της Στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε», ο ασθενών απεκρίνατο, «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες, Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα πλήτων τη οράση, δροσίζον της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

Χριστός Ανέστη από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

ανεβαίνοντας σιγά σιγά, αγαπητοί μου ακροατέ, την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, φτάσαμε με τη χάρη του Θεού στο 7ο σκαλοπάτι, στον 7ο λόγο του Αγίου Ιωάννου που επιγράφεται περί χαροποιού πένθους. Αναφέρεται σε κάποιο πένθος, σε κάποια λύπη ο Άγιος Ιωάννης, η οποία όμως φέρνει στον άνθρωπο την χαρά. Γεμίζει τον άνθρωπο ζωή, αγαπητοί, και η καρδιά του, η ψυχή του γεμίζει από την γλυκύτητα και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί, να αναφερθούμε με τη χάρη του Θεού στο γεγονός λύπη, διότι μην ξεχνάμε γενικότερα όλοι μας, μικροί μεγάλοι, κάποια στιγμή στη ζωή μας, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας έχουμε αισθανθεί αυτήν την αίσθηση της λύπης. Έχουμε φτάσει στο να νιώσουμε έτσι αυτή την βαριά αίσθηση, ατμόσφαιρα της λύπης. Πολλές φορές έρχεται στην ψυχή μας η λύπη μετά από ένα άστοχο περιστατικό, μια αμαρτία, μετά από μια αποτυχία ή ακόμα κάποια στιγμή όταν θα υπάρξει μια αρρώστια, ακόμα περισσότερο μετά από έναν θάνατο ενός προσφυλούς και όχι μόνο προσώπου, αλλά και πάρα πολλές, χίλιες δυο θα έλεγε κανένας, αφορμές οι οποίες έρχονται να προκαλέσουν στον άνθρωπο, να αναδείξουν στον άνθρωπο το γεγονός της λύπης. Γιατί άραγε η λύπη, τι είναι η λύπη και πρέπει άραγε να αγωνιστούμε εναντίον της, έχει φέρνει ωφέλεια στην ψυχή? Και ο Άγιος Ιωάννης μας αναφέρει το χαροποιό πένθος, δηλαδή υπάρχει λύπη η οποία κατατρώει τον άνθρωπο, υπάρχει λύπη η οποία ωφελεί. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, αγαπητοί, το ονομάζει πνεύμα λύπης, ότι πρέπει να αγωνιστούμε κατά του δαίμονος της λύπης. Πνεύμα λοιπόν η λύπη. Πάλι ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος λέγει ότι ο δαίμονας της λύπης σκοτίζει την ψυχή από του να κάνει οποιοδήποτε καλό έργο, πέρα από τα πνευματικά, οτιδήποτε καλό έργο. Εμποδίζει να προσευχηθεί, τον εμποδίζει να διαβάσει, τον εμποδίζει, να το πω απλά, να μαγειρέψει, να δουλέψει, να συμμαζέψει τα του οίκου του. Δεν θέλει, λέγει, τίποτα. Θα λέγαμε ένα σκουπιδαριό γύρω του, τα πάντα παρατημένα. Συνέχεια, λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, συνέχεια είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Η λύπη, αγαπητοί, παραλύει την ψυχή, αλλά όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα. Η λύπη ζητάει την απομόνωση και αποστρέφεται κάθε συντροφιά ανθρώπων, έστω ακόμη και αυτούς τους φίλους, τα κολλητάρια μας που λέμε. Ω, αγαπητοί, εύχομαι να μην συναντήσουμε έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μας. Είναι φοβερό. Είναι ένα τραγικό και καυτό πρόβλημα. Δεν ξέρεις πώς ακριβώς να κινηθείς, τι να πεις, τι να μιλήσεις, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τι είναι λοιπόν η λύπη? Ο Άγιος Ιωάννης μας το ονόμασε πνεύμα, δαιμόνιο. Σήμερα την ονομάζουμε μελαγχολία, αγαπητοί. Αυτή μπορεί να είναι αντιληπτή ή ακόμα και να μην φαίνεται στον άνθρωπο που την έχει. Να μην το καταλαβαίνουν οι γύρω, αλλά κυρίως όταν είναι και στην αρχή της, μάλιστα, η κατάσταση της μελαγχολίας του ανθρώπου. Μπορεί να είναι στο σπίτι μας, ο δικός μας άνθρωπος που ζούμε στην καθημερινότητα και να μην μπορούμε να

το αντιληφθούμε, ο μελαγχολικός άνθρωπος αποφεύγει τους πάντες και τα πάντα, όπως εξάλλου μας προείπε και ο Άγιος Κασσιανός. Δεν τρώγει απολύτως τίποτα, βαριέται, πρέπει να τον πιέσει κανένας, να τον εξαναγκάσει για να πάρει κάτι να βάλει στο στόμα του, να μην καταρρεύσει. Ο μελαγχολικός άνθρωπος, αγαπητοί, δεν εργάζεται, δεν κινείται, νομίζει ότι όλοι, μα όλοι τον φταίνε. Για ό,τι πάσχει, για οτιδήποτε νιώθει ο ίδιος και υποφέρει, φταίνε οι άλλοι, χωρίς να καταλαβαίνει ότι από μέσα του βγαίνει η αρρώστια και όχι από έξω, όχι από τους έξω. Η λύπη, αγαπητοί, είναι υπόθεση εσωτερική. Οι γύρω άνθρωποι, τα διάφορα γεγονότα που θα υπάρξουν στη ζωή του ανθρώπου, γύρω του, δεν είναι οι αιτίες, αλλά η αφορμή για να φανεί αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Επί παραδείγματι, έχω ένα χαλασμένο δόντι. Το αφήνω, αδιαφορώ, δεν φροντίζω να πάω στο γιατρό, να διορθώσω το χάλασμα του δοντιού και κάποια στιγμή μου κερνάνε ένα γλυκό και μόλις το μασίσω, τεινάζομαι στον αέρα και θέλω να βάλω νερό να το ξεπλύνω, γιατί ένας δυνατός πόνος από το χαλασμένο δόντι βγήκε στην επιφάνεια. Δεν φταίει το γλυκό δηλαδή ο εξωτερικός παράγοντας, αλλά φταίει το ότι εγώ δεν φρόντισα να θεραπεύσω το χαλασμένο δόντι. Η λύπη, αγαπητοί, είναι ασθένεια ψυχής. Άλλο βέβαια νόσος, ασθένεια και άλλο αμάρτημα, άλλο αμαρτία. Ο μελαγχολικός είναι άρρωστος, αλλά πάλι θα ρωτήσει κανένας, είναι άρρωστος ή αμαρτωλός, έχει αρρώστια ή αμαρτία. Συνήθως ξεκινάει σαν αμαρτία, αγαπητοί, και καταλήγει κατόπιν σε αρρώστια. Η φιλαργυρία, επί παραδείγματι, αντιμετωπίζεται και σαν ασθένεια από την ψυχιατρική. Για να φτάσει κανείς στον ψυχίατρο σαν ασθενής, σημαίνει ότι ξεκίνησε σαν αμάρτημα, που θα μπορούσε τότε να το σταματήσει για να μην φτάσει να αρρωστήσει. Η φιλαργυρία, για σκεφτείτε, μία μελαγχολία ξεκίνησε σαν θέση του ανθρώπου έναντι των γεγονότων της ζωής, ένα πρόβλημα που δεν είχε υπομονή να το αντιμετωπίσει, μία απιστία στην πρόνοια του Θεού, όλα αυτά καταλήγουν ως λύπη και φτάνουμε στον γιατρό, στον ψυχίατρο, διότι είμαστε άρρωστοι, αγαπητοί. Φτάνουμε εκεί γιατί κάποια στιγμή αμαρτήσαμε, κάποια στιγμή δεν είχαμε την υπομονή απέναντι στο πρόβλημα για να το αντιμετωπίσουμε. Ακόμα δεν είχαμε καλλιεργήσει ήδη την εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια του Θεού. Αυτή η μικρή απιστία μας πρόχνει στην λύπη, στην κατάθλιψη. Φτάνομαι να αρρωστήσουμε, να πάμε στον ψυχίατρο. Η λύπη λοιπόν είναι αμαρτία η οποία καταλήγει τελικά σε ασθένεια. Η λύπη είναι άρνηση της ζωής, αγαπητοί. Τα πάντα βλέπει απαισιόδοξα. Θα λέγει κανένας, θα του κεράσει ένα ποτήρι νερό και θα το δει μισοάδιο, ενώ εκείνος ο οποίος είναι αισιόδοξο θα πει είναι μισογεμάτο. Θα του πεις τι ωραίο είναι το τριαντάφυλλο, κοίταξε η τριανταφυλλιά τι ωραία τριαντάφυλλα βγάζει, και εκείνος θα πει τι φυτό είναι αυτό, λουλούδι είναι αυτό, γεμάτο αγκάθια, πας κάτι να κόψεις και μακελεύεσαι, πληγώνεσαι. Τα πάντα λοιπόν τα βλέπει γκρινιάρικα, πάντα θα δει κάτι άσχημο. Πώς η λύπη, αλήθεια, κατορθώνει τελικά να καταλαμβάνει την ψυχή του ανθρώπου? Δεν την εφύτευσε ο Θεός τον άνθρωπο. Τότε όμως πώς υπάρχει μέσα στην ψυχή? Απλά, αγαπητοί, είναι ένα στοιχείο μεταπτωτικό που ήρθε σαν ένα όστρακο, θα λέγαμε, να κολλήσει στα ύφαλα της ψυχής. Στην Αγία Γραφή συναντούμε το «Δε Αδάμ», είπε ο Θεός στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι «ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από το ξύλου τούτου μόνο μη φαγήν», και μόνο το ότι άκουσες, λέγει, την γυναίκα σου που σου είπε να φας και έφαγες τελικά από το δέντρο αυτό που είπα, μόνο από αυτό να μην φάτε, από αυτό έφαγες. Τότε λοιπόν
επικατάρατος υγεία επί της έργης σου και εν λείπε σφαγήν αυτήν πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Με λύπη θα τρως. Και λύπη, μάλιστα, αγαπητοί, θα το πούμε ότι είναι η θλίψη της ψυχής, το ζούλιγμα της ψυχής, αυτή είναι η πίεση που νιώθουμε μέσα μας εσωτερικά. Τι επιφέρει λοιπόν αυτό το ζούλιγμα μέσα μας? Είναι η λύπη. Όταν επί παραδείγματι αγωνίζεσαι να έχεις τα προστοζήν, η ψυχή πιέζεται, θλίβεται, γιατί δεν μπορεί, δηλαδή η ψυχή λυπάται. Άρα λοιπόν ο Θεός καταράστηκε όταν είπε επικατάρατος υγεία επί της έργης σου και εν λύπες φαγής, με λύπες τώρα θα βγάζεις το ψωμί σου και θα θλίβεσαι και θα συναχωριέσαι να τα φέρεις βόλτα για να μπορέσεις έτσι να σταθείς στον κόσμο. Καταράστηκε ο Θεός? Ο Θεός, αγαπητοί, δεν καταράται. Αλλά το να δοκιμάσω με την λύπη κάποια στιγμή στη ζωή μας, αγαπητοί, δεν υπάρχει αμάρτημα. Το αμάρτημα αρχίζει τη στιγμή που η λύπη αρχίζει να παίρνει μόνιμες διαστάσεις μέσα στην ψυχή. Ένα γεγονός, μία έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό, όπως είπαμε, ένα εγωιστικό πίεσμα αποτυχία, που φτάνουμε τελικά να έχουμε την κατάθλιψη. Θα δούμε ότι και οι αγιότεροι δοκίμασαν τη λύπη. Όταν περάσει τα όρια, γίνεται πάθος και αρρώστια. Προσέξτε, δεν την έδωσε ο Θεός. Μην νομίζουμε ότι είναι μια εντολή, κάτι το οποίο ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ή καταράστηκε. Όχι, είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας. Είναι αποτέλεσμα της παρακοής του θελήματος του Θεού. Και αν το ψάξουμε και σήμερα, θα δούμε αν εφαρμόζαμε το θέλημα του Θεού, αν ανοίγαμε τον Λόγο του Θεού και ακολουθούσαμε κάθε τι στην καθημερινότητα όπως ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή μας λέγει να ακολουθούμε, δεν θα φτάναμε στην λύπη, δεν θα φτάναμε στο γεγονός αυτό που μαραζώνει ο άνθρωπος, αρρωσταίνει και δυστυχώς πολλές φορές φτάνει στην απώλεια. Πάλι στην Αγία Γραφή, αγαπητή, στη Σοφία Σιράχ, θα δούμε ότι λέγει «Μη δώσεις την ψυχή σου, μη κατακτηθεί από την λύπη, ούτε να ζουλήξεις τον εαυτό σου σε υπερβολικό βαθμό. Βάλε μακριά σου, διώξε την λύπη από σένα, διότι πολλούς κατέστρεψε η λύπη και δεν υπάρχει ωφέλεια σε αυτήν». Εννοεί την λύπη η οποία τελικά αποβαίνει σε ασθένεια, που είναι αμαρτία. Ποια λοιπόν είναι τα αίτια της λύπης, αγαπητοί? Πρώτο είναι ο φθόνος. Ο φθονερός λυπάται, υποφέρει από την πρόοδο του άλλου, τον τρώει από μέσα του. Δεύτερον είναι το μίσος, διότι δεν μπορεί αυτός που μισεί κάποιον, δεν μπορεί να του κάνει κακό. Ψάχνει, τρώγει τα σωθικά του πώς και πώς να βρει μια αφορμή, έναν τρόπο να του κάνει κακό. Τρίτον είναι η οργή, αγαπητοί, διότι φτάνω σε σημείο να στεναχωριέμαι, διότι αφού οργίστηκα και παραφέρθηκα, βλέπω ότι τελικά δεν ακούει ο άλλος, δεν υποκύπτει και τρώγομαι, διότι ο εγωισμός έβγαλε την οργή και εφόσον εκείνος δεν ακούει το εγώ μου, εμένα, την απόφασή μου, αρχίζω και συνθλίβομαι, αρχίζω και υποφέρω γιατί δεν μ' άκουσε ο άλλος. Τέταρτη αιτία είναι η φιλαργυρία, αγαπητοί. Διότι όταν εγώ ψάχνω πώς και πώς να εξοικονομήσω υλικά πράγματα, χρήματα, τότε με πιάνει θλίψη, στεναχώρια, λύπη, γιατί ο άλλος κέρδισε το λαχείο για έναν αριθμό, θα το κέρδιζα εγώ και το κέρδισε ο άλλος. Επίσης, έντονο πράγμα, αιτία, σαρκικό, είναι το σαρκικό πάθος. Ο κακός νοούμενος έρωτας, αγαπητοί. Πόσα παιδιά δυστυχώς φτάνουν στην κατάθλιψη, στην απομόνωση, χάνουν τη ζωή τους, την ικμάδα τους, γιατί κάποια στιγμή ερωτεύτηκαν παράφορα, εγωιστικά στην πραγματικότητα, και απογοητεύτηκαν από αυτό το οποίο δώσανε, γιατί περίμεναν να λάβουν από τον έρωτα. Δεν ερωτεύτηκαν για να δοθούν στον άλλον άνθρωπο, να δώσουν την αγάπη, αλλά περίμεναν να αντλήσουν αγάπη, να αντλήσουν έρωτα. Ένα έκτο είναι ο θάνατος προσφυλών προσώπων. Όλοι μας λίγο πολύ όταν χάσαμε έναν άνθρωπο,
γευτήκαμε το γεγονός της

πνευματική τεμπελιά και όχι μόνο, βαριαστεμάρα. Η ανυπομονησία, δεν περιμένω, δεν έχω υπομονή. Ο θυμός, ο οποίος και γεννά την λύπη, αλλά και γεννάται, δημιουργείται, είναι παιδί της λύπης. Το μίσος, όπως είπαμε, το οποίο πάλι γεννά και γεννάται από τη λύπη. Η αντιλογία, μονίμως αυτός ο άνθρωπος αντιμιλά, δεν συμφωνεί με τίποτα. Όλα τα βλέπει, όπως είπαμε, υποτιμητικά. Σε όλα βλέπει κάτι άσχημο. Η απροθυμία της προσευχής και η σιωπή, η οποία όμως όχι η γόνιμος σιωπή, αλλά η απομόνωση. Δεν θέλει να μιλήσει με κανέναν. Κλείνεται στον εαυτό του, στο καβούκι του. Όχι η μόνωση την οποία πρέπει να επιδιώκουμε για να κάνουμε την αυτογνωσία μας, την αυτοκριτική μας, που είναι γόνιμος και είναι η καλλιέργεια μιας εφόρου ψυχής που να έχει εφορία για να μπορέσει κανένας να κτίσει, να φυτέψει, να σπείρει τις αρετές. Στην λύπη υπάρχει μία διάκριση, αγαπητοί. Χαρακτηρίζεται ως κατά Θεόν λύπη, αυτό που λέγει ο Άγιος Άνησης Κλίμακος χαροποιώ πένθος, και στην κατακόσμου λύπη. Ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, γράφοντας τη Δευτέρα Επιστολή, λέγει: «Η κατά Θεόν λύπη είναι πολύ ωφέλιμος, διότι οδηγεί την ψυχή στη μετάνοια και πρέπει λοιπόν να την έχουμε. Η δε κατά κόσμο λύπη εργάζεται τον θάνατο», λέγει. Άρα η κατά κόσμο λύπη πρέπει να είναι αποτρεπτική, πρέπει να την διώχνουμε, αγαπητοί. Είναι αυτήν ακριβώς την οποία αναφέραμε μέχρι τώρα, αγαπητοί. Τι είναι λοιπόν η κατά κόσμο λύπη? Ο Ιερός Χριστόστομος λέγει: «Αν λυπηθείς για χρήματα, για δόξα, για τον απελθόντα, για αυτόν που πέθανε, όλα αυτά αποτελούν την κατά κόσμο λύπη, διό και θάνατον πει». Γι' αυτό λέγει και αυτές όλες οι καταστάσεις οδηγούν τον άνθρωπο στον θάνατο, στη φθορά. «Ο γαρ διαδόξαν λυπούμενος φθονεί και αναγκάζεται πολλάκις απολέστε, ίαν και κάινε λυπήθη». Εκείνος ο οποίος λυπάται γιατί δεν δοξάστηκε, δεν φάνηκε το όνομά του, η προσωπικότητα, φθονεί, λέγει ο Ιερός Χριστόστομος. Και δυστυχώς πολλές φορές φτάνει στην αυτοχειρία, όπως και ο Κάιν ελυπήθη, λέγει, όταν είδε ότι δεν έγινε δεκτή η προσευχή από τον Θεό, αλλά έγινε δεκτή από τον αδελφό του. Η λύπη συνδέεται και με τη μνησικακία, αγαπητοί. Δεν περνάει όσο υπάρχει μνησικακία. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που μισείς, υποφέρεις και μόνο που τον βλέπεις. Θέλεις να φύγει η λύπη? Κόψε, αδελφέ μου, τη μνησικακία. Πάψε να θυμάσαι ένα κακό το οποίο συνέβη, που αν το θέλεις σου το έκανε ο αδελφός. Κόψε το, διώξε το μακριά. Όταν έρχεται να το βγάλει ο διάβολος στην επιφάνεια, διώξε το και να θυμάσαι και να λες ότι ξέρει ο Θεός γιατί το επέτρεψε και πάντα ο Θεός το επιτρέπει για καλό. Το χρησιμοποίησα εγώ αυτό το κακό που μου έκανε ο άλλος, πράγματι που μου το έκανε, σαν εργαλείο για να αναδειχθώ πνευματικά, δείχνοντας αγάπη, δείχνοντας υπομονή σε αυτήν την κατάσταση. Συχνά πάλι ανοίγει τον δρόμο στην αυτοχειρία, αγαπητοί. Όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει διεξόδους, τότε φτάνει στην απόγνωση, όπως θυμηθείτε, ο Απόστολος Ιούδας. Και ο Πέτρος, αγαπητοί, και ο Ιούδας αρνήθηκαν, αν ενθυμίστε, τον Χριστό. Ο πρώτος όμως, ο Πέτρος, λυπήθηκε και έκλαψε πικρός, λέγει. Είναι η κατά Θεόν λύπη. Στεναχωρέθηκε και έκλαψε και γέμισε χαρά και μετανόησε. Ο Ιούδας, μεταμεληθής, λυπούμενος, πήγε και αυτοκτόνησε. Βλέπετε, δεν θέλησε να αποδεχθεί το λάθος. Κατάλαβε ότι κάτι κακό έκανε, αλλά δεν ζήτησε μετάνοια, δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ζήτησε συγχώρηση από τον Θεό, αλλά πήγε και αυτοκαταστράφηκε, που είναι η κατά κόσμο λύπη φυσικά. Όταν στη ζωή μας βρούμε, αγαπητοί, ένα διέξοδο, γιατί τότε χτυπάμε συνεχώς, να πούμε, εκείνη την πόρτα? Στοχεύω κάπου και βλέπω ότι αυτό δεν μπορώ να το πετύχω, σαν να λέμε οι πόρτες είναι κλειστές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιατί συνεχίζουμε εκεί με μανία, με επιμονή και χτυπάμε και εξοργιζόμαστε και μετά στεναχωριόμαστε υπερβολικά, διότι δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε? Εγωισμός, δεν είναι? Αν όμως έχουμε ταπείνωση και ξέρουμε ότι το κάθε τι το επιτρέπει,

Πρέπει ο Θεός, ξέρουμε ότι δίπλα έχει ο Θεός για μας ένα άλλο πορτάκι. Ας ρίξουμε μια ματιά, διότι εκείνος ο Θεός θέλει να μας δοκιμάσει κατά πόσο πεισματικά θέλουμε το δικό μας θέλημα να ικανοποιήσουμε ή θέλουμε να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Είμαστε εγωιστέ ή υπερήφανοι ή ταπεινοί. Η λύπη, αγαπητοί, όπως θα δούμε και στην Αγία Γραφή, αλλά το βλέπουμε και στην πραγματικότητα, δημιουργεί και αυτήν την σωματική ασθένεια και τρώγει τελικά την υγεία του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν θα διαβάσουμε στο βιβλίο της Αγίας Γραφής στις Παροιμίες ότι όπως το σκόρο στο ρούχο και το σκολίκι στο ξύλο, έτσι και η λύπη κατατρώει το σώμα του ανθρώπου. Του ανθρώπου που έχει λύπη ξηραίνονται τα οστά, λέγει, δηλαδή φτάνει να αρρωστήσει, φτάνει στα πρόθυρα του θανάτου. Τι λέγει ο λαός? Έσκασε, λέγει, από τη στεναχώρια του, έσκασε, λέγει, από την θλίψη του. Η λύπη, αγαπητοί, αναισθητοποιεί τον άνθρωπο στα διάφορα γεγονότα της κοινωνίας, σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του. Εκείνος ο οποίος έχει κατά κόσμον λύπη, αν και συμβαίνει ένα ατύχημα, μία επιτυχία αν το θέλετε γύρω, δεν αισθάνεται κάτι ιδιαίτερο, έχει μια αναισθησία, ούτε και τον αγγίζει το γεγονός. Η λύπη λοιπόν πάλι από θάνατο ενός αγαπημένου μας ανθρώπου φτάνει να γίνεται ο άνθρωπος απαρηγόρητος. Είναι όμως κατά Θεόν, το θέλει ο Θεός αυτό και μέχρι ποιού βαθμού αυτήν τη λύπη από ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, διότι θα πούμε ότι έχασα τον άνδρα μου, έχασα το παιδί μου, έχασα τον πατέρα μου, κάτι πολύ δικό μου και γι' αυτό λυπάμαι, γιατί με κακίζεις. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Θεσσαλονικής λέγει ότι δεν θέλω να αγνοείτε για τους πεθαμένους, για να μην λυπόσαστε, λέει, όπως και οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα. Ποια ελπίδα? Το γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών. Η πολλή θλίψη, πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι πάθος. Η καθόλου πάλι αναισθησία σημαίνει ότι είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο, δεν αισθάνεται τίποτα. Η πολλή θλίψη λοιπόν είναι πάθος. Το να έχω αναισθησία και να μην αισθάνομαι τίποτα, να μην με αγγίζει τίποτα, αυτό σημαίνει ότι είναι κακό, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Στο 38ο κεφάλαιο, αγαπητή της Σοφία Σιράχ, εκεί μας δίνει το μέτρο, ξέρετε, διότι ο ένας είναι ανέστητος, που χάθηκε ο πατέρας επί παραδείγματι, ο άλλος χτυπιέται απαρηγόρητα γιατί πάλι έχασε τον πατέρα του. Για να δούμε η Σοφία Σιράχ, η Αγία Γραφή, τι μας λέγει στο γεγονός θάνατο ενός φιλούς προσώπου. «Παιδί μου», λέγει, «χύσε δάκρυα για τον νεκρό άνθρωπό σου και σύμφωνα με το τι συνηθίζεται, σαβάνωσε το σώμα του και μην αδιαφορήσεις για τον ενταφιασμό του». Αυτό εξάλλου θα πει ότι έχω κηδεία. Κηδεία θα πει φροντίζω, κίδομαι, φροντίζω, δηλαδή φροντίζω τα του νεκρού. Να τον περιποιηθώ, να τον πλύνω, να τον ντύσω, να κάνω την ακολουθία, αυτά τα οποία χρειάζεται. «Κλάψε», λέγει ο λόγος του Θεού η Σοφία Σιράχ, «κλάψε τον πικρά, θρύνησέ τον με κοπετούς. Κράτησε πένθος ανάλογα με τη συγγένεια που είχες, πόσο κοντινό συγγενής είναι, και ανάλογα με την αξία», το λέγει. «Και κλάψε και θρύνησε πόσον καιρό, αγαπητοί? Μία και δύο ημέρες, όχι χρόνια, όχι μήνες, όχι μια ζωή, μία και δύο ημέρες». 38ο κεφάλαιο Σοφία Σιράχ, αγαπητοί. «Ώστε», λέγει, συνεχίζει, «να μην σε κατηγορήσουν σαν ανέστητο», και ο λόγος είναι για να μην σου πουν οι άλλοι ότι είσαι ανέστητος. Έπειτα, λέγει, «παρηγορήσου από την ελπίδα του Θεού». Παρηγορήσου, λέγει. Είναι Παλιά Διαθήκη. Δεν έχουμε ζήσει ακόμα το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και λέγει «παρηγορήσου από την ελπίδα του Θεού». Που είναι, ποια είναι η ελπίδα του Θεού? Είναι το γεγονός της Αναστάσεως, αγαπητοί. «Και θέσε τέρμα στην λύπη σου. Διώξε την λύπη από μέσα σου, ενθυμούμενος», λέγει, «ότι και εσύ κάποια στιγμή θα πας μαζί του, θα πεθάνεις δηλαδή, και θα πάτε, θα λέγαμε πολύ απλά, να ανταμώσετε. Και μην ξεχνάς ότι δεν υπάρχει επιστροφή από τον θάνατο. Όσο και αν κλάψεις τον αγαπημένο σου άνθρωπο, τον νεκρό, δεν τον ωφελείς σε τίποτα, αλλά μάλλον και εκείνον ταλαιπωρείς, αλλά και τον εαυτό σου
βλάπτης. Βλέπετε αγαπητοί πόσο σοφά μας τα δίνει η Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο του Θεού, ο Λόγος του Θεού και όλα αυτά σκεφτείτε πριν την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα που ζούμε την Ανάσταση του Χριστού, ζούμε την Ανάσταση των νεκρών, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε αγαπητοί. Είδαμε λοιπόν αγαπητοί πόσο όμορφα μας τα καταθέτει η Αγία Γραφή και το λυπηρό είναι αγαπητοί ότι εκείνο που χαρακτηρίζει σήμερα την εποχή μας είναι η λύπη. Όσο μια χώρα αγαπητοί έχει υψηλότερο δίκτυο πολιτισμού θα δούμε ότι οι απογοητεύσεις, οι ψυχασθένειες, οι διάφορες οι οποίες προέρχονται από έντονη μελαγχολία, από κατάθλιψη, ακόμα οι αυτοχειρίες είναι περισσότερες, διότι ο άνθρωπος έχει μέσα στον πολιτισμό το αίσθημα της ανασφάλειας. Ενώ έχει τα πάντα, εντούτοις κάτι του λείπει και πάντα νιώθει ανασφαλής. Όλα αυτά βέβαια, γιατί δεν έχει την χαρά του Χριστού αγαπητοί, τη χαρμολύπη που λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Διότι μόνο ο Χριστός με την παρουσία Του και τη βίωσή Του δίνουν την χαρά και διώχνουν τη λύπη. Αλλά εμείς σήμερα, αντί να εξορίσουμε διαμέσου του Χριστού την λύπη, εξορίσαμε αγαπητοί τον Χριστό από τον πολιτισμό και την κοινωνία και βυθιζόμαστε συνεχώς στην λύπη και στην απόγνωση.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευθείας. Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο.

ιστορία του ναού ίσως χάνεται στα βάθη των αιώνων, αλλά στην περίοδο της Επανάστασης πήρε το προσωνύμιο του αυτό των όπλων. Είναι από ό,τι έχουμε διαπιστώσει μοναδικό στην Ορθοδοξία γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε στο ναό ότι είναι ένα κτίσμα πολύ παλαιό. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μεταβυζαντινό, αλλά η βάση του, το οικοδόμημά του, είναι των Βυζαντινών χρόνων και η οικοδομή γενικότερα έχει στοιχεία της Ενετοκρατίας, άρα μιλάμε για ένα κτίσμα των αρχών της Ενετοκρατίας στην Αθήνα, δηλαδή γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Είναι μοναδικό γιατί η ιστορία του, που έχει σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, δείχνει πόσο ο Άγιος μεσολάβησε στο να επαναστατήσει η Αθήνα και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Αθηνών από τον τουρκικό ζυγό.

βρήκαμε κάποια στοιχεία μετά από έρευνα, κυρίως σε μενιδιάτες και αχαρνείς και ιστορικούς της φυλής. Όπως γνωρίζουμε, η Επανάσταση στην Αθήνα ξεκίνησε μία εβδομάδα μετά την Επανάσταση, μετά την 25η Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, την 1η Απριλίου του 1821, είχε αποφασιστεί να επαναστατήσει η Αττική. Οι αρχαίοι Δήμοι της Αττικής, η Φυλή και ο Δήμος Αχαρνών είχαν ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είχε αποφασιστεί από τον Καραϊσκάκη και τους δικούς του οπλαρχηγούς, με κορυφαίο τον Χατζημελέτη, τον Μελέτιο Γεωργίου, η 1η Απριλίου, ημέρα Κυριακή, Κυριακή του Θωμά, να ξεκινήσει η επανάσταση από την Φυλή και το Μενίδη. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, έπρεπε να έχουμε τα όπλα. Σημαντικό. Έτσι λοιπόν, συγκέντρωσαν όπλα από την Πελοπόννησο και πέρασαν κρυφά από τα μπλόκα των Τούρκων που ήταν στο κέντρο της Αθήνας για να τα μεταφέρουν στο Μενίδη και στη Φυλή. Επειδή η ώρα ήταν περιορισμένη, έπρεπε το βράδυ της 31ης Μαρτίου να διενυκτερεύσουν κάπου. Όπως γνωρίζετε, ο Καραϊσκάκης ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό και είναι κεθαμένος έξω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. Είχε προσωπικά θαύματα από τον Άγιο. Επέλεξε λοιπόν ο ίδιος το ναό μας, το παλιό του εκκλησάκι, τον Άγιο Δημήτριο, θεωρώντας ότι θα έχει την προστασία του Αγίου, λέγοντας στους οπλαρχηγούς, ας κρύψουμε τα όπλα εδώ, να ξεκουραστούμε λίγο και πριν ξημερώσει να ξεκινήσουμε την πορεία μας για το Μενίδη και τη Φυλή. Και πράγματι έτσι έγινε. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι όμως αντιλήφθηκαν τις ενέργειες αυτές, ίσως κάποιος τους πρόδωσε, και ξεκίνησε ένα τουρκικό απόσπασμα από το κέντρο της Αθήνας να συλλάβει τους οπλαρχηγούς και να κατασχέσει τα όπλα. Ο Άγιος όμως είχε άλλα σχέδια, ο Άγιος Δημήτριος. Ο Κολοκοτρώνης είπε ότι ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Και έτσι πράγματι έγινε.

0: Ενώ κοιμόντουσαν οι οπλαρχηγοί, ακούστηκε η εικόνα αυτή που υπάρχει μέχρι και σήμερα, να τους φωνάζει και να τους λέει «Στα όπλα, στα όπλα». Αντελήφθηκαν ότι η φωνή προήρχε από την εικόνα του Αγίου. Βρέθηκαν σε εγρήγορση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, άρπαξαν τα όπλα και εδώ που είναι σήμερα η στρατηγού Καλάρη ήταν ρέμα τότε, διέφυγαν μέσα από το ρέμα και έφυγαν τρέχοντας προς την Φυλή και το Μενίδη και έτσι 1η Απριλίου του 1821, έχοντας τα όπλα στα χέρια τους, ξεκίνησε η Επανάσταση. Και μετά από λίγα χρόνια απελευθερώθηκε και η Αθήνα. Γι' αυτό έκτοτε πήρε το προσωνύμιο Άγιος Δημήτριος των Όπλων. Εδώ πραγματικά είναι το εκκλησάκι του θαύματος. Από αυτό το εκκλησάκι παίρνει το προσωνύμιο των Όπλων και ο νεότερος ναός. Και διατηρήσαμε μετά την συντήρηση του παλαιού ναού, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίως Ιερώνυμος, φρόντισε να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί ο παλαιός ναός. Διατηρήθηκε μετά τη συντήρησή του αυτό το έντονο στοιχείο της κατάνοιξης.
1: Ποιο αιώνα είναι?
0: Οι αρχαιολόγοι λίγο διαφωνούν μεταξύ τους. Διαπιστώνουμε όμως, επειδή έχει στις αψίδες του και στα άλλα ατομικά του στοιχεία που παραπέμπουν σε ενετοκρατία, υποπτευόμαστε ότι πρέπει να είναι κτίσμα των αρχών της ενετοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες όμως είναι διαφόρων περιόδων. Όταν συντηρήθηκε το εκκλησάκι, οι συντηρητές μας είπαν ότι έχουμε 6 διαφορετικές φάσεις αγιογραφίας. Το παλαιότερο κομμάτι τοιχογραφίας είναι αυτό που σώζεται εδώ πίσω μας, το οποίο βέβαια για πρακτικούς λόγους καταστράφηκε. Κάποια στιγμή γύρω στον 19ο αιώνα θέλησαν να ανοίξουν παράθυρο, οπότε κατέστρεψαν ένα κομμάτι. Αλλά φαίνεται να είναι το παλαιότερο τμήμα, δηλαδή μιλάμε για 15ο αιώνα.

όπως επίσης στις 16ου αιώνος είναι και το ακριβώς απέναντί του, οι ταξιάρχες. Αυτό είναι περίπου 15ου-16ου αιώνος. Από πάνω από αυτό υπήρχε άλλη τοιχογραφία, επίσης των ταξιαρχών, του 19ου αιώνος, η οποία και εκείνη συντηρήθηκε και αποκολλήθηκε και είναι σε άλλο σημείο του νόου. Και άλλα τμήματα που αποκολλήθηκαν τα βάλαμε εδώ. Δηλαδή, πάνω από τις τοιχογραφίες τις παλιές, επειδή δεν μπορούσαν να τις συντηρήσουν εκείνη την περίοδο, φτιάχναν καινούργιες τοιχογραφίες, νεότερες.

0: αυτή την εικόνα, λοιπόν, λέει η παράδοση, ότι άκουσε ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης και η οπλαρχική που ήταν εδώ στο ναό. Τι λέει η παράδοση?
1: Ναι, ναι, ναι. Άκουσε τον Άγιο Δημήτριο να ειδοποιεί τους αγωνιστές για να μην συλληφθούν από τους Τούρκους, λέγοντάς τους, φωνάζοντας, στα όπλα, στα όπλα. Εκείνοι κοιμόντουσαν, βρέθηκαν σε εγρήγορση, αναρωτήθηκαν ποιος φώναξε και διαπίστωσαν ότι ο Άγιος από την εικόνα τους φώναξε το «στα όπλα, στα όπλα». Κατάλαβαν ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Βγαίνοντας έξω, βλέπουν από μακριά, ήταν νύχτα, βλέπουν από μακριά φωτιές, πυρσούς. Κατάλαβαν ότι έρχεται τουρκικό απόσπασμα, ότι με κάποιον τρόπο οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν τις ενέργειές τους. Πρόλαβαν όμως και διέφυγαν για να φτάσουν στην Φυλή και στο Μενίδη. Τώρα απ' έξω που υπάρχει οδός στρατηγού Καλάρη, τότε ήταν ρέμα. Πέρασαν μέσα από το ρέμα, έφυγαν απέναντι, δεν συνελήφθησαν και ο Άγιος, ο πλήτης και εκείνος, βοήθησε τους οπλαρχηγούς να επιτύχουν το σκοπό τους. Από αυτό το γεγονός πήρε την προσωνυμία του ο ναός Άγιος Δημήτριος των Όπλων.

0: Το τέμπλο, πατέρα φιλούμενα, και αυτό παλιό. Συγκριτικά όμως με την εκκλησία είναι το 1800, πότε.
1: Είναι περίπου 19ου αιώνος. Υπάρχει μια υποψία ότι μέσα στο τέμπλο ίσως υπάρχουν παλαιότερα θωράκια και πάνω σε αυτά χτίστηκε το σημερινό τέμπλο. Έχει και εκείνο την παλαιότητά του, είναι 19ου αιώνος, είναι λίγο πριν την Επανάσταση, δηλαδή οι αγωνιστές όταν ήταν εδώ μέσα αυτήν την εικόνα του ναού είχαν αντικρίσει, με διάφορες προσθήκες βέβαια και στον 20ο αιώνα.

Το σημαντικότερο κομμάτι όμως του ναού, κατ' εμέ, είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο. Εκτός από την πνευματική σημασία που έχει ένα Ιερό Θυσιαστήριο για το ναό, το συγκεκριμένο έχει και μία αρχαιολογική αξία. Η βάση του είναι ένα αρχαίο κοιονόκρανο. Ιωνικού, κορινθιακού τύπου δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Κάποιοι αρχαιολόγοι μας είπαν ότι πολύ πιθανό να είναι ακόμα και από τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν ως θυσιαστήριο. Και γι' αυτό οι κάτοικοι τότε της περιοχής χρησιμοποίησαν δομικά υλικά από παλαιούς γκρεμισμένους ναούς των Αθηνών. Ήταν σε αχρησία, τα χρησιμοποίησαν για να χτίσουν αυτό το κομμάτι.

Η Αγία Τράπεζα όμως, Αγία Τράπεζα, ως Αγία Τράπεζα πρέπει να προϋπήρχε και του τωρινού κτίσματος. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα αυτός ο χώρος ήταν καθαγιασμένος, χρησιμοποιείται ως ναός. Απόδειξη είναι η Αγία του Τράπεζα που παραμένει μέχρι σήμερα. Στην πορεία των αιώνων βέβαια ο ναός είχε διαφορετικές μορφές. Βρήκαμε κάποιες μαρτυρίες, κάποια έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν ότι είχε διατελέσει και καθολικό ιεράς μονής. Υπάρχουν συμβόλαια που είχαν παλαιοί κάτοικοι, οι οποίοι μας τα έδειξαν, και τα συμβόλαια αυτά γράφουν ότι τα δικά τους οικόπεδα συνορεύουν με τη μάνδρα της μονής του Αγίου Δημητρίου. Άρα ήταν μοναστήρι. Και είναι και γεγονός αυτό, γιατί πριν χτίστηκε ο καινούργιος ναός, την δεκαετία του 70, στο παλιό του εκκλησάκι υπήρχαν προσθήκες δεξιά και αριστερά κελιών. Τα κελιά αυτά, επειδή θεωρείται ότι ήταν μεταγενέστερα, κατεδαφίστηκαν, δεν είχαν κάποια αρχαιολογική αξία, αλλά για μας είναι ένα δείγμα και μία μαρτυρία ότι ήταν μοναστήρι.

0: Επίσης, πατήρ Φιλούμενε, εδώ υπάρχει και μια ιστορία που είπατε πριν, μεγάλη, εκκλησιαστική, γιατί ερχόταν ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ο Άγιος ο Νεκτάριος να λειτουργήσει, αλλά και η Αγία Φιλοθέη, από ό,τι μου είπατε. Πώς ακριβώς συνδέονται όλα αυτά?
1: Όπως ξέρουμε, αυτό το εκκλησάκι είναι πάρα πολύ παλιό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ας δούμε την Αγία Φιλοθέη πρώτη, που είναι και η παλιότερη από τους Αγίους που συνδέονταν με την παλιά εκκλησία. Η Αγία Φιλοθέη είχε φτιάξει το μοναστήρι αυτό που υπάρχει στην πλατεία Αμερικής μέχρι σήμερα και ζούσε για αρκετό διάστημα εκεί και εκεί μαρτύρησε κιόλας. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες παλαιότερων κατοίκων, αλλά το υποστηρίζει πάρα πολύ και ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης, πολύ σημαντικός λόγιος κληρικός, ότι η Αγία, επειδή ευλαβεί του τον Άγιο Δημήτριο, κατέφευγε κρυφά προσευχόμενη αρκετές φορές εδώ στο παλαιό ναό. Έτσι και εμείς την θεωρούμε δική μας Αγία, ότι συνδεόταν μαζί μας. Αργότερα βλέπουμε ότι πολύ συχνά ιερουργούσε εδώ στην εκκλησία ο Άγιος Νεκτάριος. Και γι' αυτό έχουμε και γραπτή μαρτυρία, πέραν από των συγγενών του Αγίου Νεκταρίου, από την πίσω μεριά του παλαιού ναού, έμεναν και μένουν συγγενείς του Αγίου, ανήψια του Αγίου. Οι ίδιοι μας το βεβαίωσαν αυτό, αλλά και ο επιστήθιος φίλος του Αγίου, εξίσου Άγιος και αυτός, ο γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, επειδή ερχόταν συχνά εδώ και λειτουργούσε, μας μετέφερε αυτή την εμπειρία του ότι θυμάται τον Άγιο Νεκτάριο να ιερουργεί στον παλαιό ναό. Και γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος ως ευλογία κατέθεσε στον ναό μας με έγγραφό του, ήταν τότε ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας στην Πάρο, κατέθεσε ένα επιτραχύλιο του Αγίου Νεκταρίου και κάποια προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία έχουμε και εμείς σήμερα. Είναι το επιτραχύλιο, όπως είπαμε, του Αγίου, ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούσε ο Άγιος κατά την Θεία Λειτουργία για το ζέον, ένα τμήμα μικρό από τα άμφια του, αλλά και αυτό που θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία είναι το τμήμα τη φανέλα του Αγίου. Θα μου πείτε, ένα τμήμα τη φανέλα πόσο σημαντικό μπορεί να είναι? Αν δείτε στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, την ημέρα που εκοιμήθη στο νοσοκομείο στο Αρετέιο, η γερόντισσα που τον διακονούσε, η μοναχή, αμέσως ήθελε όσο ήταν ζεστό το σώμα του Αγίου να τον αλλάξει για να τον ετοιμάσουν. Οπότε βιαστικά όπως ήταν, του βγάζει τη φανέλα και την πετάει στο διπλανό κρεβάτι. Το διπλανό κρεβάτι δεν ήταν άδειο, ήταν ένας ασθενής, βαριά ασθενής, ο οποίος με το που τον ακούμπησε η φανέλα του Αγίου, σηκώθηκε. Έγινε καλά, υγιής. Βγήκε την ίδια μέρα από το νοσοκομείο. Μας είπε, είχε πει ο πατήρ Φιλόθεος, ότι είναι αυτή η φανέλα του Αγίου, αυτό το τμήμα, και έκτοτε δια του Ιερού Επιτραχυλίου του Αγίου Νεκταρίου επιτελούνται πολλά θαύματα. Εμείς βιώνουμε και έχουμε αυτή την ευλογία. Γι' αυτό και κάτω από τον Κυρίου Ναό έχουμε παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου.

Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς λειτουργούσε όλα τα παλιά τα εκκλησάκια της Αθήνας και πατεράδες των παλαιών κατοίκων μας λένε ότι τον θυμούνται να ιερουργεί στο παλιό του εκκλησάκι. Άλλη μια περίπτωση ενός συγχρόνου Αγίου Γέροντος, ο οποίος ερχόταν εδώ, ήταν ο Γέροντας Γενάδιος, ο οποίος έμενε στα Ακούμια της Κρήτης, εκοιμήθη στα τέλη της δεκαετίας του 80, επειδή για λόγους υγείας έμενε σε μια οικογένεια στους Αγίους Αναργύρους, επειδή αγαπούσε τα παλιά εκκλησάκια, ερχόταν και εκείνος εδώ έτσι προσευχόμενος. Άρα έχουμε 5 Αγίους που συνδέονταν εδώ.

0: Κύριε, τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλωσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των εκτιρμών σου δόξαση.
1: Ότι παλάμητη αχράντο πλαστουργήσας τον άνθρωπον ήλθες ευσπλαχνέ, τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας, της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτηση του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα σας.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς

0: Αγαπητοί μας ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, αλλά φυσικά και με τις δικές σας ευχές, είμαστε και πάλι κοντά σας για έναν περίπατο στις Γαλιλαίες της Ακρογελιές. Και φυσικά, πριν ξεκινήσουμε αυτόν τον όμορφο πνευματικό περίπατο, σας στέλνουμε και τον χαιρετισμό μας και όλη τη συντροφιά στον
1: χαιρετέ. Χαίρετε.
0: Και βέβαια λέμε κάθε φορά το χαίρετε, κάθε φορά που συναντιόμαστε, κάθε φορά που κάνουμε κάποια εκπομπή. Και φυσικά δεν πρέπει να το εννοούμε ως χαιρετισμό απλώς, έτσι μια συνάντηση έκφραση, αλλά πρέπει να το ζούμε αυτό το χαίρετε έντονα, πολύ έντονα στη ζωή μας.
1: Καλά το είπατε, Πάτερ, αλλά εμείς με τόσα προβλήματα και τόσες μέρμνες είναι δυνατόν να ζούμε αυτό το χαιρετισμό με χαρά?
0: Α, έτσι. Ναι, είναι δυνατόν με τόσα προβλήματα, εμείς ζούμε τη χαρά με εφήμερα πράγματα. Γι' αυτό και εύκολα την χάνουμε, αφού αυτή η χαρά εξαρτάται από εφήμερα πράγματα. Και όπως τα εφήμερα πράγματα φεύγουν, έτσι μαζί τους φεύγει και η χαρά. Αλλά η χαρά μας πρέπει να πηγάζει από κάπου αλλού. Εμείς πρέπει για έναν άλλο πολύ βασικό και ουσιαστικό λόγο να χαιρόμαστε. Εμείς πρέπει να χαιρόμαστε γιατί ο Κύριος μας έκανε τέτοια υπακοή στον Πατέρα που έφτασε μέχρι τη Σταύρωσή Του. Και με τον τρόπο αυτό ξέπλυνε την δική μας ανυπακοή που δείξαμε στον Παράδεισο. Δηλαδή βρέθηκε εκείνος που μας ξεντρόπιαστε μπροστά στον Δημιουργό μας. Μπορούμε με ένα τέτοιο περιστατικό να μην χαιρόμεθα?
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, Πάτερ. Και μάλιστα να θυμηθούμε ότι η υπακοή είναι ένα μεγάλο λουλούδι, θα λέγαμε, μέσα στον ανθόκηπο των αρετών. Είναι μια μεγάλη αρετή. Και πολλές φορές έχουμε διαβάσει στα γεροντικά πάρα πολλές ιστορίες που μας δείχνουν αυτό ακριβώς, την υπακοή που κάνουν. Αλλά νομίζω πως πρέπει να ξεχωρίσουμε λιγάκι και να δούμε ότι η υπακοή θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει η υπακοή βία ή να γίνει η υπακοή απαιτώντας την υπακοή, δηλαδή, ή ακόμη και με καταναγκασμό. Η υπακοή πρέπει να γίνει αβίαστα, ελεύθερα, για να έχει και τον σωστό μισθό, θα λέγαμε.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό, έτσι πρέπει. Και μάλιστα θυμάμαι ένα περιστατικό που αναφέρει το γεροντικό, ότι ήταν ένας μοναχός ο οποίος συνέχεια έκανε ανυπακοή στο γεροντά του. Συνέχεια ανυπακοή. Οπότε μια μέρα είχαν φορτώσει το ζωντανό, το γαϊδουράκι, και κατέβαιναν από το μοναστήρι προς το χωριό κάτω για να εμπορευθούν τα εργοχειρά τους. Και όπως βαδίζανε στο δρόμο, έλεγε συνέχεια ο γέροντος: «Βρε παιδί μου, γιατί δεν κάνεις υπακοή, γιατί τούτο, γιατί το άλλο?» Οπότε, βλέποντας ότι ο μοναχός αυτός δεν είχε ποτέ υπακοή, πάντα στο χώρο της ανυπακοής ήτανε. «Για δοκιμή, όταν περνούσαν πάνω από το γεφυράκι», λέει ο γέροντας στον μοναχό, «πέτα το γαϊδράκι κάτω από το γεφύρι». Και εκείνος μια και δυο το σμπρώχει και το ρίχνει κάτω από το γεφύρι. Ναι, που δείχνει ότι, όπως το είπες, με σωστό τρόπο υπακοή. Δηλαδή αυτός έκανε αυτήν την υπακοή, αλλά σε ένδειξη κακίας και εκδίκησης προς το γέροντά του. Δεν είναι αυτά ωραίοι τρόποι υπακοής? Δεν είναι έκφραση αρετής αυτό το πράγμα? Κρύβει άλλα πολύ περισσότερα πράγματα, έτσι?
3: Ναι, πάντα νομίζω όταν μιλάμε για υπακοή, ο νους μας πάντοτε πηγαίνει σε αυτόν που πρέπει να υπακούει και ποτέ σε αυτόν που πρέπει να υπακούμε, δηλαδή σε αυτόν που δίνει την εντολή.
4: Ναι, Πάτερ, και είναι πολύ βασικό το να είναι σωστός και αυτός τον οποίο θα υπακούσω. Γιατί πολλές φορές μου δημιουργείται και πρόβλημα συνειδησιακό, ότι έκανα κάτι χωρίς υπακοή και γι' αυτό αποτυγχάνω. Μα αν αυτός που μου δίνει την εντολή έχει εμπάθεια κρυφή, έχει φθόνο, ζήλια, κακία και άλλα. Παραδείγματος χάρη, ένας εργοδότης φοβάται έναν υφιστάμενο μην του πάρει τη θέση του και του δίνει συνεχώς εντολές, τέτοιες που να τον μειώνει. Σωστά. Ή ένας τεχνίτης που ζηλεύει και δίνει στον υφιστάμενό του τέτοιες εντολές που να μην μπορεί να αξιοποιήσει τις ικανότητές του. Μπορούμε να μιλήσουμε εδώ για υπακοή?
0: Μάλιστα.
5: Συμφωνώ και εγώ, Πάτερ, με τη Βάγια. Έχει δίκιο, γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να υπακούμε τυφλά σε κάποιον. Πρέπει πρώτα αυτό να τον έχουμε αξιολογήσει σωστά και να μπορέσουμε έτσι να τον τοποθετήσουμε μέσα στη συνείδησή μας ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του.
0: Ναι, Σοφία, έχετε σε όλα αυτά που λέτε, σωστό είναι. Ξέρετε, η υπακοή είναι θέμα πλέον αρετής. Επομένως, δεν μιλάμε για την υπακοή εκείνη που γίνεται από βία ή από ανάγκη ή από φόβο. Όλα αυτά δεν έχουν το στοιχείο της αρετής. Αυτές οι υπακοές είναι επαγγελματικές, συμφεροντολογικές, βιοποριστικές, όπως θέλετε πείτε το, πάντως δεν είναι αρετές. Και αν εκείνος που εντέλεται, όπως σωστά είπες Βαγγέλη, ότι εμείς το μυαλό μας πάει συνέχεια σε αυτόν που πρέπει να κάνει υπακοή και όχι και σε αυτόν που εντέλεται την υπακοή. Αν λοιπόν αυτός που εντέλεται την υπακοή το κάνει με εκβιασμό, το κάνει από φόβο, μη χάσει κάτι ή αναγκάζει τον υπακούοντα να φοβηθεί με αυτά που λέει, οπότε θέλεις δεν θέλεις θα υπακούσεις. Αυτά δεν είναι καλά στοιχεία, δεν έχουν το στοιχείο της αρετής ούτε από τον εντελόμενο ούτε από τον υπακούοντα, έτσι. Η αρετή της υπακοής είναι αποτέλεσμα ελευθερίας και αγάπης. Προσέξτε και τα δύο, και ελευθερίας και αγάπης. Βασικό χαρακτηριστικό και κανόνας αυτής της εναρέτου υπακοής είναι ο λόγος του Κυρίου μας, που τον αναφέρει το Ευαγγέλιο μέσα μας και λέγει ο Κύριος του πολύ γνωστό «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε αυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το». Βλέπετε τι λέγει, «Όστις θέλει». Ο Κύριος ήξερε ότι θέλει να σώσει τον κόσμο, αλλά παρόλα αυτά βάζει το «Όστις θέλει». Δεν εκβίασε και δεν τρομοκράτησε κανέναν για να τον ακολουθήσει και να τον υπακούσει.
1: Μα, πάτερ, αν η υπακοή είναι αποτέλεσμα ελευθερίας, τότε γιατί εμείς αν κάποιος δεν κάνει ό,τι του λέμε, θυμώνουμε.
0: Αν είναι αποτέλεσμα... Ναι, διότι θέλουμε από τον άλλον να υπακούσουμε, αλλά κατά βάθος δεν τον αγαπούμε. Δεν τον αγαπούμε. Είμαστε εγωιστές και θέλουμε να γίνεται το δικό μας, νομίζοντας ότι έτσι γινόμαστε σπουδαίοι, φαινόμαστε αξιόλογοι άνθρωποι, ενώ αν ο άλλος δεν μ' ακούει, εμείς νομίζουμε ότι χάνουμε την αξία μας και γι' αυτό απαιτούμε από τον άλλον να μας κάνει υπακοή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ξέρετε, ό,τι δεν γίνεται με αγάπη δεν μπορεί να έχει καρπούς καλούς. Αν έχω αγάπη θα πονέσω που ο άλλος δεν έκανε ό,τι του είπα, αλλά και δεν θα τον κρατήσω κακία. Αφού τον αγαπώ, πώς να τον κρατήσω κακία? Έτσι ήθελε να κάνει. Διότι με την αγάπη μου αυτή μπορεί αύριο να τον κερδίσω, έτσι, με σκοπό να τον βοηθήσω, ενώ με την κακία τον εκδιώκω ακόμη περισσότερο. Βέβαια στο θέμα αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι ο άλλος σκέπτεται. Έτσι, όταν ο άλλος κάνει μία ανυπακοή, δεν ξέρουμε τι σκέφτηκε, πώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα, τι έχει μέσα στην καρδιά του. Δεν μπορούμε να τον εντάσσουμε αμέσως στον χώρο του κακού, του παλιανθρώπου, του οτιδήποτε. Ούτε και εκείνος ο οποίος εντέλεται κάτι και δεν το εντέλεται σωστά, μπορούμε να τον παρεξηγήσουμε και να πούμε γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, αυτή η ελευθερία είναι και σε αυτό. Και στους μεν και στους δε. Σε όλους υπάρχει ελευθερία. Και σε αυτόν που δίδει εντολή και σε αυτόν που δέχεται μια εντολή. Και ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να υπακούω για να φαίνομαι καλός. Στους πιο πολλούς ανθρώπους με αυτό το πνεύμα υπάρχει υπακοή. Κάνω υπακοή στο αφεντικό μου, στον γέροντά μου, στον πνευματικό μου, όχι γιατί το πιστεύω, αλλά γιατί θέλω να φαίνομαι καλός και θέλω να με επαινούν οι άλλοι. Όπως και μπορεί να ζητώ την υπακοή από τους άλλους για να φαίνομαι ότι εξουσιάζω και ότι είμαι κάτι, ότι είμαι κάτι αξιόλογο εγώ, μια και δεν έχω περιεχόμενο, το ζητώ από τους άλλους για να αναδειχθώ. Και αυτό το δεύτερο βέβαια είναι και το πιο συνηθισμένο, διότι όταν έχω αξία, έτσι δεν χρειάζεται να επιβάλλω την προσωπικότητά μας στους άλλους. Οι άλλοι αυθόρμητα και αυτονόητα έρχονται και με ακολουθούν, όπως τον Ιησού Χριστό, οι μαθητές δεν τους το επέβαλε ο Κύριος για να τον ακολουθήσουν. Οι μαθητές τον ακολούθησαν γιατί γνώρισαν την αξία του διδασκάλου τους. Γι' αυτό και είπε ο Απόστολος Πέτρος εκείνο το γνωστό «Επί το ρήμα σου χαλάσω το δίκτυο». Δηλαδή, ξέρω ότι έχεις κάποια αξία και γι' αυτό στην εντολή σου εγώ θα υπακούσω και θα ξαναρίξω το δίκτυο μέσα στη θάλασσα. Φυσικά η υπακοή μόνον ένα σκοπό πρέπει να εξυπηρετεί. Μόνον ένα σκοπό. Το να βοηθήσω κάποιον και να βοηθώ συγχρόνως και τον εαυτό μου. Μόνο αυτό.
1: Ναι, μετά από όλα αυτά, πάτερ, τίθεται και το ερώτημα σε ποιον λοιπόν πρέπει τελικώς να υπακούμε.
0: Πότε και πώς,
4: Ναι. Αλλά πριν να απαντήσετε, πάτερ, να πούμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι το 2410-624-926.
0: Μάλιστα. Μπορεί όποιος θέλει να παίρνει τηλέφωνο για το συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε ή να θέσει ερώτημα για κάποιο άλλο θέμα, το οποίο θα απαντήσουμε σε άλλη εκπομπή. Ναι, Θανάσης, σε ποιον λοιπόν πρέπει να υπακούμε όταν είναι έτσι σύνθετο το πρόβλημα? Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ξέρετε, αλλά και ο Λόγος του Θεού, λέγουν το εξής. Στην προς Εβραίους μάλιστα επιστολή διαβάζουμε το εξής χαρακτηριστικό, ο Απόστολος Παύλος που λέγει: «Πίθεσθε της ηγουμένης ημών και υπήκετε. Αυτοί γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες, ή να μεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο». Δηλαδή λέγει να υπακούμε στους μεγαλύτερους μας και να πειθαρχούμε σε αυτούς, διότι αυτοί ξαγρυπνούν για το δικό μας το καλό και τη σωτηρία των ψυχών μας, επειδή θα δώσουν λόγο στον Θεό. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ βασικό, ότι θα δώσω λόγο για τους ανθρώπους που στηρίζονται σε μένα. Δεν είναι απλώς να δώσω εντολές. Κάποιοι άνθρωποι που στηρίζονται σε μένα, είτε είμαι εργοδότης, είτε είμαι πνευματικός, είτε οτιδήποτε, βέβαια στον πνευματικό φαίνεται περισσότερο, αλλά ξέρετε ότι και στον εργοδότη ο Θεός θα ζητήσει λόγο από τον εργοδότη για τους υφισταμένους, πώς δούλεψε, πώς εργάστηκε. Πολύ περισσότερο από τους γονείς για τα παιδιά. Πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν, να πειθαρχούμε, λέει, στους μεγαλύτερους μας, ώστε με χαρά να γίνεται αυτή η συνεργασία υπακοής και εντολής και να μην στενάζουν, γιατί για μας δεν είναι συμφέρον αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όταν σου λέει κάποιος κάνε κάτι και εσύ δεν το κάνεις, ο άλλος στενάζει, στεναχωριέται, δεν βοηθιέται και ουσιαστικά αυτό γυρίζει εις βάρος μας. Ναι. Αλλά...
4: Και ποιοι είναι αυτοί, Πάτερ?
0: Ναι,
4: πώς
0: δηλαδή...
4: μπορώ να βρω τους σωστούς οδηγούς?
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τους σωστούς οδηγούς? Τι να πω, εσείς τι λέτε για αυτά τα πράγματα?
4: Να υπακούτε και να πειθαρχείτε στους ηγέτες σας, γιατί
0: ναι, εντάξει.
6: Όχι, αυτό, αυτό το είπαμε, Πάτερ. Η Βάγια Μήκους εννοεί, αναφέρεται σε αυτό που είπατε, ότι ναι, στους ηγέτες, ναι, σε αυτούς δηλαδή που έχουν την εξουσία να μας συμβουλεύουν, εμείς πρέπει να τους υπακούμε, πρέπει να κάνουμε υπακοή έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι. Να πω και κάτι άλλο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, πάνω σε ποιον πρέπει να υπακούμε, λέει το εξής: ότι υπακούω εις εκείνα μόνο όσα μη παραβλάπτει την ευσέβεια. Δηλαδή θα υπακούσω μόνο σε εκείνα που δεν βλάπτουν την ευσέβειά μου.
0: Ναι.
2: Και αυτό ίσως μας δίνει ένα φως στο ποιους ακριβώς πρέπει να υπακούμε στη ζωή μας. Και μάλιστα ότι όταν υπακούμε σε κάποιον, αυτό το πράγμα μας γεμίζει και ασφάλεια, μας γεμίζει και σιγουριά, πόσο μάλλον περισσότερο στην πνευματική μας ζωή, όταν έχουμε ένα πνευματικό οδηγό και καθοδηγούμαστε από αυτόν στη ζωή μας, αυτό μας ασφαλίζει ίσως από πτώσεις, από διάφορες παγίδες, μας απαλλάσσει από λάθη και σφάλματα, δημιουργεί έτσι μια ειρήνη στην ψυχή μας. Και όσο περισσότερο ο άνθρωπος υπακούει και ταπεινώνεται, τόσο περισσότερο βέβαια γίνεται ειρηνικός μέσα στην ψυχή του. Αυτό το λέει και η μίμηση του Χριστού.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε, όλα αυτά είναι ωραία. Υπάρχει και, συγγνώμη, και κάτι πολύ πιο χαρακτηριστικό. Και η Εκκλησία το έχει προβλέψει αυτό, αλλά και οι πατέρες το λένε. Γι' αυτό ήδη από την εποχή των Αποστόλων μας έχει δώσει ένα υπέροχο δάσκαλο που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όλοι μας και να υποφελούμαστε με κάθε τρόπο, όπου και αν βρεθούμε, όποια θέση και αν έχουμε και σε οποιαδήποτε συνθήκη και αν βρισκόμαστε, στην πόλη, στην εξοχή, στο σπίτι, στη δουλειά μας, φτωχοί είμαστε, πλούσιοι είμαστε, μπορούμε να τον έχουμε αυτόν ως διδάσκολο υπακοής και να υπακούμε σε αυτόν πάντοτε. Και ίσως κανείς δεν το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα και λέγεται, ξέρετε πώς λέγεται, λέγεται νηστεία. Αν εκπαιδευτώ σωστά στην υπακοή και αν μπορώ να υπακούω στο θέμα της νηστείας σωστά, τότε θα μπορέσω να βρω και σωστούς δασκάλους και παιδαγωγούς. Εάν δεν μάθω αυτό το πράγμα έτσι, να το θέμα της νηστείας να το χειρίζομαι σωστά στη ζωή μου και να το αξιολογώ, τότε αυτό το θέμα δεν θα το καταφέρουμε. Βέβαια σωστά είναι και όλα αυτά που είπατε, είναι όμορφα και ωραία, αλλά θα έλεγε κανείς, τι να κάνω με την νηστεία, θέλω κάτι καλό να φάω ή να απολαύσω και λέγω όχι, δεν θα το κάνεις. Έτσι, όταν λοιπόν με προτρέπει η νηστεία να μην φάω κάτι, δεν αναγκάζομαι να κάνω υπακοή σε αυτό που δεν θέλω.
2: Στην ουσία δηλαδή, επειδή κόβω το θέλημά μου.
0: Α,
2: αυτό
0: μπράβο.
2: Είναι, επειδή κόβω το θέλημά μου, δεν ικανοποιώ το δικό μου εγώ, Αυτό σημαίνει υπακοή.
0: Οπότε ακριβώς.
2: Οδηγούμε όταν στην υπακοή μέσω της νηστείας.
0: Εκπαιδεύουμε στην υπακοή μέσα από αυτήν την νηστεία. Και όταν κανείς προσπαθήσει αυτήν την άσκηση, γιατί είναι θέμα άσκησης αυτό, τότε θα μάθει και σε άλλα πράγματα να κάνει υπακοή και να πειθαρχεί. Γιατί ξέρετε, το θέμα της νηστείας το έχουμε συχνά. Ας πούμε, κάθε εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, μας λέει η Εκκλησία ότι δεν θα φας κρέας, δεν θα φας τυρί, δεν θα φας γάλα. Αυτό τι είναι, δεν είναι μια άσκηση? Δεν μας αρέσει. Ξέρετε, δεν μας αρέσει. Θέλουμε να κάνουμε ελεύθερο ό,τι θέλουμε, αλλά αυτό όμως το πράγμα μας οδηγεί σε κάτι που, που μας κάνει να περιορίζουμε τις επιθυμίες μας, να περιορίζουμε τα θελήματά μας.
2: Μάλιστα, έτσι, πάτε, ναι, στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει το αυτό θέλω, έτσι το θέλω εγώ. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται να, ναι, να κάνουμε το δικό μας, θα λέγαμε.
0: Ναι. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ κεντρικό σημείο, πάρα πολύ βασικό σημείο, το να μπορούμε να κάνουμε την νηστεία μας και να ασκηθούμε σε αυτήν. Όσο μπορούμε, βέβαια, και όταν έχει καλές δυνάμεις.
1: Και, καλά, πάτερ, αλλά είναι κακό να θέλω κάτι ή να επιθυμώ κάτι? Και δεν μιλάω για κάτι κακό ή μόνο για το θέμα της νηστείας.
0: Ναι, το να επιθυμούμε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είπε προηγουμένως η Μάρθα ότι με την νηστεία κόβουμε τις επιθυμίες. Ναι, και λέει κανείς, είναι κακό να επιθυμώ? Όχι, δεν είναι κακό, αλλά αν αναλογιστούμε ότι στη ζωή αυτή υπάρχουμε για να μπορέσουμε να μιμηθούμε τον Κύριο, τότε θα καταλάβουμε πολλά. Δηλαδή στη ζωή αυτή δεν υπάρχουμε για να απολαύσουμε αυτόν τον κόσμο. Σκοπός μας είναι να μιμηθούμε τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και ο Απόστολος Παύλος λέει χαρακτηριστικά, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς καγώ Χριστού. Δηλαδή, μιμηθείτε εμένα όπως εγώ μιμούμαι τον Ιησού Χριστό. Και όπως εγώ μιμούμαι τον Ιησού Χριστό, ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, κάνω εγώ, ό,τι κάνω εγώ, θα κάνετε κι εσείς.
2: Τι έκανε δηλαδή ο Κύριος Πάτερ? Προσέφερε τον εαυτό του θυσία για μας, για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας από τα δεσμά του θανάτου, της φθοράς, του διαβόλου και της αμαρτίας.
0: Πρόσφερε τον εαυτό του, πολύ σωστά λες Βασιλική, θυσία για μας. Δεν έκανε αυτό που ήθελε. Έτσι, όταν μάλιστα στον κήπο της Γεσθημανή είπε παρελθέτω το ποτήριον του τοπεμού πριν ούχος εγώ θέλω, άλλος η Πάτερ, είδατε. Αλλά όμως λέει, δεν θέλω να γίνει αυτό που εγώ επιθυμώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος λέγει να μιμηθούμε τον Ιησού Χριστό, να μιμηθούμε ουσιαστικά τον Απόστολο Παύλο που μιμείται τον Ιησού Χριστό, στο θέμα της προσφοράς και να προσφέρουμε και εμείς τον εαυτό μας τον Κύριο, υπακούοντας στο θέλημά του, έτσι, και να θυσιάσουμε και εμείς τον εαυτό μας για να μας σώσει. Η θυσία δεν είναι κάτι που μας αρέσει, η θυσία είναι να αρνηθώ πολλά πράγματα. Όμως για να το επιτύχουμε αυτό, λέγει ο Κύριος, και το αναφέραμε και πιο μπροστά, ότι πρέπει να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Απαρνησάς το εαυτόν, είπε πιο μπροστά, να τον αρνηθούμε εξ ολοκλήρου τον εαυτό μας. Και αυτό θα το επιτύχουμε μόνο με την υπακοή. Γιατί έχουμε επιθυμίες, έχουμε όνειρα, έχουμε σχέδια, έχουμε προγραμματισμούς, έχουμε πολλά. Και ο Κύριος ζητάει να τον αρνηθούμε τον εαυτό μας για να παραλάβουμε το θέλημα του Θεού. Ναι, Θανάση.
1: Πάτερ, είπατε ότι ένας τρόπος, ας πούμε, για να κάνουμε υπακοή στον Κύριο είναι και η νηστεία.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε νηστεία, τελικά εννοούμε την αποφυγή κάποιων συγκεκριμένων τροφών ή και τη μείωση της ποσότητας αυτών? Είναι μεγάλη ποικιλία πια των... Εδώ το ακούτε και εσείς από τα πνευματικά σας τέκνα, ότι τόσες τροφές, ας πούμε, νηστίσιμες από σόγια, τυριά, πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τελικά τι είναι νηστεία? Αποφυγή κάποιων συγκεκριμένων τροφών ή και μείωση της ποσότητας?
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Η Εκκλησία βάζει έναν όρο. Ο όρος είναι στο θέμα της τροφής. Έτσι. Το είδος, το είδος της νηστείας.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν θα τρως κρέας, δεν θα τρως τυρί γάλα, θα τρως τα υπόλοιπα. Τώρα, στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει την νηστεία, στην ποσότητα και στα υπόλοιπα όλα, στην επιλογή γεύσης κλπ, το αφήνει σε εμάς. Βλέπετε, η Εκκλησία όταν βάζει όρους, δεν μας οριοθετεί σαν να είμαστε άβουλα πλάσματα.
2: Μου αυτό θέτει... δεν θα ήταν και αποκοπή της ελευθερίας μας?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θέτει έναν όρο και σου λέει, αγωνίσου τώρα εδώ μέσα. Εγώ σε βάζω σε ένα στάδιο, σου δίνω και τα εργαλεία και σου λέω, αξιοποίησέ τα τώρα σωστά. Οπότε, ναι μεν σε περίοδο νηστείας λέμε τι τροφές θα αποφύγουμε, αλλά τι νομίζετε, όταν δεν υπάρχει νηστεία, δεν παραμένει η εντολή η ίδια. Επί παραδείγματι, όταν τρώω και πίνω κρασί, μπορώ απεριόριστα να τρώω και να πίνω, όπως το είπες, να
1: επιλέγω.
0: Ε, είδατε. Άρα λοιπόν, και τώρα που κάνουμε νηστεία, είναι στην βούληση του καθενός πόσο θα μπορέσει να την εφαρμόσει πιο τέλεια.
1: Ξέρετε για ποιο λόγο ναι. σας ρωτάω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι χορτοφάγοι.
0: Ναι.
1: Δεν τους αρέσει το κρέας. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν νηστεία, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τα γαλακτοκομικά, σε όλη τη ζωή. Άρα και όμως το βλέπω και στον εαυτό μου, δηλαδή εντάξει κάνουμε νηστεία μένα, αλλά θα τύχει να θυμώσω κι εγώ, έτσι, γιατί δεν, παρότι κάνουμε νηστεία, γιατί δεν κόβονται ας πούμε τα πάθη μας, ο εγωισμός, μειώνονται μεν, αλλά όχι να εξαλειφθούν.
0: Γιατί δεν στοχεύσαμε στην ουσία της νηστείας, μένουμε στην επιφάνεια.
1: Και ποια είναι η ουσία δηλαδή?
0: Δηλαδή αυτή, να μάθω να περιορίζω τις επιθυμίες. Που οι επιθυμίες δεν τελειώνουν. Δηλαδή μόλις τελειώσει Τετάρτη, τελείωσε και η νηστεία. Τέλειωσε η Μεγάλη Σαρακοστή, τελείωσε και η νηστεία. Τελειώνει ως προς τις εντολές που δίδει, τις συγκεκριμένες εντολές άσκησης. Γιατί η νηστεία μια άσκηση είναι, είπαμε έτσι. Δίδει μια άσκηση η Εκκλησία, αλλά δεν τέλειωσε η άσκηση. Ας το πούμε, ο τρόπος ενέργειας και κίνησης των επιθυμιών μας, έτσι. Τώρα μας δίδει απλώς μια συγκεκριμένη άσκηση με την νηστεία. Τον άλλο τον καιρό μας αφήνει ελεύθερους εμείς να κινηθούμε ανάλογα. Ναι, Βάγια.
4: Πάτερ, κατά τη γνώμη μου, επειδή υπάρχουν και άτομα, άνθρωποι που ας πούμε έχουν πρόβλημα αρρώστιας και πρέπει να τρώνε το κρέας ή το γάλα ή πρέπει να εργαστούν σκληρά. Εκεί δεν πρέπει να κάνουν... Και αυτοί μπορούν να κάνουν έναν τρόπο, ένα είδος νηστείας, δηλαδή στέρησης. Να στερηθούν κάποια άλλα πράγματα ή πνευματική νηστεία και όχι τόσο το φαγητό.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η νηστεία όπως δίδεται από την Εκκλησία, δίδεται για τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτά τα θέματα όλα. Η υγεία τους δηλαδή είναι γερή, σταθερή, σωστή και μπορούν να ασκηθούν. Τα υπόλοιπα τώρα είναι θέμα πνευματικού, όχι προσωπικής επιλογής. Προσέξτε πνευματικού, γι' αυτό πρέπει να έχουμε έναν πνευματικό και να πάμε να του θέσουμε το ερώτημα ότι εγώ πάτερ δεν μπορώ να κάνω αυτήν την νηστεία. Τι θα μου πείτε περισσότερο να κάνω, κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Όπως όταν κάνουμε... Τρέχουμε, ας πούμε, ή πηδούμε. Δεν θα βάλουμε έναν που δεν έχει πόδι να πηδήξει όπως πηδάει και εκείνος που έχει πόδια. Ή δεν θα βάλουμε την ίδια άσκηση να κάνει ένας μικρός όπως και ένας μεγάλος. Έτσι έχουμε τις επιλογές μας. Έτσι και η Εκκλησία έχει τις επιλογές της. Δεν είναι πάντα η ίδια για όλους τους ανθρώπους. Ο πνευματικός όμως αυτό θα το καθορίσει. Γιατί όταν εμείς μόνοι μας το καθορίζουμε αυτό, είναι λάθος. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά και ο πνευματικός το θέλημα του Θεού εκφράζει. Το θέλημα του Θεού εκφράζεται μέσα από τον πνευματικό μας. Χωρίς πνευματικό μην κάνουμε ποτέ τίποτα. Ναι, Ευάγγελε.
3: Ναι, πάντως ήθελα να πω, Πάτερ, ότι και οι πατέρες λένε ότι όταν αφήνουμε τον εαυτό μας στην γραστημαργία, στο να τρώμε δηλαδή, αυτό γεννάει πάθη πολλά ασυγκράτητα στον άνθρωπο, τον οδηγεί σε υπερηφάνεια, σε ειδονή, σε πράγματα τα οποία πέφτει πολύ χαμηλά.
0: Δεν ξέρουμε να κρατάμε τις επιθυμίες μας. Όλα αυτά τα έχουμε, Ευάγγελε, μέσα μας. Τα έχουμε όλα τα πάθη. Γι' αυτό και βάζουμε αυτήν την άσκηση, ώστε να μπορούμε να τα περιορίζουμε.
3: Και θα έλεγα ότι ίσως αυτή η νηστεία είναι μια ευκαιρία, σαν να πούμε, παίρνουμε ένα σμπρόξιμο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον επόμενο χρόνο. Με αυτή την νηστεία, όπως είπατε.
0: Όπως κάνουμε, όλες οι νηστείες.
3: Είναι μια ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία. Όπως και η Τετάρτη. Μπαίνει ένα φρένο μέσα στην εβδομάδα, ώστε να θυμηθούμε και να πούμε πια σιγά τι κάνουμε, πού βρίσκονται οι επιθυμίες μου, πού βρίσκεται ο εαυτός μου, σε ποια πορεία βρίσκεται. Και πρέπει να γίνεται με σωστόν τρόπο και με υπακοή στον πνευματικό μας. Έτσι, ρωτούμε τον πνευματικό, γιατί αν ο καθένας, όπως είπατε, είναι χορτοφάγος, τι νηστεία να κάνει, Δεν είναι και το θέμα λοιπόν μόνο στο είδος, γιατί πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και τους λέω καλά μη φάτε τώρα κρέας και μου λένε α δεν μου αρέσει καθόλου, οπότε λέω τότε εσύ τι άσκηση θα κάνεις. Δηλαδή δεν νηστεύω γιατί δεν μου αρέσει κάτι, νηστεύω γιατί μου αρέσει αλλά γιατί το λέει ο Θεός. Και θέλει ο Θεός έτσι να κάνει. Είναι βασικότατο αυτό το στοιχείο.
5: Ναι, εγώ πάντα Μαρία. Πιστεύω ότι άμα εμείς το θελήσουμε θα βοηθήσει και ο Θεός και θα τη βγάλουμε πέρα την νηστεία δηλαδή. Όχι
0: σίγουρα.
5: Να μην μπορεί κάποιος.
0: Σίγουρα. Εξάλλου μέσα από τον Παράδεισο ξεκινάει η υπακοή με την νηστεία. Όταν ο Θεός είπε να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, μέσα στον Παράδεισο το είπε. Έτσι. Και ήταν εντολή Θεού και έτσι... Οι πρωτόπλαστοι έπρεπε να δείξουν υπακοή διαμέσου της νηστείας, κόβοντας την επιθυμία τους. Έχουμε βέβαια και ένα ερώτημα εδώ, που προβληματίζει πολλούς ανθρώπους. Όταν γίνεται βραδινή προηγιασμένη. Ναι, πώς πρέπει να νηστεύουμε. Ακούγονται βέβαια πάρα πολλά και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο γύρω από αυτό το θέμα. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η προηγιασμένη οπωσδήποτε είναι βραδινή ακολούθεια. Έτσι γίνεται σπερινός με προετοιμασία για να κοινωνήσουμε. Δεν είναι ολοκληρωμένη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέει προηγιασμένη, δηλαδή τα τίμια δώρα έχουν αγιαστεί την Κυριακή ή το Σάββατο, φυλάσσονται σε ειδικό χώρο πάνω στην Αγία Τράπεζα και απλώς οι πιστοί προσέρχονται εκείνη την ώρα για να κοινωνήσουν. Και υπάρχει και η ανάλογη προσευχή, η ανάλογη προετοιμασία. Οι προηγιασμένες ακολουθίες είναι παρμένες και έχουν δημιουργηθεί στα μοναστήρια. Επειδή την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έφευγαν οι μοναχοί από το μοναστήρι και πήγαιναν έξω στην έρημο να σκητέψουν, εκεί ομάδες-ομάδες συγκεντρωνόντουσαν για να μπορούν να κοινωνούν, να μην κατεβαίνουν κάτω στο μοναστήρι, να μην αφήνουν την άσκησή τους. Έτσι λοιπόν είχαν προηγιασμένο άρτο, τίμια δώρα, τα έπαιρνε ο ιερεύς μαζί του και όπου ήταν οι ομάδες συγκεντρωμένες και ασκούντανε σε διάφορες ασκήσεις, σοβαρές, βαριές ασκήσεις, εκεί μαζευόντουσαν, κάνανε την προσευχή τους, κάνανε την ακολουθία τους και απόγευμα, αμέσως μετά την Ενάτη και με τον Εσπερινό, απόγευμα, όχι βραδάκι, έτσι, 3 η ώρα, 4 η ώρα, εκεί τοποθετείται η Ενάτη και ο Εσπερινός, γινόταν ακολούθηση και η προηγιασμένη. Και εμείς, βλέποντας τώρα αυτήν την ακολουθία που τελούσαν οι μοναχοί, προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε και εμείς, για λόγους άσκησης, έτσι, και για λόγους περισσότερης πνευματικής ζωής. Τώρα όμως τι γίνεται? Μπορούμε να φάμε μέχρι να γίνει προηγιασμένη. Άλλοι λένε μπορείς να πιεις λίγο νερό, να πάρεις τα φάρμακά σου. Άλλοι λένε μπορείς να φας μέχρι τις 10 και μετά να μην ξαναφάς. Άλλοι λένε μπορείς να πιεις μόνο έναν καφέ. Ακούστε να δείτε. Η προηγιασμένη δεν γίνεται για συναισθηματικούς λόγους. Αν τα πράγματα τα βλέπουμε συναισθηματικά, δηλαδή ότι είναι βράδυ και μ' αρέσει να πάω να κοινωνήσω, μ' αρέσει, έχει χαμηλά φώτα, είναι ωραία η ακολουθία, τότε δεν οφείλουμε σε τίποτα. Μένω σε ένα συναισθηματισμό, σε μια επιφάνεια. Εξάλλου υπάρχουν και προηγιασμένες που γίνονται και πρωί. Κατ' οικονομία γίνονται πρωί, για αυτούς που δεν μπορούν το απόγευμα. Αλλά πριν κοινωνήσω, πρέπει να μείνω νηστικός. Οι μοναχοί που φεύγουν στην έρημο μέναν νηστικοί όλη μέρα. Κάνουν αυτό που λέμε ενάτη. Δεν τρώγανε τίποτα όλη μέρα. Και πηγαίνανε το βράδυ να κοινωνήσουν. Και αυτό που λέμε, γι' αυτό και γίνεται μόνο Τετάρτη και Παρασκευή η προηγιασμένη, δεν γίνεται Τρίτη, γιατί δεν γίνεται Δευτέρα, γιατί και οι μοναχοί κάνανε ενάτη εκείνη την ημέρα. Δηλαδή δεν τρώγανε τίποτε απολύτως από το πρωί, κάνανε αυτή την άσκηση για να κοινωνήσουν το βράδυ. Η πρώτη τροφή που θα βάζανε στο στόμα τους να είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου και έτσι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Έτσι λοιπόν, το ορθόν είναι αυτό, να μην φάω απολύτως τίποτε. Κάποτε έλεγε ένας γέροντας ότι το μόνο που μπορώ να βάλω στο στόμα μου, να εισέλθει μέσα μου, είναι ο αέρας. Τίποτε άλλο. Βέβαια θα λέει κανείς, μα δεν αντέχω, παίρνω φάρμακα. Δεν είναι απαραίτητο να κοινωνήσει εκείνη την ημέρα. Κοινώνησε την Παρασκευή, γι' αυτό η Εκκλησία οικονόμησε και κάνει και πρωί προηγιασμένη. Κοινώνησε την Παρασκευή το πρωί, αφού εσύ δεν μπορείς το βράδυ. Γιατί πρέπει να χαλάσεις την ομορφιά αυτής της άσκησης? Είναι άσκηση. Γι' αυτό σας είπα, το κάνουμε από συναισθηματισμό, επειδή είναι βράδυ και μ' αρέσει και πάω να κοινωνήσω βράδυ. Είναι συναισθηματισμός, δεν είναι ουσία. Δεν μπορείς να κρατήσεις όλη μέρα, μην κοινωνείς τότε. Κοινώνησε την Παρασκευή το πρωί. Γιατί δηλαδή πρέπει να γκρεμίσουμε αυτήν την ομορφιά? Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Ας αφήσουμε και κάποια πράγματα για αυτούς που τα μπορούν. Και να είμαστε ταπείνοι και να πούμε, εγώ αυτό δεν το μπορώ. Ο άλλος το μπορεί. Να είμαστε απλοί άνθρωποι. Και ξέρετε, δεν σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα κοινωνήσει Τετάρτη βράδυ και δεν έχει φάει τίποτα είναι καλύτερος από μένα που δεν μπορώ και κοινωνώ την Παρασκευή το πρωί. Είναι τελείως διαφορετικά τα θέματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε μπορείς να φας μέχρι τις 10 και μετά μην τρως τίποτα, θα πει όλος γιατί μέχρι τις 10 και όχι μέχρι τις 11. Γιατί όχι μέχρι τις 10 και μέχρι τις 9. Ή πιάσε ένα τσαγάκι και όχι τίποτα άλλο. Γιατί ένα τσαγάκι και όχι καφέ? Και αν πιω και δεύτερο καφέ, τι πειράζει? Αφού είπε για τον έναν, πιω και τον δεύτερο.
6: Ένα παξιμάδι, πάτε.
0: Ναι, ένα παξιμάδι, ένα κουλουράκι. Και μετά τι κάνουμε? Αρχίζουμε να αλλοιώνουμε. Δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε ένα σαν folklore, την κάνουμε σαν γιορτές, σαν πανηγύρια, δεν τη βιώνουμε. δεν τη βιώνουμε. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση, σαν να πάω στο στάδιο να τρέξω 100 μέτρα με τεμπουδίον. Έτσι. Και μπαίνω κι εγώ στη σειρά μου να τρέξω 100 μέτρα με τεμπούδια και λέω στον άλλον: βάλει τα εμπόδια, που κι εγώ δεν μπορώ να πηδήσω τα εμπόδια. Να μην τρέξει αυτό το άθλημα, τρέξει άλλο άθλημα.
6: Σαν τον άλλο που έρχεται και άρχισε τα εμπόδια να τα παίρνει βάρνα και τα ρίξει όλα κάτω στο τέρμα.
0: Ναι, είναι αντιφατικό. Είναι τελείως αντιφατικό, όπως στο θέμα του ποδοσφαίρου, έτσι. Να πει ο άλλος: δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, μεγαλώστε λίγο το τέρμα, να βάζουμε πιο εύκολα γκολ. Υπάρχουν όροι και κανονισμοί. Έτσι, γιατί στο θέμα της εκκλησίας μας, της πίστεώς μας, να μην υπάρχουν όροι και κανονισμοί? Και βλέπετε, και εδώ είναι κόψιμο επιθυμίας. Δεν μπορείς. Η εκκλησία βάζει έναν όρο. Σου λέει, μέχρι να έρθει η ώρα της προηγιασμένης δεν θα φας τίποτα, δεν θα πεις τίποτα. Κάνε υπακουή σε αυτό το θέμα και πες, εγώ αυτό δεν το μπορώ. Βλέπετε ότι πάλι που ερχόμεθα με όλα τα θέματα της νηστείας, γι' αυτό και είναι μεγάλος δάσκαλός μας η νηστεία. Ταπεινούμεθα και λέμε, εγώ εδώ δεν μπορώ. Και πειθαρχώ και υπακούω και δεν κάνω υποχωρήσεις. Γιατί υποχώρησε στο ένα, υποχώρησε στο άλλο, υποχώρησε στο άλλο, στο τέλος θα τα καταργήσουμε όλα και θα τα διαλύσουμε όλα. Βέβαια λέει κανείς ότι στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους οι άνθρωποι τρώγανε και μετά πηγαίνανε στη Θεία Λειτουργία. Έτσι, ναι, πολύ σωστά. Οι άνθρωποι τρώγανε, είναι γνωστές αγάπες, τρώγανε. Αλλά ξέρετε, από πολύ νωρίς η Εκκλησία αυτό το άλλαξε. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αγία Γραφή ότι πάμε, λέει, και τρώμε, και άλλος πίνει και μεθάει, και άλλος δεν έχει τι να φάει. Καθόταν δηλαδή σε κοινό τραπέζι, είχα εγώ πολλά φαγητά και δεν κοιτούσα τον διπλανό. Έχει φαγητό, δεν έχει φαγητό, τρώει αυτός, δεν τρώει, τι γίνεται? Και έχω ξαναπεί αυτό το παράδειγμα που με συγκίνησε, μια μητέρα όταν το παιδί της πήγαινε στο σχολείο και άρχισε το σχολείο να κάνει εκδρομές, και ήταν σε μικρή τάξη, πρώτη φορά θα πήγαινε εκδρομή με το σχολείο, του έδωσε χωριστό φαγητό. Έδωσε και φτεδάκια και σε ένα σακουλάκι του βάζει και ένα άλλο χωριστό φαγητό και του λέει: κοίταξε, αν εκεί που θα πάτε εκδρομή είναι κανένα παιδάκι που δεν έχει φαγητό, γιατί δεν του έδωσε η μαμά του, γιατί δεν είχε να του δώσει η μαμά, δώστε του αυτό το φαγητό να φάει. Είδατε, προνόηση και για τους άλλους. Όπως και εμείς θα πρέπει αυτό να το προνοούμε. Πάμε μια εκδρομή, πήραμε μαζί μας φαγητά και είναι και άλλοι άνθρωποι. Να προνοήσουμε και να πούμε: αν κάποιος από την παρέα μας δεν έχει. Βέβαια, δεν θα πάρουμε να συντηρήσουμε όλους τους ανθρώπους, έτσι μην μας πιάσει αυτό το άγχος, αλλά πρέπει μέσα μας να προνοούμε και για τους άλλους ανθρώπους, αν έχουμε όντως αγάπη προς τους ανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ σωστά τα παρατήρησατε όλα αυτά, η υπακοή είναι κάτι πολύ σοβαρό, γιατί μας κόβει τις επιθυμίες. Και πρώτος διδάσκαλός μας, είπαμε, είναι η νηστεία, η οποία είναι απαραίτητη στη ζωή μας. Και μάλιστα, θα έλεγε κανείς μόνο η νηστεία, όπως το λέτε έτσι, άλλος δεν μπορεί να νηστέψει, έχει πρόβλημα υγείας ή είναι ηλικιωμένος πλέον και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο ή χίλια δυο. Ξέρετε, έχουμε και άλλους δασκάλους, δεν μας αφήνει έτσι ο Θεός, προς τους οποίους μπορούμε να δείχνουμε υπακοή στην καθημερινή μας ζωή και τους συναντούμε αυτούς σε κάθε μας βήμα, αρκεί μόνο να μπορούμε να διακρίνουμε και να ξεχωρίσουμε τη φωνή τους. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Όταν η γυναίκα λέει στον σύζυγο, πάρε μαζί σου το αδιάβροχο, μην τυχόν και βρέξει, και ο άνθρωπος λέει, τι να το πάρω, δεν θα βρέξει. Εκείνη την ώρα πάρω το, επειδή στο είπε η γυναίκα σου, και ας μην βρέξει. Πες ότι τώρα εγώ θα κάνω μια άσκηση. Μου λέει η γυναίκα μου να πάρω το αδιάβροχο, καλά, να το πάρω. Μα δεν το θέλω μέσα μου. Κόβω όμως την επιθυμία μου και λέω, καλά, θα το πάρω. Ο συνάδελφος στην υπηρεσία σε παρακαλεί να τον συνοδεύσει σε κάτι. Και εσύ λες, ουχ τώρα. Ενώ εκείνη την ώρα μπορείς να πεις, ναι, έρχομαι να σε συνοδεύσω, να σε βοηθήσω, τι θέλεις να κάνεις. Ακόμη μπορεί το παιδί σου, ας πούμε, να σε παρακαλεί να πας να το περιποιηθείς, να πας να του κάνεις λίγο συντροφιά. Και εσύ λες τώρα, ουφ, εγώ βλέπω τηλεόραση, εγώ διαβάζω εφημερίδα. Πόσες φορές στους άντρες κυρίως γίνεται αυτό? Έρχονται από τη δουλειά, πάνε στο σπίτι, πιάνουν τον καναπέ, ανοίγουν την τηλεόραση ή ανοίγουν την εφημερίδα, και η γυναίκα, η οποία όλη μέρα καθόταν στο σπίτι και έκανε δουλειές και περίμενε τώρα να έρθει κάποιος να μιλήσει και αυτή με κάποιον, πάει και κάθεται δίπλα από τον άντρα και του λέει, τι έγινε, πώς πέρασε σήμερα? Ουφ, παράτα μας τώρα, εγώ διαβάζω εφημερίδα. Ναι, το έχω συναντήσει πολλές φορές αυτό το φαινόμενο. Κι όμως εκείνη την ώρα σου δίδεται η ευκαιρία και η αφορμή να ασκηθείς στην υπακοή. Έτσι λοιπόν, μπορείς και με αυτόν τον τρόπο να βρεις πάρα πολλές ευκαιρίες υπακοής μέσα στο ίδιο το σπίτι, που δεν είναι καθόλου λιγότερες ή μικρότερες αξίας από αυτές που έχει ένας που πάει σε ένα μοναστήρι. Πολύ περισσότερες είναι αυτές. Ξέρετε, ο έγκαμος έχει πάρα πολύ περισσότερες ευκαιρίες να κάνει αυτήν την υπακοή, την άσκηση σε αυτήν την υπακοή. Έτσι λοιπόν μπορεί να συμβεί με όλους μας, το περιβάλλον μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν δουλεύουμε, να μπορέσουμε να ασκηθούμε σε αυτήν την αρετή. Είναι Βασιλική.
2: Με τον τρόπο αυτό, Πάτερ, θα ήθελα να πω, μέσα στην οικογένεια θα ξεφύγουμε και από πολλά άλλα προβλήματα και αντιπαλότητες, εγωισμούς και καυγάδες.
0: Σίγουρα.
2: Που συμβαίνουν σε όλες τις οικογένειες που υπάρχουν.
0: Γιατί οι καυγάδες γίνονται από εγωισμό, από υπερηφάνεια, έτσι με την υπακοή σταυρώνης, θα λέγαμε σταυρώνης, την υπερηφάνεια, την απόλαυση, το να θέλεις να αντιμιλάς, γιατί ξέρετε είναι ωραίο να αντιμιλάς, εύκολο είναι να αντιμιλάς, λέει ένας κάτι και αμέσως έχουμε έναν αντίλογο, την ιδέα ότι είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος, η ισχυρό γνώμος είναι ότι τα ξέρεις όλα και τα μπορείς όλα, πράγματα που δημιουργούν ένα σκληρό, ας πούμε ένα περίβλημα σκληρό γύρω από τον χαρακτήρα μας. Από τον χαρακτήρα μας. Και κλεισμένοι εμείς μέσα σε αυτό το κέλυφος, μέσα σε αυτό το προστατευτικό μας κάλυμα, δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό που είναι Θεός αγάπης και ελευθερίας. Κλεινόμαστε μέσα στον εαυτό μας και προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται τα δικά μας, όσο γίνεται την δική μας επιθυμία.
5: Ναι, Σοφία. Ναι, Πάτερ, αν είναι όντως τόσο μεγάλη η ωφέλεια της υπακοής, αναρωτιέμαι ότι μήπως πρέπει να ψάχνουμε ευκαιρίες για να μπορέσουμε να την καλλιεργήσουμε.
0: Να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε αφορμές, να προκαλούμε δηλαδή την υπακοή με οποιονδήποτε τρόπο. Ξέρετε τι γίνεται, αν είναι τεχνητές αυτές οι ευκαιρίες, δεν είναι ωφέλιμο, είναι ανώφυλο. Η προθυμία μας πρέπει να μην γίνει, να μην είναι προσποιητή, διότι έτσι θα οδηγηθούμε στην αυτοδικαίωση και στην αυτοικανοποίηση, πάλι εγωισμός. Θέλω να γίνει κάτι και το επιδιώκω να γίνει έτσι ώστε να ικανοποιηθώ ότι εγώ σήμερα έκανα υπακοή. Μα και ικανοποιεί το εγωισμό.
1: Αυτό είναι προετοιμασία όμως, Πάτερ. Προετοιμάζεις τον εαυτό σου. Ναι. Ενώ είναι αλλιώς να είναι η υπακοή, να είναι άκερη, να μην την περιμένεις, ας πούμε, την ευκαιρία.
0: Να είναι αυθόρμητη.
1: Αυθόρμητη.
0: Να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνει ο Θεός. Εκεί είναι το πιο σπουδαίο και το πιο δύσκολο. Διότι όταν προετοιμάζεσαι για κάτι. Όταν δημιουργείς συνθήκες και καταστάσεις τέτοιες, τις πας όπως εσύ θέλεις. Ναι, οπότε πάλι αυτό η ικανοποίηση είναι εγωισμός μας. Το σπουδαίο είναι λοιπόν να μπορούμε αυθόρμητα τις ευκαιρίες που μας έρχονται, συγγνώμη, να μην τις διώχνουμε από τα χέρια μας, αλλά να βρίσκονται πάντοτε σε ετοιμότητα οι ψυχές μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Και ξέρετε, το να ετοιμάζουμε, να λέω σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω υπακοή, όχι σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά σε ό,τι μου τύχει. Σε ό,τι μου τύχει. Αυτό είναι αρετή. Και πρέπει έτσι να το καλλιεργούμε και πρέπει έτσι να το εφαρμόζουμε.
4: Πάτερ, να επισημάνουμε πάλι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι το 2410-624-926.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, και τώρα ας προχωρήσουμε σε ένα ερώτημα των αγαπητών μας ακροατών, γιατί αναλύοντας την δημιουργία του κόσμου και την πλάση του ανθρώπου, αναφερθήκαμε σε εκείνο το σημείο που λέει ο Λόγος του Θεού, το βιβλίο της Γενέσεως, και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, χουν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Και μας λένε οι αγαπητοί μας ακροατές, τι ήταν το εμφύσιμα του Θεού, ενεφύσισε λέει στο πρόσωπό του πνοήν ζωής, γιατί λέγονται πάρα πολλά. Τι ήταν λοιπόν το εμφύσιμα του Θεού? Βέβαια την ζωή ο άνθρωπος δεν την παρέλαβε από το χώμα, έτσι, αλλά από τον Θεό. Και η ψυχή είναι κάτι πιο ξεχωριστό από το σώμα. Τα είχαμε αναλύσει αυτά την προηγούμενη φορά και είπαμε ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα, και μάλιστα η ψυχή είναι ψυχή αθάνατη. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, για να δούμε τώρα, να βάλουμε κάτω λιγάκι αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες που λέγουν, να το εξηγήσουμε. Τι έχεις να πεις, Ευάγγελε?
3: Οι πατέρες τονίζουν ότι ο άνθρωπος δημιουργείται, να ξεκινήσουμε πρώτα από την αρχή, ολόκληρος τη στιγμή της συλλήψεως, και ότι δεν προϋπάρχει η ψυχή του σώματος ή το σώμα της ψυχής.
0: Τώρα κοίταξε, Ευάγγελ, εσύ μιλάς για τη σύλληψη του ανθρώπου.
3: Ναι.
0: Ας πάμε λίγο πιο πίσω, να πάμε και μετά να φτάσουμε στη σύλληψη του ανθρώπου. Δηλαδή, ναι, στην γέννηση, στην δημιουργία του ανθρώπου. Όταν εκεί μέσα στον παράδεισο, ο Θεός έχει τον Αδάμ μπροστά του, ναι, και εμφυσά στον Αδάμ πνοήν ζωής. Αυτή η πρώτη πνοή ζωής. Ναι. Τι ήτανε, ήτανε ψυχή, τι ήτανε, τι ξέρετε, τι έχετε ακούσει.
6: Πάτε να ρωτήσω ναι, πάλι κάτι πάνω στην, σε αυτό που πάμε να πούμε. Εγώ έχω διαβάσει, ναι, ναι. Έχω διαβάσει πρόσφατα ότι ο Αδάμ είχε οντότητα και ήταν ζωντανόν πριν εμφυσίσει ο Θεός στο πρόσωπό του. Ναι. Και ότι το εμφύσιμο αυτό ήταν το Άγιο Πνεύμα. Ήταν τοποθέτηση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο.
0: Δεν ήταν η ψυχή δηλαδή.
2: Όχι, άγιοι γιατί πολλοί πιστεύουν, ναι. Γιάννη, ότι ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ από το χώμα και αυτό ήταν το σώμα και η ψυχή ήταν αυτό ακριβώς το εμφύσιμα του Θεού. Δηλαδή φύσηξε ας πούμε ο Θεός, βέβαια όλα αυτά ανθρωπομορφικά είπαμε, και έδωσε την ψυχή, την κινητήρια δύναμη θα λέγαμε στον Αδάμ για να πάρει ενέργεια, για να μπει σε ενέργεια το σώμα του. Βέβαια έχω διαβάσει και κάτι άλλο, ότι πιθανόν αυτό το εμφύσιμα να ήταν ένα μέρος της χάρης του Θεού προς τον άνθρωπο, σαν μια δωρεά θα λέγαμε. Ήθελε να τον καταστήσει δηλαδή κατάλληλο δοχείο για να δεχθεί μέσα του την άκτιστη θα λέγαμε ενέργεια του Θεού.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, λέει ο κόσμος αυτό που είπες Μάρθα, και αυτό περνάει στην αντίληψη του κόσμου, ότι ο Θεός έπλασε έναν Αδάμ σαν άψυχο άγαλμα.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Και από πυλό κεραμίδι, να το πω έτσι, είχε ένα κεραμίδι μπροστά του και κάποια στιγμή το εμφυσά και
2: αυτό
0: το, και του δίνει ζωή. Ναι, ξέρετε, αυτό είναι μια διαδεδομένη πλάνη. Είναι μια κακοδοξία που τις ρίζες την έχει στην διηστική, θα λέγαμε, ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδος, όπου η ψυχή συνήθως θεωρείται ότι προϋπάρχει του σώματος, είναι κάτι ξεχωριστό από το σώμα και νομίζεται έτσι ότι η φύση της ψυχής είναι αθάνατη αφού προϋπάρχει, είναι κάτι εκτός του σώματος. Ενώ εδώ αντίστροφα θεωρείται με αυτήν την τοποθέτηση που λέμε έτσι, ότι προϋπάρχει το σώμα και δίδεται εκ των υστέρων η ψυχή. Αυτή η χρονική διάσταση σώματος και ψυχής, και όπως και κάθε διάσταση σώματος και ψυχής, είναι ειδωλολατρική και εξ ολοκλήρου αντιχριστιανική θεωρία. Γιατί όπως είπε ο Γιάννης, ο άνθρωπος έγινε οντότητα, άνθρωπος. Όταν μιλάμε και λέει ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και ενεφύσισε πνοή ζωής, σε ποιον την ενεφύσισε? Στον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος τι είναι? Είναι και ψυχή και σώμα. Άρα την πνοή της ζωής την έδωσε ήδη στην ψυχή που προϋπήρχε στον άνθρωπο, που προϋπήρχε στο σώμα. Δηλαδή σώμα και ψυχή πλάστηκαν συγχρόνως από τον Θεό. Έτσι. Και μετά ο Θεός έρχεται τώρα να προσθέσει κάτι άλλο.
6: Άρα ήταν, είχε οντότητα ο άνθρωπος, ναι, πάντα πριν το εμφυσίσει.
0: Διότι ξέρετε, η ψυχή είναι ποτέ νεκρή, δεν πεθαίνει ποτέ η ψυχή. Το σώμα πεθαίνει. Η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Πώς μπορούμε να πούμε ότι έδωσε πνοή ζωής σε κάτι που ζει? Αφού ζει, η ψυχή πάντα υπάρχει. Ποτέ δεν πεθαίνει, αθάνατη όπως το λέμε.
2: Και άλλωστε όταν είπε Πάτερ ο Θεός μετά και επίησε αυτόν άνθρωπον κατοικώνα, όταν είπε το κατοικώνα εννοούσε σώμα και ψυχή, όχι μόνο
0: έτσι,
2: το σώμα.
0: Όπως το αναλύσαμε. Γι' αυτό και ξέρετε, αυτό το βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία στην Σοφία Σολομώντα, στην Αγία Γραφή, που λέει ότι ο άνθρωπος αγνόησε τον πλάσαντα αυτόν και τον, τα βάζει όλα εδώ με τη σειρά, τον πλάσαντα αυτόν και τον εμπνεύσαντα αυτό ψυχήν ενεργούσαν και εμφυσίσαντα πνεύμα ζωτικών. Βλέπετε, τρία πράγματα. Πλάθη, βάζει ψυχή που ενεργεί, άρα αυτό που έπλασε κινείται, υπάρχει, δεν είναι κάτι νεκρό, και σε αυτό που ζει και κινείται εμφυσά πνεύμα ζωτικών. Άρα λοιπόν τώρα εμείς πρέπει να ψάξουμε να δούμε αυτό το ζωτικό πνεύμα. Τι είναι αυτό το ζωτικό πνεύμα? Το έχετε πει, αλλά να το εντοπίσουμε ακόμη πιο πολύ. Έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο ψυχή και σώμα, όπως και τον έχουμε και τώρα ψυχή και σώμα, και έρχεται σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι με ψυχή και σώμα ζωντανός, κινείται, ζει, εργάζεται, έτσι, να το πούμε πιο χαρακτηριστικά, και εμφυσά πνοή ζωής ο Θεός. Ναι, Ευάγγελε.
3: Έτσι ακριβώς όπως οι Απόστολοι δεν ήταν πύληνα αγάλματα, αλλά ζωντανοί και κινούμενοι άνθρωποι, το ίδιο και ο άνθρωπος που έλαβε το εμφύσιμα στην Παλαιά, αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος ήταν κάτι που χάθηκε με την παρακοή και την ξαναδίνει ο Κύριος στους Αποστόλους. Δεν έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους ψυχή. Ψυχή είχαν όπως είχε και ο Αδάμ. Κάτι άλλο τους έδωσε που έκανε την ψυχή τους ψυχή σώσαν, όπως και το Αδάμ. Και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο να λέει άφες τους νεκρούς, θάψει τους εαυτών νεκρούς. Αυτοί οι νεκροί ήταν έψυχοι και κινούμενοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν το πνεύμα το Άγιο που ζωοποιεί. Και μάλιστα...
0: Γι' αυτό τους έλεγε νεκρούς, γιατί απλώς δεν είχαν το πνεύμα το Άγιο, όχι ότι ήταν νεκροί.
3: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε και τα λόγια που είπε ο Θεός στον Αδάμ. Την ημέρα που θα φας από αυτό το δέντρο, θα πεθάνεις. Ο Αδάμ όμως έζησε ακόμα πολλά έτη.
0: Δεν πέθανε. Ναι. Μόλις έφαγε δεν πέθανε.
3: Συνεπώς, ο θάνατός του ήταν πνευματικός.
0: Ακριβώς.
3: Έγινε νεκρή ψυχή. Καθώς έχασε δηλαδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Α, μπράβο. Αυτό εννοούμε. Ο θάνατος ήταν πνευματικός. Έλειψε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πριν προχωρήσουμε σε αυτό, είχες πει κάτι, Ευάγγελο, πιο πριν και σε σταμάτησα, ότι ο άνθρωπος είναι ολόκληρος αμέσως με τη σύλληψή του. Επειδή πολλές φορές τώρα τίθεται αυτό το θέμα ότι η ψυχή του ανθρώπου μπαίνει εκ των κάποια άλλη στιγμή. Όχι. Αμέσως μόλις έχουμε σύλληψη, έχουμε και ψυχή. Έχουμε ζωντανό οργανισμό. Έχουμε αμέσως τη σύνθεση αυτή. Και λέει μάλιστα ο Μέγας Αθανάσιος, δεν μπαίνει δηλαδή κάποια άλλη στιγμή η ψυχή στον άνθρωπο. Άμα συλλήψει.
3: Ηχήρ δε υπλάσσα τότε τον Αδάμ και αυτή και νυν και αΐ. Τους μετεκίνουν πάλι πλάτη και διασυνίσθηση.
0: Το λέει, ναι, ο Μέγας Αθανάσιος το λέει αυτό. Το χέρι εκείνο, πολύ σωστά, που έπλασε τότε τον Αδάμ, αυτό το χέρι και τώρα και πάντοτε, μαζί με τον άνθρωπο, έτσι, πάλι πλάτη και συνθέτει τον άνθρωπο, πάλι. Και ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό. Λέμε πολλές φορές, τι ωραίο παιδί γέννησε, λένε οι γυναίκες, οι μητέρες. Τι έξυπνο παιδί γέννησε. Πώς το έφτιαξες εσύ αυτό το έξυπνο το παιδί για να το φτιάξω κι εγώ. Πώς το έφτιαξες αυτό το ωραίο το παιδί για να το φτιάξω κι εγώ. Πώς έφτιαξες αυτά τα ωραία μάτια, τα ωραία αυτιά, τα ωραία μαλλιά. Πώς. Με ποιον τρόπο μπορείς να μου πεις την τέχνη. Γι' αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Ενώ θα πρέπει να πούμε, ο Θεός μου χάρισε ένα ωραίο παιδί, ένα έξυπνο παιδί. Ο Θεός μου το χάρισε. Και μάλιστα όταν λέγει ότι ο Θεός εκείνο το χέρι που έπλασε τον Αδάμ, το ίδιο χέρι τώρα πλάθη και εμάς τους ανθρώπους, ξέρετε πού μπορούμε να καταλήξουμε με αυτή τη σκέψη, που μπορούμε σε κάτι πολύ σπουδαίο που είναι και απαραίτητο στην σύγχρονη, προπαντός στην σύγχρονη εποχή μας, που είναι πολύ ειδονιστική εποχή, σαρκική εποχή, στο ότι η γυναίκα είναι ένας καινούριος παράδεισος, αφού μέσα στην γυναίκα πλάθη ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι, το ίδιο χέρι, εκείνο το χέρι που έπλασε τότε τον Αδάμ. Και δεν ξέρουμε πώς τον έπλασε, πώς. Το ίδιο χέρι τώρα πλάθει τον άνθρωπο μέσα στην μήτρα μιας γυναίκας. Άρα, θα δείτε τώρα που θα θέλω να φτάσω με το συλλογισμό αυτό. Άρα η γυναίκα είναι ένας καινούριος παράδεισος. Και ο παράδεισος λέγεται παράδεισος τρυφής. Παράδεισος απόλαυσης. Γιατί το λέω αυτό. Επειδή πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε, κυρίως γυναίκες, ο άντρας δεν με προσέχει, δεν ενδιαφέρεται για μένα. Ενώ δεν έρχεται άντρας να το πει αυτό το πράγμα. Η γυναίκα δεν με προσέχει, δεν με μιλάει, δεν μου κάνει χαμόγελο, δεν. Η γυναίκα το λέει. Και λέμε πολλές φορές ότι είναι ιδιότροπες οι γυναίκες. Είναι λάθος. Η αμαρτία μας κάνει να βλέπουμε κάποια πράγματα λάθος. Εφόσον η γυναίκα είναι ένας νέος παράδεισος μέσα στον οποίο πλάθει ο Θεός τον άνθρωπο, άρα ο παράδεισος είναι για να τον απολαμβάνεις, να τον χαίρεσαι και να μιλάς ωραία γι' αυτό. Είναι αυθόρμητο, είναι φυσικό. Άρα το ότι το ζητάει η γυναίκα να την προσέχεις και να την θαυμάζεις, να φύγουμε από τον χώρο της αμαρτίας, είναι κάτι φυσικό. Ενώ ο άντρας δεν θέλει να τον βλέπεις, να τον θαυμάζει, δεν είναι και τόσο εντυπωσιακό. Η γυναίκα θα ντυθεί, θα κουρέψει τα μαλλιά και θα πει δεν προσέξατε τι κουρεύσα τα μαλλιά. Ο άντρας θα κουρευτεί και δεν θα πει κουρεύτηκα, δεν με προσέχετε. Ή φόρεσα καινούριο ρούχο, δεν με προσέξατε. Φόρεξα καινούργια παπούτσια, δεν τα προσέξατε. Πες μου με γεια, έβαλε καινούριο παντελόν. Δεν το λέει ποτέ ο άντρας. Η γυναίκα το λέει. Κοιτάξτε, έβαλε καινούργια φούστα, προσέξτε με. Και μάλιστα, κι αν έχετε αντιληφθεί μέσα στον χώρο της ζωής μας, η γυναίκα είναι πρόκληση απόλαυσης. Έτσι, ο άντρας δεν είναι πρόκληση απόλαυσης. Μπήκε η αμαρτία και διαστρεβλώσαμε τα πράγματα. Αυτή είναι η φυσική θέση. Ο παράδεισος λέγεται παράδεισος τρυφής. Αν η γυναίκα λοιπόν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο πλάθει ο Θεός τον νέον άνθρωπο, άρα για τον άνθρωπο η γυναίκα, η κάθε γυναίκα είναι ένας παράδεισος. Όχι για την κάθε γυναίκα, συγγνώμη. Για τον άνδρα η γυναίκα του είναι ο νέος παράδεισος. Είναι ο νέος παράδεισος. Γι' αυτό τι γίνεται τώρα, προσέξτε. Αν η γυναίκα είναι αφορμή απόλαυσης και τρυφής, ο παράδεισος ήταν τόπος απόλαυσης και τρυφής, αλλά είχε και μια εντολή υπακοής. Θα απολαύσεις, θα χαρείς, αλλά με υπακοή πού? Σε αυτό όχι. Στον απαγορευμένο καρπό όχι. Μπορεί ο άντρας να θεωρεί την γυναίκα ως στοιχείο απόλαυσης και είναι φυσικό. Προσέξτε, φυσικό, ο Θεός το βάζει. Αλλά σου λέει αυτό όχι. Τετάρτη σου λέει θα κάνεις εγκράτεια. Την παραφύσεις αμαρτία θα την αποφύγεις. Εκτός του γάμου δεν θα έχεις σχέση. Σου βάζει περιορισμούς. Ναι, είναι καλό, ωραίο, εγώ το έβαλα. Ποιος το φτιάχνει αυτό το ένστικτο μέσα μας? Γιατί δεν το αλλάζουμε? Αυτό που ανέφερε το παράδειγμα, ότι η γυναίκα θέλει να την προσέχεις. Ναι, είναι έμφυτο, το έβαλε ο Θεός. Ναι, να την προσέχεις. Αλλά με περιορισμούς. Με νόμους υπακοής. Αν αυτό μπορούσαμε να το σκεφτούμε, τότε θα ζούσαμε πολύ ωραία πολλά πράγματα. Και δεν θα καταδικάζαμε, εύκολα καταδικάζουμε μια γυναίκα που θέλει να κολακεύεται. Μα αφού είναι παράδεισος τρυφής, για τον παράδεισο μιλάς πάντα με ωραία λόγια. Αλλά έχεις υπόψη ότι εκεί μέσα σε αυτόν τον παράδεισο υπάρχει και μια εντολή υπακοής. Δεν θα απολαύσεις αυτό, δεν θα φας από αυτόν τον καρπό. Δεν θα απολαύσεις αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως τώρα? Αυτός ο παράδεισος μετά την πτώση γέμισε με αγκάθια, γέμισε με τριβόλους, γέμισε με πάθη, γέμισε με επιθυμίες και με ένα φίδι που σε προτρέπει στην ανυπακοή. Γι' αυτό και ναι, είπαμε όσα είπαμε, ένας νέος παράδεισος είναι η γυναίκα για τον σύζυγό της, αλλά αυτός ο παράδεισος έχει και αγκαθάκια, έχει και ένα φίδι που μπορεί να σε οδηγήσει στην ανυπακοή του Θείου Θελήματος. Άρα πώς πρέπει να στεκόμαστε? Να και πάλι πώς μπαίνει η άσκηση της υπακοής, αυτά που λέγαμε στην αρχή, και η άσκηση της μη απόλαυσης ό,τι μου δίδεται. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα τοποθετούμε σωστά. Και αυτό που λένε οι παλαιότεροι, και για τη μετεμψύχωση, προσέξτε, μετεμψύχωση τώρα. Όταν η ψυχή με το σώμα πλάθονται μαζί, πώς μπορώ να πω ότι η ψυχή πάει σε άλλο σώμα? Αφού ψυχή και σώμα είναι ένα. Και αφού η ψυχή όταν θα αναστηθεί θα παραλάβει πίσω το σώμα της. Λέγαμε μια άλλη φορά.
4: Με την ψύχωση ποιο σώμα θα παραλάβει?
0: Ακριβώς. Ποιο σώμα? Ποιο σώμα? Από όλα. Και μάλιστα εδώ είναι και μια άλλη ανοησία στο θέμα της μετεμψύχωσης. Υπάρχει μια ανοησία πια. Λέει ότι γίνονται μετεμψυχώσεις για να γίνω καλύτερος. Αλλά καλύτερος γίνομαι όταν ξέρω τι έκανα πριν, για να μην το επαναλάβω. Όταν όμως έχουμε μετεμψύχωση και δεν ξέρω τι ήμουνα πριν, αφού δεν ξέρω τι ήμουνα πριν. Ήμουνα κλέφτης, ήμουνα πατεώνας, ήμουν θυμώδης. Τι να διορθώσω, τι να αλλάξω? Βλέπετε, μπαίνουμε στον χώρο της άβουλης πράξης και ενέργειας.
4: Το χειρότερο είναι όταν λες ότι λένε κάποιοι ότι είναι με την ψύχωση κάποιου άλλου που στην προηγούμενη ζωή τους ήταν άντρας και τώρα είναι γυναίκα. Πώς γίνεται να είσαι άντρας και τώρα να είσαι γυναίκα? Και
0: ναι. Προσέξτε, ήμουν άντρας, το ξέρεις. Αν ήσουν άντρας, πού ήσουν? Πού ήσουν, πού ζούσες, πού κατοικούσες, ποιος είχες γονείς? Γιατί ξέρετε, όταν λέω θυμάμαι τι ήμουνα, πρέπει να τα θυμηθείς όλα. Όλη την πορεία. Ήσουν άντρας. Ναι, ποιον είχες αδερφό, ποιον είχες αδελφή? Διότι αν τα ξεχάσεις, πώς θα διορθώσεις, τι θα διορθώσεις?
6: Είναι... Πάτερ, η μετεμψύχωση περιέχει και την παγίδα της μετάθεσης του αγώνα να γίνουμε καλύτεροι για κάποια άλλη ζωή.
0: Ναι. Δεν έγινες τώρα καλά, έχεις ελπίδες.
6: Έχεις ελπίδες. Ναι. Θα ξαναέρθεις, θα γίνεις καλύτερος.
0: Είναι και πονηρό αυτό το πράγμα. Κάτσε τώρα, ζήσε όπως θα ζήσεις, θα σου δοθεί και άλλη ευκαιρία, θα σου δοθεί και άλλη ευκαιρία και δεν ξέρουμε ότι εδώ είναι οι ευκαιρίες. Γι' αυτό οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν την παρομοίωση, την εικόνα της ευκαιρίας ως γυναίκα που έχει τα μαλλιά της μπροστά και από πίσω είναι φαλακρή. Που σημαίνει, αν προλάβεις την ευκαιρία να την αρπάξεις πριν περάσει. Από τα μαλλιά. Την αρπάξεις από τα μαλλιά πριν περάσει. Γιατί από πίσω είναι φαλακρή και δεν θα μπορείς να την αρπάξεις. Θα σου φύγει η ευκαιρία. Έτσι λοιπόν, η ευκαιρία είναι εδώ, σε αυτή τη ζωή, τώρα. Και είναι και λίγο υποτιμητικό να λες ότι τώρα δεν μπορώ και θα το μπορέσω άλλη φορά με άλλη μορφή. Δηλαδή, τι κάνω, επιλογές, επέλεξα ένα είδος έναν τρόπο ζωής, δεν το κατάφερα, άρα θα το καταφέρω κάπου αλλού. Όχι. Αυτά είναι εξ ολοκλήρου ανόητα, είναι συμφεροντολογικά έτσι
4: δεν
0: για να κολακεύουμε
4: το
0: μυαλό μας.
4: Γιατί άμα ήταν έτσι θα επέλεγες και αυτό που είσαι τώρα.
0: Ακριβώς. Πολύ
4: τώρα.
0: Σωστά. Γιατί τώρα δεν επέλεξα αυτό που είμαι, συγγνώμη, και θα επιλέξω τότε κάτι άλλο. Όλα αυτά δεν στέκονται. Αλλά ξέρετε είναι μεγάλο το θέμα, θέλουμε να πούμε κι άλλα, να το συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επόμενη εκπομπή.

Ο χειρί σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίω συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

αχιλλείου φωνή. Γιατί η προσευχή είναι η σπονδυλική στήλη, η λιδία λίθος της πνευματικής ζωής και της σχέσης με τον Θεό? Διότι η προσευχή είναι ταυτόχρονα μια στιγμή απόλυτης μοναξιάς και απόλυτης παρουσίας. Δηλαδή ο άνθρωπος στέκει μόνος του μπροστά στον Θεό, χωρίς τον θόρυβο που περιέχει η καθημερινότητά του. Χωρίς όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν άλοθή του, να γίνουν δεκανίκια του, να γίνουν προσωπία του μέσα στην καθημερινότητα. Στέκεται μόνος και γυμνός απέναντι στον Θεό και απέναντι στον εαυτό του. Αλλά και στιγμή απόλυτης παρουσίας, διότι ακριβώς τότε μπορεί κανείς να προσεγγίσει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού περισσότερο. Αν η προσευχή δεν λειτουργεί στους περισσότερους πιστούς όπως θα ήθελαν, είναι επειδή έχουν πρόβλημα όχι με τον Θεό, αλλά με τον εαυτό τους. Δηλαδή, πολλοί πιστοί σταματούν την προσευχή πολύ σύντομα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, ενώ βρίσκονται ακόμη στον προθάλαμο της προσευχής, προτού περάσουν παραμέσα, διότι δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Δεν πρόλαβαν να συναντήσουν το Θεό για να πούν ότι τρόμαξαν, φοβήθηκαν, ενοχοποιήθηκαν, βαρέθηκαν και σταμάτησαν. Πρόβλημα κυρίως είναι ότι τρομάζουν με την ενατένιση του εαυτού τους. Οπότε έτσι χάνουν την ευκαιρία να προχωρήσουν στα ενδότερα και να συναντήσουν το πρόσωπο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πως ό,τι και αν ανακαλύπταμε στον εαυτό μας όταν μένουμε μόνοι και δεν το αντέχουμε, ο Χριστός το ξέρει ήδη πολύ πριν εμείς το ανακαλύψουμε και έχει κατέβει στον άδη της ψυχής μας και είναι ήδη εκεί. Αυτό είναι η Ισάδου κάθοδος που γιορτάζουμε το Πάσχα. Δεν είναι αυτό που συνέβη μόνο μία φορά. Είναι η διαρκής αιώνια Ισάδου κάθοδος στις ψυχές των ανθρώπων πριν καν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι έχουν έναν άδη μέσα τους ο καθένας. Εάν αυτό το είχαμε εμπεδώσει και αν είχαμε λίγο μεγαλύτερη πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι με αυτά που είδε συνεχίζει να μας αγαπάει το ίδιο. Και τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε κι εμείς κάτι από τη δική του στάση και το δικό του ήθος. Να μπορούμε δηλαδή να αντέξουμε τον άδη μας, να αντέξουμε τον εαυτό μας και στη συνέχεια πολύ διαφορετική πια, να περάσουμε στο κυρίο στάδιο της προσευχής πολύ διαφορετικά, διότι θα είμαστε πολύ πιο ταπεινοί και ευγνώμονες απέναντί του. Και φυσικά τότε θα μπορούσαμε να αντέχουμε περισσότερο και τον άλλον άνθρωπο με τον δικό του άδη. Ένας τρόπος που έχουν εφευρεί οι άνθρωποι κατά καιρούς να αποφεύγουν αυτά τα δύο στάδια, δηλαδή να βρεθούν με τον εαυτό τους και με τον Θεό, είναι να προσεύχονται μπροστά σε καθρέφτη. Όχι κυριολεκτικό καθρέφτη, αλλά σαν αυτό που έκανε ο Φαρισαίος. «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι σαν αυτόν και εκείνον και τον άλλον». Στην πραγματικότητα, έτσι ούτε τον εαυτό του συναντάει, ούτε φυσικά τον Θεό. Απευθύνεται σε μία έννοια Θεός. Δεν υπάρχει πρόσωπο Θεού εκεί. Δεν υπάρχει πρόσωπο κανενός. Το δωμάτιο του Φαρισαίου είναι γεμάτο καθρέφτες. Δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, μόνο ο εαυτός του και μάλιστα το είδωλο του εαυτού του. Γιατί τον εαυτό σου δεν θα τον δεις έξω στον καθρέφτη, θα τον δεις μέσα σου. Αυτός κοιτάζει έξω, το είδωλο, το προσωπείο.
Βλέπεις τον καθρέφτη το προσωπείο που φοράει και το θαυμάζει, διότι είναι πράγματι ωραία η μάσκα που φόρεσε. Αλλά αν κοιτούσε μέσα του, θα έβλεπε θάνατο και ερημιά. Μπορεί να μην φτάνει κάποιος στο σημείο του Φαρισαίου, στο ακραίο παράδειγμα που έλεγε και φωναχτά «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν εκείνον». Μπορεί να μην φτάνουμε σε αυτή την ικτρή κατάσταση, ίσως γι' αυτό όμως να δυσκολευόμαστε να διακρίνουμε πως υπάρχει ένα φαρισαϊκό στοιχείο μέσα μας, πως υπάρχουν καθρέφτες που έχουμε στήσει. Καθρέφτες δηλαδή, που μας μιλούν για την δίθεν ανωτερότητά μας απέναντι σε άλλους. Καθρέφτες οι οποίοι μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ναι, αυτό το πρόσωπο που έδειξα σήμερα στη δουλειά είναι το πραγματικό μου πρόσωπο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγομένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

Αχιλλείου φωνή. Το χέρι του δεν βαστούσε σκύπτρο, αλλά βλογούσε τον κόσμο. Από πόλεμο ερχότανε κι εκείνος, μα έναν πόλεμο πολύ δύσκολο κέρδιστον. Πόλεμο στην κακία και στην υποκρισία. Και δεν πήγαινε να ξεκουραστεί από αυτόν τον πόλεμο, αλλά πήγαινε να αρχίσει άλλον, πιο σκληρό. Να στεφανωθεί μαγκαθένιο στεφάνι και στο τέλος να καρφωθεί απάνω σε ένα ξύλο σαν κακούργος. Δεν ήταν τριγυρισμένος από αγριεμένους υποτακτικούς, αλλά από άκακους ψαράδες, καταφρονεμένους σαν και εκείνον. Σάλπιγγες και τύμπανα δεν φωνάζανε για να τον δοξάσουνε, αλλά παιδιά αθώα, με την απλότητα που έχουν οι χριστιανοί, φωνάζανε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και κρατούσανε αντί για σημαίες κλαδιά πράσινα των δέντρων. Φώτης Κόντογλου.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Από την αισχήνη της μετανοίας στην ευχαριστία και από την ευχαριστία στη μετάνοια.

Η τέλεση και η βίωση της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι μεγαλειώδης, συνεχής δημιουργία. Είναι η ανάμνηση αιωνίου και παγκοσμίου γεγονότος. Σε αυτήν, όπως και στην προσευχή, ερχόμαστε σε κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού που συνέχει τα πάντα. Αυτό έφερε στην ύπαρξη όλα τα όντα, αυτό περικρατεί την δημιουργία, αγιάζει και καταξιώνει τα λογικά κτίσματα. Ο Χριστός κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου συμπεριέλαβε στην προσευχή του τα πάντα και τους πάντες. Η μεσητεία του αυτή, την οποία σφράγισε πάνω στο Σταυρό, είναι αρκετή για να σώσει τα σύμπαντα. Ό,τι έκανε, το έκανε για τη σωτηρία του κόσμου. Η λειτουργία είναι η θυσία που αγκαλιάζει και σώζει όλο τον κόσμο. Και ο άνθρωπος που επαναλαμβάνει τη λειτουργία και εισέρχεται στο πνεύμα της, ευρύνεται ανάλογα με τη μετάνοιά του, με τη συνείδησή του, γίνεται Χριστοειδής και αγκαλιάζει στο πρόσωπο ή ακριβέστερα στην υπόστασή του ολόκληρο τον κόσμο, όπως ο Χριστός. Η σύναξη για την προσφορά της Θείας Λειτουργίας αποτελεί και αυτή εκπλήρωση της εντολής του Χριστού. Τούτοποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Κάθε φορά που εκπληρώνουμε έναν λόγο του Κυρίου, μία εντολή του, εισαγόμαστε στο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεώς του. Η μεγαλύτερη εντολή, η κατεξοχήν εντολή που έδωσε ο Ουράνιος Πατέρας, ήταν να έρθει ο μονογενής Υιός του και να θυσιαστεί για τη σωτηρία του κόσμου. Όλες οι άλλες εντολές παίρνουν δύναμη και αξία, διότι εντάσσονται στο μυστήριο αυτό του Σταυρού και της Ανάστασης, από το οποίο πήγασε κάθε χάρη και κάθε αγιασμός. Όταν λοιπόν τελούμε τη Θεία Λειτουργία και εκπληρώνουμε την εντολή του Κυρίου, μετέχουμε στο μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως, που μυσταγωγείται από τον άλλο παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό δεν είχε φανερωθεί στον κόσμο πριν από το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, διότι σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Κύριος ουδέπο εδοξάστη. Όπως στην αρχή της δημιουργίας, ο Κύριος μίλησε μόνο μία φορά, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και ο λόγος του ενεργεί για πάντα, έτσι και τώρα με την επίκληση του ιδρυτικού λόγου της Θείας Ευχαριστίας, ενεργείται αυτό το μυστήριο διαχρονικά. Η λειτουργία είναι πρωτίστως πράξη θεϊκή. Είναι η αναπαράσταση της θυσίας του ίδιου του Χριστού, την οποία προσέφερε ο Κύριος εφάπαξ. Και την προσέφερε παραδόξως μία ημέρα πριν το πάθος του, τη Μεγάλη Πέμπτη. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει κάτι προθύστερο. Και αυτό δεν είναι συμπτωματικό, γιατί στο νου του Θεού η πράξη της θυσίας του Χριστού ήταν προαποφασισμένη πριν τη δημιουργία του κόσμου, όπως λέγει ο Απόστολος. Ο Τριαδικός Θεός που συνέλαβε τη δημιουργία του ανθρώπου προείδε και την πτώση του. Μέσα στην προαιώνια λοιπόν βουλή του είχε αποφασιστεί ότι παρά την πτώση του ανθρώπου δεν θα καταστρεφόταν το έργο του, αλλά ο ένας της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θα γινόταν άνθρωπος για να αναλάβει την σωτηρία του. Στην Παλαιά Διαθήκη, η προφήτηδα Ιουδίθ, απευθυνόμενη στο Θεό, λέει «Σίτα επερχόμενα διενοήθης και εγεννήθησαν αενοήθης». Ο Θεός σκέφτεται κάτι και η σκέψη του ακολούθως γίνεται έργο. Ό,τι σκέφτεται η πράτη είναι αιώνιο. Έτσι, και το έργο της σωτηρίας και λύτρωσης του ανθρώπου ήταν μέσα στο δημιουργικό νου του Θεού. Ήταν επομένως ένα έργο αιωνιότητας, όπως καταργείται ο πεπερασμένος χρόνος. Γι' αυτό ο Κύριος προσέφερε τη λειτουργία, το σώμα και το αίμα του, πριν ακόμη θυσιαστούν πάνω στο Σταυρό. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Χριστός ονομάζεται «αρνίον το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου», ενώ ο Απόστολος Πέτρος τον παρουσιάζει ως «άσπυλον και άμωμον αμνό». Αλλά και οι προφήτες είχαν την ίδια θεωρία. Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει τον Χριστό ως πρόβατο που οδηγείται στη σφαγή. «Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη
και ο Σαμνός εναντίον του κύρωτος αυτών άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση η κρίσις αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την προαιώνια γέννηση του Χριστού από τον άναρχο πατέρα και την εν κόσμο παρθενική γέννησή του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου ως ανεκδιήγητη γενεά. Στη λειτουργία, όπως αναφέραμε, καταργείται ο χρόνος. Πριν την έναρξή της, ο διάκονος απευθυνόμενος στον ιερέα λέει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Η πράξη που θα τελεστεί ανήκει στην αιωνιότητα, στο επίπεδο που ενεργεί ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι, στην αιωνιότητα έχουμε δύο επίπεδα. Το επίπεδο της αιωνιότητας και το επίπεδο του χρόνου. Βασιλεύει όμως πρωτίστως το επίπεδο της αιωνιότητας. Οι βασικές πληροφορίες για τη σύσταση του μυστηρίου της ευχαριστίας προέρχονται από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Λουκά και Μάρκο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν μιλά για το μυστικό δείπνο, παραθέτει όμως στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, δηλαδή την προσευχή που ανέπεμψε ο Κύριος πριν μεταδώσει το σώμα και το αίμα του στους μαθητές του. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές εκθέτουν το γεγονός, ενώ ο Ιωάννης εισδύει στην καρδιά του γεγονότος, αναφέροντας τις προσευχές και τα λόγια του Χριστού κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Έτσι, μας δίνει όλα τα λόγια και τα νοήματα της πρώτης Θείας Λειτουργίας. Η περικοπή αυτή του κατά Ιωάννη είναι και το πρώτο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην ακολουθία του όρθρου των Αγίων Παθών, την Μεγάλη Πέμπτη. Τέλος, ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής του περιγράφει το γεγονός αλλά δίνει και θεωρία. Λέγει ότι όταν ο Κύριος έδωσε το σώμα και το αίμα του στους μαθητές, είπε «Λάβετε φάγετε, τούτο εστί το αίμα μου. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Και αμέσως πρόσθεσε «Τούτο πιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Ο Κύριος, δια του Αποστόλου του δηλαδή, συνιστά την επανάληψη αυτή της πράξης ως τρόπαιο της ευγνωμοσύνης των πιστών απέναντί του.

η λειτουργία, αποτελεί προφητική σύναξη. Κατά τους αποστολικούς χρόνους, στη σύναξη αυτή το κάθε μέλος κατέθετε το προφητικό χάρισμά του και συνέβαλε ώστε να οικοδομηθεί η κοινωνία της χάριτος του Θεού, η Εκκλησία. Όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ψαλμών έχει, διδαχή, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει. Πάντα προς οικοδομή γυναίστο. Ο Απόστολος Παύλος εδώ αναφέρει το προφητικό χάρισμα που είχε ο καθένας και μάλιστα περισσότερο από τη γλωσσολαλιά και τα άλλα χαρίσματα. Αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρήσεως κάποιος άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι ο έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει τον Θεό, διακηρύσσοντας ότι πράγματι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας. Μας λέει το αψευδέ στόμα του Αποστόλου Παύλου. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, εξαιτίας των διωγμών, η Εκκλησία δεν διέθετε την ελευθερία και τις δυνατότητες για πλήρη εξωτερική διοργάνωση στον κόσμο. Ως εκ τούτου, το προφητικό χάρισμα μαζί με το μαρτύριο ήταν τα κυριότερα στοιχεία που συνήχαν τη ζωή και την πρόοδό της. Μαρτυρίες του 2ου αιώνα φανερώνουν ότι οι πιστοί τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία με απλό και προφητικό τρόπο. Από τον Άγιο Ιουστίνο, φιλόσοφο και μάρτυρα, έχουμε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα. Η σύναξη των πιστών γινόταν την Κυριακή το βράδυ. Κατά αυτήν διαβάζονταν πρώτα αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ακολουθούσε ο λόγος του Προεστώτος, δηλαδή το κήρυγμα. Έπειτα οι πιστοί προσέφεραν όρθιοι κοινές προσευχές, όπως επίσης Άρτο, Ίνο και Ίδωρ. Ο Προεστός και πάλι ανέπεμπε ευχές και ευχαριστίες, όση δύναμη σε αυτό, ενώ ο λαός επεφημούσε λέγοντας αμήν. Η λατρεία τελείωνε με την κοινωνία των αγιασμάτων. Από την απέριτη περιγραφή της αρχαίγονης αυτής θείας λειτουργίας, έχει ιδιαίτερη σημασία η σύντομη φράση «όση δύναμη σε αυτό», που σημαίνει «όση δύναμη και έμπνευση παρήχε το προφητικό χάρισμα του Προεστώτος, κατά την χάρη του Αγίου Πνεύματος». Με την πάροδο όμως του χρόνου, άρχισαν να καταγράφονται στις κατατόπους εκκλησίες ευχαριστιακές αναφορές, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ολόκληρες οικογένειες λειτουργιών. Τελικά, οι Άγιοι, οι Μεγάλοι Άγιοι και οι Οικουμενικοί Διδάσκαλοι του Χριστιανισμού, Βασίλειος και Χρυσόστομος, έχοντας υπόψη τις προγενέστερές τους ευχαριστιακές αναφορές, συνέταξαν τις δύο εξαίρετες λειτουργίες που τελούνται πρωτίστως στην Εκκλησία μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, η άρτια δημιουργία και των δύο αυτών λειτουργικών τύπων δεν μείωσε τον προφητικό χαρακτήρα της ευχαριστιακής συνάξεως και δεν έσβησε τη χαρισματική κοινωνία στην τέλεσή τους. Απέναντίας, η θεολογική τελειότητα και η εμπνευσμένη διατύπωσή τους από τα κορυφαία πνεύματα αυτών των Αγίων απείλαξαν τους λειτουργούς από την ψυχολογική αγωνία της ανθρώπινης ατέλειας και του αυτοσχεδιασμού. Έτσι, μπορούν αυτοί με εμπιστοσύνη να συγκεντρώνονται ολοκληρωτικά στην προσεκτική τέλεσή τους και να τις αναπέμπουν ως δικές τους τόσο όσο ανήκαν και στους μεγάλους πατέρες που τις παρέδωσαν. Δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη της εμφανούς συνεισφοράς των χαρισμάτων των μελών της πρώτης εκκλησίας με ψαλμούς, διδαχές, γλώσσες, αποκαλύψεις και ερμηνείες, όπως στην αρχαίγονη Αποστολική Σύναξη. Πώς δημιουργείται όμως τώρα η κοινωνία της χάριτος στη λειτουργία που ανακαινίζει και εμπλουτίζει τους πιστούς με το περισσόν της ζωής? Η σύναξη στο ναό, ως έκφραση ευγνωμοσύνης για το σωτήριο του Θεού, καθιστά τους πιστούς μετόχους της χάριτος αυτού του μυστηρίου. Η χάρη του Κυρίου είναι η ζωή και η αιωνιότητα και με τη χάρη του μπαίνουμε σε αυτήν την αιωνιότητα. Και η είσοδος αυτή στην αιωνιότητα μας καθιστά μετόχους αιωνίων γεγονότων και της αιωνίας σωτηρίας.

αντλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Νεκρός υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε εβόησεν. Ελέησον με Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Στο δεύτερο μέρος της προσευχής, ο Άγιος αναφέρει τα χαρακτηριστικά της αληθινής ζωής. Ζητάμε από το Θεό πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Η σοφροσύνη δηλώνει την αγνότητα από τα αμαρτήματα της σάρκας. Το σώμα

του ανθρώπου είναι ναός του Θεού και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο μολυσμός του με την αμαρτία. Η αγνότητα του σώματος προϋποθέτει την αγνότητα της ψυχής, που είναι το πρώτο βήμα της απαθίας, της καθαρής από τα πάθη ψυχής. Πνεύμα ταπεινοφροσύνης. Είναι το ταπεινό φρόνημα έναντι του Αγίου και Τελείου Θεού. Όλα είναι του Θεού και τίποτε δικό μας. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λέγει ο Κύριος. Η ταπείνωση φέρει τη χάρη του Κυρίου και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα υπομονής. Η υπομονή συνδέεται με την ταπεινοφροσύνη. Ο άνθρωπος υπομένει με πίστη όλες τις δυσκολίες, τις θλίψεις, τους πόνους και τις αντιξοότητες της ζωής. «Δια πολλών θλίψεων διεισελθύνει στην Βασιλεία του Θεού». Προσβλέπει με εμπιστοσύνη και αγάπη στην πρόνοια του Κυρίου. Τέλος, η αγάπη είναι η ολοκλήρωση όλων των αρετών. Όποιος έχει σοφροσύνη, έχει και ταπείνωση και υπομονή και αγάπη. Όπου υπάρχει η αληθινή αγάπη, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός. Οι τέσσερις αυτές αρετές, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, σχηματίζουν μία σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Η αγνότητα θεραπεύει την άρρωστη από την αργολογία ψυχή μας. Η ταπεινοφροσύνη μας ενώνει με τους άλλους. Η υπομονή μας προφυλάσσει από την υποδούλωση στα πράγματα. Και τέλος, η αγάπη θεραπεύει την αδιαφορία για τον Κύριο και τη σωτηρία. Για τον άνθρωπο της αγάπης, όλα αρχίζουν από τον Θεό και τελειώνουν σε Αυτόν.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Πρόκειται να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζόταν σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση.

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας? Αυτός που κατά καιρούς χαρακτηρίστηκε από Έλληνες και ξένους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές της ζωής του, καθώς και αυτοκράτορες και ηγεμόνες της Ευρώπης, πρωτοστάτης της ελληνικής παλιγενεσίας, άγιος ένδοξος εθνομάρτυρας, ασκητής της πολιτικής, ένθεος αγωνιστής της Ορθοδοξίας, μάρτυρας της Ρωμιοσύνης, κορυφαίος των Ελλήνων του 19ου αιώνα, νικητής του Μέτερνιχ, ο εξαπορήτων σύμβουλος και υπουργός του αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλεξάνδρου I, ρυθμιστής, δεξιοτέχνης της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αν και μη Ρώσος, αλλά Έλληνας, ο μεγάλος αρχιτέκτονας της πανευρωπαϊκής ειρήνης και προστάτης της Γαλλίας και Ελβετίας. Είναι πλήθος οι βιογράφοι του, Έλληνες και ξένοι, αλλά και ο ίδιος ο Καποδίστριας μας έχει αφήσει την αυτοβιογραφία του στο υπόμνημα που υπέβαλε το 1826 προς τον τσάρο της Ρωσίας Νικόλαο, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από τη ρωσική υπηρεσία. Το έργο του αυτό, σε μετάφραση του καθηγητή Μιχαήλ Λάσκαρη, έχει τίτλο «Επισκόπηση της πολιτικής μου σταδιοδρομίας από του 1798 μέχρι του 1822». Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας έζησε και έδρασε στην Ελλάδα και σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στη Ρωσία, Αυστρία και Ελβετία.

0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε το 1776 στην Κέρκυρα και μαρτύρησε στο Ναύπλιο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831.
1: Ένα παιδάκι που γεννήθηκε στην Κέρκυρα από ευγενείς και πλούσιους γονείς, λόγιους γονείς, δικαστής ήταν ο πατέρας του.
0: Ο Κυβερνήτης, παιδί του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια, που πέθανε το 1821, και της Αδαμαντίνας, το γένος Γονέμι, ήταν από επίσημη οικογένεια, γραμμένη στη χρυσή βίβλο του νησιού. Οι γονείς του ήταν ορθόδοξοι και προπατορικά έφεραν τον τίτλο του Κόμητα.
2: Η οικογένεια Καποδίστρια καταγόταν από την ομώνυμη πόλη της Δαλματίας και ήρθε εδώ στην Κέρκυρα το 1373. Ήταν μια οικογένεια πλούσια και μάλιστα το 1689 ο τότε αρχηγός της οικογένειας πήρε και τον τίτλο του κόμητος. Έχουν πάρει και άλλους τίτλους.
0: Η μάνα του είχε κυπριακή καταγωγή από το γένος Γονέμι, που αποτελούσε παλιά γνωστή οικογένεια της Κύπρου με πολλούς αγωνιστές της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους, όπως ο Πέτρος Γονέμης, ο πρώτος γνωστός δραγουμάνος στην Κύπρο. Αυτός από τον 17ο αιώνα δρούσε μυστικά εναντίον των κατακτητών, συνεργαζόμενος με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χριστόδουλο για να απελευθερώσει την Κύπρο από τον Οθωμανικό ζυγό, γράφοντας στο βασιλέα της Ισπανίας Φίλιππο τον Τρίτο ότι οι χριστιανοί καταπιέζονται σκληρά από τους Οθωμανούς και ότι σφάζονται αναρρύθμιτοι κάτοικοι της Κύπρου. Ο πατέρας του, δικηγόρος, πολιτικός παράγοντας του νησιού, ενός γεωγραφικού χώρου με αλλεπάλληλες ξένες κατοχές.
3: Μια οικογένεια που πραγματικά είχε ουσιαστικές, πνευματικά βαθιές σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο πατέρας του, ο Κόμης Αντώνιος Καποδίστριας, ήταν και αυτός άνθρωπος ευσεβής, πολύ καλός οικογενειάρχης, και αυτός, όπως και τα παιδιά του, είχε μπροστά συνεχώς ως όραμα δύο πάρα πολύ μεγάλες αρχές. Η πρώτη ήταν η πίστη στον αληθινό Θεό και η δεύτερη ήταν η αγάπη προς την πατρίδα.
4: Είχε βέβαια λάβει από την οικογένειά του σωστή και ευσεβή ανατροφή, κυρίως από την ευσεβή μητέρα του, τη Διαμαντίνα Γονέμι, που ήταν Κύπρια.
3: Μεγάλωσε λοιπόν σε ένα πραγματικά πνευματικό χριστιανικό περιβάλλον, και αυτό ήταν κάτι που επέδρασε όχι μόνο στην προσωπικότητά του, αλλά και στο όραμα που απέκτησε για την Ελλάδα μετά ως πρώτος κυβερνήτης.
4: Δύο από τις αδελφές του, μην ξεχνάμε ότι ήταν και μοναχές στα μοναστήρια της Κερκύρας.

0: Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός από τη ζωή του Καποδίστρια συνέβη όταν αυτός ήταν νέο παιδί, περίπου 16 ετών. Διηγείται και ο ίδιος, και το έχει καταγράψει και η παράδοση του μοναστηριού αυτό με κάθε λεπτομέρεια, ότι όταν ήταν σε αυτή την ηλικία και είχε πάει κάπου με το άλογό του, κάποιος μοναχός εδώ του μοναστηριού είδε σαν όραμα το εξής. Ένα άλογο να τρέχει αφηνιασμένο και να σέρνει από πίσω του έναν νέον άνθρωπο. Και θέλοντας να δει τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το όραμα το οποίο ξαφνικά και στα καλά καθούμενα είδε, μέρα μεσημέρι έτσι, όχι βράδυ, βγήκε έξω από την είσοδο του μοναστηριού και είδε ως εικόνα αυτό το οποίο οραματίστηκε. Δηλαδή, ένα αφηνιασμένο άλογο να τρέχει και να σέρνει έναν νέο άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος αυτός ήταν ο νεαρός Ιωάννης, ο οποίος είχε βγει, όπως είπαμε, για βόλτα και έπεσε από το άλογό του, μπλέχθηκε το πόδι του και τον έστενε το άλογο και υπήρχε πραγματικά πολύ μεγάλος κίνδυνος και για τη ζωή του και για την, αν όχι για τη ζωή του, για την υγεία του. Ο μοναχός λοιπόν, ο οποίος ειδοποιημένος από το όραμα αυτό βγήκε έξω, σταμάτησε το άλογο, σώθηκε ο νεαρός Ιωάννης. Αυτό ήταν κάτι που εντυπώθηκε πολύ βαθιά μέσα στην ψυχή του και ήταν κάτι που του δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη αφενός για την Παναγία, αφετέρου για το μοναστήρι και τους ανθρώπους του μοναστηριού. Αργότερα, όταν ενηλικιώθηκε, θέλησε και να καταγράψει το γεγονός αυτό, αλλά και την καταγραφή αυτή να την αφιερώσει ως ενθύμιο στο μοναστήρι αυτό. Οπότε παρήγγειλε και του ζωγράφησαν μία εικόνα λαϊκής τέχνης βεβαίως, αλλά με πολύ έτσι ζεστά χαρακτηριστικά, που ακριβώς εικονίζει αυτό το γεγονός, τον Καποδίστρια να σέρνεται από το άλογο του και τον μοναχό να βγαίνει έξω από την πύλη της Μονής και να σταματάει το άλογο εγκαίρως. Αυτή την εικόνα την αφιέρωσε στο μοναστήρι, υπάρχει ακόμα εδώ φυλαγμένη. Κατά καιρούς την προσφέρουμε όταν μας τη ζητάνε σε διάφορες εκθέσεις και σε διάφορα μουσεία. Και από αυτό το γεγονός, τέλος πάντων, ο Ιωάννης επέκτησε μια πολύ στενή σχέση με το μοναστήρι. Σε αυτή του τη σχέση γνώρισε και έναν από τους ιερομόναχους του μοναστηριού, το όνομά του ήταν Σιμεών. Αργότερα ο Σιμεών έγινε και ηγούμενος στο μοναστήρι, τον οποίο Σιμεών ο Ιωάννης τον είχε ως πνευματικό του πατέρα και πνευματικό καθοδηγητή. Και πραγματικά ο ιερομόναχος Σιμεών ήταν άνθρωπος μεγάλης ευσέβειας, μεγάλης πίστεως και αυτά τα μετέδωσε και στον νεαρό Ιωάννη. Δυστυχώς έχει σωθεί όχι πάρα πολύ, αλλά πολύ ενδεικτική αλληλογραφία αυτών των δύο, του ηγουμένου Σιμεών με τον Ιωάννη Καποδίστρια, που φαίνεται και η πνευματική αγάπη των δύο αυτών ανθρώπων, αλλά και ο σεβασμός που δείχνει ο Ιωάννης προς το πρόσωπο του πνευματικού του πατέρα, τον οποίο συμβουλεύεται και ακολουθεί, αλλά και μέσα από αυτό φαίνεται και ο σεβασμός του και η αγάπη του και προς το μοναστήρι και προς την Παναγία. Νομίζω ότι και σε κάποια επιστολή του είναι χαρακτηριστικό ότι αποκαλεί όλους τους αδελφούς του μοναστηριού της Πλαιατέρας με το όνομα του ηγουμένου Σιμεών. Σιμεώνες τους έλεγε δηλαδή.
1: Τις σπουδές του τις έκανε στην Κέρκυρα, στα σχολεία της Κέρκυρας.
2: Που ήταν ανεπτυγμένη πνευματικά και που αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία όπως έκαναν οι περισσότεροι επτανήσιοι.
1: Το 1794 πήγε στην Ιταλία για να σπουδάσει ιατρική.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευθείας. Εν τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιής γενέστε?» Ο ασθενών απεκρίνατο, «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος».

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Λαρίσης.

Λέει τώρα μας έχει δίνει μια ελπίδα.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τον φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σοφιλέτης ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Άμην. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανονε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν την συνόπλων ειρήνης αή των τρόπιων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασι και σίες ημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα,

0: Άμην. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που καίς τη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάδεξας πάντες τους εχθρένοντάς με, ματέως αδόντες αμαρτωλών συνέδριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου είναι πάγης άσμη και επιστήριξας επ' εμέ την χείραν Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλου όλην την ημέρα σκυτροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα ωραιόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράκτη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέ στην μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζει το ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκουφος ο κήκων και ως άλαλος σου κανήγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελιγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισας εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθινέ πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επί κατά δίωκον αγαθοσύνεν. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλημα επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρρώτητας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και κύλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρτης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ω δε βασιλεύσε, φρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δούξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων επιών σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και, ζωή, και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήστε μετά το καταπενόν των Ιζουλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, εν νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέπτονται σε εντάφο, όνο και μνησέτη και αυτοί εκ τη χειρό απόστησαν. Εθεντόμε εν λάγου κατωτάτου, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγειε επεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απεμού, εθεντόμη βδέλυγμα ή αυτή. Παρεδόθην και ουχα εξεπορευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίε. Έκαι έκρεξα προ τα κύρια όλη την ημέρα, διεπέτρεσα προ τα σύρα μου. Μη τη νικρή ποιή, θαυμάσια ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογισοντέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν τη διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ τα κύρια και έκρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάζησε. Είναι τη κύρια αποθεί τη ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απεμού. Το χώσιμη εγώ και εγκόπη εγνεωτητό μου, υψηθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπεμε δίχθνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκεί κλωσάμε ω ίδρο όλη την ημέρα να περιέσχουμε άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκρεσα και ενυχτή εναντίον σου. Εισαρθέ των επιών σου, η προσοχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα ανταποδόση αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα γνώση σου. Τον λειτουργούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ανελέγη και εκτερμή. Τον επιπλώντα ενεργαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήστε όσα ή του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελιμοσύνε ο Κυρίω και κρίμα πάση τη αδικομένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού το Μωυσή τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμο και ελίμονο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ούκιστε όλε οργιστή θεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τη ανομία ημών η ποιήση είναι μην ουδέ κατά τη αμαρτία ημών τα πέτρο και νεμήν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω σε κύριο στο έλειο αυτού έπει του φοβουμένου αυτών. Καθώ ένα δέκου στην ανατολία από τη μόν, εμάκρυν να φημών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο στου φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήσε ότι κούσε μεν. Άνθρωπο ω η χόρτωσε η μέρη αυτού ω η άνθρωπο του αγρού του εξανθήσει. Ό,τι πνεύμα δίθεν αυτό και που υπάρξει, και ούκα επιγνώστε των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση ιών τη φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιή αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πίνονται στο λόγο αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού υπείνονται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τελειτία σου, εισάκουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έτσι κρίση μετά το γλώσσο, ότι ούτε και οδείστε ενωπιών σου πανζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός της ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γη της ζωή μου. Και κάτι σε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα, εν εμή αιταράχθη η καρδία μου. Έμνη στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτρεσα προ έδα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, πεμού και ομοιωθήσουμε τη καταβαίνωση τη λάκων. Άκουστον, πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισύλπισα. Γνωρισό μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον, διδαξό με το πίνδο θέλημά σου, δεσίω ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάκουσό μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύ και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσδερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράνης.

0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτων. Τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλου, ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών Σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον Σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης Σου και νικήσεις εντοκρινέστα εσέ. Ιδού γάρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακοντίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό Σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού Σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή Σου, ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξειδωνώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία Σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίας

0: της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρ Αθανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Την χερσωθήσαν μου ψυχήν πτεσμάτων ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρδευσον και δείξον καρποφόρων αρετές. Σίγαρ εφυσπάση του προσέρχεστε προσέ λόγε Θεού Πανάγιε, και είδωρ αφθαρσίας αρίεστε, ζώντε και καθέρον αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερσιν παρέχον αγαθέ. Την από του ύψος συνεχθήσαν αληθώς τις μαθητές σου, πνεύματος ισχύν, της σε Θεόν γινώσκουσι. Σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής

Τι έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του εν το όρι Δομβούς. Τη Τετάρτη του Παραλίτου, την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πνεύματος βούντας, ασωμένσι το Θεό ημών, οδύνε ποινίκιον το εν πολέμης κρατεώ.

είπεν, «Η εμή διδαχή ουκ έστιν εμή, αλλά του πέψαντός με, εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ άπεμα αυτού λαλώ». Ο άφε αυτού λαλών, την δόξαν την ιδίαν ζητεί, ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί, και αδικία εν αυτό ουκ έστιν. Ουμός εις δέδοκεν ημίν των νόμων, και ουδείς εξ ημών ποιεί των νόμων, τι με ζητείτε αποκτείνε,

θαυμάζεται, δια του το Μωσής δέδοκεν ημίν την περιτομήν, ότι εκ του Μωσέως εστίν αλεκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον, ή περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωσέως, εμίχολάτε ότι όλων άνθρωπων η γη επίησα εν Σαββάτο. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε, έλεγονουν την έσεκ των Ιεροσολυμητών, ουχούτος εστίν, ον ζητούσιν αποκτήνε, και είδε Παρισία λαλή και ουδέν αυτό λέγουσι, μη ποτέ αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός. Αλλά του τον είδαμεν πόθεν εστίν, ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός και πόθεν εστίν,

και παρακαλούμε σε ηγετεόμενα και ηγετεύω, κατόπεμψον το πνεύμα σου το Άγιο Νεφημάς, γιατί τα προκείμενα δώρα τα αυτά και ποιήσον τον μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνωσες της νύξη ψυχής, της άφεση να μαρτυρώνει, της κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, της βασιλείας σου να αναπληρώνει, εις παρησία την προσεμή, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομεν σοι τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστών, κηρύττων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου.

0: και ανημνήν, το πάνημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, όπως γνωρίζετε, προχωράει το έργο επάνω του ανεγυρώμενου ναού, ο οποίος εορτάζει σήμερα της του Θεού Σοφίας, της Μεσοπεντηκοστής. Προχωράμε λοιπόν με την πρόνοια του Σεβασμιωτάτου Πνενάρχου μας Κυρίου Ιερωνήμου και την αγάπη του και θα προστρέξουμε και πάλι στην αγάπη σας. Εσείς φτάσατε το ναό αυτό μέχρι εδώ σήμερα. Να προχωρήσουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί το συντομότερο το έργο της ηγρομόνωσης και να περάσουμε και στα υπόλοιπα κάτι χτισήματα που χρειάζονται εντός του ναού, τη σκεπή και τα υπόλοιπα, πάντοτε με το έλεος του Κυρίου μας και τη δική σας αγάπη. Ευχαριστούμε και πάλι για τη στήριξη.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Ιθίαν χάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: λόγος εις την εορτή της Πεντηκοστής επίκαιρος του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού, είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός του αληθινού το Παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αγαπάει και τους άλλους. Αυτός ζει την ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό. Το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό ζει μέσα σε άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει. Είναι μία πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Για να μην ζείτε στο σκοτάδι, γυρίστε τον διακόπτη της προσευχής, ώστε να έλθει το θείο φως στην ψυχή σας. Στο βάθος του είναι θα φανεί ο Χριστός. Εκεί στο βάθος είναι η Βασιλεία του Θεού. Να δοθείτε στην μελέτη της Αγίας Γραφής, των ψαλμών, των πατερικών κειμένων. Να επιδοθείτε στη μελέτη με έρωτα θείο. Φως Χριστού θα πλημμυρίσει την ψυχή σας. Το μυστικό είναι ότι με την μελέτη μπορεί να γίνεις Άγιος γρήγορα, χωρίς να το καταλάβεις, ανέμακτα. Η ψυχή αγιάζεται και καθαίρεται με τη μελέτη των λόγων των Πατέρων. Όλα τα Άγια Βιβλία της Εκκλησίας μας περιέχουν λόγια Άγια ερωτικά προς τον Χριστό μας. Να τα διαβάζετε με χαρά, αγάπη και αγαλίαση. Η Καινή Διαθήκη είναι πηγή ανεξάντλητη. Και όσο τη διαβάζεις, τόσο περισσότερο υπησέρχεσαι στη σοφία του Θεού. Η σοφία του Θεού δεν έρχεται μόνη της. Πρέπει εμείς να την ζητήσουμε. Διάβαζε όσο μπορείς την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Αυτό σου συνιστώ. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Διαβάζετε το Ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχθηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι η βάση. Ποτέ δεν χορταίνεται. Ως γλυκαία το λαριγκί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου. Δεν λέει σαν μέλι, αλλά υπέρ μέλι το στόματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού. Να διαβάζετε και όταν βρίσκετε κάτι καλό, να μου το λέτε και μένα. Κάντε μια ελεημοσύνη σε μένα τον διψασμένο και πεινασμένο Πορφύριο. Στις παροιμίες στο κεφάλαιο 9 διαβάζουμε «Η σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά». Η σοφία δηλαδή του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, έκτισε το σπίτι της και το στήριξε πάνω σε επτά στήλους. Το θεμελίωσε σε αδιάσυστο θεμέλιο. Πρόσφερε πλούσιο τραπέζι στους συνδετημόνες της. Ετοίμασε τα σφάγια της, γέμισε ένα μεγάλο ινοδοχείο με το κρασί της και έστρωσε το τραπέζι της. Και όταν ήταν όλα έτοιμα, έστειλε τους υπηρέτες της να καλέσουν τους ανθρώπους με λόγια υπέροχα, ώστε να έλθουν και να πιούν εκλεκτό κρασί δροσιστικό, εφρόσινο και ζωηφόρο από το εινοδοχείο της, και έλεγε: «Όποιος δεν έχει αποκτήσει ακόμη σοφία και σύνεση, ας έλθει κοντά μου για να τον κάνω σοφό». Και σε εκείνους που δεν έχουν τον φωτισμό του Θεού είπε: «Ελάτε, ελάτε να φάτε από τους άρτους μου και να πιείτε από το κρασί που σας κερνώ. Έλθετε, φάγετε των αιμών άρτων και πείετε ίνον ον εκέρασαν ημίν. Θησαυρό ύβραμε, σοφία είναι ο Χριστός». Εδώ μιλάει ξεκάθαρα για την Εκκλησία, για τα 7 μυστήρια και κυρίως για το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά πώς θα αγαπήσουμε τη σοφία για να μας αγαπήσει και εκείνη? Πώς θα αναπτυχθεί αυτή η σχέση όταν ζει κανείς ακόμη με τα πάθη? Και ο Απόστολος Παύλος στην αρχή, πριν να τον πλημμυρίσει η χάρις, έλεγε: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Αλλά μετά που ζούσε μέσα του τον Χριστό, συνεχώς έλεγε: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, και συνέχομαι δε εκ των δύον, την επιθυμίαν έχω, εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι πολλό γαρμάλων κρίσων». Στο βιβλίο των παροιμιών παρουσιάζεται όλο το μεγαλείο, η πηγή και οι δωρεές της σοφίας. Συγκεκριμένα στο 8ο κεφάλαιο ονομάζει τον Ιησού Χριστό σοφίαν του Θεού. Σοφία λοιπόν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, και όλα τα γνωρίσματα της σοφίας είναι και γνωρίσματα του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είναι η σοφία. Το βλέπουμε αυτό και στον Απόστολο Παύλο, λέει: «Ο Χριστός είναι σοφία από Θεού και δύναμης». Και η αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, ο ύμνος προς την Σοφία, γράφει: «Εάν γάρ την σοφίαν επικαλέσει και τη σύνεση δώσ φωνήν σου, την δε αίσθησιν ζητήσεις μεγάλη τη φωνή». Δηλαδή, αν επικαλεστείς την Θεία Σοφία και ποθήσεις την σύνεση με όλη σου την καρδιά και ζητήσεις με όλη την δύναμη της φωνής σου την συνέστηση της Θείας Αλήθειας, και αν την αναζητήσεις επίμονα όπως ψάχνει κανείς να βρει χρήματα και την ερευνήσεις με κάθε προσοχή όπως εξερευνά κανείς να βρει μεγάλους θησαυρούς, τότε θα αισθανθείς τον φόβο του Κυρίου και θα αποκτήσεις αληθινή επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος χαρίζει την σοφία και από Αυτόν πηγάζει η γνώση της αληθείας και η σύνεση. Ότι Κύριος δίδωσε σοφία και από προσώπου Αυτού γνώσης και σύνεσης. Είδατε, εάν λοιπόν ζητήσεις μεγάλη τη φωνή, την επίγνωση του Θεού θα σου τη δώσει ο Θεός. Και όταν λέγει μεγάλη τη φωνή, δεν θέλει να πει μεγαλοφόνος δυνατά, αλλά εννοεί εσωτερική φωνή. Όπως συνέβη με τον Μωυσή, που πιεζόμενος από τους Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, φώναζε δυνατά τον Κύριο, αλλά νοερός εσωτερικά. Και τότε ο Κύριος του μίλησε και του είπε: «Τι βοάς πρόσμε». Καταλαβαίνετε, η επίγνωση του Θεού δίδεται από τον Κύριο. Λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και όταν έλθει ένας λογισμός πρέπει να φωνάξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να υπερφαλαγγίσεις τον άλλον τον κακό. Θα σας πω και κάτι για να το καταλάβετε πιο καλά. Κάθεστε δίπλα σε μια λίμνη ήρεμη, πετάτε μια πετρίτσα, κάνει κύματα. Στη συνέχεια πετάτε μια άλλη πιο μεγάλη πέτρα, τα κύματα γίνονται πιο μεγάλα και καλύπτουν, υπερφαλαγγίζουν τα μικρά. Νόια λέγω. Όλες τις μεγάλες αλήθειες θα τις γνωρίσετε μελετώντας την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Εκεί κρύβεται όλη η σοφία. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει την Γραφή παρά μόνο εκείνος που ξέρει όλη τη Γραφή. Έτσι θα είσαστε και έτοιμοι να δίδετε λόγο παντί το ετούντι, ευχηθείτε σεβασμιότατε, το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς γέννητο.
1: Θεός και αγάπη προσέλθετε.

0: Πατέρες των Θείων, Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζώπιων, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς,

ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς εδόξητε εκεί στη δυνάμει και μη καταλήψει μας, ελπίζουσα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνει εξ πατρός των φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.

0: Αγία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σου Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σου.
3: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμή.

0: Αγίου και Δικαίου Ιώβ του Πολυάθλου και του Οσίου, Σεραφείμ του Δομβοήτου, όν τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρώτου τέλους θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσία σας.

με τις εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία και βέβαια τις πανελλαδικές. Γι' αυτό η σημερινή μέρα είναι η μέρα στην οποία στη σκέψη μας κυριαρχούν τα παιδιά μας και ευχόμαστε την καλή επιτυχία και προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουν να δώσουν το μέγιστο των δυνάμεών τους για την κατάκτηση της γνώσης και της σοφίας. Κάθε καλό, βοήθειά μας του χρόνου να αξιωθούμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω, να κάνουμε...

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρός σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των ενασκήσει για αθλήση διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονής Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε τώρα στις 6 του μηνός. Είναι ο Άγιος Ιώβ, ο δίκαιος, ο πολύάθλος. Τι να πούμε γι' αυτόν. Ήταν τύπος του Χριστού μας. Ιώβ σημαίνει διωγμένος, αδικημένος. Τον πήγαινε καλά ο Θεός και ο διάβολος ενοχλήθηκε καθώς τη φθονερή φίλη του. Και πήρε άδεια από το Θεό, λέει αυτόν πας καλά, δίκαιος είναι. Για πάρ' τα αγαθά που έχει, για δώσ' κι άλλα. Έγινε λοιπόν αυτό και ο Ιώβ έμεινε πάλι δίκαιος. Και οι φίλοι του ήρθαν και η γυναίκα του ήρθε και τόνα και τάλο και ο πονηρός τον πείραζε και αρρώστια του έριξε. Εκείνος τι έκανε εν πάση τούτης με όλα αυτά και παρόλα αυτά εκράτησε το Θεό. Σε κάποια στιγμή οι φίλοι τον κλώνησαν, τον δυσκόλεψαν, τον έφεραν σε μελαγχολία, αλλά εκεί που πήγε να λυγίσει, μας θυμίζει τι σημαίνει, με τη χάρη του Θεού στάθηκε πάλι λεβέντης και παλικάρι. Και όταν του έλεγαν οι φίλοι του πως από τις αμαρτίες το τραβά, ναι λέει έχουμε αμαρτίες, αλλά όλα τα δεινά δεν είναι μόνο από τις αμαρτίες. Κι εγώ αμαρτωλός είμαι και μια μέρα να είμαι θα αμαρτωλός, αλλά ακουσίως αμαρτάνω καθότι κάνω τον αγώνα μου, και όταν αμαρτάνω μετανιώνω μπροστά στο Θεό και συνάμα αγαθοπρακτώ απέναντι των ανθρώπων. Και τότε ο Θεός πήρε το λόγο στην τελευταία φάση και είπε «Δεν ξέρουμε γιατί γίνονται όλες οι θλίψεις και οι δοκιμασίες, το πρόβλημα της Θεοδικίας. Είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Θεού. Και δεύτερον, αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, ό,τι και να γίνει προς όφελός μας είναι». Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και οι δίκαιοι που πάσχουν, πάσχουν και για ένα λόγο ακόμη, για να στράψει περισσότερο η αρετή τους. Παράδειγμα, η Χαναναία του Ευαγγελίου. Αν την περιφρόνωσε ο Χριστός και ήταν δυσκόλο, θα βγαίνουν και η πίστη και η ταπείνωση και η αγάπη και η υπομονή και τόσους άλλους θησαυρούς. Έτσι έλαμψε λοιπόν ο Ιώβ και απέβηκε τύπος του Χριστού. Γι' αυτό τη Μεγάλη Εβδομάδα διαβάζουμε ανάγνωσμα και από τον Ιώβ. Να έχουμε την ευχή του και την υπομονή του.

για να υμνώ το δημιουργό της κτήσεως. Ψαλμός 103. Θαυμάζοντας το μεγαλείο σου, Κύριε, με τι λόγια να το εκφράσω? Η δόξα και η μεγαλοπρέπεια σε στολίζουν και είσαι υπέρμετρα λαμπρός. Ντύθηκες το φως για επανοφόρη και άπλωσες τον ουρανό σαν μια απέραντη σκηνή για κατοικία. Σκεπάζεις με πλήθος υδάτων το δώμα της δημιουργίας σου. Σαν καβαλάρης ταξιδεύεις με τα σύννεφα, θρονιασμένος στα φτερά των ανέμων. Έκανες τους αγγελιοφόρους σου ταχύς σαν τους ανέμους και αυτούς που σε υπηρετούν φωτεινούς σαν τη φλόγα της φωτιάς. Στερέωσες τη γη πάνω σε ασφαλή θεμέλια που κανείς ποτέ δεν μπορεί να τα μετακινήσει. Στόλισες τον ουρανό με όμορφα σύννεφα φορτωμένα με απαστράπτουσες νυφάδες χιονιού που ακουμπούν στις κορυφές των βουνών να εξαποστάσουν. Με τις δικές σου εντολές εκπληρώνουν την αποστολή σου και με τη βροντερή φωνή σου υποχωρούν και χάνονται. Με τη δική σου φωνή υψώνονται τα βουνά ανάμεσα στις πεδιάδες και όλα γίνονται όπως εσύ τα έχεις θεμελιώσει. Αλλά και τα νερά των θαλασσών ποτέ δεν ξεπερνούν το όριο που έχεις βάλει και ποτέ δεν υπερκαλύπτουν τη στεριά. Εσύ έβαλες τις πηγές των υδάτων στα βουνά για να κυλούν στις ρεματιές, να ποτίζουν τη γη και να δροσίζουν τα ζώα της υπαίθρου. Στα δροσερά νερά τους δίνουν την δίψα τους τα αγρίμια του βουνού. Τη χέρσα γη την πρασινίζουν, ενώ πουλιά έρχονται να την κατοικήσουν και να την μετατρέψουν σε παράδεισο με το κυλάιδημά τους. Από το δώμα του ουρανού με τη βροχή ποτίζεται η γη και χορταίνει από τα έργα που εσύ πάνω σε αυτήν έχεις καταστρώσει. Κάνεις τη γη να βγάζει χόρτο για τα ζώα και καρποφόρα φυτά για τις ανάγκες των ανθρώπων, ώστε με αυτά να φτιάχνουν το ψωμί τους. Προσφέρεις στον άνθρωπο το αμπέλι για να φτιάχνει το κρασί και να εφραίνει την καρδιά του, αλλά και τα ελαιόδεντρα για να βγάζει το λάδι, να νοστιμεύει τις τροφές και να στυλώνεται ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, καθώς μοχθεί να βγάλει το ψωμί του για να ζήσει. Η θάμνη του κάμπου και τα δέντρα των βουνών όλα θα χορτάσουν με τα άφθονα νερά. Εκεί τα σπουργίτια θα στήσουν τις φωλιές τους, ενώ στις κορυφές τους θα καμαρώνουν όμορφα πουλιά. Στα ψηλά βουνά θα βρουν καταφύγιο τα ελάφια και η λαγή στις πέτρες των βουνών. Τίποτα μέσα στη δημιουργία σου, Κύριε, δεν έγινε χωρίς να εκπληρώνει κάποιο σκοπό, όπως η σελήνη που καθορίζει τις εποχές του έτους. Αλλά και τίποτε δεν λειτουργεί όπως του αρέσει. Ακόμη και ο ήλιος βαδίζει προς τη δύση πάνω στον δρόμο που εσύ έχεις χαράξει. Φέρνεις το σκοτάδι και νυχτώνει για να βγουν τα θηρία του δάσους να βρουν την τροφή τους. Βρυχώνται και τα λιονταράκια ως να σε ευχαριστούν που βρίσκουν και αυτά τροφή για να ζήσουν. Και σαν ανατύλει ο ήλιος, όλα τα άγρια ζώα μαζεύονται στις φωλιές τους να ξαποστάσουν για να εξέλθει ο άνθρωπος στους αγρούς και να δουλέψει μέχρι αργά το βράδυ. Πόσο σπουδαία λοιπόν είναι όλα όσα έχεις δημιουργήσει με τόση σοφία, Κύριε. Στόλισες ολόκληρη τη γη. Τι να Στόλισες ολόκληρη τη γη. Τι να πρωταθαυμάσει κανείς? Τη θάλασσα που απλώνεται και είναι αφάνταστα ευρύχωρη, ώστε εκεί να ζουν αναρρύθμιτα μικρά και μεγάλα ψάρια, να ταξιδεύουν τα πλοία και να παίζουν με τα νερά της τα μεγάλα θαλάσσια κήτη. Τα πάντα σε αυτή την πλάση από σένα περιμένουν την τροφή τους και σε ευχαριστούν γιατί τα τρέφεις. Απλώνεις το χέρι σου και γεμίζουν τα σύμπαντα με χάρη και ευλογία. Και όταν σε πικραίνουμε και γυρίζεις το πρόσωπό σου αλλού, τότε κάθε άνθρωπος ταράσεται, συγκλονίζεται. Χάνει την πνοή του και επιστρέφει πάλι στη γη από την οποία τον έπλασες. Όμως η αγάπη σου με τη ζωογόνο δύναμή της μας ανακαινίζει και κάνει την χάρη μας τα και κάνει για χάρη μας τα πάντα καινούρια. Πώς, Κύριε, να μη σε δοξάζω για όλα αυτά και πώς να μη χαίρεσαι και εσύ μαζί μας που θέλουμε να είμαστε παιδιά δικά σου.
Ένα βλέμμα ρίχνει στη γη και τρέμει. Ακουμπά στις κορφές των βουνών και βγάζουν φωτιές. Κι εγώ, ζώντας μέσα στο θαυμαστό αυτό κόσμο, χαίρομαι, ψάλω και σε δοξολογώ για τα έργα σου τα θαυμαστά. Γεμίζει με γλυκύτητα και χάρη η ψυχή μου. Όμως μη με αφήσεις να παραστρατήσω στην αμαρτία, γιατί πώς θα μπορώ να κατανοώ και να θαυμάζω τα όμορφα δημιουργήματά σου, αν ζω αμαρτωλή ζωή. Γι' αυτό, Κύριε, φύραξέ με, ώστε εφαρμόζοντας τις εντολές σου, να μπορώ να σε δοξάζω και να σε ανυμνώ για τα έργα σου τα θαυμαστά. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 103. Δοξολογικός ύμνος. Ο Θεός δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεβήσω, αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συ παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουσιν, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη
η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτος ονέπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πόσο εγωισμός μπορεί να μας οδηγήσει στην πτώση έστω και στην ίστατη στιγμή?

άνθρωποι είμαστε. Και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύουμε. Θυμηθείτε αυτό του μεγάλου Αντωνίου. Πέθαινε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, πέθαινε. Οπότε πριν αρχίσει να βγει η ψυχή του, πάει ο διάβολος δίπλα του και του λέει: «Αχ, βρε Αντώνιε, μου ξέφυγες». Τι γυρίζει και του λέει ο Μέγας Αντώνιος: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Αρχίζει να ανεβαίνει η ψυχή και να πηγαίνει προς το θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε, μου ξέφυγες». Πάλι ο διάβολος εκεί να σπείρει τον εγωισμό ότι τα κατάφερα, του ξέφυγα. Πάλι η ταπεινότητα του Αντωνίου: «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Φτάνει σχεδόν μπροστά στο θρόνο του Θεού. «Αχ, βρε Αντώνιε, μου ξέφυγες». «Δεν σου ξέφυγα ακόμα». Μπαίνει στον παράδεισο, λίγο πριν κλείσει πίσω η πύλη, ανθρωπομορφικά είναι, αλλά περιγράφονται στο βίο του Αγίου Αντωνίου. Λίγο λοιπόν πριν κλείσει πίσω του η πύλη, τη γυρίζει και λέει ο Αντώνιος: «Τώρα σου ξέφυγα». Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και ενώ είχε ήδη αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα, ο Αντώνιος δεν έλεγε ότι ναι, σου ξέφυγα. Μπορεί να είναι κάποιος Άγιος και μια ρηπή εγωισμού να τον οδηγήσει στην πτώση. Μπορεί να έχει φτάσει ο άλλος σε μεγάλα μέτρα και λίγο εγκατάλειψη από τη χάρη του Θεού, λίγο εμπιστοσύνη στις δικές του δυνάμεις και όχι στη Θεία Πρόνοια, αρκεί για να τον κατακερματίσει, να τον καταστρέψει, να τον ρίξει από μεγάλο ύψος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Και ειν οι πτώσεις αυτών μεγάλη». Για αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν ανέβει πνευματικά ψηλά, είτε υφίστανται εγωισμό, είτε τους εγκαταλείπει η χάρη, είτε καμαρώνουν ότι να τα κατάφερα και πέφτουν απλά από μεγαλύτερο ύψος. Και από όσο πιο ψηλά πέσεις, τόσο πιο πολύ συντρίβεσαι.

αγωνιζόμαστε να γίνουμε Άγιοι, μην πιστεύουμε ότι γίναμε. Και μην προβάλλουμε μια δίθεν αγιότητα, ιδίως εμείς οι κληρικοί, για να παρασύρουμε πίσω μας ανθρώπους. Και εσείς οι λαϊκοί, όπου βλέπετε διαφημιζόμενη αγιότητα, φυλαχθείτε, διότι στην Εκκλησία οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Όπου ακούτε ότι «Α, ο τάδε, ή α, ο τάδε», συγγνώμη είναι αυτό που λέει ο λαός μας, όπου ακούς πολλά κεράσια, βάστα και μικρό καλάθι. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξη των Αγίων και Αγίων Πνευματικών και Οσίων Πατέρων, όχι. Αλλά προειδοποιώ, διότι πολλοί στις ημέρες μας κάποια πράγματα, αντί να τα ανάγουν στη δόξα του Χριστού, τα ανάγουν στη δόξα τη δική τους. Στη δόξα του προσώπου τους, θέλοντας τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από αυτούς, είτε γιατί έχουν μία αρχομανία, είτε γιατί, συγγνώμη, και τα υλικά αγαθά πολλές φορές είναι δελεαστικά και θέλουν να αποκτήσουν, είτε γιατί έτσι θέλουν να πορεύονται μεταξύ τους των ανθρώπων έχοντας αναγνωρισιμότητα. Πάντως πολλές φορές και οι άνθρωποι της πίστεως πέφτουν και οι υψηλά ιστάμενοι πέφτουν. Γι' αυτό και η ταπείνωση μόνο σώζει. Γι' αυτό και εμείς όταν τελούμε τα μυστήρια προσπαθούμε να έχουμε το μυαλό μας στον Άγιο Θεό που τα ενεργεί, στην ευθύνη μας έναντι αυτού και στην ευθύνη έναντι των ανθρώπων, στην πνευματική υγεία των οποίων αποβλέπουμε και όχι σε όλα τα άλλα.

όμως και εσείς προσέχετε. Επαναλαμβάνω, όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε και μικρό καλάθι. Οι Άγιοι ξέρουν και κρύβονται. Πρέπει να σκάψεις για να βρεις την αγιότητα. Όπως για να βρεις χρυσάφι πρέπει να αγωνιστείς να σκάψεις πολύ. Όπως για να αποκτήσεις το θησαυρό της γνώσης πρέπει να διαβάσεις πολύ. Έτσι για να αποκτήσεις και τον πνευματικό πλούτο πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Να βρεις τον σωστό πνευματικό πατέρα. Να ζήσεις μέσα σε περιβάλλον πνευματικό υγιές. Ακόμα και αν υπάρχουν αντίξωες συνθήκες. Και πρέπει να ταπεινωθείς πολύ, να κατέβεις. Μέχρι να φτάσει ο Άγιος Θεός να πιστεί, να στείλει τη χάρη του, και μετά πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας της ταπείνωσης και της πνευματικής ζωής, ώστε να κρατηθεί αυτή η χάρη και να μην απολεστεί. Διότι ο Χριστός μας προσφέρεται και εμείς τον διώχνουμε. Πώς? Με την αμαρτία μας. Και λέει η Εκκλησία, κοινωνήστε ξανά και ξανά, εξομολογηθείτε ξανά και ξανά, μας επισκέπτεται η χάρις και εμείς μετά αμαρτάνουμε και τη διώχνουμε. Γι' αυτό κάποια μυστήρια είναι επαναλαμβανόμενα, για να τονωθεί ο αγώνας μας, για να τονωθεί η ψυχή μας, για να κατανοήσουμε ότι με την ταπείνωση ανεβαίνουμε και έχουμε όλη η ανάγκη της προσευχής ο ένας του άλλου, και δεν επιτρέπεται ποτέ κανένας μας να θεωρήσει δεδομένη είτε τη σωτηρία του, είτε την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, διότι μέχρι να κλείσει τα μάτια, όλα είναι ευμετάβλητα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Μια μέθοδος για την εσωτερική ειρήνη. Απόκτησε την εσωτερική σου ειρήνη και χίλιοι άνθρωποι γύρω σου θα σωθούν. Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Ο κόσμος ανταποκρίνεται άραγε ανάλογα με τα αισθήματά μας. Γίνεται εχθρικός όταν είμαστε εχθρικοί και ειρηνικός όταν είμαστε σε ειρήνη με τον εαυτό μας, με το Θεό και με τους άλλους. Το ερώτημα είναι πώς ειρηνεύεις έναν κόσμο ταραγμένο, πώς αποκτάς ένα είδος αλήθειας, πώς αποκτάς ένα είδος απάθειας μπροστά στα ενοχλητικά πράγματα. Μια σωστή απάντηση νομίζω ότι είναι αυτή. Μια που δεν μπορούμε να αποφύγουμε οτιδήποτε μας ενοχλεί, μαθαίνουμε τον τρόπο να μην επιτρέπουμε σε κανένα ενοχλητικό πράγμα να ταράξει τη γαλήνη της ψυχής μας. Υπάρχει τέτοιος τρόπος? Φαίνεται ότι υπάρχει και δεν είναι άλλος από αυτόν που ισχύει όταν αγαπούμε τους εχθρούς μας. Είναι το ίδιο όπως αγαπάς κάποιον που σε στενοχωρεί. Πριν 34 χρόνια διάβασα ένα διήγημα στην Ανθολογία, διήγημα 1971 των εκδόσεων Κάλβος. Με είχε εντυπωσιάσει τόσο που το θυμάμαι ακόμα. Ήταν το διήγημα του Μιχαήλ Βασιλικιώτη Δήμου «Καληνύχτα Τέρας». Αναφερόταν στην ιστορία κάποιου μοναχικού νέου που γυρίζει στο δωματιό του και βρίσκει ένα τέρας κάτω από το κρεβάτι του. Ένα πλάσμα αποκρωστικό και φρικαλαίο. Πασχίζει να το βγάλει έξω αλλά δεν το κατορθώνει. Το τραβάει, το σπρώχνει, το απειλεί, το χτυπάει με το μαχαίρι αλλά τίποτε. Στο τέλος, αποκαμωμένος, ξαπλώνει στο κρεβάτι του και πριν του κλείσει ο ύπνος στα μάτια, στρέφει προς το τέρας και του λέει με παλώμενη, πονεμένη και σχεδόν τρυφερή φωνή: «Καληνύχτα». Η ιστορία αυτή είναι ένα παράδειγμα υπέρβασης της ενόχλησης με την ανοχή, την αποδοχή ή ακόμα καλύτερα με την αγάπη. Κάποτε ανακάλυψα τυχαία ότι η μέθοδος της αγάπης είναι αποτελεσματική και στους ενοχλητικούς θορύβους. Οι θόρυβοι όσο τους πολεμάς γίνονται πιο ενοχλητικοί και όσο συμφωνείς μαζί τους τόσο ημερεύουν. Μια φορά περίμενα το τρένο στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δίπλα σε μια διζελομηχανή που λειτουργούσε στην πιο μεγάλη της ένταση. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός. Σαν από θεία έμπνευση έψαλα το αμήν στον ίδιο τόνο με τη μηχανή. Για να το ακούσω πιο καθαρά, κατέβηκα μια οκτάβα πιο κάτω και ανέβηκα ξανά στον κανονικό τόνο. Συνέχισα με τον ψαλμό «Ένει η ψυχή μου των Κυρίων» και άφησα τη μηχανή να μου κάνει τον Ισοκράτη. Η φωνή μου έγινε πιο δυνατή, πιο γεμάτη και εγώ αισθανόμουν μέσα μου να με πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη χαρά. Ο μηχανοδηγός που με έβλεπε να πλησιάζω αντί να απομακρύνουμε ενοχλημένα όπως ο άλλος κόσμος, με κοίταζε έκπληκτος. Η κόρη μου που σπουδάζει μουσική με κοίταζε με θαυμασμό και με έκπληξη όταν με άκουσε την επόμενη ημέρα να ψάρω με τη συνοδεία της ηλεκτρικής σκούπας. «Πάψε», της λέω, «μην το πεις πουθενά, θα πάρω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας».

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Η μνησικακία είναι ασθένεια της ψυχής. Μερικοί άνθρωποι εννοούν να επιμένουν στη μνησικακία, συχνά επινοώντας καταστάσεις που ποτέ δεν συνέβησαν, δικαιολογώντας την κακή του συμπεριφορά και κατηγορώντας τους άλλους. Βλέπουν τον εαυτό τους ως αδικημένο και βιάζονται να ανταποδώσουν. Σπάνια καταφέρνουν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις, επειδή στην ουσία κακοποιούν αυτούς που συναναστρέφονται. Όλος ο κόσμος έχει κέντρο τον εαυτό τους και κάθε προσπάθεια να τους κατευνάσεις απλώς συμβάλλει στην αντικοινωνική του συμπεριφορά. Όλα αυτά προδίδουν βαθιά πνευματική και ψυχολογική ασθένεια που δεν θεραπεύεται εύκολα. Τέτοιοι άνθρωποι αντλούν δύναμη όταν κάνουν τους άλλους να νιώθουν άβολα και οι φυσιολογικές προσπάθειες να τους προσεγγίσεις συχνά αποτυγχάνουν, επειδή συνεχώς αναζητούν τρόπους να διατηρούν τον έλεγχο των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους. Δύσκολα διορθώνεται η κατάσταση αυτή, διότι η υπερηφάνεια και η καλά εδρεωμένη αίσθηση υπεροχής κάνει δύσκολη τη μετάνοια. Πολύ απλά δεν θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα. Η ίαση της πνευματικής ασθένειας βρίσκεται στη ζωή της Εκκλησίας, όπου τα ιερά μυστήρια, οι γραφές και οι ιερές ακολουθίες αποτελούν θεραπευτικά μέσα για τα οποία διψά τόσο η ψυχή. Ο εσπερινός της συγγνώμης δεν είναι παρά ένα από τα μέσα που οδηγούν στη θεραπεία, αφού ένας-ένας οι πιστοί στο τέλος της ακολουθίας ανταλλάσσουν τα λόγια «Συγχώρεσέ με για όσα έσφαλα απέναντί σου με οποιοδήποτε τρόπο». Η απάντηση «Ο Θεός συγχωρεί, συγχώρεσε και μένα» πιστοποιεί χειροπιαστά τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι τότε μόνο όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας μπορούμε να συγχωρούμε, επειδή Εκείνος μας δίνει τη δύναμη. Και αφού ο Θεός συγχωρεί εμάς, μπορούμε και εμείς να συγχωρούμε.

Ποτέ ένας ζηλιάρης δεν συγχωρεί την αξία. Η ζήλια κοιτάζει με μεγεθυντικά γυαλιά και κάνει τα μικρά πράγματα μεγάλα, τους νάνους γίγαντες και τις υπόνοιες αλήθειες. Όποιος δεν έχει αρετές, ζηλεύει τις αρετές των άλλων. Καλύτερα να σε ζηλεύουν παρά να σε λυπούνται. Μορφή αμαρτίας πιο απέσια και πιο επικίνδυνη από την ζηλοτυπία ίσως να μην υπάρχει. Η άμυλα οθεί στην αρετή, η ζήλια στην κακία. Λένε ότι η ζήλια είναι αγάπη. Διαφωνώ. Γιατί αν η ζήλια παράγεται από την αγάπη όπως η στάχτη από τη φωτιά, όμως η ζήλια εξαφανίζει την αγάπη όπως η στάχτη σκεπάζει τη φωτιά. Κάτι που δεν σ' αφήνει συχνά να αποταμιεύσεις χρήματα είναι ότι ο γείτονάς σου κάθε φορά αγοράζει κάτι που σου είναι απαραίτητο. Αυτός που ζηλεύει έχει επίγνωση της κατωτερότητάς του. Ζήλος χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι πλοίο χωρίς πιδάλιο. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους. Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Ο αχαλιναγώγητος ζήλος γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Ζήλος που δεν συνοδεύεται από πρακτικό πνεύμα είναι φωτιά δίχως λάμψη.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ο Κύριος προηγουμένως μας είπε ότι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι περιμένοντας την Δευτέρα Παρουσία Του και την κρίση. Σήμερα θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε καθώς θα περιμένουμε αυτή τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό θα το δούμε στην παραβολή του πιστού και άπιστου δούλου. Ματθαίος 24,45-51. Από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Αυτή η παραβολή έχει τοποθετηθεί σε άλλη εποχή και θα το δούμε αργότερα. Τώρα θα δούμε από τον Ματθαίο την παραβολή, την οποία ο Ματθαίος την τοποθετεί εδώ μαζί με άλλες παρόμοιες παραβολές που μιλούν για επαγρύπνηση για τη μέλουσα κρίση, μαζί με τις 10 παρθένες. Διότι ο Ματθαίος, όπως είπαμε, τοποθετεί τα γεγονότα λογικά και όχι χρονολογικά. Είδαμε λοιπόν ότι θα αναστηθούμε και θα είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ο Κύριος φέρνει την παραβολή του πιστού και άπιστου δούλου για να δείξει με ποιον τρόπο θα είμαστε έτοιμοι για να πάμε κοντά στον Χριστό. Λέει, «Τις άρα εστίν ο πιστός δούλος και φρόνιμος, όν κατέστησεν ο Κύριος αυτού επί της θεραπείας αυτού, του διδώνε αυτής την τροφήν εν καιρό». Πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίο ο Κύριος κατέστησε επί της θεραπείας αυτού. Είναι κάθε άνθρωπος δούλος του Θεού, ο οποίος διαχειρίζεται τα θεία χαρίσματα, υλικά και πνευματικά, τα οποία έχει ως πιστός. Δηλαδή όχι ως κλέφτης και φρόνιμος, δηλαδή γνωρίζει να δίνει στους άλλους συνδούλους του, στους συνανθρώπους του, την τροφήν αυτής εν καιρό, εκεί που πρέπει και όταν πρέπει. Να και η αμοιβή. Μακάριος ο δούλος εκείνος, όν ελθόν ο Κύριος, ευρύσει ούτως ποιούντα. Αμήν λέγω ημίν, επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Ο άνθρωπος εκείνος είναι ευτυχισμένος, τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος θα τον βρει να ζει κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να διαθέτει τα χαρίσματά του εκεί όπου πρέπει. Αυτόν θα τον διορίσει επιστάτη σε όλα τα αγαθά του. Ο δε Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πάνω σε αυτό, «Τι μεγαλύτερη τιμή υπάρχει από αυτή». Ποιος λόγος μπορεί να εκφράσει την ευτυχία όταν ο Θεός διορίσει επιστάτη στα αγαθά του τον άνθρωπο. Ο Κύριος, για να τονίσει την ευεργεσία προς τον πλησίον μας, φέρνει και το αντίθετο παράδειγμα, τιμωρώντας τον άπιστο δούλο. «Εάν δε», είπε ο κακός δούλος, «εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριός μου ελθύν και άρξατε πίπτην του συνδούλους αυτού, εσθεί δε και πίνει μετά των μεθιόντων, ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των υποκριτών θύσει». Κακός δούλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα υλικά και τα πνευματικά χαρίσματα και είναι νέος, έχει υγεία, ειρήνη και νομίζει ότι η Δευτέρα του Κυρίου παρουσία ή ο θάνατός του, όταν ο Κύριος θα έρθει, είναι μακριά. Αρχίζει να σπαταλά τότε τα υλικά και πνευματικά του αγαθά με τον σωματικό και ψυχικό του εγωισμό. Έρχεται όμως ξαφνικά ο θάνατος σαν κλέφτης και τον αρπάζει διχοτομών, δηλαδή χωρίζει σώμα και ψυχή. Η τύχη αυτού, σε αντίθεση προς την ευτυχία του πρώτου, θα είναι ικτρή. Θα τιμωρηθεί μαζί με τους υποκριτές, διότι τα υλικά του και πνευματικά του χαρίσματα, τα οποία είναι δωρεά του Θεού, τα νόμιζε ότι είναι δικά του. Τονίζοντας περισσότερο την τιμωρία αυτών, ο Κύριος λέγει: «Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Να η αρνητική όψη του άπιστου δούλου. Είναι τρομερή, αντίθετη με την όψη του πρώτου. Επομένως, προϋπόθεση της σωτηρίας, ώστε να αναστηθούμε μαζί με τον Κύριο ή να κατακριθούμε στην αιώνια καταδίκη Του, είναι για να έχουμε τη σωτηρία μας, η καλοσύνη μας προς τον πλησίον μας. Για την καταδίκη μας δε, όταν γλεντήσουμε τη ζωή μας και κοιτάξουμε μόνο τον εαυτό μας». Η ανέκφραστη μακαριότητα του πιστού δούλου, η άρρητη δυστυχία του κακού δούλου, η δυστυχία του κακού δούλου που δεν μπορεί να υποθεί με λόγια, και το ξαφνικό, το ευνίδιο με το οποίο θα πάμε στη μία ή στην άλλη κατάσταση, είναι μεγάλες φωνές και βροντές, οι οποίες μας λένε ότι δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, αλλά να υπηρετούμε τους άλλους. Αυτό θα είναι το θέμα μας, η ευεργεσία προς τον πλησίον μας. Το καλύτερο πρότυπο για την ευεργεσία προς τον πλησίον μας είναι ο Χριστός. Η ευεργεσία του Χριστού προς τον πλησίον φαίνεται με λόγια στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη και με έργα σε ολόκληρο τον βίο του. Η παραβολή είναι κείμενο, η ζωή του ερμηνεία του κειμένου. Και στο κείμενο μεν, όπου ο καλός Σαμαρίτης είναι ο Χριστός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον μισοπεθαμένο και πληγωμένο Ιουδαίο, ο οποίος παριστάνει την ανθρωπότητα, με υλική θυσία, με κόπο, με κίνδυνο της ζωής του. Είναι ο Χριστός που προσφέρει τις υπηρεσίες του στον μισοπεθαμένο και πληγωμένο Ιουδαίο, ο οποίος παριστάνει την ανθρωπότητα με υλική θυσία, με κόπο, με κίνδυνο της ζωής του. Ο καλός Σαμαρίτης θυσιάζει είδος και χρήμα. Είδος ήταν λάδι και κρασί με τα οποία έπλυνε και άλυψε τις πληγές του Ιουδαίου. χρήμα δε. Τα 2 δινάρια τα οποία έδωσε στον πανδοχέα, στον ξενοδόχο και εκείνα τα οποία υποσχέθηκε ότι θα δώσει αργότερα. Ο καλός Σαμαρίτης καταβάλει και σωματικό κόπο, διότι τον παίρνει στους ώμους του, τον φορτώνει στο ζώο του και κατόπιν αυτός πεζός, σαν αγωγιάτης τον φέρνει στο πλησιέστερο χάνι, στην εκκλησία του. Όπου εκεί τοποθετεί τους πληγωμένους ο Χριστός. Είχε δε και κίνδυνο, διότι το μέρος όπου ήταν ο πληγωμένος Ιουδαίος ήταν γεμάτο από ληστές. Αυτή είναι η παραβολή. Η ζωή του Κυρίου, η οποία είναι η μεγάλη ανάλυση της παραβολής, είναι γεμάτη από αυτήν την εφαρμογή. Και συγκεκριμένα, ο Κύριος κάνει υλικές θυσίες σε χρήμα και είδος χάριν των ανθρώπων σε υπέρτατο βαθμό, διότι έγινε ο πιο φτωχός από τους ανθρώπους. Τόση δε ήταν η υλική αυτή θυσία του Ιησού, ώστε όχι μόνο χρήματα δεν είχε καθόλου, αλλά τίποτε άλλο δικό του πράγμα δεν είχε. Ήταν τελείως ακτίμων και άστεγος. Ούκα έχων που την κεφαλήν κλείνει. Αυτή η εκτιμοσύνη του ήταν για χάρη μας, διότι με αυτήν θα έκανε τους ανθρώπους να έρθουν κοντά του και θα τους δίδασκε. Ο Κύριος είχε όχι μόνο θυσία υλική, αλλά και κόπο σωματικό. Πάντοτε βάδιζε. Ήταν αιώνιος ταξιδιώτης, διότι ήταν εξόριστος μέσα στην πατρίδα του. Κοντά στη Σιχέμ και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κουρασμένος από την οδηπορία του, καθόταν επάνω στην πηγή, απλά. Ο σωματικός του κόπος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όσο πλησιάζει στο Γολγοθά. Ανεβαίνει επάνω στο Γολγοθά, έχοντας το σταυρό του επάνω στους ώμους. Τι κόπος! Πριν τοποθετηθεί ο σταυρός κάτω και ο Χριστός επάνω στο σταυρό, τίθεται ο Χριστός κάτω και ο σταυρός επάνω του. Είναι ο ιχθύς, το ψάρι, το οποίο έπρεπε να ψηθεί και από τις 2 πλευρές του. Δεν θυσιάζει ο καλός Σαμαρίτης ύλη και κόπο, αλλά θέτει σε κίνδυνο και τη ζωή του. Εδώ ο Χριστός κάνει περισσότερα από τον καλό Σαμαρίτη της παραβολής, διότι στην παραβολή μεν είναι μόνο κίνδυνος ζωής. Στο βίο όμως του Ιησού έχουμε θυσία ζωής. Η θυσία δε της ζωής του Κυρίου είναι τέτοια, ώστε συγκεντρώνει 3 είδη θυσιών στον υπέρτατο βαθμό. Ο Χριστός δηλαδή επάνω στο σταυρό μένει γυμνός, διότι οι σταυρωτές του έβαλαν κλήρο στα ρούχα του. Τι υλική θυσία! Δεν πεθαίνει επάνω σε κρεβάτι που είναι τοποθετημένο οριζόντια ή κατά γης, αλλά επάνω σε κρεβάτι που είναι τοποθετημένο κάθετα πάνω στο σταυρό, κρεμασμένος στις 4 πληγές του. Τι κόπος! Πεθαίνει δε χωρίς ναρκωτικό. Τι θάνατος! Εμείς θα υπηρετήσουμε τον πλησίον μας, όχι όταν τον εκμεταλλευόμαστε, όπως ο κακός δούλος της παραβολής, αλλά όταν θυσιάζουμε ύλη, κόπο, ζωή. Χωρίς θυσία είναι αδύνατη η υπηρεσία προς τον πλησίον. Μάλιστα, θυσία ύλης αυτή είναι διπλή. Είδος και χρήμα. Πόσα πράγματα μας περισσεύουν και άλλοτε τα κυλάμε από εδώ και από εκεί, βρίσκονται σε αχρηστία. Άλλοτε δε τα ξεχνούμε και ψάχνουμε για άλλα πράγματα. Και καθώς ψάχνουμε για άλλα πράγματα, τα βρίσκουμε. Πόσα από αυτά θα έπρεπε να είχαμε δώσει, αφού σε εμάς είναι άχρηστα και χαμένα, διότι τα έχουμε λησμονήσει. Προκειμένου να τα έχεις άχρηστα και λησμονημένα, θα ήταν καλύτερα να πιάσουν κάποιον τόπο. Πρέπει να δίνουμε όμως και χρήμα. Πολλοί δεν είναι τόσο πλεονέκτες όσο είναι οι φιλάργυροι. Δίνουν ήδη και μάλιστα αχρησιμοποίητα. Χρήμα δεν δίνουν. Ο καλός όμως Σαμαρίτης δεν δαπάνησε μόνο είδος, αλλά και 2 δινάρια τα οποία κρατούσε. Πρέπει και εσύ, οποιοσδήποτε κι αν είσαι, κληρικός ή λαϊκός, πλούσιος ή φτωχός, να μάθεις όχι μόνο να παίρνεις, αλλά και να δίνεις. Πλούσιος δεν είναι εκείνος ο οποίος παίρνει, αλλά εκείνος ο οποίος δίνει. Εκτός όμως από την υλική βοήθεια, χρειάζεται και ο σωματικός κόπος. Ο κόπος αναπληρώνει και συμπληρώνει την υλική θυσία για τον εξής λόγο. Εκείνος ο οποίος κάθεται στην πολυθρόνα του και διατάσσει να δίνουν είδος και χρήμα, δεν δίνει πράγμα δικό του τόσο όσο είναι ο κόπος του. Ο κόπος είναι μεγάλο κομμάτι της ψυχής μας. Όταν λοιπόν κοπιάζεις για να διευκολύνεις, διαφωτίσεις τον άλλον, του δίνεις κάτι ανώτερο από την ύλη. Του δίνεις την ψυχή σου. Επομένως, εσύ, ο οποίος δεν μπορείς να ελεήσεις πολύ, διότι είσαι φτωχός, κόπιασε για τον άλλον και θα του δώσεις περισσότερα από ένα γενναιόδωρο πλούσιο. Εσύ, ο οποίος μπορείς να ελεείς, συμπλήρωσε την ελεημοσύνη σου με τον κόπο σου. Οδήγησε λοιπόν ένα τυφλό, ο οποίος δεν ξέρει τον δρόμο. Επισκέψου έναν ασθενή, ο οποίος είναι έρημος. Διευκόλυνε κάποιον άλλον, ο οποίος σου ζητάει το φως σου. Κουράσου πεζοπορώντας, για να βοηθήσεις κάποιον που δεν μπορεί. Το στεφάνι όμως της ευεργεσίας προς τον πλησίον μας είναι η ζωή μας. Πρέπει να κινδυνεύει η ζωή μας. Είσαι γιατρός. Πρέπει να επισκέπτεσαι φτωχούς ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από μολυσματικές ασθένειες με κίνδυνο τη ζωή σου. Είσαι ιερέας και καλείσαι να κοινωνήσεις κάποιον ασθενή. Όχι μόνο θα κοπιάσεις δωρεάν, αλλά και αν ο ασθενής πάσχει από νόσο μεταδοτική, θα σκεφτείς ότι η θυσία πρέπει να φτάνει μέχρι τη ζωή. Δεν είναι υποτιμητικό το φαινόμενο όταν εσύ μεν ο γιατρός των ψυχών φοβάσαι την ασθένεια, ο γιατρός όμως των σωμάτων να ρυψοκινδυνεύει. Είσαι ιεροκήρυκας και γίνονται φόνοι. Θα φοβηθείς να μιλήσεις περί φόνου για να μην κινδυνεύσεις. Αλλά είσαι απλός άνθρωπος και καθώς κοπιάζεις για τους άλλους ανθρώπους, αρρώστησες και κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν πρέπει να βαρυγκομίσεις διότι έπαθε η υγεία σου. Θα φροντίσεις ασφαλώς να κάνεις οικονομία δυνάμεων και να έχεις προσοχή, όπως έκανε και ο Κύριος όταν έβλεπε τους Αποστόλους του κουρασμένους. Αλλά θα υπομείνεις και αν συμβεί να χάσεις την υγεία σου. Επομένως, θα υπηρετήσουμε τους άλλους υλικά, ψυχικά και με τη ζωή μας. Αγαπητοί μου ακρότες, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές,

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι.

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Ανάσταση, μέσα στην περίοδο την Αναστάσιμη που η Εκκλησία μας ψάλλει το τερπνόν πεντηκοστάριον. Η χαρά είναι μεγάλη και μας παραδίδεται ως μεγάλη. Αλλά όπως δεν είναι δυνατόν να δούμε καλά κάτι που έχει φως μέσα σε μια πολύ φωτεινή ατμόσφαιρα από άλλες πηγές, έτσι και εδώ η χαρά της Ανάστασης πνίγεται και σβήνεται και χάνεται πολλές φορές μέσα σε μια ρουτίνα, στο μισοσκόταδο μιας ρουτίνας που κυριεύει τη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να ψαχτούμε, γιατί οφείλουμε όχι μόνο να αισθανθούμε και να γευτούμε και να ασκήσουμε πάνω μας τη χαρά της Ανάστασης, αλλά να μας περισσέψει και κάτι για να το μεταδώσουμε και στον κόσμο. Λοιπόν, αυτή την Ανάσταση θέλουμε να ψάξουμε να την βρούμε σαν δύναμη που επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή. Την Ανάσταση σαν γεγονός, όχι μόνο Αναστάσιος του Χριστού και Αναστάσιος όπως μέσα στην Εκκλησία γιορτάζεται και λειτουργείται, αλλά και πως μέσα στη συμπεριφορά μας, στη ζωή μας, στα αισθήματά μας, στην πορεία μας πάνω σε αυτόν τον κόσμο πραγματοποιείται και φαίνεται. Θέλω να είμαι χαρούμενος γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Οι θλίψεις της ζωής αλλά και οι άλλες καθαρά υλικές χαρές, οι σκέτες ας πούμε σαρκικές απολαύσεις, έρχονται και μου σβήνουν αυτό το κερί που άναψα στην Ανάσταση. Πρέπει να το κρατήσουμε αναμένο. Είναι πολύ χαρακτηριστική και πολύ συμβολική η πράξη μας όταν προσπαθούμε να φέρουμε το φως της Ανάστασης με τη λαμπάδα στο σπίτι μας και να φτάσουμε να ανάψουμε εκεί πέρα το καντήλι και ο αέρας να μας το σβήνει και εμείς να παλεύουμε να το κρατήσουμε αναμένο. Αυτό το πράγμα, σε αυτή την κατάσταση νιώθω ότι βρίσκομαι κι εγώ και όλοι μας αυτό το καιρό. Τα διάφορα προβλήματά μας, η κοσμική μας ας πούμε πορεία προς το μηδέν, γιατί ο κόσμος πορεύεται προς το μηδέν όταν ξεχάσει την Ανάσταση του Χριστού, στο τίποτα. Λοιπόν, η πορεία μας αυτή προς το μηδέν παγώνει τον αγέρα γύρω από τη φλόγα της Ανάστασης, τον ελαττώνει, φυσάει τους ανέμους της, τους ψυχρούς και άχαρους και πάει να μας τα σβήσει. Εμείς όμως πρέπει να κρατήσουμε την αντίσταση και να νιώθουμε τη χαρά της Ανάστασης, και όταν κάποτε κάποια στιγμή την ξεχάσουμε και πάβουμε να έχουμε επαφή με την Ανάσταση, να ανησυχήσουμε και να πούμε γιατί και πώς, και να προσπαθήσουμε πάλι να ξανασυνδεθούμε με τη χαρά της Ανάστασης και να μας περισσεύει κιόλας για να μεταδώσουμε στον κόσμο. Γιατί όταν το μεταδίδουμε δεν το χάνουμε, είσαι δυναμώνει. Όσο περισσότερο το μεταδίδουμε, τόσο περισσότερο μετανιώνει. Και μου κάνει εντύπωση ότι μετά την Ανάσταση, όταν μίλησε ο Χριστός στους Αποστόλους, τους είπε για την μετάδοση αυτή και κηρυχθήσει του Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την κτήση, λέει. Δηλαδή τους έδωσε την εντολή να διαδώσουν τη χαρά της Ανάστασης στον κόσμο. Και αυτό είναι το μεγάλο γεγονός που ζούμε και που αποτελεί ουσιαστικά το νόημα της ζωής μας. Για σκεφτείτε που οι ψαλμοδοί μας λένε ότι σε αυτή την Ανάσταση χαίρεται η κτήσης, στην Ανάσταση ενίε στερέωται, πάνω στην οποία είναι στερεωμένη, δηλαδή αν λείψει η Ανάσταση ο κόσμος χάνεται. Θα πει κανείς, γιατί τόσα θαύματα φυσικής δημιουργίας υπάρχουν, γιατί η ομορφιά του κόσμου υπάρχει, γιατί όταν είναι καταδικασμένα σε θάνατο και ακόμα όταν εγώ είμαι καταδικασμένος σε θάνατο, οπότε για μένα θα πάψουν να υπάρχουν κάποτε.
διαβάζοντας τα ποίηματα των αρχαίων Ελλήνων, τις τραγωδίες και τον Όμηρο, βλέπουμε να περιγράφεται τόσο λαμπρά η φύση, με τέτοιο έτσι επίμονο στολισμό, τονίζεται δηλαδή ο φυσικός στολισμός τόσο πολύ, και συγχρόνως στο ίδιο δράμα, όπως συμβαίνει ας πούμε στον Ειδίποτα επικολωνό, στο ίδιο δράμα εκφράζεται μια απαισιοδοξία για τη ζωή των ανθρώπων, που λέει εκεί μάλιστα, λέει, καλά είναι να μην γεννηθεί κανείς, αλλά κι αν γεννηθεί να πεθάνει γρήγορα. Είναι χωρικό από τον Ειδίποτα επικολωνό. Στο ίδιο δράμα περιέγραψε τόσο όμορφον τον Κολωνό, που είναι τα κάλλιστα γης έπαυλα, τα ειδόνια, οι βρυσομάνες που ποτίζουν τη γη, τα φυλώματα που σκεπάζουν τη γη και δεν περνάει μέσα τους άνεμος, και είναι μια χαρά Θεού. Και λέει κανείς, γιατί περιγράφονται παράλληλα στο ίδιο δράμα αυτά τα πράγματα? Γιατί ο κόσμος λέει, μα τόσο όμορφος ο κόσμος, τόση ομορφιά σκορπίστηκε γύρω μας, γιατί σκορπίστηκε? Για να νιώθει τη στέρησή του, για να περιμένω το τέλος του, να νιώθω πως ο κόσμος υπάρχει και εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον βρίσκω καθόλου? Έτσι λοιπόν και εμείς αυτή την ώρα πρέπει να δικαιώσουμε και την ύπαρξη και την ομορφιά του κόσμου, και δεν δικαιώνεται με τίποτε παρά μόνο με την αίσθηση της Ανάστασης. Όταν όχι απλώς πιστεύουμε λογικά ότι αναστήθηκε ο Κύριος, αλλά όταν γευόμαστε μέσα στην καρδιά μας μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας και την Ανάσταση τη δική μας, την κατάργηση του θανάτου επάνω μας, πρέπει να έχουμε μια χαρά η οποία να εξαφανίζει τα φέρετρα, να σβήνει τους τάφους, να λέει ότι αυτά είναι προσωρινά, όπως είναι προσωρινό το κρεβάτι που πάει ένας άρρωστος στο νοσοκομείο να ξαπλώσει για να γίνει καλά και να σηκωθεί να φύγει όρθιος στο σπίτι του. Αυτά τα πράγματα είναι που η Εκκλησία μας φέρνει, που ο Χριστός μας χαρίζει, και εμείς τα συντηρούμε και πρέπει να τα συντηρούμε ζωντανά, όχι απλώς σαν κοιμήλια σε κάποιο σεντούκι, αλλά σαν έκφραση ζωής.

πολέμος προς το μηδέν είναι αμη πραγματική, γιατί δεν αφήνει ο Θεός τον κόσμο του που έπλεσε να προχωρήσει προς το μηδέν. Είναι σαν να είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έφτιαξε ένα υπέροχο έργο και μετά παίρνει ένα σφυρί και το κοπανάει ή το αφήνει να διαλυθεί. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο παραλογισμός που κατέχει τον κόσμο και που γεννάει την κατάθλιψη. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν θα αφαιθεί να προέβεται προς το μηδέν. Ένας άνθρωπος που διαλέγει να ζήσει χωρίς τη γεύση της Ανάστασης ουσιαστικά πορεύεται προς το μηδέν, και μάλιστα έχουν αναλάβει και ποιητές να το στηρίξουν, να το αντέξει αυτό το μηδέν, όχι με τη χαρά ότι δεν θα φτάσει στο μηδέν, αλλά με το ότι έτσι είναι η ζωή και έτσι πρέπει να, αυτό το ρόλο πρέπει να παίξει. Σας θυμίζω το απολύπινο Θεός Αντώνιον του Καβάφη, που συμβουλεύει ο ποιητής τον Αντώνιο όταν βλέπει ότι έρχεται ο θάνατός του και το τέλος της ευτυχίας του με την Κλεοπάτρα εκεί στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και λέει όταν δεις και ακούσεις μάλιστα το θείο σου να σου τραγουδάει το θάνατό σου και δεις το θάνατο να έρχεται και να σε πληροφορεί ότι πορεύεις προς το μηδέν, λέει μην τρομάξεις, μάλλον μην πας να φανταστείς ότι είναι ψέμα, να το αντιμετωπίσεις σαν αληθινό. Σαν θαραλέος όμως, λέει. Είδατε τι ειλικρινής που είναι ποιητής. Σαν έτοιμος, όχι θαραλέος και έτοιμος, αλλά σαν έτοιμος. Δηλαδή με μια παγερή απάθεια να περάσεις όρθιος στον Άδη. Απάθεια που δεν θα σε κάνει να στερήσει, να γλιτώσεις από τη φρίκη του Άδη, αλλά να μην το δείξεις. Να δείξεις ότι έτσι πηγαίνεις ατσαλάκωτος. Αυτές είναι οι μεγάλες ουτοπίες. Που σου λέει παραδέξου το μηδέν, παραδέξου τον εκμεδενισμό, το θάνατο, και κάνε πως δεν σε νοιάζει, για να φανεί στον κόσμο και στον εαυτό σου τον ίδιο ότι δεν τρέχει τίποτε, και έτσι δεν θα αντιδράσεις έστω με ένα δάκρυ την τελευταία στιγμή να πεις ένα ήμαρτον Κύριε. Καταλάβατε. Λοιπόν, σε αυτή την καβαφική αίσθηση του τίποτα προσπαθεί να ζήσει ο κόσμος. Σκέφτομαι αυτούς τους δυστυχείς, τους επενδυτές και τους δανειστές μας, που αυτόν τον καιρό προσπαθούν να αρπάξουν με μεγάλα επιτόκια και έτσι αγριεύοντας κιόλας και απειλώντας την μπουκιά από το στόμα του φτωχού λαού. Γιατί ο φτωχός λαός τα πληρώνει τελικά, γιατί δεν έχει κεφάλαιο να τα μεταφέρει πουθενά αλλού. Και επειδή βρίσκονται εδώ, σου λέει εδώ είσαι, θα στο πάρουμε. Και λέει κανείς, αλήθεια, όταν σωρέψουν και γεμίσουν δωμάτια με 1.000 ευρώ και αυτοί χαροπαλεύουν και βρίσκονται στο θάνατο και αντικρίζουν τον Άδη να έρχεται να τους πάρει, τι θα κερδίσουν? Δεν είναι πραγματικά μια αποθέωση του μηδενός? Είναι. Και όμως σε αυτή την αποθέωση του μηδενός βρίσκονται οι άνθρωποι. Εγώ έζησα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, κυρία Σοφία, και θυμάμαι τις παρελάσεις με τα άγρια βήματα της Χίνας που κάνανε οι στρατιώτες, οι Γερμανοί, με όπλα φοβερά και τρομακτικά για μας και με οχήματα και πλάνα και τα λοιπά, και λέει ο κανείς πω το κακό επικράτησε, θριάμβευσε το κακό. Τι μεγαλείο είναι αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αλήθεια, αυτοί αισθάνονται μια χαρά σατανική, που ήταν ας πούμε η κάλπικη χαρά της ζωής. Και εμείς οι φουκαράδες νιώθαμε μια πραγματική θλίψη. Αλλά παράλληλα με όλα αυτά τα βάσανα, κάναμε και τις λειτουργίες μας, κάναμε και το Πάσχα μας, βροντούσαμε και το Χριστός Ανέστη, όχι με ντουφεκές, τότε δεν μπορούσαμε, αλλά με τη φωνούλα μας. Και λέγαμε ο Χριστός Ανέστη, και να που ο Χριστός μας εδικαίωσε και αναστηθήκαμε. Και αυτό το αίσθημα πρέπει να νιώσουμε και τώρα, που τα προβλήματα της ζωής μας είναι ποικίλα από τις μεγάλες
τρομακτικές, ας πούμε, υλικές απολαύσεις μέχρι τις βαθύτερες θλίψεις που οδηγούν και στην αυτοκτονία πολλούς. Και όλα αυτά τείνουν να μας κερδίσουν, να μας σβήσουν το αναμένο κερί, την αναμένη λαμπάδα της Ανάστασης. Και εμείς πρέπει να επιστρατέψουμε όλη τη χαρά που μας κηρύττει η Εκκλησία, που μας προσφέρει ο Αναστημένος Χριστός, για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα, είναι φιάλτες που τους βλέπουμε στον ύπνο μας, ενώ κάποια στιγμή ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε γύρω γύρω μας την ομορφιά του κόσμου και λέμε τι καλά που ήταν απλώς ένας εφιάλτης. Έτσι πρέπει να τα ζήσουμε και από, με αυτόν τον τρόπο και εγώ προσπαθώ να κρατήσω τη χαρά μου της Ανάστασης και λέω ότι να, αυτά τα χέρια ζαρώνουν και γεμίζουν κόμπους, αυτό το πρόσωπο τσαλακώνεται, τα πόδια πονούνε, η αναπνοή δυσκολεύει, όλα αυτά γύρω γύρω έρχονται και με απειλούν, με κοιτάζουν άγρια και ξέρω ότι όλα τα παίρνει ο Χριστός, όχι θα τα πάρει, τα παίρνει γιατί μέσα μου και λαϊδάει το αηδόνι της Ανάστασης. Και αν πάει να λιποθυμήσει το αηδονάκι, δεν τα αφήνω. Του λέω και λάιδα αηδόνι μου. Και αυτό είναι που επηρεάζει τη ζωή μας. Την ώρα που θέλω να θυμώσω, θυμούμε το αηδόνι της Ανάστασης και λέω θα το σκιάξω το καημένο και θα φύγει από την καρδιά μου. Και όταν πάω να κάνω μια κρίση, κατάκριση σε κάποιον, λέω κοίταξε, για αυτόν που θέλω να τον κατηγορήσω σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός και αν είμαι μέσα στον παράδεισο της Ανάστασης πώς μπορώ να κατακρίνω τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Καμιά φορά εκεί που το καλοκαίρι προπαντός που ξαπλώνουμε στη θάλασσα ή στην αμμουδιά ανεβαίνουν κάτι πολύ πολύ ψηλά μυρμηγκάκια και περπατάνε τρέχοντας επάνω στα χέρια μας, στα πόδια μας τόσο μικρά που με το φύσιμα φεύγουν, εξαφανίζονται. Λοιπόν, και λέω ότι και αυτό πλάστηκε, δημιουργήθηκε από το Θεό για να γιορτάσει την Ανάσταση με την παρουσία Του, γιατί δεν ξέρει τον θάνατο. Μέχρι εκεί φτάνει η απάθεια μπροστά στο θάνατο των ζώων, ότι δεν τον ξέρουν τον θάνατο. Λοιπόν, και αυτό είναι η δόξα του Θεού που το έπλασε, που δεν μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε, την καταλάβουμε αυτή τη δόξα του Θεού, ούτε γιατί τα έπλασε και πώς και τι. Λοιπόν, και λέω μέσα σε αυτόν τον κόσμο μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, αφού ο κάθε άνθρωπος αξίζει πάρα πολύ περισσότερο από το μυρμηγκάκι αυτό, και έτσι η Ανάσταση έρχεται και με ελέγχει. Δεν το καταφέρνει πάντοτε, γιατί πολλές φορές η πτωτική μας κατάσταση είναι ισχυρή. Παρ' όλα αυτά όμως η Ανάσταση έρχεται και διώχνει τις αμαρτίες από μέσα μας. Τις διώχνει. Τις διώχνει με ένα αίσθημα χαράς όμως. Πώς ας πούμε αν ένας άνθρωπος είναι η μέρα του γάμου του και πάει στο γάμο του και είναι χαρούμενος και κάτι μικρό, μια τριχούλα ας πούμε μπαίνει και τον ενοχλεί στην πλάτη του και λέει τώρα με αυτά θα ασχολούμαστε, ξέχασε τα εαυτέ μου, είναι ασήμαντα. Έτσι ακριβώς όλα τα κακά του κόσμου λιποθυμούν, σβήνουν και πέφτουν από πάνω μας και μένει ο άνθρωπος για τον οποίο σταυρώθηκε μεν αλλά και αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό κάνει η Ανάσταση όμως, λέει και ο γάμος είναι δώρο που σου κάνω και το πουρνάρι και αυτό είναι δώρο που σου τα δίνω όλα. Αγαπητή μου Σοφία, και μας δίνει ο Θεός δώρα. Σκεφτείτε, μας δίνει δώρα και φυσικά δώρα έξω από τον Παράδεισο. Εμείς γυρίσαμε την πλάτη μας στον Παράδεισο και βγήκαμε έξω με αυτάρκεια ότι χρειαζόμαστε κανέναν, μόνοι μας θα ρυθμίσουμε τη ζωή μας. Και έρχεται σαν τον καλό γονιό φορτωμένος με δώρα και μας κυνηγάει έξω τον Παράδεισο, λέει πάρτε και αυτό παιδιά μου, πάρτε και αυτό, στο τέλος λέει πάρτε με και εμένα, φάτε με. Για σκεφτείτε την αγάπη του Θεού που δεν μας αφήνει να χάσουμε την αίσθηση της παρουσίας Του. Δηλαδή μας αφήνει μεν, αλλά κάνει τα πάντα για να μην το κάνουμε αυτό.
Μόνο ζήτημα ελεύθερης επιλογής μας είναι να μην αισθανόμαστε την ανάσα πίσω από το πρόσωπό μας, πίσω από το λαιμό μας, την ανάσταση, την ανάσα του πατέρα μας που έρχεται με την αγκαλιά του φορτωμένη με δώρα.

Όταν μια μάνα έχει το παιδί της στην αγκαλιά της, χαίρεται πολύ. Ο άλλος που δεν την αγαπάει και δεν την ενδιαφέρεται, νομίζω ότι είναι μύθος αυτό. Της το έχουν μάθει ότι πρέπει να χαίρεται της μάνας και λέει ας χαρώ. Εμείς όμως το βλέπουμε σαν γεγονός. Δηλαδή ανακαλύπτουμε κάποτε ότι αυτό είναι γεγονός πέρα από τις προσδοκίες μας. Και το ζούμε, τη χαρά μας τη ζούμε. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός και την χαρά νημών ουδείς εριεθιμών. Η αίσθηση της Ανάστασης είναι αίσθηση χαράς που σε κάνει να περπατάς στον δρόμο χαρούμενος, έστω και αν ο δρόμος σου είναι γεμάτος αγκάθια και βάσανα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι μπορεί να είναι όλη αυτή η θεία οικονομία την οποία προβάλλει η Εκκλησία μας μια λήψη του ζητουμένου, ή όπως ήταν στη λογική, ή μια σκηνοθεσία μιας ενός κοινωνικού, ας πούμε, μια κοινωνικής θεωρίας, όπως λόγω χάρη ο κομμουνισμός, ο σελισμός και όλα αυτά που οι άνθρωποι τα σκηνοθετούν, λένε ας πούμε ότι είναι αλήθεια και μετά λένε είναι αλήθεια. Καταλάβατε, δεν είναι έτσι όμως για μας, γιατί βλέπουμε ότι η χαρά των ανθρώπων που δεν ζουν το γεγονός της Ανάστασης, αλλά λένε ότι επειδή η θεωρία μας πραγματοποιείται και πάει να επαληθευτεί, είναι μια

πρέπει να εξαφανιστούν όσοι την αμφισβητούν. Όπως συμβαίνει τώρα με άλλες θρησκείες. Σου λέει θα εξαφανίσουμε αυτούς που την αμφισβητούν και έτσι εμείς που δεν την αμφισβητούμε και την έχουμε φέρει στην επιφάνεια της ζωής αυτή την θεωρία ή την ψευτοθρησκεία, θα είμαστε οι μόνοι και θα γίνει στο τέλος μια απόδειξη αυτού, αυτό ότι αυτή είναι η μόνη αληθινή. Το αντίθετο, οι χριστιανοί στερέωσαν την πίστη τους αυτή πάνω στις απώλειες τους. Γίνανε οι ίδιοι μάρτυρες. Μου έκανε εντύπωση, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες τα βάσανα των χριστιανών στην τουρκοκρατία που κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο του συνεδρίου αυτές τις μέρες για αυτά και τα βάσανα. Σκεφτείτε ότι απέδειξαν την αξία της Ελλάδας, απέδειξαν το γεγονός της Ανάστασης χιλιάδες μάρτυρες. Γιατί δεν θα θυσίαζαν την επίγεια ζωή με όλες τις απολαύσεις τους για ένα κατασκευασμένο γεγονός, για μια κατασκευασμένη σκέψη και όχι για μια αληθινή πραγματικότητα. Έτσι εμείς έχουμε την αίσθηση αυτή. Αν δεν την θέλει ο άλλος, δεν την παίρνει. Αλλά ο Θεός μεταδίδει αυτή την αίσθηση σε αυτούς που ο ίδιος ο Θεός ξέρει και θέλει. Δεν την δίνει σε όλους. Όταν έχεις, ας πούμε, πονηρή σκέψη και επίμονη άρνηση, δεν σου τη μεταδίδει την χαρά της Ανάστασης, γιατί δεν τη θέλεις απλώς. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε τι γίνεται, διότι ξέρουμε τι γίνεται. Πιστεύουμε, γευόμαστε την Ανάσταση, νιώθουμε να επηρεάζεται η συμπεριφορά μας και να αλλάζουμε ύφος και πράξη. Ναι, και αυτό είναι μέσα μας η γλυκιά βεβαίωση.

πάντοτε μέσα στις καρδιές μας αντυχεί η κλίση του Θεού. Και αυτοί που κάνουν τα πιο φρικτά εγκλήματα έχουν λογισμούς του παραδείσου, όπως αυτοί που κάνουν το καλό και ζουν κατά το πνεύμα της Εκκλησίας έχουν λογισμούς αμαρτωλούς που έρχεται ο δαίμονας να τους πάρει την χαρά τους. Έτσι και οι πιο κακοί άνθρωποι, οι κακούργοι, έχουν λογισμούς παραδείσου. Δηλαδή έρχεται και μιλάει. Αυτές είναι και οι τύψεις άλλωστε που νιώθουν οι άνθρωποι. Οι φόβοι τους, έστω και αν οι φόβοι τους αναγκάζουν να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και αυτά όλα είναι ειδοποιητήρια, αλλά στέκεται σε απόσταση η χάρη του Θεού, ώστε να μην τους συνεπάρει και τους στερήσει την ελευθερία της επιλογής τους. Ενώ σε εμάς, ας πούμε, δεν στέκεται ο διάβολος σε απόσταση, μπαίνει μέσα στις καρδιές μας και τις αλωνίζει. Κάνει χίλιες παραστάσεις εσχρές για να μας πάρει τη σκέψη μας κοντά του. Και ο Χριστός έρχεται με έναν πόνο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που ο πόνος αυτός τον ειδοποιεί ότι είναι μακριά από τον Θεό. Μπορεί βέβαια να τον σβήσει με μια απάτη, σαν αυτή που είπαμε πρωτήτερα, του Καβάφη, που λέει να σταθείς σαν έτοιμος, σαν θαραλέος και να πεις δεν νιώθω τίποτε και ας το λες ψέματα. Αλλά η σωστή αντιμετώπιση είναι να γυρίσεις πάλι με ένα δάκρυ στην αγκαλιά του πατέρα σου, του πλάστη σου, του δημιουργού σου. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό συμβαίνει μυστικά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και δεν φαίνεται απ' έξω, αλλά μέσα του γίνονται αυτές οι διεργασίες. Ουσιαστικά ο κόσμος αυτός πρέπει να το νιώσουμε ότι πορεύεται στη δόξα. Τα πράγματα να γίνουν ολοφώτινα, γι' αυτό λέει χαρά στα πάντα, επεπλήρωται της Αναστάσεως την πήραν η λιφώτα. Λέμε κάνει τι χαρά, εγώ βλέπω τα βουνά γύρω γύρω δεν δείχνουν να έχουν χαρά. Όταν όμως εγώ αναστηθώ βλέπω τη χαρά που έχουν τα πάντα γύρω μας. Όλα έχουν μια μουσική, μια γλύκα.

ένα φωτεινό προφίλ, και αυτό προέβεται από μέσα, από την καρδιά μας. Βλέπετε ότι και η εικονογραφία μας το δείχνει αυτό, η αγιογραφία που δείχνει τις εικόνες να βγάζουν από μέσα τους το φως, όχι να φωτίζονται απ' έξω, γι' αυτό δεν έχουν και σκιές. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι και εμείς αυτή την ομορφιά τη βγάζουμε από μέσα μας και την ακτινοβολούμε πάνω στον κόσμο. Θυμηθείτε τα συναισθήματα όσο μπορείτε να τα θυμηθείτε των πολύ παιδικών σας χρόνων, των νηπιακών σας χρόνων. Πόσο όμορφα σας φαίνονταν τα πάντα. Είχαν μια μουσική, μια γλύκα, είχαν ένα παραμυθένιο αίσθημα. Και αυτά όλα ήταν της αθότητας μας ακτινοβολία. Και τώρα, εάν επαναφέρουμε την αθωότητά μας, και αν επαναφέρουμε αυτό το αίσθημα ότι δεν είμαστε τίποτα, γιατί το μικρό παιδάκι λέει δεν είμαι τίποτα, είμαι ό,τι βλέπω γύρω γύρω, ότι δεν είμαστε τίποτα και παραδοθούμε στη θέα και στη μέθη αυτής της ομορφιάς του κόσμου, θα μας ξανάρθουν αυτά τα αισθήματα και μας ξανάρχονται. Νιώθουμε ότι από πάνω υπάρχει αυτός που μας αποζητάει, μας εκλέγει και μας κατευθύνει να τη βρούμε. Τόσο έντονα αισθανόμαστε την αίσθηση ότι έχουμε τη βοήθεια του Θεού για να ξαναγυρίσουμε στη χαρά της Ανάστασης, που νομίζουμε ότι είναι μόνο του Θεού, αλλά ο Θεός λέει δική σας είναι. Εδώ πέρα γίνεται μια γλυκιά συνάντηση του Θεού με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, εγώ αισθάνομαι Κύριε ότι όλα μου τα δίνεις εσύ. Και ο Θεός του λέει, έλα, αν δεν αποφάσισες εσύ δεν θα έκανες τίποτα. Και εκεί πέρα χανόμαστε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μπορεί να πούμε ότι ένας άνθρωπος, διώχνοντας τελείως την αίσθηση ότι καλύπτεται από το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός τον εμπνέει, προσπαθεί να κάνει μια πολύ μεγάλη αρετή. Τη θαυμάζουμε με την αρετή, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα φάντασμα αρετής. Γιατί αυτό το φάντασμα αρετής ήθελε να δείξει και ο Εωσφόρος όταν ξέπεσε από το Θεό και ήθελε να κάνει ένα βασίλειο σαν του Θεού, αλλά να είναι δικό του. Και προς στιγμή φαινόταν αυτό να είναι υπέροχο και συγχρόνως να κολακεύει τον εγωισμό μας. Και αυτό παρέστηκε και το τάγμα των δαιμόνων και πήγαν μαζί του. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στις μεγάλες ας πούμε επιτυχίες του Θεού πάνω μας. Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να θεωρήσουμε αυτές τις επιτυχίες τελείως δικές μας, χωρίς τον αληθινό Θεό, και ενώ φαίνονται να λάμπουν και να είναι σπουδαίες, είναι εωσφορισμός. Από αυτό τον εωσφορισμό πάσχουν πολλοί ποιητές μας. Κοιτάξτε να δείτε, πολύ συχνά βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να κάνουν και φιλανθρωπίες και θυσίες ακόμη και ηρωισμούς και να δείχνουν έτσι μεγαλοψυχία και να τα δείχνουν αυτά γιατί έτσι αισθάνονται ότι στολίζουν τον εαυτό τους με αυτάρκεια, ότι αυτοί είναι οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι η πηγή αυτού του μεγαλείου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτάνουν στον τέλειο εωσφορισμό. Και θα το δείτε και στις ιστορικές εξελίξεις, όταν ας πούμε ορισμένα έθνη κάνουν επιτυχίες κατακτητικές και μετά μέσα στις κατακτητικές επιτυχίες τους δείχνουν και κάποια μεγαλοψυχία και λέει τέτοιοι είμαστε εμείς. Είναι ας πούμε ο πιο μεγάλος πειρασμός που παρασύρει και Αγίους ακόμη. Βέβαια.

Ναι, αυτό είναι δώρο Θεού το οποίο το ζητάς. Γι' αυτό η Εκκλησία μας επιμένει τόσο πολύ στην ταπείνωση. Αυτό είναι η ταπείνωση. Να ξέρεις ότι εσύ σαν άνθρωπος με το εγώ σου έχεις ροπή προς το μηδέν και να νομίζεις ότι αυτή η ροπή σου προς το μηδέν είναι πορεία της αγιότητας. Όπως κάποιοι αεροπόροι που χάνουν το αίσθημα ποιο είναι ο ουρανός και ποιο είναι η θάλασσα και πορεύονται προς τη θάλασσα με ταχύτητα μεγάλη σαν να ανεβαίνουν στον ουρανό. Έτσι παθαίνουμε, τέτοια γλιστρήματα μεγάλα παθαίνουμε και τότε γίνονται οι αιρετικοί, οι αιρεσιάρχες. Ας πούμε όλοι αυτοί οι αιρεσιάρχες τους οποίους αναθεμάτησε η Εκκλησία είχαν μέσα τους μια απατηλή χαρά ότι πέτυχαν κάτι ανώτερο, μεγαλύτερο από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο ή πέτυχαν να αποκαλύψουν το Ευαγγέλιο με έναν πολύ σοφότερο τρόπο από αυτόν που τον αποκαλύπτουν οι ταπεινοί άλλοι χριστιανοί. Και γίνονται οι αυταπάτες. Αυτό είναι ο υψηλός δαίμονας που κυριεύει τους ανθρώπους στα μεγάλα ύψη τους. Όταν ας πούμε έστελνε ο Πάπας τους σταυροφόρους να έρθουν στην βασιλεύουσα να την λαιλατήσουν και τελικά πέτυχε η λαιλασία το 1204, ένιωθε μια αγαλίαση, κυρίεψε, νίκησε, θριάμβευσε. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο αληθινός εκπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη. Και ήρθε μετά από κάποιους αιώνες, μετά από 8 αιώνες, πάλι ο διάδοχος του ο Πάπας στην Αθήνα και ζήτησε συγγνώμη όταν ήρθε στην Αθήνα, συγχωρέστε μας για την καταστροφή της βασιλεύουσας το 1204, γιατί ήταν κατευθυνόμενη από τον Πάπα και από τη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώπων. Όταν έφτασαν και κυρίευσαν τα Ιεροστόλυμα οι σταυροφόροι με την τρίτη σταυροφορία νομίζω ή την τρίτη, έγραψαν στον Πάπα να χαίρεσε Άγιε Πάτερ, διότι ο Σταυρός ενίκησε το Ισλάμ. Να λέει, όταν περπατούσαμε πηγαίναμε με τα λογά μας να προσκυνήσουμε στο ναό της Αναστάσεως, το αίμα των απίστων έφτανε ως τα γόνατα των αλόγων μας. Και αισθάνονταν αυτή η χαρά. Τι χαρά είναι αυτή? Δεν μπορούσαν να νιώσουν τη διαφορά ποιότητας αυτής της χαράς με τη χαρά του ανθρώπου που θυσιάζει τον εαυτό του και όχι τους άλλους. Δεν μπορούσαν. Γιατί είχαν πάρει στραβό δρόμο από την αρχή. Όταν ξεκινούσανε, πήγανε στον Πάπα και είπαν ότι εμείς δεν ξεκινάμε να κάνουμε αυτή. Αν δεν μας δώσεις συγχώρηση για όσα αμαρτήματα πρόκειται να κάνουμε περνώντας. Οπότε έχοντας στην τσέπη τη συγχώρηση του Πάπα, ναι, την indulgentia τα λέγανε, ναι, μπορούσαν να κάνουν όλες τις ασχημίες και όλα τα κακουργήματα και μέσα ακόμα από το χριστιανικό λαό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περνώντας και όταν φτάσανε εκεί. Έτσι απατάται ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι από αυτές τις αυταπάτες, τις απάτες τις οποίες παραδεινόμαστε στην αρχή και ύστερα είμαστε εχμαλωτισμένοι και δεν μπορούμε να τις αφήσουμε, τόση γλύκα έχουν, πρέπει από αυτά όλα να απαλλαγούμε και να καταλάβουμε ότι η Ανάσταση είναι η δόξα μας, η Ανάσταση του Χριστού, η οποία μας ανασταίνει και εμάς. Και δεν είναι να ανασθενόμαστε με επινοήματα του νου μας, να πούμε εγώ θα κάνω αυτό που μου αρέσει και θα το πω Ανάσταση.

γέμισε όμως ο τόπος μας από πνευματικούς που κάθονται υπομονητικά 10 και 12 ώρες και έρχονται αυτές τις ψεύτικες σταυροφορίες να τις πετάξουν έξω. Ο πνευματικός μας έλεγε ότι τόσες ώρες κάθεμα ακίνητος και έρχονταν οι άνθρωποι ουρά για να εξομολογηθούν που ύστερα λέει δεν μπορώ να σηκωθώ. Πρέπει να έρθουν να με πιάσουν από τα χέρια να με σηκώσουν από την καρέκλα. Λοιπόν, άρα είναι τέτοια η κατάβαση του Θεού που διαρκώς συγχωρεί. Για φανταστείτε τι είναι η ταπείνωση. Η Εκκλησία ολόκληρη συγχωρεί και δεν καταδικάζει κανέναν. Έχει εξαφανίσει την κόλαση και μια ακίνηση μικρή να κάνει κανείς τον πλημμυρίζει η συγγνώμη του Θεού. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας. Ενώ ό,τι δεν είναι η Εκκλησία δικάζει και καταδικάζει συνεχώς και αδιαλείπτως. Είναι ένα κριτήριο φοβερό, πολύ σαφές, καθαρό, του τι είναι η Εκκλησία και τι δεν είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Σοφία, περπατάμε στους δρόμους ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη. Και ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη εξαφανίζομαι σαν να είναι, ας πούμε, έντομα ενοχλητικά όλους τους λογισμούς μας. Και βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο να τον φωτίζει το φως της Ανάστασης, έστω και αν είναι ένας κακός και συχαμένος και ρυπαρός άνθρωπος. Το φως της Ανάστασης έρχεται και τον προκαλεί, τον προσκαλεί στην Ανάσταση. Αλλά και από μέσα από την καρδιά μας ακτινοβολείται αυτό το φως επάνω στον οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο και τον συγχωρούμε και όπως μας συγχωρεί και εμάς ο Θεός. Δηλαδή μεταδίδουμε το αίσθημα της Ανάστασης με την πραότητά μας, με την ταπείνωσή μας, με την ομορφιά στις σχέσεις μας τις ανθρώπινες και μάλιστα τον απομακρύνουμε το κακό και φυλάμε και συντηρούμε το αίσθημα της Ανάστασης με το ότι κάθε φορά που πέφτουμε στην αμαρτία είμαστε έτοιμοι αμέσως να σηκωθούμε. Δεν μας μένει μέσα μας η σκέψη ότι ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας και αυτό μας κάνει να σηκωνόμαστε εύκολα και αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά, ότι ο Θεός μέσα μας δεν είναι ένας θυμωμένος άρχοντας που βαστάει και είναι, όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, δελτογράφος και αλάστορ. Έτσι φαντάζονταν τον Θεό. Να είναι δελτογράφος, να έχει κατάστοιχα και να γράφει τις αμαρτίες μας και να είναι αλάστορ από το Α και Λανθάνο, δηλαδή και που δεν ξεχνάει ποτέ. Έτσι όπως τον παρασταίνουν και οι καθολικοί στην καπέλα Σιστίνα επάνω του Μιχαήλ Αγγέλου, έναν Χριστό που σηκώνει μια χερούκλα και καταδικάζει τους απίστους. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε σε διαρκή ανάσταση ακόμα και όταν πέφτουμε. Έχετε πόνο στην καρδιά μας και αμέσως τον πόνο αυτόν τον ξεπλένω. Μάλιστα, ποιος λέγεται καθαρός άνθρωπος, φυσικά καθαρός? Δεν λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν λερώνεται ποτέ, αλλά λέγεται ο άνθρωπος ο οποίος επιμένει να πλένεται, πιστεύοντας ότι το νεράκι και το σαπούνι που είναι άφθονα το ξεπλένουν και γίνεται πάλι καθαρός. Αυτή η ικανότητα της μετάνοιας που δεν την είχαν ούτε στην Παλαιά Διαθήκη. Μην μου πείτε τώρα τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ, είναι προφήτης ο Δαβίδ. Και ονειρεύτηκε ότι αυτά όλα που ζητάει από τον Θεό μέσα στην καρδιά του θα γίνουν πραγματικότητα με την Ανάσταση του Χριστού. Πριν από την Ανάσταση του Χριστού δεν υπήρχε ως πραγματικότητα εγκατεστημένη στη γη η μετάνοια. Λοιπόν, η χαρά της μετάνοιας, η ακτινοβολία της Ανάστασης επάνω μας και γύρω μας μέσα από μας είναι η χαρά που νιώθουμε για αυτήν την περίοδο και για όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Γι' αυτό και το Πεντηκοστάριο που περιγράφει όλες αυτές τις χαρές το ονόμασε η Εκκλησία μας Τερπνών Πεντηκοστάριων.

εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Θεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Όλα αγαπητοί μου τα πάθη, όταν πολυκερίσουν στον άνθρωπο γίνονται συνήθεια, έτσι ακριβώς και με τη λύπη. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, θα δούμε, που τους αρέσει να λυπούνται. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει να αγαπά αυτό που έχει, είναι πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο θα έλεγε κανένας, να τον βοηθήσει να απαλλαγεί από αυτό το πάθος. Πρέπει όμως όποιος έχει εγκλωβιστεί στο πάθος της λύπης, αγαπητοί, να αγωνιστεί να απαλλαγεί από αυτό. Πώς? Όταν αιτία είναι η φιλοδοξία, ξεπέσαμε στα μάτια των άλλων, έτσι. Τότε, όταν δημιουργηθεί το αίσθημα της λύπης, πρέπει να σκεφτώ ταπεινά. Αποδέχομαι την πραγματικότητα, αποδέχομαι αυτή μου την αποτυχία, αυτό το γεγονός όπως ήρθε και λέγω, έκανα ένα λάθος, απέτυχα. Δεν πάνε να πούνε οι άλλοι ό,τι και αν είναι. Δεν σημαίνει επειδή απέτυχα στη συγκεκριμένη φάση, στο συγκεκριμένο έργο, ότι είμαι αποτυχημένος άνθρωπος. Απλώς, μέσα στο διάβα της ζωής μου, σήμερα, χθες, έκανα ένα λάθος. Το αποδέχομαι και προσπαθώ να κτίσω τη νέα μου πορεία. Αιτία της λύπης, τι είναι? Ο πληγωμένος εγωισμός. Εγώ να κάνω λάθος. Εμένα να μου πούν έτσι και τι θα πούν και. Αγαπητοί, δεν ήθελε ο Θεός και δεν έγινε. Τα πάντα είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Δεύτερον είναι η απώλεια της ελπίδας στον Θεό. Είναι η άγνοια του Θεού. Πρέπει να προσπαθήσουμε, να προσπαθούμε να αναδείξουμε τον Θεό μέσα από την πραγματικότητα, αγαπητοί. Από την φύση, από τα δημιουργήματα. Όπου και αν στρέψουμε γύρω μας, θα δούμε, αν το θέλουμε, την παρουσία του Θεού, την παρουσία της αγάπης του Θεού. Να καλλιεργήσουμε πάλι την ελπίδα μας στον Θεό, γιατί τα πάντα από αυτόν εξαρτιούνται, αγαπητοί. Σημαντικό στην εποχή μας, σημαντικό γιατί φτάνουμε στην απόγνωση, στην απελπισία, στεναχωριόμαστε και θυμώνουμε, μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί δεν έχουμε καλλιεργήσει την ελπίδα στον Θεό, δεν έχω σκεφτεί, δεν έχω βιώσει, δεν έχω μελετήσει να καταλάβω ότι τα πάντα από εκείνον προέρχονται. Λέω πολύ απλά πολλές φορές, αν δεν υπογράψει ο Θεός, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός, δεν μπορεί να συμβεί. Μια τρίχα της κεφαλής μου να πέσει, το γνωρίζει ο Θεός. Πόσο μάλλον δεν γνωρίζει την αποτυχία σου, την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεσαι, την αρρώστια, ό,τι και να είναι αυτό, αγαπητοί. Ακόμα, ένα φάρμακο είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, διότι μέσα από εκεί θα γνωρίσω τον Θεό. Μέσα από εκεί θα τονώσω την ελπίδα μου στον Θεό. Θα νιώσω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Ακόμα βοηθάει στην λύπη, αφού βέβαια έχω καλλιεργήσει και προσπαθώ να καλλιεργήσω τα προηγούμενα που ανέφερα, μια καλή συντροφιά, αντί της απομονώσεως, να έρθω σε μια επαφή με συντροφιά, με καλούς φίλους που να έχουν το ίδιο σκεπτικό. Και στο βαρύτερο πένθος ακόμα, να αφήνουμε, αγαπητοί μου, περιθώρια αισιοδοξίας. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Μη θέλουμε να τα βλέπουμε όλα μαύρα. Ναι, γιατί τελικά θέλουμε εγωιστικά να τα βλέπουμε εμείς, αλλά απαιτούμε και από τους άλλους να τα βλέπουν όλα μαύρα. Ένα δηλητήριο, αγαπητοί, μπορεί να γίνει όμως φάρμακο για τον άνθρωπο όταν προσφερθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Εδώ θυμάμαι τώρα το μαρούλι, αυτό που παίρνουμε για τη σαλάτα, και είναι τόσο ωραίο και δροσιστικό και ωφέλιμο στον άνθρωπο. Περιέχει, ξέρετε, αρσενικό, το δηλητήριο. Το αρσενικό λοιπόν, μέσα από το μαρούλι όπως το έβαλε ο Θεός, είναι ωφέλιμο, είναι χρήσιμο, το χρειάζεται ο άνθρωπος. Αν πάρω το αρσενικό σκέτο ως δηλητήριο, φτάνω στον θάνατο. Έτσι λοιπόν και με τη λύπη. Μπορεί να σώσει, αλλά και να καταστρέψει την ψυχή. Θα πει κανένας πώς γίνεται αυτό? Είναι η κατά Θεόν λύπη, αγαπητοί. Το χαροποιό πένθος, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, η ίδια λύπη, το ίδιο πράγμα, αλλά διαφορετικό ελαττήριο, διαφορετική αιτία. Η κατά Θεόν λύπη δίνει μετάνοια στον άνθρωπο που οδηγεί στη σωτηρία. Στην κατά κόσμο λύπη γίνεται θανατηφόρο δηλητήριο. Στην κατά Θεόν λύπη έρχεται ως φάρμακο λυτρώσεως και σωτηρίας, αγαπητοί. Τι είναι λοιπόν η κατά Θεόν τώρα λύπη? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι είναι σκυθροπότητα της ψυχής, όχι του προσώπου, όχι κατσούφικα πράγματα, μουτρωμένα μαύρα πρόσωπα που είναι βυθισμένα στην απώλεια και στην απογοήτευση, αλλά της ψυχής, λέγει. Πόνος καρδιάς, πάντα ζητάει και διψάει τον Θεό, ψάχνει να βρει το θέλημα του Θεού
και ενώ δεν μπορεί να τον βρει, τρέχει με πόνο να τον βρει και διαρκώς κλαίγοντας φωνάζει να βρει τον Κύριο. «Χριστέ μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πού είσαι?» Αυτό είναι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η κορυφή της καθεθεών λύπης. Άρα λοιπόν αυτό τη στιγμή που είναι η κορυφή, άρα λοιπόν υπάρχει και βάση αυτής της πυραμίδος που λέγεται κατά Θεόν λύπη. Αυτό αγαπητοί θα το δούμε στην παραβολή του Ασώτου. Για θυμηθείτε, αφού ταρακονήθηκε ο Άσωτος με το χάσιμο της περιουσίας, τότε τι σκέφτηκε? «Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα, να γυρίσω, μετανόησε να γυρίσω στον Πατέρα». Γιατί όμως? Γιατί φαγώθηκε περιουσία. Αν είχε κι άλλα λεφτά χρήματα θα το έλεγε? Φυσικά όχι. Είναι και μια δεύτερη περίπτωση που σκέφτηκε ο Άσωτος, ότι οι υπηρέτες, οι μισθωτοί, χορταίνουν ψωμί, εγώ πεθαίνω της πείνας. Υπάρχει κατά Θεόν πένθος εδώ? Υπάρχει, αλλά είναι αγαπητοί στη βάση της πυραμίδος. Ο Πατέρας τον δέχεται και δέχεται έστω και με το κάτω-κάτω αυτό σκαλοπάτι της μεταστροφής, που αυτό είναι φιλαυτία, έτσι. Από φιλαυτία ο Άσωτος γύρισε προς τον Πατέρα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός μας φτάνει σε ένα σημείο πολλές φορές στη ζωή μας να βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο κατά κάποιο τρόπο και περιμένει μέσα από αυτό να ταπεινωθούμε, να αποδεχθούμε ότι η επιλογή που είχαμε ήταν λάθος, λανθασμένη, και να ζαρώσουμε και να γυρίσουμε ταπεινά στην αγκαλιά του Θεού, του Θεού Πατέρα, ο οποίος μας περιμένει για να μας λυτρώσει, αγαπητοί. Το Ευαγγέλιο περιέχει την βάση και την κορυφή αυτής της κατά Θεόν λύπης, της μεταστροφής δηλαδή του ανθρώπου προς σωτηρία. Η παραβολή του Ασώτου μας δίνει την βάση, αγαπητοί. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Έφαγα τα μούτρα μου, χορούς έκανα στη ζωή μου, διασκέδαζα. Να φτάσω κάποια στιγμή, αν το θέλω, να καταλάβω ότι όλα αυτά τα οποία βάδιζα και μετερχόμουν στη ζωή μου και νόμιζα ότι θα μου δώσουν χαρά, τα μπιζού, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, η πολυτέλεια, η αλαζονία του βίου γενικότερα, να καταλάβω ότι τελικά δεν μου δώσανε χαρά. Και θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν πάλι και πάλι ακολουθώντας την ίδια τακτική να βρουν τη χαρά. Πού, αδελφέ μου? Στην απώλεια. Εκεί μόνο θλίψη θα βρεις. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία μένουν στη γη δεν μπορούν να σε ανορθώσουν για να σταθείς στα πόδια σου, παρά μόνο σε κολλούνε, σε τοποθετούνε σαν χαλκομανία θα λέγαμε, κάτω στη γη, σε ένα τέλμα. Μόνο εάν αρχίσω να βλέπω προς τα πάνω, να θέλω να κοιτάξω προς τον ουρανό, προς τον Θεό, τότε σιγά σιγά θα καταλάβω και θα αρχίσω να σηκώνομαι, τεινάζοντας από πάνω όλα αυτά τα τελματώδη, τα γήινα, τα οποία νόμιζα κάποια στιγμή ότι θα μου δώσουν χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός όμως μας λέγει ότι για δύο πράγματα πρέπει να λυπάται ο χριστιανός. Όταν αυτός ή ο πλησίον προσκρούει προς τον Θεό, προς το θέλημα του Θεού. Αμάρτησα εγώ ή ο πλησίον, τότε θα στεναχωρηθώ, θα πενθήσω, θα πονέσω, θα λυπηθώ, θα κλάψω με την αμαρτία, διότι πλήγωσα την αγάπη του Θεού. Πόσα μου έχει δώσει ο Θεός, πόσες φορές με έχει προστατεύσει και με έχει σκεπάσει και με έχει λυτρώσει από χίλια δυο πράγματα. Κοίτα τι βλακεία έκανα πάλι. Λύπησα, στεναχώρησα αυτόν τον Θεό και έφτασα πάλι να τον λυπήσω και να πικράνω την αγάπη του Θεού. Η Φιλοκαλία μας λέγει «Κατά Θεόν λύπη είναι όταν ο αμαρτωλός λυπείται, γιατί ακόμα δεν άφησε το κακό». Να στεναχωριόμαστε, λέγει, γιατί ακόμα δεν αφήσαμε το πάθος. Συνεχώς αμαρτάνουμε, ακόμα κατακρίνω, ακόμα θυμώνω, ακόμα λέγω ψέματα, ακόμα βλαστημώ, αμάν πια, να αισθανθώ αυτήν την θλίψη. Και ο αγαθός άνθρωπος λέγει, γιατί ακόμα δεν έφτασε στον Θεό, διότι ακόμα δεν έφτασε εκεί κοντά στον θρόνο του Θεού, δεν έφτασε τελικά στον απόλυτο βαθμό να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι επιτρέπεται, δηλαδή να στεναχωριόμαστε γιατί δεν αφήσαμε το πάθος και να στεναχωριόμαστε γιατί ακόμα δεν φτάσαμε κοντά στον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Κατά Θεόν λύπη είναι η μάνα της χαράς», λέγει, «γεννάει τη χαρά».
ενώ η κοσμική χαρά γεννά την κατακόσμου λύπη, φέρνει την απογοήτευση. Αυτό λοιπόν, αυτή η χαρά είναι η λεγόμενη χαρμολύπη, αγαπητοί, το χαροποιόν πένθος. Για να μπορέσει ο χριστιανός να αποκτήσει αυτήν την αληθινή χαρά, πρέπει να στραφεί προς τον εαυτό του, αγαπητοί, να συμφιλειωθεί μαζί του και να αρχίσει να κοιτάζει το εσωτερικό του ρυπαρού, του βρώμικου, του άτακτου εαυτού του και από αυτό να προβεί τελικά στο καθάρισμα του εαυτού του. Αυτό δυστυχώς το πρώτο πάρα πολύ το φοβόμαστε, αγαπητοί. Δεν θέλουμε να μας δείξουν το πρόβλημα. Φοβόμαστε την ησυχία. Δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, την ψυχή μας, γιατί δεν θέλουμε να δούμε τα ψεγάδια. Μας αρέσει να νιώθουμε τον εαυτό μας όπως εμείς τον κτίσαμε, όπως εμείς τον δημιουργήσαμε και τον προσφέρουμε, αν το θέλετε, στους άλλους ανθρώπους, μακιγιάροντας, καλύπτοντας τις αδυναμίες, τα πάθη, μέσα από σχήματα καλοσύνης, ευγενίας. Αγαπητοί, γιατί κάποιος καπνίζει τσιγάρο? Γιατί το τσιγάρο που περιέχει λίγο ναρκωτικό σημαίνει ότι θα τον χαλαρώσει, θα τον οδηγήσει στο να ξεχάσει κάτι που τον βασανίζει, όπως το ποτό. Δεν μπορεί και δεν θέλει να δει κατάματα την πραγματικότητα και κυρίως δεν θέλει να δει τον εαυτό του και θέλει λοιπόν με κάτι να ασχοληθεί, να ξεχαστεί. Θα ανάψουμε τσιγάρο, θα το ρίξουμε στο πιωτό, αν το θέλετε θα ανοίξουμε τη τηλεόραση να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, γιατί το αγκαθάκι του λάθος που έκανα με βασανίζει από μέσα, πρέπει να δω κάτι άλλο. Ασχολούμαστε με παρέες εκεί, να ανοιχτούμε, να κουβεντιάσουμε, να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και χίλια δυο άλλα πράγματα, πέρα από το να καθίσω με τον εαυτό μου να τα συζητήσω, να δω το λάθος. Έτσι λοιπόν αποφεύγουμε δυστυχώς το να δούμε στην πραγματικότητα το ποιοι είμαστε. Όταν ο άνθρωπος δει ποιος είναι, αγαπητοί, αν το κατορθώσουμε τελικά αυτό που πηγαίνουμε στο δεύτερο τελικά βήμα, πρέπει να αρχίσει την κάθαρση. Αλλά και αυτό όμως πάλι ο άνθρωπος δυστυχώς πολλές φορές το φοβάται, δεν το θέλει, με αποτέλεσμα τελικά να μην χαίρεται, αγαπητοί, αυτό το χαροποιό πένθος, να μην απολαμβάνει την κατά Θεό λύπη. Διότι η χαρά της κατά Θεόν λύπης αρχίζει από την ώρα που αρχίζω να προσπαθώ να καθαρίσω τα κατάβαθα της ψυχής μου, αγαπητοί, την βρωμιά μου, αυτό το οποίο έχει μέσα στις πτυχές η ψυχή μου. Να φτάσω να πω στον εαυτό μου, φιλαράκο, δεν είσαι αυτό που δείχνεις, αλλά είσαι αυτός, είσαι αυτός, είσαι αυτός και άσε τι λένε οι άνθρωποι για σένα, άσε που οι άλλοι χειροκροτούν και σε πενεύουν, εσύ τελικά αυτός είσαι, φίλε μου. Τότε αγαπητοί, θα αρχίσω να αποκτώ το κατά Θεόν πένθος, την λύπη, που δεν θα φαίνεται εξωτερικά στο πρόσωπο, όπως είπαμε, δεν θα κατσουφιάσουμε, δεν θα μαραζώσουμε, αλλά είναι μέσα, εσωτερικό της ψυχής αυτή η θλίψη. Ο Χριστός δεν δέχτηκε, αγαπητοί, το εσμυρνισμένο ξύδι, όπως εμείς ψάχνουμε να βρούμε αφορμές για να μην πονέσουμε, για να μην δούμε την πραγματικότητα. Διότι το ξύδι εκείνο το εσμυρνισμένο, αν το δούμε στην ιστορία, θα δούμε ότι τότε όταν οδηγούσαν κάποιον άνθρωπο στον θάνατο, του έδιναν διάφορα ναρκωτικά από φιλανθρωπική διάθεση, από αγάπη προς τον θανατοποινήτη, για να μην αισθανθεί τον πόνο τη στιγμή που θα βρισκόταν στον σταυρό, στην ποικίλη ταλαιπωρία. Ο Χριστός λοιπόν αρνήθηκε, διότι ήθελε να δοκιμάσει τον πόνο, την πραγματικότητα. Εμείς μετερχόμαστε τα πάντα για να μην δοκιμάσουμε τον πόνο, αγαπητοί, για να μην δούμε την πραγματικότητα. Παίρνουμε κάθε είδους ναρκωτικό, είτε τηλεόραση, είτε διασκέδαση, είτε πιωτό, είτε οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει στο να ξεχάσουμε, αν μπορούμε να το ξεχάσουμε, γιατί το αγκάθι υπάρχει μέσα μας, το γεγονός αυτό του λάθους που πράξαμε. Αν όμως το αποδεχθούμε και το δούμε και δούμε τον εαυτό μας κατάφατσα, όπως είπαμε, τότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να καθαριζόμαστε,
να βελτιωνόμαστε και να απολαμβάνουμε την χαρά της παρουσίας του Θεού, την χαρά της χαρμολύπης, την χαρά της κατά Θεόν λύπης, αγαπητοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει για αυτούς που γυρεύουν την χαρά σε αυτόν τον κόσμο και δεν θέλουν να ακολουθήσουν τη σωστή μέθοδο, λέγει ότι στον κόσμο αυτό δεν είναι το προσκλητήριο για γάμο, γιατί αυτός που μας κάλεσε για πένθος, για να πενθήσουμε τι, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, την αποστασία μας, την απομάκρυσή μας από τον Θεό, το ότι δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Ο χριστιανισμός λοιπόν, θα πει κανένας, μας καλεί για πένθος? Ναι αγαπητοί, για τα λάθη και την αποστασία όπως είπαμε, και δεν είναι όπως θα πει κάποιος για τους μοναχούς, αλλά είναι για όλους μας αγαπητοί. Είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου αγαπητοί μου, είναι η θεολογία του Σταυρού και εκείνοι οι κοσμικοί άνθρωποι που θεολογούν με κοσμικό, με γήινο πνεύμα και τα θέλουν όλα ρόδινα και να μην μας αγγίζει τίποτα και να μην πονάμε, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην σταυρώνουμε το εγώ μας. Αυτοί είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος και για τους οποίους κλαίει διαρκώς ο Παύλος αγαπητοί. Ποια τώρα είναι τα γνωρίσματα του ανθρώπου που πενθεί με την κατά Θεόν λύπη? Μας τα λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αυτοί που πρωτοξεκινούν και προκόβουν στο κατά Θεόν πένθος λύπη είναι, φαίνεται από την εγκράτεια με τη γενική έννοια. Φαγητό, ρούχα, σπίτια, σαρκικά πράγματα, πολυλογία, τα πάντα. Είναι εγκρατείς. Δεν θέλουν πολλά φαγητά, αρκούνται σε αυτό, ένα πιάτο φαγητό να γεμίσει κοιλιά. Δεν επιδιώκουν να αγοράζουν συνεχώς ρούχα, αλλά έχω ένα-δύο πανωφόρια, πόσα θέλω. Όλα μαζί θα τα φορέσω για να μην κρυώσω. Όταν αυτά προχωρήσουν και αρχίσουν να φθαρούν, θα αγοράσω ένα καινούριο. Όχι να γεμίζω την καρδαρόμπα μου ρούχα και παπούτσια, λέτε και θα... Ο άνθρωπος αυτός ανά μία ώρα μέσα στην ημέρα θα αλλάζει ρούχο και παπούτσι. Τι υπερβολές ακολουθούμε αγαπητοί, ψάχνουμε να βρούμε εκεί τη χαρά και τελικά απογοητευόμαστε. Ένα άλλο γνώρισμα λέγει είναι η σιωπή των χιλέων, όχι πολλά, όχι αργολογίες. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει στην κατά Θεόν λύπη και την ζει πλέον δεν θέλει πολλά πολλά. Με μια-δυο κουβέντες μπορεί να συνεννοηθεί με τον άλλον άνθρωπο, μπορεί να χαρεί, αλλά διαρκώς έχει μέσα του την αρετή της σιωπής που λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος και λέγει πάνω απ' όλα αγάπα την σιωπή, όχι γιατί είναι απόκοσμος, όχι γιατί ψάχνει την μόνωση, αλλά γιατί τα πολλά έχει καταλάβει ότι τον οδηγούν σε ένα άδειασμα της ψυχής. Με τα πολλά λόγια νιώθουμε ένα άδειασμα της ψυχής. Με την σιωπή και όταν μάλιστα το νου μας τον στρέφουμε προς τον Θεό, τότε νιώθουμε αυτήν την γλύκα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Θα έλεγα πάλι αγαπητοί μου ένα παράδειγμα. Ο σύζυγος, τα παιδιά έφυγαν. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία. Είναι η καλύτερη στιγμή για σιωπή. Να δούμε τον εαυτό μας. Να μελετήσουμε το εσωτερικό μας. Δυστυχώς όμως πιάνουμε και βλέπουμε ότι είναι μια ευκαιρία να πιάσουμε κοβέντα με τη γειτόνισσα, με το ένα με το άλλο. Αχ, αυτό το τηλέφωνο, θα μπει κανένας. Με τις ώρες το τηλέφωνο. Θέλει κανένας να επικοινωνήσει με κάποιον και δεν μπορεί να βρει χρόνο. Λέει, αμάν πρωθυπουργός να ήτανε, θα είχε περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί σου. Και μετά τρέχουμε. Γιατί κάει και το φαγητό, γιατί δεν προλάβαμε να ψωνίσουμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και θα έρθει ο σύζυγος, θα έρθουν τα παιδιά, θα γκρινιάξουν. Τι φαγητό είναι αυτό και γιατί άργησες. Καμιά φορά, αγαπητοί, μπορεί και να μην ανοίξω την πόρτα του σπιτιού μου, όταν ξέρω ότι αυτή που ήρθε, ήρθε για κουσκούς, ήρθε για κουτσομπολιό, ήρθε για να περάσει την ώρα του. Ναι, βλέπετε η επιστήμη, ο σύγχρονος πολιτισμός μας έβαλε και ένα ματάκι στην πόρτα και βλέπουμε, α, ήρθε τώρα για να αμαρτήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται, ας κάνουμε ότι δεν είμαστε εδώ. Ακόμα, το τηλέφωνο έχει και νούμερο, δείχνει το ποιος καλεί. Α, είναι ο τάδε, είναι η τάδε. Θα με προκαλέσει μία θλίψη στην ψυχή μου. Θα αδειάσω γιατί θα με οδηγήσει εκεί που θέλει να με οδηγήσει.
όχι, δεν το σηκώνω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι έλλειψη αγάπης, δεν είναι έλλειψη φιλαδελφίας, αλλά θέλω να κτίσω τον εαυτό μου μέσα στον χώρο της σιωπής, παρέα με τον Θεό, για να μπορέσω τελικά να βοηθήσω και τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος μου χτυπά την πόρτα, ο οποίος θα μου πάρει τηλέφωνο και θα προσπαθήσει να με λοξοδρομήσει, αλλά με τη χάρη του Θεού και την φώτιση που απέκτησα στην ησυχία, θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω και αυτόν να απαγκιστρωθεί από αυτό το σκεπτικό και την τακτική. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό θα πει, φιλαδελφοί αγαπητοί. Επίσης, σε αυτούς υπάρχει αοργησία, λέγει, και ανεξικακία στους ανθρώπους που ακολουθούν το κατά Θεόν πένθος. Δεν θυμώνουν όταν τους προσβάλλεις, δεν κρατάει κακία. Δεν βαριέσαι, λέει, μήπως και εγώ ποιος είμαι, θα καθίσω τώρα να μαλώνω, θα έρθω τώρα σε αντιπαλότητα, μία σου και μία μου, να ψυχραθώ, τι θα βγάλω, τι θα κερδίσω. Του φύγε του ανθρώπου, είπε μια κουβέντα παραπάνω. Κι αν με υποτίμησε και αν με υποτίμησε ποικιλοτρόπος και με κατηγόρησε, εγώ αυτός που είμαι, είμαι. Είτε με χειροκροτήσει, είτε με λασπολογήσει ο άλλος, εγώ αυτός είμαι. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος που γεύεται και αγωνίζεται στον δρόμο της κατά Θεόν λύπης. Τον δε τελειοθέντων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτοί που τελειώθηκαν στο κατά Θεόν πέθος, υπάρχει ταπεινοφροσύνη και διψούν, ψάχνουν να βρουν τρόπους να ετοιμαστούν. Εμείς ζητάμε τρόπους πώς και πώς να μας τιμήσουν. Εκείνοι ψάχνουν την ατιμία. Επιθυμεί, λέγει, τις αθέλητες, ξαφνικές θλίψεις και πειρασμούς. Ένας γέροντας είχε πει στον υποτακτικό του ότι επειδή δεν είχε πειρασμούς κάποια μέρα, λέγει, μπα, δεν έχουμε κάποιον πειρασμό σήμερα, πέρασε η μέρα χωρίς πειρασμό. Μας ξέχασε ο Θεός, λέγει. Επίσης βλέπουμε στους ανθρώπους αυτούς ακατακρισία, λέγει, αμαρτανόντων. Δεν κατακρίνω τους άλλους, διότι ξέρω ότι και εγώ τέτοιος είμαι. Εκείνος έκανε αυτό, εγώ έκανα κάτι άλλο. Δεν ασχολούμαι με την κατάκριση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συμπάθεια υπερδύναμη, λέγει. Συμπαθώ τον άλλον, μετέχω στο πάθος, στην ταλαιπωρία που έχει, τον πειρασμό του, πέρα από την δική μου δύναμη, και προσεύχομαι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην ταλαιπωρία. Γνώρισμα πάλι του κατά Θεόν πένθους είναι, αγαπητοί, τα δάκρυα. Πόσο κατά

έρχεται να μας καθαρίσει για τα αμαρτήματα τα μετά από το βάπτισμα, διότι εκείνο που πήραμε ως νήπια, δυστυχώς το λερώσαμε. Και τώρα, με το βάπτισμα των δακρύων, λέγει ο Άγιος Ένεσης Κλίμακος, εκείνο το πρώτο βάπτισμα που πήραμε, το ξανακαθαρίζουμε. Και αν δεν είχαμε αυτό το φιλάνθρωπο δώρο, λέγει, των δακρύων, τότε αυτοί που θα σωζόντουσαν θα ήταν πολύ λίγοι, λέγει, θα ήταν σπάνιοι, διότι τα δάκρυα έρχονται σαν απορρυπαντικό, σαν καθαρτικό και καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Ω αγαπητοί, χρειαζόμαστε αγώνα. Η πρόοδος δεν έρχεται από μόνη της, και μόνο το ότι είμαστε χριστιανοί δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι βαπτίστηκα και είμαι χριστιανός, βαπτίστηκα, καθαρίστηκα. Τώρα τι γίνεται? Καθαρίζουμε, αγωνίζουμε, προσπαθώ να έχω το κατά Θεόν πένθος. Ψάχνω να βρω τη χαρά στον κόσμο, τα του κόσμου, ή στον χώρο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αλήθεια, δεν το καταλάβαμε. Δεν τα γευτήκαμε όλα τα οποία μας προσφέρει ο κόσμος. Δεν καταλάβαμε ότι τελικά μια ταλαιπωρία είναι, και ότι μόνο χαρά δεν γευτήκαμε, αλλά θλίψη. Λοιπόν, ας γυρίσουμε, αγαπητοί, ας γυρίσουμε και να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω, προς τον Κύριο, να δούμε εκείνος τι λέγει, πώς έχει τακτοποιήσει τα πράγματα για μας, που εμείς παιδευόμαστε αλλού να βρούμε τη χαρά, ενώ εκείνος έχει στρώσει αυτόν τον ωραίο δρόμο του θελήματος του Θεού, που μέσα έχει την χαρμολύπη, αγαπητοί. Πολλά είπαμε, αγαπητοί, για την λύπη γενικότερα, και φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής, ας ανακεφαλαιώσουμε. Λοιπόν, τι είναι η κατά κόσμο λύπη? Ένα πάθος φοβερό που οδηγεί την ψυχή στον αιώνιο θάνατο. Είναι η λύπη για την απώλεια, όπως είπαμε, επιγείων και προσκαίων πραγμάτων, πλούτος, δόξα, αγαπημένα πρόσωπα, υγεία. Αν λυπάσαι για αυτά, αδελφέ, παθολογικά, τότε να ξέρεις ότι βρίσκεσαι στον χώρο της κατά κόσμων λύπης. Τι είναι η κατά Θεόν λύπη? Το πένθος της ψυχής που οδηγεί σε μετάνοια των όσων κακών έχει κάνει, αλλά με ελπίδα αγαθή, αγαπητή. Και αυτό οδηγεί προς σωτηρία, για την οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ. Η πρώτη λύπη, μακριά, αγαπητή. Η δεύτερη, να την ψάξουμε, να την επιζητούμε, να αγωνιζόμαστε να την κατακτήσουμε. Και η καρπή της δευτέρας λύπης είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, πίστης, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστώτης, πραώτης, εγκράτεια. Ο Άγιος Ιωάννης έχει την κατακλίδα για το κατά Θεόν πένθος, αγαπητοί. Δεν θα καταδικαστούμε, λέγει, προσέξτε, αγαπητοί, δεν θα καταδικαστούμε, ο φίλοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν θα φεύγει η ψυχή μας, διότι όταν ζούσαμε δεν κάναμε θαύματα. Δεν θα μας καταδικάσει ο Θεός γιατί δεν κάναμε, δηλαδή, θαύματα, ούτε γιατί δεν θεολογήσαμε, ούτε γιατί δεν φτάσαμε στα ύψιστα σκαλοπάτια της πνευματικής θεωρίας, αλλά θα δώσουμε λόγο στον Θεό, διότι δεν πενθούσαμε διαρκώς για τα λάθη και τις αμαρτίες μας. Δεν αποδεχθήκαμε τα λάθη μας και δεν θρηνήσαμε, δεν κλάψαμε για αυτά. Γι' αυτό θα μας καταδικάσει ο Θεός. Αγαπητοί, ας βάλουμε το πένθος μέσα στην καρδιά, όχι στο πρόσωπο, όχι κατσούφιδες, παιδιά του Θεού, χαρούμενοι είμαστε. Να είναι χαρούμενο το πρόσωπο, η καρδιά να πενθεί. Θεέ μου, πόσο σε έχω λυπήσει, να σκεφτόμαστε. Μου έχεις δώσει τα πάντα. Εγώ όμως εκμεταλλεύτηκα την αγάπη σου και έχω κάνει τόσα πολλά πληγώνοντας την αγάπη σου. Δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρήθηκαν, αγαπητοί, οι αμαρτίες μου. Εξομολογήθηκα, συγχωρήθηκαν. Αλλά εγώ λυπούμαι, διότι αμάρτησα, πλήγωσα την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη της αγάπης μου, αγαπητοί. Πενθώ σαν χριστιανός, διότι νιώθω ότι με όλα αυτά που έκανα και κάνω, δυστυχώς, απομακρύνθηκα και απομακρύνουμε από τον Χριστό. Και όταν έρθει, αγαπητοί, πραγματικά αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη, τότε έρχεται και η επισφράγηση, αγαπητοί, του Λόγου του Θεού, που είπε «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, μακάρι οι κλαίοντες, νυν, ότι γελάσετε». Αυτό είναι, αγαπητοί, η κατά Θεόν λύπη, το χαροποιόν πένθος που μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για το οποίο πρέπει να αγωνιζόμαστε διαρκώς, κοιτώντας κατάματα στο βάθος της ψυχής τον εαυτό μας και αποδεχόμενοι αυτή

την κατάσταση του εσωτερικού μας, να ανορθωθούμε ως παιδιά του Θεού, βαδίζοντας το θέλημα του Θεού, την χαρά του Αγίου Πνεύματος.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευθείας». Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, «Δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπο».

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Κύριε, τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των εκτιρμών σου δόξαση.
1: Ότι παλάμητη αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον ήλθες εύσπλαχνε τους νοσούντας ιάσαστε Χριστέ τον παράλυτον εν την προβατική κολυμβήθρα δια του λόγου σου ανέστησας εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέησας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε, δόξα σου.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή με θέμα την καινοδοξία και απόψε, αφού αναφέρουμε εν ολίγης αυτά που υπόθηκαν την περασμένη φορά. Να υπενθυμίσω ότι καθοδηγός μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Υπόθηκε ότι καινόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που φανερώνει, που συνειδητά προβάλλει, υπονοεί ύπαρκτα ή ανύπαρκτα χαρίσματα ή επενετά πράγματα ή επενετές ενέργειες. Έτσι, για να φαίνεται στον κόσμο. Υπόθηκε ακόμη ότι του καινοδόξου η νηστεία είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη. Ο καινόδοξος είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί και μισθό δεν παίρνει, λέγει ο Άγιος. Και αυτά λόγω της επιδείξεως, λόγω της προβολής. Ένα σημείο που θα μπορούσε να επισημανθεί ως παράδειγμα σχετικό με την προβολή μιας καλής εικόνας επενετής από τον κόσμο. Από τον κόσμο βεβαίως που έχει κάποια ευσέβεια, γιατί την ευσέβεια δεν την πολύ εκτιμά η εποχή μας. Ένα σημείο, ένα παράδειγμα αναφέρεται στο βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό από τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο και ειδικότερα αναφέρεται και τον πατέρα Γεώργιο τον Αναχωρητή. Εκεί διαβάζουμε μεταξύ των άλλων ότι ο πατήρ Γεώργιος όταν καμιά φορά έβλεπε ανθρώπους που μπορούσαν να υποψιαστούν την ασκητικότητά του έλεγε «Φαΐ ζωή, νηστεία θάνατος». Φαΐ ζωή, νηστεία θάνατος. Δηλαδή επενούσε το φαΐ και κατηγορούσε την νηστεία. Φυσικά όποιος τον άκουγε αυτό σχημάτιζε τη γνώμη ότι ήταν γαστρίμαργος. Την ίδια εντύπωση έδινε και στους ανθρώπους όταν τύχαινε και έτρωγε στην τράπεζα. Γιατί έτρωγε επίτηδες με λέμαργο τρόπο. Εάν μάλιστα είχαν αυγό στην τράπεζα, πασαλιβόταν. Και όπως δεν πλυνόταν ποτέ, έδινε την εντύπωση ότι τρώει όλο αυγά. Εάν τον ρωτούσε κανείς για πνευματικά θέματα, απαντούσε πολύ φωτισμένα. Και όταν έβλεπε ότι τον θαυμάζουν, Τότε άρχιζε μερικά μπερδεμένα και θόλωνε τα νερά. Όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και περισσότερο ρήμαζε ο πατήρ Γεώργιος. Και ορισμένοι άρχισαν να τον παίρνουν μυρωδιά, ότι δηλαδή τα έκανε επίτηδες, για να μην φαίνεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό και έκανε αταξίες και μάλιστα επίσημες, όπως λέγει ο πατήρ Παΐσιος. Για να μην πέσει στο πάθος της καινοδοξίας και όχι μόνο να μην πέσει, αλλά και κάτι καλό που μπορούσε να έκανε, που πρέπει να ήταν ένας πνευματικός ιδιαίτερα άνθρωπος, ιδιαίτερα πνευματικός, δεν ήθελε αυτό να γίνεται αντίληπτο. Γι' αυτό τα έκανε αυτά. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει, αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει. Ήλθε όμως, εννοείται η καινοδοξία, ο δαίμον της καινοδοξίας, το δαιμόνιο της καινοδοξίας. Ήλθε όμως αυτός που συνηθίζει να επαινεί ή μάλλον να πλανά και με τους επαίνους μας άνοιξε τα μάτια και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος. Εκείνος που κολακεύει, μιμείται τον διάβολο που μετέρχεται την κολακία για να ρίξει τους ανθρώπους στην καινοδοξία. Γι' αυτό και λέγεται ότι είναι υπηρέτης των δαιμόνων. Είναι οδηγός προς την υπερηφάνεια εκείνος ο οποίος επαινεί και κολακεύει. Είναι εξολοθρευτής της κατανήξεως, εξαφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από τον σωστό δρόμο. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Οι μακαρίζοντες ημάς, πλανώσιν ημάς». Ακόμη υπόθηκε την περασμένη φορά, στην περασμένη εκπομπή, ότι η μάχη κατά του πάθους της καινοδοξίας είναι περισσότερο δύσκολη, είναι η περισσότερο δύσκολη, η περισσότερο περίπλοκος, η περισσότερο λεπτή μάχη, ο αγώνας δηλαδή. Γι' αυτό η υπερηφάνεια και η καινοδοξία, που αυτά τα δύο είναι συγγενείς, προκαλούν όλες τις φθορές και όλες τις πτώσεις. Τότε η χάρη εγκαταλείπει, όταν ενεργούν τα δύο αυτά πάθη. Τότε η καρδιά ψυχραίνεται. Τότε αδυνατεί η προσευχή. Όταν κανείς ενεργεί υπερήφανα και ενόδοξα, τότε ο νους διασκορπίζεται. Τότε αρχίζουν οι προσβολές των εμπαθών λογισμών. Πώς είναι ο αγώνας κατά της καινοδοξίας? Υπόθηκε ότι αυτός ο αγώνας, αυτή η μάχη συνδέεται με την απόθυση, δηλαδή με το διώξιμο, το σπρώξιμο να φύγουν, με την απόθυση των λογισμών της καινοδοξίας. Ώσπου να μάθουμε να αποθούμε τους λογισμούς αυτούς, τις σκέψεις αυτές της καινοδοξίας, γιατί από τις σκέψεις ξεκινάει το πάθος αυτό, ως επιτοπλίστων, είναι δυνατόν να φτάσουν και μέχρι την απόγνωση, πάνω στην προσπάθειά μας και στην διαπίστωση ότι δεν κάνουμε τίποτε. Απόγνωση βέβαια που θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε αν είχαμε ταπεινό φρόνημα και ειλικρινή και σταθερή μετάνοια. Ο αγώνας κατά των λογισμών των εμπαθών και ιδιαίτερα κατά της καινοδοξίας δεν είναι μια ψηλή, με γιώτα, ψηλή σκέψη. Είναι αντίσταση προς τα συμμεθοδίες του διαβόλου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δίνεστε ημάς στήνε προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Ντυθείτε, λέγει, τα όπλα, τα μέσα που σας δίδει ο Θεός, για να μπορείτε να αντιστέκεστε στις πονηριές του διαβόλου. Ο διάβολος δεν πολεμεί φανερά, αλλά καλυμμένα, με απάτη. Και μάρτυράς μας είναι, ως προς τις απάτες του διαβόλου, είναι και ο Ιώβ, ο οποίος έγραφε, έλεγε, ποιος μπορεί να αφαιρέσει και να ξεσκεπάσει το κάλυμα της επενδύσεώς του? Ποιος μπορεί να εισχωρήσει στις πτυχές του θώρακός του? Και εξηγεί ο Όσιος Νήλος ότι με πολλά ενδύματα καλύπτει την πονηρία ο διάβολος. Δελεάζει με το φαινόμενο και ολοθρεύει με το κεκριμένο. Άλλωστε, αν προσέξει κανείς τον εαυτό του, θα δει ότι όταν ξεκινάει να κάνει κάτι κακό, πάντοτε βλέπει θετικές πλευρές. Και εκ των υστέρων, αφού κάνει το κακό, αντιλαμβάνεται ότι έπεσε σε παγίδα. Πώς το έκανε αυτό? Σπάνιοι είναι οι χριστιανοί που καταλαβαίνουν τις μηχανές του διαβόλου. Όπως ο Ιώβ, όπως ο Απόστολος Παύλος που έλεγε, «Ου γαρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν, δεν αγνοούμε τις πονηριές του». Ου γαρ αυτού τα νοήματα αγνοούμεν, Β' Κορινθίους 2.11. Γι' αυτό και σε άλλη επιστολή του προς Ρωμαίους, ο Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Με τη δική μας συνεργασία, βέβαια, και με την μακαρία ταπείνωση. Καθώς εφανέρωσε ο άγγελος εις τον Μεγαντώνιο, όταν είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σε όλη τη γη, πώς θα τις ξεπερνούσε κάποιος αυτές τις παγίδες, ήταν το ερώτημα του Μεγαλοντονίου. Με την ταπείνωση και βεβαίως με την επίκληση της δυνάμειος του Θεού. Ακόμη είπαμε ότι ο διάβολος δεν δείχνει φανερά τις αμαρτίες στους ανθρώπους, δεν συμβουλεύει ευθέως την κοινοδοξία, ούτε την πορνεία, ούτε τον φόνο. Με άλλο τρόπο τα κατασκευάζει αυτά. Και συνήθως από τα δεξιά, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ή με πιθανούς άλλους λογισμούς. Δηλαδή, λογισμούς που τους χρησιμοποιεί σαν προσωπείο, σαν μάσκα και σκέπασμα της κακίας. Και κατασκευές από τα δεξιά, εκ των δεξιών, όπως λέγεται, είναι όλες οι ανύποπτες περιπτώσεις. Που να περιμένεις τώρα ότι ένας ιερέας, επί παραδείγματι, θα μπορούσε να σε εξαπατήσει. Δίδεις μια εμπιστοσύνη, αν και στα χρόνια μας. Οι άνθρωποι είναι πιο προσεκτικοί, δυστυχώς. Δώσαμε τέτοια δικαιώματα και είναι ανάγκη να είναι πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, ο διάβολος κάνει κακό από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Καθόλου δεν αποκλείει να βάλει σκέψη να γίνει ιερέας ένας ο οποίος τίποτε δεν έχει μέσα του ιερό και όσιο, αλλά με άλλες σκέψεις κινούμενος. Οπότε κάποιος θα έλεγε, μα καλό πράγμα σκέπτεται, γιατί δεν βοηθάτε? Ήρθε κάποιος να πάρει μία συμμαρτυρία, να δεχθεί μία δυνατότητα που απαιτείται για να γίνει κανείς ιερεύς, και ήταν γνωστό ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε φοβερές σαρκικές αμαρτίες. Οπότε μία άρνηση σε τρίτους φαίνεται ότι είναι πολύ σκληρό, πολύ σκληρή στάση. Καλό πράγμα ζητάει. Και πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι αγνοούν περί τίνος πρόκειται. Πιθανοί λογισμοί είναι οι εύλογοι λογισμοί, οι σωστοί λογισμοί, οι φυσικοί. Δεν είναι φυσικό αυτό πράγμα τώρα? Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Διονύσιος ο Αριοπαγίτης, όσοι ποιούν το κακό, το ποιούν ως δοκούν αγαθών. Το κάνουν δηλαδή γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι καλό. Τα καταφέρνει ο διάβολος και μας ρίχνει στάχτη στα μάτια μας. Γι' αυτό και αισθανόμαστε πολλές φορές ότι κάποιος έχει αδικηθεί με μια σκληρή κριτική. Ενώ όμως αλλιώς έχουν τα πράγματα. Πώς τόση επανουργία στον διάβολο, τόση πονηριά, τόση μεθοδία, τόση εφευρετικότητα. Και υπόθηκε την περασμένη φορά ότι ο διάβολος είναι πολύπειρος και πολυμήχανος. Σε αυτόν τον πνευματικό, στον αόρατο πόλεμο κατά του ανθρώπου. Και γιατί λόγω της φύσεώς του έχει την δυνατότητα να εφευρίσκει πολλά και ακατανόητα για τον άνθρωπο και γιατί η πείρα του είναι πολύ μεγάλη από τον Αδάμ μέχρι σήμερα, έχει σαν και εμάς αντιμετωπίσει και έχει εξαφανίσει μόνον εκείνους οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να τους καταφέρει. Ειδικότερα εκείνους που έχουν ταπεινό φρόνημα, που αισθάνονται ότι είναι σκόλικες. Όπως έλεγε ο Δαβίδ, σκόλιξη μη και ούκ άνθρωπος. Αυτό δεν το αντέχει ο διάβολος. Αρκεί βέβαια να το πιστεύει κανείς και να κινείται ανάλογα. Και ακόμη η πανουργία του διαβόλου και η εφευρετικότητα του διαβόλου οφείλεται και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις αντιθέσεις που του πρόβαλαν μεγάλοι πατέρες, οι οποίοι βέβαια του άφησαν εκτός από την ήττα που υπέστησαν, τους άφησαν τους δαίμονες και μια εμπειρία το πώς πολεμούν οι Άγιοι, το πώς αγωνίζονται οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη του Θεού. Και από εκεί ακόμα έχουν πάρει υλικό για να είναι πονηροί και εφευρετικοί στην πονηρία τους. Αυτά υπόθηκαν μέχρι την περασμένη φορά. Θα συνεχίσουμε.

Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατέ, χρειάζεται εκείνο που είπε ο Κύριος. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και χρειάζεται και θερμή πίστη. Άγρυπνη προσευχή, θερμή πίστη στο Θεό και όσο γίνεται περισσότερη προθυμία για να νικήσουμε τις μηχανές του διαβόλου. Η εξωτερική μορφή του λογισμού της καινοδοξίας, της σκέψεως που γεννιέται μέσα μας, που δεν γίνεται τυχαίως, αλλά σπείρεται. Η εξωτερική λοιπόν μορφή του λογισμού της καινοδοξίας εξαπατά. Τις περισσότερες φορές δεν δίνει ευκολία για να αντιληφθεί ο πιστός από πού προέρχεται αυτός ο λογισμός. Τώρα τι είναι αυτό που σκέπτομαι? Πλησιάζει αθόρυβα ως κλέφτης. Και η πρώτη του λογική μορφή είναι δυνατόν να φανεί όχι μόνο εντελώς φυσική, αλλά και σοφή, ακόμα και αγία. Τέτοια είναι η απάτη του διαβόλου. Πώς να αντιληφθεί κανείς την εχθρότητα αυτού του λογισμού? Γι' αυτό η γνώμη μας για τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας, στο νου μας, δεν πρέπει να στηρίζεται στην εξωτερική μορφή. Μόνο η πείρα οδηγεί στη γνώση. Οι δαιμονικές υποβολές έχουν και δύναμη και λεπτότητα και ποικιλομόρφους όψεις. Ακόμη και όταν ο λογισμός, η σκέψη δηλαδή, είναι αγαθός, απαιτείται προσοχή. Γιατί είναι δυνατόν να εισαχθεί και μέσα στον αγαθό λογισμό κάποιο ξένο στοιχείο, εκ των υστέρων, κατά τη διάρκεια της εξελίξεως του λογισμού, της σκέψεως. Και αυτό είναι δυνατόν να αλλάξει ουσιωδώς το πνευματικό περιεχόμενο του λογισμού, που ξεκίνησε με πνευματικό περιεχόμενο. Και έτσι να αλλάξει η ενέργεια του λογισμού επάνω μας. Ο λογισμός, όπως υπόθηκε, το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το πρώτο στάδιο της καινοδοξίας, η σκέψη δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Μόνο η εμφάνιση στη συνείδησή μας του λογισμού αυτού, της καινοδοξίας, δεν είναι αμαρτία. Είναι πρόταση προς αμαρτία. Και η απόκρουση, η απόρριψη δηλαδή του λογισμού αυτού, μιας τέτοιας σκέψεως που προτείνει αυτός ο λογισμός, η απόκρουση της προτάσεως αυτής αποκλείει την ανάπτυξη της αμαρτίας. Γιατί πάει να ξεκινήσει. Εδώ στο σημείο αυτό οφείλουμε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Χρειάζεται απολυτότητα, αποφασιστικότητα και αμεσότητα. Είναι από τα πλέον αναγκαία μέσα. Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει «Είδα, πενθούντας να τους επενούν και να εξοργίζονται γι' αυτό». Δηλαδή, συνεχίζει, έχουμε την εικόνα όπως σοφοί έμποροι σε πανηγύρι ανταλλάσσουν το πάθος της καινοδοξίας με το πάθος της οργής. Γι' αυτό δεν πρέπει να πενούμε.

Εκεί που βλέπεις κάποιον ο οποίος έχει μετάνοια, σε μηδέν χρόνο, αν αρχίσεις να τον επαινείς ή να του δείχνεις μια ιδιαίτερη έτσι τιμή, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να έχει μετάνοια, αμέσως μπορεί να παρουσιαστεί μια άλλη φωτογραφία, μια άλλη εικόνα της οργής. Και βεβαίως κανείς διερωτάται τότε γιατί επαινούσε. Γι' αυτό δεν πρέπει να επαινούμε. Καταρχήν δεν πρέπει να επαινούμε γιατί δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα κατηγορούμε βεβαίως. Ακόμη σημαίνει ότι δεν πρέπει να προκαλούμε ή το πάθος της καινοδοξίας ή άλλο πάθος μετερχόμενη τον έπαινο. Και θα σκανδαλιστούμε εμείς οι ίδιοι αργά ή γρήγορα, οι οποίοι επαινούσαμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει, αγαπητοί ακροατέ. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς γινώσκεται του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Όπως τώρα, όπως αναφέρονται αυτά τα σημεία, τα οποία είναι τόσο ενδιαφέροντα για το πάθος αυτό της κοινοδοξίας που απασχολεί όλους μας, πόσο μπορεί να πέσει σε λάθος κάποιος ο οποίος ακούει και να νομίζει ότι πόσο καινόδοξος και πόσο, πόσο ταπεινός και πόσο ενάρετος είναι αυτός ο οποίος τώρα ομιλεί. Μέσα στο σύνολο των καινοδόξων ανήκω και εγώ. Και μάλιστα από τους πρώτους. Όλους μας αφορά ο λόγος. Ουδείς γινώσκει, λέει ο Απόστολος Παύλος, τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου, το εναυτό. Γι' αυτό ας εσχυνθούν και ας κλείσουν το στόμα τους, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, όσοι εγκομιάζουν τους άλλους κατά πρόσωπο. Ένας άλλος Άγιος λέγει, μόλις ευρίσκεται άνθρωπος δυνάμενος να δέχεται άνευ ψυχική βλάβη στην τιμή του κόσμου. Δηλαδή είναι σπάνιο να βρεις έναν άνθρωπο που να μην βλάπτεται από την τιμή που δέχεται από τους ανθρώπους. Και ειδικότερα και από κοσμικούς ανθρώπους. Και ποσός ίσως δεν ευρίσκεται τι ούτως, και μάλιστα δεν υπάρχει κανείς που να μην βλάπτεται από τιμές και από επένους. Κάνεις άγγελος ήτο κατά τους τρόπους της διαγωγής αυτού. Και αν ακόμη αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ήταν πρωτού βλεφτή από έπαινο και αν ακόμη ήταν αγγελική η διαγωγή του.

παρακαλέσει τον Κύριο να επανέλθει στη ζωή του μετά από τις αμαρτίες αυτές που έκανε. Είναι δυνατόν, αγαπητοί ακροατέ. Άλλωστε γι' αυτό πένθει ο άνθρωπος, γι' αυτό μετανοεί. Γιατί δυστυχώς είμαστε τόσο τρεπτοί, αλλάζουμε τόσο γρήγορα, που φαίνεται από πέρα φαίνεται το πόσο μας έχει επηρεάσει η αμαρτία στη ζωή μας. Η κατάσταση του πένθους είναι μεν θετικό στοιχείο, αλλά αυτό καθ' αυτό το πένθος, η μετάνοια, δηλαδή προδίδει μεταπτωτική φύση, δηλαδή την φύση που έχουμε μετά από την παράβαση του θελήματος του Θεού και κατά την διάρκεια των δικών μας παραβάσεων. Πώς την έχουμε κακοποιήσει την φύση μας. Όσο ζούμε, η μετάνοια πρέπει να είναι διαρκείες. Μόνο στη Βασιλεία του Θεού δεν πενθούν, δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αλλά σ' ακούσουμε κάτι.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Γενικά χρειάζεται προσοχή. Προσοχή, προσευχή, συντριβή. Πολύ βασικά σημεία αυτά στη ζωή, την πνευματική. Και όταν λέμε πνευματική, δεν εννοούμε έναν κόσμο αποκομμένο από την ζωή, γιατί η κοινωνική ζωή, η υλική ζωή μετέχεται στην πνευματική ζωή. Δεν χωρίζουν αυτά. Και ο εργαζόμενος χρειάζεται να εργάζεται πνευματικά, δηλαδή να εργάζεται στη δουλειά του πνευματικά, έστω και αν ασχολείται με υλικά πράγματα, αλλά να έχουν διάσταση πνευματική, και ο εργαζόμενος και ο διδασκόμενος και ο ερχόμενος σε επικοινωνία με ανθρώπους για διάφορα θέματα μέσα στην κοινωνία έχει ανάγκη από την πνευματική κατάσταση της ζωής, από την πνευματική αντιμετώπιση της ζωής, των υλικών πραγμάτων. Τώρα, όπως υπάρχει και το πρόβλημα αυτό που είναι γνωστό εδώ στην πατρίδα μας, το οικονομικό, πόσο δεν θα βοηθήσει η πνευματική ζωή να αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα απορούν οι άλλοι πώς αυτό στέκεται. Τη στιγμή που κάποιοι δεν είναι εις θέση να αντιμετωπίσουν έναν έκτακτο πειρασμό, οικονομικό αν θέλετε, αν και διαθέτουν περισσότερα. Χρειάζεται προσοχή, προσευχή, συντριβή και βεβαίως χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τις εντολές του Θεού και να

0: κινείται με τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι τα κύτταρα της ζωής. Ας μου επιτρέπει αυτή η φράση. Αυτές θα διασώσουν τον άνθρωπο. Βεβαίως τα πάθη θα βρούνε δυσκολία. Αλλά ο άνθρωπος ως πρόσωπο τα πορεύεται με τρόπο που πάντοτε εν τέλει θα χαίρεται σε κάθε ανάγκη, σε κάθε επιμέρους πράξη. Και όχι μόνο να προσέχουμε από όλα τα πάθη και από όλους τους τόπους και από όλα τα πρόσωπα. Να προσέχουμε κυρίως τον εαυτό μας, πρωτίστως. Αυτά δεν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους άλλους. Ούτε διάθεση ή διαστάσεως. Είναι ανάγκη συνέσεως. Διαβάζουμε στο γεροντικό, αγαπητοί ακροατέ, είπε πάλιν ένας γέροντες. Κάποτε μας δόθηκε ευκαιρία και αναφέραμε από το γεροντικό τα περισσότερα σημεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε αυτό. Είπε πάλιν ότι ο καθήμενος εν τη ερήμο και ησυχάζουν τριών απαλλάτεται πολέμων, της ακοής και της λαλιάς και του βλέπειν. Προς ένα μόνον έχει τον της καρδίας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ακολουθεί την ζωή, την μοναχική, απαλλάσσεται, εφόσον βεβαίως υπάρχει η κλίση, υπάρχει και η αποδοχή της κλίσεως. Λοιπόν, απαλλάσσεται από την ακοή, από τη λαλιά και από το κοίταγμα. Που σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο το μεγάλο πρόβλημα, τα μεγάλα προβλήματα, να πω καλύτερα, είναι το τι ακούμε, το τι λέμε και τι λένε και τι βλέπουμε. Από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλές πτώσεις και οικονομικές και κοινωνικές, οι οποίες θα είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε φυλακή των αισθήσεων, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας και η εμπειρία των πατέρων, που είναι πνευματικό θέμα. Εάν η ακοή και η λαλιά, το τι λέμε δηλαδή και το τι λένε οι άλλοι, και το τι βλέπουμε, εάν αυτά είχαν σχέση με το πνευματικό περιεχόμενο της ζωής, δηλαδή το πώς πρέπει να ακούμε, πώς πρέπει να μιλούμε και πώς πρέπει να βλέπουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δηλαδή ένας που ζει πνευματική ζωή δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν ομιλεί. Δυστυχώς κατάφερε ο διάβολος να μας διαστρέψει τόσο, ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι αν κανείς ζει πνευματικά, χριστιανικά, ορθόδοξα πνευματικά, ότι στερείται της ζωής. Δεν στερείται της ζωής. Τις ενεργείες των παθών στερείται. Τα πάθη δεν ενεργούν. Αν αυτό λέγεται στερήση, τότε αυτή είναι στέρηση. Και ένας λοιπόν ο οποίος επιλέγει να ζήσει μία ζωή ήσυχη, μακριά από πόλη, έχει αγώνα, αλλά έχει τον αγώνα της καρδιάς. Γιατί στην καρδιά, όπως λέγουν οι πατέρες και το έχουμε πει εδώ, το έχουμε μεταφέρει εδώ σε εκπομπές μας, ότι η μεγάλη μάχη δίδεται στο χώρο της καρδιάς. Αλλά εμείς δεν προσέχουμε το χώρο της καρδιάς, εμείς προσέχουμε μόνο τα έξω από τον εαυτό μας. Δηλαδή είμαστε εξωστρεφείς, έστω και αν μέσα, και ασχολούμεθα με τους άλλους, έστω και αν μέσα μας γίνονται φοβερές εκρήξεις με φοβερότερες συνέπειες και εμείς αγνοούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία επαφή με τον εσωτερικό μας κόσμο, εσωτερικό μας κόσμο, που αυτό είναι κομμάτι της πνευματικής ζωής, που αυτό θέλει προσοχή. Αυτό είναι η πνευματική ζωή, βεβαίως. Η πνευματική ζωή ξεκινάει από τον έχει κανείς μέσα στη ζωή του βάλει τη χάρη του Θεού ή την προσπάθεια να έχει τη χάρη του Θεού και κατόπιν ακούγοντας και τηρώντας το Άγιο θέλημά του, του Κυρίου το θέλημα, που είναι οδηγίες, τρόποι πνευματικής ζωής. Επανέρχομαι στο θέμα των επένων. Υπόθηκε ότι όταν επενούμε, κάνουμε πολύ κακό. Μπορούμε όμως να επενούμε όταν έχουμε άνθρωπο απεγνωσμένο που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τότε μπορούμε να πούμε έναν καλό λόγο. Γιατί πολλές φορές τυφλώνει ο διάβολος για να μην βλέπουμε κάτι καλό, που και αυτό βεβαίως είναι δωρεά του Θεού περισσότερο παρά δικό μας απόκτημα. Αλλά δεν το βλέπει ο άνθρωπος. Κάποιες φορές και πέφτει σε μεγάλη απελπισία. Ή υπάρχουν κάποια διέξοδα και δεν τα βλέπει ο άνθρωπος γιατί τον στραβώνει ο διάβολος και πέφτει σε μεγάλη απελπισία. Τότε μπορεί κανείς να επενέσει και να καταδείξει κάποια πράγματα. Ακόμη και να επενέσει τονίζοντας κάποια πράγματα. Όταν λοιπόν κάποιος έχει πέσει σε απόγνωση ή σε απελπισία, μπορούμε να πούμε έναν λόγο που μπορεί να είναι έπαινος και τιμή, αλλά υπάρχει ειδική ανάγκη και λέγεται. Επαινούμε και σε μια άλλη περίπτωση. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, όταν ακούσεις ότι ο πλησίον σου ή ο φίλος σου σε περιγέλασε πίσω σου ή εμπρός σου, ή μπροστά σου δηλαδή, εσύ να του δείξεις αγάπη και τότε να τον επενέσεις. Δηλαδή, αντί να τον εκδικηθείς και ανάλογα να του φερθείς που σε περιγέλασε και σε εμείωσε, εσύ να πληρώσεις με άλλο νόμισμα, με το νόμισμα που μας έδωκε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ο Θεός. Να δείξουμε αγάπη και να επενέσουμε αντί της αρνητικής στάσεως του άλλου. Ο έπαινος έχει μεγάλη δύναμη στη ψυχή. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να διώξεις τον έπαινο από την ψυχή. Πόσες φορές δεν έχω ακούσει, αγαπητοί ακροατέ, και το βλέπουμε. Το βλέπω στον εαυτό μου, το βλέπουμε όλοι μας. Ότι αλλιώς αισθάνεται εκείνος ο οποίος επενείται και αλλιώς εκείνος ο οποίος κατηγορείται και μειώνεται. Είναι μεγάλο πράγμα να διώξεις τον έπαινο των δαιμόνων, γιατί και οι δαίμονες επενούν. Είναι ασύλληπτο το τι μπορεί να μεθοδεύσει ο δαίμον της καινοδοξίας. Λέγει ο Άγιος, επεσήμανα τον δαίμονα της καινοδοξίας να σπείρει λογισμούς σε κάποιον αδελφό και συγχρόνως να τους φανερώνει αυτούς τους λογισμούς σε κάποιον άλλον. Και εν συνεχεία να κάνει τον δεύτερο να αποκαλύψει στον πρώτο τα μυστικά της καρδιάς του, ώστε αυτός να τον μακαρίζει ως προορατικό. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, αγαπητοί ακροατές. Δηλαδή, ο διάβολος, ο οποίος ως πνεύμα μπορεί να βλέπει κάποιον και να τον επηρεάζει, μπορεί να σπείρει ως πνεύμα στο πνεύμα του ανθρώπου σκέψεις οι οποίες σκέψεις να φανερώνουν το σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και κατόπιν αυτός ο οποίος δέχτηκε αυτές τις δαιμονικές αποκαλύψεις να το λέγει στον άλλον και αυτός ο άλλος μετά να λέγει πώς το ξέρεις εσύ, εσύ πρέπει να είσαι προορατικός. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε πόσες φορές μπορούμε να πέσουμε σε παγίδα όταν σχηματίζουμε μια εικόνα για κάποιον από ψευδολογισμούς αποκαλυπτικούς. Εδώ θα αναφέρω και το θέμα των medium και των μάγων που πολλές φορές λένε κάτι και είναι ακριβώς αυτό που σου συμβαίνει. Και λέγει κάποιος ότι να, αυτός ο άνθρωπος πράγματι έχει δυνατότητες, έχει ικανότητες. Και αγνοεί τελείως την διδασκαλία της Εκκλησίας περί των δαιμόνων ότι μπορεί αυτό που είπε να είναι μέσα στα μέτρα του δυνατού για τον διάβολο να το αντιλαμβάνεται και να το μεταφέρει σε κάποιον άλλον. Βεβαίως δεν γνωρίζει τα βαθέα της καρδιάς ενός ανθρώπου ο διάβολος, μόνο ο Θεός γνωρίζει. Αλλά από πολλές κινήσεις, από πολλά λόγια μας καταλαβαίνει ο διάβολος ποιοι είμαστε, πώς σκεπτόμαστε και τα σπέρνει αυτά σε κάποιον άλλον και αυτός ο άλλος ακούγοντας επηρεάζεται και νομίζει ότι έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος έχει ιδιαίτερες δυνάμεις. Έτσι έχουμε και την μεγάλη πλάνη να καταφεύγουν σε μάγους και σε μέντιουμ ή άλλοι πάλι να νομίζουν για κάποιους ότι είναι άγιοι άνθρωποι με ειδικά χαρίσματα από τις μεθοδίες, από τις μηχανές, όπως λέει ο Άγιος, του διαβόλου. Μερικές φορές ο ανώσιος δαίμον, λέγει ο Άγιος, δαίμον της κοινοδοξίας, εγγίζει, προσέξτε και αυτό το σημείο αγαπητοί ακροατές, μερικές φορές ο δαίμονας της κοινοδοξίας ακουμπάει, εγγίζει, θα πει κανείς πώς γίνεται αυτό. Γίνεται όμως. Και στα μέλη του σώματος και προξενεί διάφορες κινήσεις και παλμούς. Και εδώ υπονοούνται οι σαρκικές κινήσεις. Γι' αυτό η κοινοδοξία, όπως η περηφάνεια, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας, συνδέεται με την πορνεία. Μπορεί κάποιος να είναι άνθρωπος που να προσέχει σε πολλούς άλλους τομείς και να μην προσέχει στο θέμα της κοινοδοξίας. Και να επιτρέπει ο Θεός να πέφτει στην πορνεία και πώς γίνεται αυτή η πτώση. Συνεργία του δαίμονος της κοινοδοξίας. Προκαλεί το σώμα. Ο διάβολος, πόσες φορές δεν έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι δεν μπορούσα να αντισταθώ στον πειρασμό. Μα αν ήταν τόσο δύσκολο να ζήσει κανείς στην αγνότητα, δεν θα έδινε εντολή ο Κυριός μας ου πορνεύσεις. Άρα η κοινοδοξία συνδέεται με την πορνεία και με κάθε άλλη ακάθαρτη πράξη σαρκική. Άρα η ταπείνωση μας φυλάγει από σαρκικές αμαρτίες. Ο δαίμονας της κοινοδοξίας μόλις αντιληφθεί ότι έχουμε κάποια ειρηνική κατάσταση, σπέρνει λογισμούς κοινοδοξίες. Οπότε έχει το πεδίο μπροστά του ανοιχτό. Και όπως δεν απομακρύνεται εύκολα ο σκύλος από το τραπέζι του κρυοπολίου, λέγει ο Άγιος, έτσι δεν απομακρύνεται και ο διάβολος, ο δαίμονας αυτός της κοινοδοξίας, από τις ειρηνικές καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό όταν ζει κανείς μια καλή κατάσταση, έχει για κάποια περίοδο μια ειρήνη στην καρδιά του. Δεν πρέπει να επαναπαύεται, πρέπει να έχει το νου του. Ο δαίμονας, αγαπητοί ακροατές, κατακλείοντας και την απόψινή μας εκπομπή, ο δαίμονας της κοινοδοξίας, αλλά και κάθε δαιμόνιο, όλων των παθών τα δαιμόνια. Τα πάθη μας έχουν και αντίστοιχους δαίμονες, ακάθαρτα πνεύματα, είναι πολυμήχανος ο δαίμονας της καινοδοξίας και ασταμάτητος. Γι' αυτό πρέπει να κινόμαστε με την στολή μάχης όπως είναι στο στρατό, όπως κάνουν οι στρατιώτες. Γι' αυτό κανείς πρέπει κάθε φορά που σκέπτεται, κάθε φορά που μέσα του γεννιέται μια σκέψη και μάλιστα και λίγο ξαφνικά ή τέλος πάντων συνέπεια κάποιων άλλων σκέψεων, να ελέγχει. Αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, είναι φυσική, είναι από τον Θεό, είναι από τον διάβολο. Αυτά όμως προϋποθέτουν πίστη στον Χριστό, εις τον Λόγον Του, ο οποίος μας δίδεξε για την ύπαρξη του διαβόλου, του σατανά και για τις μεθοδίες του, για τα έργα του.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

κηρύσσου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ, τη ευσπλαχνία σου.

Βρισκόμαστε στο Δοχείο. Δοχείο στην Αγιορτική Διάλεκτο είναι ο χώρος αποθηκεύσεως τροφίμων, αποθηκεύσεως του λαδιού της Μονής. Μπροστά μας είναι η Παναγία Ελοβρίτισσα, μια θαυματουργός εικόνα, μια από τις 7 θαυματουργούς εικόνες της Παναγίας που φυλάσσονται στη Μονή μας. Το θαύμα της Παναγίας την Ελοβρίτισσα είναι το εξής. Στις αρχές του 14ου αιώνα υπήρχε έλλειψη λαδιού στη Μονή. Και οι Δοχειάριδες, οι μοναχοί που ήταν υπεύθυνοι για το χώρο εδώ, ο Άγιος Γενάδιος με τους Προτακτικούς του Νικόδημο και Αγάπιο, παραπονιόντουσαν για αυτή την έλλειψη του λαδιού στον ηγούμενο της Μονής. Και ξέρετε πόσο απαραίτητο είναι το λάδι στη Μονή, εκτός και βέβαια τη διατροφή του ανθρώπου, αλλά για το να ανάβουν τα κανδύλια στη Μονή. Ο ηγούμενος είχε πει στην πρόνοια της Παναγίας και έλεγε στους μοναχούς, στους Δοχειάριδες, να μην ανησυχούν, θα φροντίσει η Παναγία. Κάποιο πρωινό όμως, πολύ έντονα πήγαν οι Δοχειάριδες και παραπονιώθηκαν στον ηγούμενο γιατί τα πιθάρια στα οποία φυλάσσονταν το λάδι δεν υπήρχε σταγόνα, είχε τελειώσει εντελώς το λάδι. Ο ηγούμενος τους είχε σαν να είχε λάβει πληροφορία για το θαύμα που θα γινότανε και τους λέει: Πηγαίνετε κάτω, θα δείτε με τα ίδια στα μάτια. Και όντως καλή ώρα έρχονται εδώ σε αυτό το χώρο και βλέπουν από ένα πιθάρι, που η παράδοση λέει: Σε αυτό το πιθάρι έγινε το θαύμα, βλέπει να έχει γεμίσει ενώ κανονικά δεν είχε. Σταγόνα λάδι, να έχει γεμίσει με λάδι αυτό το πιθάρι και να έχει ξεχυλίσει το λάδι και να κυλιέται στο πάτωμα. Αμέσως συγκεντρώσανε και με άλλα δοχεία, γεμίσανε και τα άλλα πιθάρια και προσέξαν ότι πάνω από αυτό το πιθάρι βρισκόταν μια εικόνα της Παναγίας, η οποία ανέδιδε μια άρρητη ευωδία. Και αποδώσανε τότε πατέρες το θαύμα αυτό στην Παναγία, στην εικόνα αυτή της Παναγίας, την οποία τον ονομάσανε Ελοβρίτισσα. Είναι εικόνα. Η μικρή που βλέπετε, η επένδυση αυτή είναι πολύ αργότερα, την κάναμε εμείς πρόσφατα. Και έτσι ονομάσαν αυτή την εικόνα της Παναγίας Ελεοβρίτισσα, επειδή έκανε το θαύμα και ανέβλησε έλεον. Υπάρχει παράδοση στη Μονή μας, κάθε Παρασκευή της Διακαινησίμου, να εορτάζουμε την Παναγία την Ελεοβρίτισσα, παίρνουμε την εικόνα και τη μεταφέρουμε στο Καθολικό.

Ερωτάζουμε μαζί και τους, δοχιάριδες, τους Αγίους Δοχιάριδες, Γενάδιο, Νικόδημο και Αγάπιο. Μάλιστα φυλάσσεται στη μονή μας, φυλάσσεται και οι κάρες του Αγίου Νικοδήμου και Αγαπίου.

Να πούμε ότι και αυτό το θαύμα την Παναγία την Λευρίτισσα και η πρόνοια της Παναγίας, έτσι όπως έλεγε και ο τότε ηγούμενος, συνεχίζει. Δεν σταματάει η Παναγία να φροντίζει για το μοναστήρι της μέσα στους αιώνες. Όταν εγκαταστάθηκε η νέα αδελφότητα εδώ και έγινε κοινόβιο το μοναστήρι, τα πρώτα χρόνια που ήταν αρκετά δύσκολα και από υλικής υποδομής στο μοναστήρι. Βλέπουμε εδώ υπάρχει μια σαρκοφάγος, είναι του πρώτου αιώνα, πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, που σημαίνει ότι υπήρχε ήταν ενός επισήμου προσώπου, για να υπάρχουν σαρκοφάγοι το πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, σημαίνει επίσημα πρόσωπα. Αυτό το έβριμα βρέθηκε εδώ μαζί με άλλα και άλλα ευρήματα, αρχαιολογικά ευρήματα, σημαίνει ότι ο χώρος εδώ λατρευόταν πολύ πιθεοί, ήταν ένας χώρος πολύ θρησκευτικός, γι' αυτό τον διάλεξε και η Παναγία. Λέει η Παναγία Παράδοση ότι μεταξύ, όταν ήρθε και πάτησε στο Άγιον Όρος, ήρθε εδώ σε αυτό το μέρος μεταξύ Βατοπεδίου και Ιβύρων. Και τόσο της άρεσε το μέρος, όπου υποσχέθηκε ότι θα είναι το παρακάλεσε τον νιό της να γίνει δικό της περιβόλι. Ο τότε δοχιάρης, αρχές της δεκαετίας του 90 μιλάμε, τότε που ήρθε η συνοδεία στη Μονή και έγινε κοινόβιο το μοναστήρι, φρόντιζε περίπου ένα μήνα να αλλάζει το λάδι. Δηλαδή το λάδι μας έφτανε για ένα μήνα περίπου. Κάποια στιγμή όμως είχε ξεχάσει, είχε να περάσει 6 μήνες. Υπολόγισε, ενώ τα έγραφε αυτά σε ένα τετράδιο, οπότε κάνει την αλλαγή του λαδιού, και είχαν περάσει 6 μήνες και δεν είχε κάνει την αλλαγή του λαδιού. Και κοιτάζουν στη δεξαμενή να είναι γεμάτη. Ήταν και αυτό μια πρόνοια της Παναγίας. Αυτό το θέμα επαναλήφθηκε 2 φορές μάλιστα. Μια πρόνοια της Παναγίας που μας δείχνει ότι και αυτή από πίσω είναι η τροφεύς, όπως είχε υποσχέθηκε στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ότι θα είναι ιατρός και τροφεύς εδώ για τους αγιορείτες μοναχούς, για αυτούς που θα ζήσουν εδώ στο περιβόλι της. Έτσι και εμείς πρέπει να επικαλούμαστε την Παναγία μας την Ελευρίτισσα, όπως τότε έκανε το θαύμα και γέννησε τα κενά πιθάρια με λάδι, έτσι να γεμίσει και τις κενές καρδιές μας, να τις γεμίσει με το έλεος του Θεού, με την αγάπη του Θεού. Έχουμε τόσο ανάγκη σήμερα να αισθανθούμε αυτή την αγάπη του Θεού, αυτό το έλεος του. Δεν αλλάζει ποτέ. Χριστός είναι σήμερα, χθες και σήμερα και αυτός και στους αιώνας. Ο ίδιος είναι αυτό το έλεος, την αγάπη του Θεού μπορεί να την βιώσουμε δια πρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου. Πρέπει να την επικαλούμαστε και έτσι όπως γέμισε αυτά τα κενά πιθάρια να γεμίσει και τις κενές καρδιές μας.

Βρισκόμαστε στο παρακλήσιο της Παναγίας Παραμυθίας. Μπροστά μας είναι η θαυμαντουργός εικόνα η Παναγία Παραμυθία, η οποία είναι τοιχογραφία και αρχικά βρισκόταν έξω από το παρακλήσιο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι σωματωμένο στο Καθολικό, στην νότια πλευρά του Καθολικού. Το θαύμα αυτό με την Παναγία την Παραμυθία έγινε το 14ο αιώνα, μεταγενέστερα το 1678, που έγινε εδώ το παρεκκλήσιο με δωρεά του Μητροπολίου του Διαλωδικίας Γρηγορίου. Κάνανε αποτύχηση στη τοιχογραφία, μεταφέραν την εικόνα, δηλαδή κάνανε αποτύχηση τη τοιχογραφία από κάτω, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου και τη φέρανε εδώ. Η οποία, όπως είπαμε, είναι εικόνα βυζαντινής περίοδου, τοιχογραφία. Είχαν συνήθεια παλιά οι πατέρες της Μονής, όταν λένε πρωινή ακολουθία, συνήθως με την ανατολή του ηλίου, να πηγαίνουν έξω από το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, εκεί που βρισκόταν η εικόνα αυτή της Παναγίας, και να βάζουν μετάνοια εκεί στην εικόνα της Παναγίας ο ηγούμενος μαζί με το θυρωρό, και να δίδει ο ηγούμενος στο θυρωρό τα κλειδιά της πύλης, για να ανοίξει ο θυρωρός τις πύλες της Μονής.

Όταν έγινε αυτό ένα πρωινό, στις αρχές του 14ου αιώνα, περίπου το 1320, όπου ο ηγούμενος ήταν κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Άγιος Γενάδιος, ηγούμενος της Μονής, και έδωσε τα κλειδιά στο θηρορό, ακούνε την φωνή από την εικόνα της Παναγίας, ακούνε να έχουν μιλήσει, να έχουν πάρει μια ζωντανή μορφή τα θεία πρόσωπα, ο Χριστός και την Παναγία, και να τους λέει η Παναγία να μην ανοίξουν τις πύλες, γιατί έξω υπάρχουν πειρατές. Ταυτόχρονα ακούγεται η φωνή του Χριστού, ο οποίος λέει: μην τους λες τίποτα, μητέρα μου, γιατί είναι αμαρτωλή, δεν κάνω το θέλημά μου. Παραξενεύτηκε ο ηγούμενος και ο θεωρός με το διάλογο του Χριστού και της Παναγίας και σηκώνουν το πρόσωπό τους προς την εικόνα και βλέπουν να έχει αλλάξει η μορφή της εικόνος. Ενώ αρχικά η εικόνα της Παναγίας είχε τη συνήθη στάχυση και μορφή που έχει η Παναγία ως βροχοκρατούσα, τώρα με την αυτήν αλλαγή της μορφής της εικόνας, η οποία άκτοτε διατηρήθηκε, ο Χριστός προσπαθεί με το χέρι του να κλείσει το στόμα της Παναγίας να μην μιλήσει. Η δε Παναγία έχει πιάσει το χέρι του Χριστού, προσπαθεί να τραβήξει από το στόμα της για να ξαναπεί αυτή την προτροπή προς τον ηγούμενο και τον θηρορό να μην ανοίξουν τις πύλες. Ενώ το θείο βρέφος έχει πάρει μια πολύ αυστηρή μορφή, είναι σαν θυμωμένος. Κάτι ασυνήθιστο βέβαια πάνω στην αγιογραφία. Γι' αυτό λέμε αυτή η εικόνα είναι αχειροποίητος. Δεν την έκανε έτσι ο ζωγράφος, ο αγιογράφος, με θαυματουργικό τρόπο άλλαξε η μορφή της. Επανερχόμαστε στη διήγηση του θαύματος. Παραξενεύτηκε ο ηγούμενος και ο θεωρός με το διάλογο αυτού του Χριστού και της Παναγίας. Σηκώνουν και το λένε και στους άλλους μοναχούς. Και όντως βλέπουν, πηγαίνουν στα τείχη της Μονής και όντως βλέπουν ένα περικυκλωμένους πειρατές. Και προφανώς δεν ανοίξανε τις πύλες, διασώθηκε η Μονή και ονομάσαν την εικόνα αυτή της Παναγίας Παραμυθία, που σημαίνει παρηγορήτρια, από το ρήμα παραμυθό, που σημαίνει παρηγορώ, παρακαλώ. Έτσι η Θεία Πρόνοια άφησε αυτό το θαύμα της Παναγίας μας για να δούμε το μέγεθος της παρησίας της. Βλέπουμε ότι ο Χριστός αποτραβήθηκε προς τα πίσω, αλλά με τη μεσητεία της Παναγίας τελικά ελέγχθηκε το μοναστήρι, σώθηκε το μοναστήρι. Βλέπουμε δηλαδή το μέγεθος της παρησίας της Παναγίας μας και στις μέρες που ζούμε είναι δύσκολες, πρέπει και εμείς να έχουμε την ελπίδα μας, την καταφυγή μας, την Παναγία μας, να την επικαλούμαστε κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Να αναφέρουμε και ένα θαύμα που σχετίζεται με την Παναγία, την Παραμυθία. Τον 18ο αιώνα, ο προσμονάριος της Παναγίας Παραμυθίας, προσμονάριος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το παρεκκλήσιο που βρισκόμαστε τώρα εδώ, βρισκόταν στην αμετόχη της Μονής, στην Εύβοια. Εκεί ασθένησε βαριά, προς θάνατον. Παρακάλεσε την Παναγία και της έλεγε στην προσευχή του: Παναγία μου, κάνε να κοιμηθώ στην μονή της μετανοίας μου. Για τους μοναχούς είναι πολύ σημαντικό να κοιμούνται, να παραδίδουν την ψυχή τους στη μονή της μετανοίας τους. Και όντως εμφανίστηκε η Παναγία και του λέει: Μην ανησυχείς. Σε ένα χρόνο θα έρθει στη Μονή και σε ένα χρόνο θα παραδώσει την ψυχή σου. Και όντως, αφού επέστρεψε στη Μονή ο Άγιος Νεόφυτος, ο προσμονάριος, και κάποια μέρα είχε περάσει και αυτό το έτος, το χρονικό περιθώριο που είχε προειπεί η Παναγία μας, και ανέβαινε στις σκάλες, ακούει τη φωνή της Παναγίας, η οποία του έλεγε: Νεόφυτε, ετοιμάσου, ήρθε η ώρα της εξόδου σου. Και όντως, καλή ώρα πήγε στο κελί του και ειρηνικά μετά από λίγες ώρες, ειρηνικά και οσιακά παρέδωσε την ψυχή του. Έχουν πολλές συναντηλήψεις της Παναγίας Παραμυθίας και αν βλέπετε και εδώ έχουμε κάποια από τα τάματα που κάνουν ευσεβείς χριστιανοί στους οποίους γίνονται θαύματα που κάνει η Παναγία Παραμυθία. Μάλιστα, ή και από ευλάβεια που εκφράζουν προς την Παναγία την Παραμυθία. Μάλιστα εκεί αν βλέπετε το ένα εγκόλπιο είναι του μακαριστού πλέον Επισκόπου Αθανασίου Γεύτης του πρώην Ερζεγοβίνης, ο οποίος είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία μας και ιδιαίτερη αγάπη στη Μονή μας, και όταν είχε η πρώτη φορά που ήρθε εδώ και έψαλε και μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, αφιέρωσε το εγκόλπιό του. Επίσης πιο δίπλα βλέπουμε και είναι το μετάλλιο του Ηλία του Λιάδη που είχε πάρει στους Ολυμπιακούς, του Ολυμπιονίκης στην πάλη, αν θυμάμαι καλά, στην πάλη. Πολλοί ευσεβείς χριστιανοί και για κάποιους λόγους αφιερώνουν στην Παναγία μας τα τάματα. Και βλέπετε και το πουκάμισο, όπως είδατε την εικόνα, ακριβώς η εικόνα είναι όπως είναι η επένδυση, το λεγόμενο πουκάμισο, έτσι ακριβώς είναι από κάτω αυτή η αλλαγή. Και οι επενδύσεις αυτές γίνανε με δωρές, άρχισαν να γίνονται από το 18ο αιώνα και μετά, από δωρές ευλεβών χριστιανών, που πάντοτε θαυματουργούσε η Παναγία. Έτσι η Παναγία Παραμυθία πρέπει να είναι ένα στήριγμα και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πιστό, είναι η μητέρα της νέας κτήσεως, αυτή είναι που πρόσφερε στον Θεό την τέλεια, την αναμάρτητη φύση και γι' αυτό κατηξιώθηκε και έγινε και η μητέρα του. Είναι μέγιστη η παρησία της και εμείς
πρέπει να την επικαλούμαστε. Να αναφέρουμε και ένα άλλο θαύμα που σχετίζεται με την Παναγία την Παραμυθία, αλλά δεν έγινε σε αυτό το χώρο. Όταν είχε γίνει ο πόλεμος στη Σερβία το 1998, αν θυμάμαι καλά, την ημέρα που πανηγυρίζαμε εμείς εδώ την Παναγία την Παραμυθία, στο τέμπλο της Μονής του Κίκου στην Κύπρο υπάρχει ένα αντίγραφο της Παναγίας Παραμυθίας, προγενέστερο, είναι του 18ου αιώνα νομίζω, η οποία άρχισε και δάκρυζε. Δάκρυζε πάρα πολύ έντονα. Θυμάμαι που μας στείλανε και φωτογραφίες, και πάνω στις φωτογραφίες που μας στείλανε φαινόταν τα ηρωή των δακρύων. Ήταν μια ένδειξη, μια πληροφορία από την Παναγία ότι κάτι κακό θα συμβεί. Με κάποια δωρεά και συντήρηση που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού Κύπρου το 2000, μπορέσαμε και πλέον να την μεταφέρουμε και να γίνεται μεταφορά. Και μάλιστα όταν πανηγυρίζει η Παναγία Παραμυθία στις 21 Ιανουαρίου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, την κατεβάζουν στο Καθολικό.

και παραμένει εκεί στο κέντρο, στο κεντρικό ναό, μέχρι τις Παπαντής. Μετά τις Παπαντής, μετά τη 2 Φεβρουαρίου, την επιστρέφουμε την Παναγία, την εικόνα, την επιστρέφουμε εδώ στο παρεκκλήσιό της. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και ιδιαίτερη για τους, και για εμάς, για τους μοναχούς που ζούμε στη Μονή, αλλά και για τους ευλαβείς προσκυνητές που έρχονται και προσκυνούν.

Η Παναγία βίωσε την Πεντηκοστή, μια πρόωρη Πεντηκοστή στον Ευαγγελισμό. Εισήλθε το Πνεύμα το Άγιο, εισήλθε ουσιωδός και αισθητός, όπως έγινε με την Πεντηκοστή στους Αποστόλους, έτσι έγινε και στον Ευαγγελισμό. Ήταν η μόνη που μπόρεσε, κατάφερε να ελκύσει τον Θεό, να τον φέρει στη γη. Και όχι να τον φέρει στη γη, να τον φέρει μέσα της, να γίνει ένα με το είναι της και καταξιώτη να γίνει η μητέρα του. Οι γιορτές της, η πανηγύρις της, κάθε μονή έχει, αδύνατο να μην έχει θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, και εμείς που ζούμε σε ένα θεομητορικό σκέπαστο χώρο που είναι η Μονή Βατοπεδίου με 7 θεματουργές εικόνες, μια Αγία Ζώνη, αισθανόμαστε ιδιαίτερα αυτή την παρουσία της Παναγίας, την αίσθηση της Παναγίας, την ακηδαιμονία της. Και κάθε μοναχός αναφέρεται στο πρόσωπό της με ένα ιδιαίτερο τρόπο.

0: Η Παναγία είναι κατεξοχήν μητέρα των μοναχών. Αυτή είναι η κουροτρόπος των μοναχών. Αυτή έζησε ως μοναχή. Τη βλέπουμε μέσα από το πώς περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στα Άγια των Αγίων, ως ασκήτρια, ως ησυχάστρια, με γέροντά της τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, την μίσα στην ησυχαστική προσευχή. Είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας, ειδικά τους αγιορείτες που ζούμε εδώ σε αυτό το περιβόλι της. Η ίδια το διάλεξε, η ίδια υποσχέθηκε στον Υιό της ότι όσοι θα ζουν εδώ θα είναι η άμαχος σύμμαχος, η ιατρός, η τροφεύς, θα είναι η φυγητής για κάθε τι καλό που πρέπει να κάνουμε και ερμηνευτής για κάθε τι που δεν πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να κάνει ο μοναχός. Δηλαδή βλέπουμε πόσο άμεση είναι η προστασία της. Ερμηνεύει στους μοναχούς εδώ και αυτά που δεν πρέπει να κάνουν. Και αυτά που πρέπει να κάνουν τους βοηθάει. Ο οποίος μοναχός ζήσει εδώ στο περιβόλι της έως τέλους, αυτή η ίδια υποσχέθηκε την τέλεια άφεση των αμαρτιών του.
1: Έτσι και την κλείνονται στα γόνατα την Θεοτόκον οικετεύσομεν.
2: Ή των ανθρώπων με τα Θεόν πρώτη και η εσχάτη ελπής, ή των αβοηθήτων πάντο βοηθός, και η κοινή των χριστιανών σωτηρία, Παρθένε, Αγία και Παναγία, πανυπέραγνε και πανυπερθαύμαστε, σου τι ακράντο μορφή προσπίπτοντες, την συναόρατον παρουσίαν αξιούμεθα, πάντων τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, την νόσον εκ του κόσμου απόστησον, τα βουλεύματα της κακίας διάλυσον, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη.

Βρισκόμαστε στην εξωτερική πύλη της Μονής. Στο υπέρθυρο αυτής, όπως μπορούμε να δούμε, σε τοιχογραφία εικονίζεται η Παναγία η Πυροβοληθήσα. Το όνομά της το πήρε από το σχετικό γεγονός το οποίο θα αναφέρουμε. Τον 19ο αιώνα, το 1822 συγκεκριμένα, μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών έφτασε στη Μονή και ένας από αυτούς πυροβόλησε την Παναγία. Η σφαίρα χτύπησε την Παναγία στο δεξί της χέρι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παραφρονήσει ο ίδιος και να κρεμαστεί μόνος του σε μια ελιά μπροστά στη Μονή. Όταν οι άλλοι Τούρκοι είδαν τη θεία τιμωρία, φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν τη Μονή. Όταν δε ο αρχηγός του αποσπάσματος πληροφορήθηκε την πράξη του στρατιώτη που ήταν και ανιψιός του, διέταξε να μην ταφεί αλλά να παραμείνει άταφος ως κακούργος. Με το γεγονός αυτό αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά η ανά τους αιώνες προστασία της Παναγίας προς το μοναστήρι και τους πατέρες που ζουν σε αυτό.

η τέλεση και βίωση της Θείας Λειτουργίας στον Όσιο Σοφρόνιο. Τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το μυστικό δείπνο και μετά συνέβησαν εφάπαξ και μένουν στο διηνεκές με τη θυσία του Χριστού, τη Γεθσημάνια προσευχή και τα γεγονότα του Σταυρού. Ενώ εμείς, με τη χάρη που λαμβάνουμε, ως στρατευόμενα μέλη της Εκκλησίας, εισερχόμεθα στην αιωνιότητα και γινόμαστε

Χαρακτήρα αιώνιο. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Κυρίου, οποιαδήποτε εντολή Του, μας δίδεται χάρη. Με αυτήν, εγειρόμαστε πνευματικά, εισερχόμαστε στο αιώνιο γεγονός και γινόμαστε σύγχρονοί Του. Έτσι μπορούμε και λέμε «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, σήμερον της ευδοκίας Θεού το προήμιον, σήμερον κρεμάται επί ξύλου» κτλ. Για το Θεό δεν υπάρχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, ούτε χθες ούτε αύριο. Υπάρχει μόνο το αιώνιο παρόν, το αιώνιο σήμερον. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ανάμνησης που επιτελείται στη Θεία Λειτουργία? Είναι όλη η οικονομία του Θεού για τον άνθρωπο που έχει ως κέντρο τη θυσία του Χριστού. Από τη στιγμή που αρχίζουμε την προσκομιδή, με τους λόγους που λέμε κατά τον τεμαχισμό του άρτου, έπειτα με τους ψαλμούς των αντιφώνων, με τα αναγνώσματα των γραφών, με την Αγία Αναφορά, αναφερόμαστε στη Θεία Οικονομία. Τι σημαίνει όμως οικονομία? Η οικονομία ως σύνθετη λέξη παράγεται από το ουσιαστικό οίκος, που σημαίνει σπίτι, και το ρήμα νέμο, που σημαίνει διανέμο. Τη λέξη χρησιμοποίησαν οι πατέρες στη θεολογία για να εκφράσουν το έργο που κάνει ο Θεός περιποιούμενος τον άνθρωπο κάθε ημέρα από πρωίας μέχρι νυχτός και από νυχτός μέχρι πρωίας. Ο Θεός δηλαδή νέμει τα του οίκου Του. Παρέχει στον οίκο Του αυτά που Του χρειάζονται. Προσφέρει στον κόσμο Του τη ζωή, την αγάπη, την ειρήνη και το φως που απαιτούνται για να συντηρηθεί και για να σωθεί. Η αναφορά, παρόλο που είναι σύντομη, είναι πολύ περιεκτική. Μιλάει και για τη δημιουργία. Ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, μου καπέστη πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγε και τη βασιλεία αυτού εχαρίσε το την μέλουσα. Μέχρι τέλους εκπλήρωσε το θέλημα του Πατρός. Ο Χριστός έλαβε ανθρώπινη μορφή εκπληρώνοντας με τέλεια υπακοή την αγάπη Του προς τον ουράνιο Πατέρα. Ο Χριστός όμως εκπληρώνει και την αγάπη Του προς τον άνθρωπο, ανεβαίνοντας στο Σταυρό με την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε. Οι άνθρωποι ήταν χωρισμένοι. Η αμαρτία βασίλευε στον κόσμο και είχε γίνει έχθρα προς τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορούσε τον Θεό για τα βάσανα και τον θάνατο και αδυνατούσε να απαλλαγεί από αυτή την αμαρτία. Δεν έστρεφε τη μομφή εναντίον του. Μόνο μερικοί προφήτες και δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης το έπραξαν. Ο Κύριος όμως με την κάθοδό Του στη γη και την άνοδό Του έδειξε ότι ο Θεός αγαπά μέχρι τέλους. Όπως λέγει προς Ρωμαίους επιστολή, ο Κύριος δεν σκέφτηκε τον εαυτό Του, αλλά επέτρεψε οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων να πέσουν επάνω Του. Στη λειτουργία μνημονεύουμε τη μέλουσα ζωή ως παρούσα. Πώς όμως μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ο λόγος είναι ακριβώς αυτός που αναφέραμε πιο πάνω. Η Δευτέρα Παρουσία είναι παρούσα στην αιωνιότητα, όπου εισαγόμαστε και εμείς με τη Θεία Λειτουργία. Στην ιστορία, η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει εφάπαξ και για αυτούς που θα ζουν και θα αλλαγούν και για τους κεκοιμημένους που θα αναστηθούν. Μέσα όμως στην αιωνιότητα του Θεού υπάρχει και βιώνεται ήδη ως γεγονός. Ο Χριστός έδειξε τέτοια αναμάρτητη βιωτή, τέτοιο μεγαλείο αγάπης, ώστε πέθανε για χάρη των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρών Του. Ο ουράνιος Πατέρας, βλέποντας την τέλεια αναστροφή και θυσία του Χριστού, αναγνώρισε στο πρόσωπό Του τον άνθρωπο όπως τον είχε σκεφτεί προχρόνων αιωνίων. Γι' αυτό, όποιος ακολουθήσει τα ίχνη και το παράδειγμα του Ιησού, του ουράνιου αυτού ανθρώπου, γίνεται δεκτός από Αυτόν και εγκαθίσταται στα δεξιά του θρόνου Του. Όταν Τον ακολουθούμε, γίνεται για μας πρωτότοκος εκ των νεκρών και εμείς γινόμαστε αδελφοί Του. Έτσι, ο Χριστός μας δίδει δωρεάν την ίδια δόξα που Εκείνος κέρδισε με το πάθος και την Ανάστασή Του. Όταν ο Κύριος είπε στον Αιανία ότι πρέπει να αγαπούμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά και με όλη μας την ψυχή, οι παρόντες δίστασαν και είπαν «Και ποιος μπορεί να σωθεί?» Αλήθεια, μας είναι δυνατό να μιμηθούμε το παράδειγμα του Χριστού. Μας είναι όμως αρκετό να τον ακολουθήσουμε. «Σύ ακολούθημοι», λέγει ο Κύριος, «και τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί».

Για μας είναι αδύνατο να πορευτούμε στην οδό του Κυρίου, αλλά εκείνος έκανε την αδύνατη αυτή πράξη δυνατή. Εμείς πρέπει μόνο να πιστέψουμε σε Αυτόν και να Τον ακολουθήσουμε. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της οδού του Κυρίου βρισκόμαστε. Φτάνει να βαδίζουμε σε Αυτήν. Ο Κύριος είναι η οδός από την αρχή ως το τέλος, από το Α ως το Ω. Αρκεί να βαδίζουμε σε αυτή την οδό. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι κέρδισε εκείνος με το Σταυρό και την Ανάστασή του, γίνεται και δικό μας κέρδος. Η ανάμνηση αυτή δεν είναι ψυχολογική αναζήτηση, αλλά χαρισματική μνήση στο πνεύμα του μυστηρίου. Με την ευχαριστιακή προσευχή αγιάζονται τα πάντα. Εδώ ισχύει κατεξοχήν η αιώνια αρχή που διατύπωσε ο Μέγας Απόστολος Παύλος και αποτελεί τη βάση κάθε λειτουργικής πράξης. Πανκτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων. Αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως. Στη Θεία Λειτουργία ο εολθών και πάλιν ερχόμενος Χριστός είναι παρόν, ως προσφέρον και προσφερόμενος και διαδιδόμενος στους πιστούς για βρώση και πόση, ενώ το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει τη σύναξη του λαού και μεταποιεί τα Άγια δώρα. Σε εμάς που μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία νόμιμα ή καταξίαν, λέγει ο Απόστολος, τα τέλη των αιώνων κατήντησε. Πώς όμως βιώνεται η μετοχή μας στη χάρη του προφητικού αυτού πραγματικά γεγονότος? Στην αρχή ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε του ευεργεσία. Τον ευχαριστούμε από την καρδιά μας που μας έφερε στη ζωή, που μας έδωσε την αποκάλυψη του Αγίου ονόματός του, στο οποίο βρίσκουμε τη σωτηρία. Τον ευχαριστούμε που σταυρώθηκε, που πέθανε και αναστήθηκε για εμάς. Εν ολίγης, τον ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε και κάνει για μας. Έπειτα προσφέρουμε μετάνοια, πρώτα για τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες και μετά για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μετανοούμε δηλαδή για τις αμαρτίες μας, αλλά και για τις αμαρτίες όλου του Αδάμ, γιατί είμαστε μέρος του όλου Αδάμ. Στη συνέχεια, προσφέρουμε δέηση για τον εαυτό μας, ζητώντας από τον Θεό να μας ευλογήσει και να μας φωτίσει. Ακολούθως, πραγματοποιούμε μεσητεία και ηκεσία για όλο τον κόσμο, πρώτα για τους αδελφούς με τους οποίους απαρτίζουμε τη σύναξη και έπειτα για όλη την Εκκλησία και για όλο τον κόσμο. Αν έχουμε προσφέρει τέτοια δέηση με όλη μας την ψυχή, τότε κατά την ώρα της ανεμάκτου θυσίας, που θα κατέβει το Πνεύμα το Άγιο να επισκιάσει τα τίμια δώρα, κατάπεμψον ακούμε το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, θα απλωθεί η ευλογία του Θεού σε όλα όσα αγκάλιασε η προσευχή μας. Όσο πιο τέλεια, ολοκληρωτική και βαθιά ήταν η δέησή μας, τόσο πιο δυνατή θα είναι και η ευλογία του Θεού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απόψε η μηχανή θα κάνει το μεγαλύτερο της άλμα στην ιστορία και εδώ από την Κωνσταντινούπολη θα σας παρουσιάσει την ιστορία της Αγίας Σοφίας, του μνημείου της Ορθοδοξίας που αργότερα μετά την άλωση έγινε τέμενος. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε είναι εξαιρετικά σεισμογενής. Το γεγονός ότι έμεινε όρθια για 15 αιώνες ενώ άλλα κτίρια ισοπεδώθηκαν αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για να θαυμάσουν την έμπνευση του Μέγα Κωνσταντίνου, το όραμα του Ιουστινιανού και το σχέδιο των δύο σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της αυτοκρατορίας.

0: υπάρχει μια παράδοση ότι ο πρώτος που έθεσε τα θεμέλια ενός ναού της του Θεού Σοφίας, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος.
1: Και ο οποίος όταν τελείωσε δεν είχε την κατάλληλη τύχη, να πούμε έτσι, διότι πολύ γρήγορα κάηκε.
2: Το 404 οι Βυζαντινές έριδες οδήγησαν τον Άγιο Χρυσόστομο στην εξορία. Οι υποστηρικτές του οργισμένοι καίνε το ναό.
0: Ο αγαπητότατος αυτός ιεράρχης εξορίστηκε από την αυτοκράτηρα Ευδοξία και αναξίους επισκόπους, οπότε ο λαός, μη γνωρίζοντας πώς θα αντιδράσει, έκαψε το ναό της Αγίας Σοφίας.
2: Τον 6ο αιώνα ο Ιουστινιανός αποφάσισε να χτίσει ένα νέο, αλλά ασύγκριτα πιο ευρύχωρο και πιο μεγαλοπρεπή ναό.
3: Γι' αυτό και κάλεσε δύο από τους ικανότερους αρχιτέκτονες εκείνης της εποχής, τον Ανθέμιο από τη Στράλης και τον Ισίδωρο από τη Μίλητο.
1: Είναι απίθανο αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια χτίστηκε ένας τεράστιος ναός.
0: Ο Ιουστινιανός κατόρθωσε να χτίσει το ναό που ήταν το μεγάλο θαύμα πραγματικά της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή του μορφή χτίστηκε ο ναός και επαινείται από τους ιστορικούς και της εποχής εκείνης και τους μεταγενέστερους ότι είναι το κλέος του Ιουστινιανού.
1: Χιλιάδες τεχνικοί, χιλιάδες εργάτες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για να χτιστεί αυτός ο ναός.
2: Για το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης χρειάστηκαν 10.000 εργάτες,
4: οι οποίοι είχαν διβαστεί σε ομάδες 100, όπως ακριβώς ο στρατός.
5: Κάθε ομάδα είχε 50 αρχιτεχνίτες, μαΐστορες και 5.000 εργάτες,
6: οι οποίοι δούλευαν όχι μόνο με μεροκάματα, ήταν και με το στόχο της πίστης, δηλαδή ξεκινούσε ένα σύμβολο.
2: Και το κτίριο χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 5 χρόνια και 10 μήνες.
6: Με δεδομένα του 6ου αιώνα, ίσως να μην υπήρχε μεγαλύτερο εργοτάξιο.

0: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε αποκτήσει ένα επιβλητικό έργο που προκαλούσε δέος και επαναπροσδιόριζε το κέντρο της χριστιανικής πίστης.
1: Το κέντρο της χριστιανικής λατρείας μετατίθεται τώρα από την Ιερουσαλήμ στη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως την ονομάζουν οι Βυζαντινοί.
2: Οι Βυζαντινοί, όπως μετέφεραν το κέντρο του πολιτισμού του τότε κόσμου στην Κωνσταντινούπολη, μετέφεραν και τον ομφαλό της γης και τον κέντρο της γης. Είπαν ότι λάθος έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες και είπαν ότι ο ομφαλός της γης είναι στους Δελφούς. Ο ομφαλός της γης είναι στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα είναι μέσα στην Αγία Σοφία. Οπότε και το σημείο όπου τοποθέτησαν τον ομφαλό της γης είναι εδώ μέσα στην Αγία Σοφία, το κέντρο του μεγάλου αυτού κύκλου που φαίνεται εδώ στο δάπεδο.
3: Εδώ είμαστε τώρα σε ένα ιστορικό τετράγωνο.
2: Είμαστε στον ομφαλό της γης. Είμαστε στο ομφάλιο, είτε όπως λεγόταν στη Βυζαντινή εποχή. Είμαστε στο σημείο όπου γινόταν οι στέψεις των αυτοκρατόρων, οι στέψεις του μεγαλύτερου αυτοκράτορα του τότε κόσμου, στον ομφαλό της γης. Ο μεγάλος κύκλος, ο οποίος προφανώς συμβολίζει και την ασπίδα πάνω στην οποία παλαιότερα έβαζαν τον αυτοκράτορα στην ενθρόνησή του, είναι το σημείο όπου στεκόταν ο αυτοκράτορας. Και γύρω από τον αυτοκράτορα έπαιρναν τη θέση τους οι 12 άρχοντες, οι 12 αξιωματούχοι που αποτελούσαν την συνοδεία, την ακολουθία του αυτοκράτορα και μάλιστα ανάλογα με το αξίωμά τους. Όποιος είχε μεγαλύτερο αξίωμα, μεγαλύτερη θέση ήταν σε μεγαλύτερο κύκλο. Μικρότερη θέση σε μικρότερο κύκλο και έτσι έπαιρναν, πλαισίωναν τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν σαν τον επίγειο βασιλέα, δηλαδή το Χριστό, το Θεό που κατέβηκε στη γη, ήταν ο επίγειος βασιλεύς, ο οποίος πλαισιώνεται από τους 12 που συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους.
0: Στα Θυρανίξια έγινε πλουσιοπάροχη γιορτή με εντολή του ενθουσιασμένου αυτοκράτορα.
4: Τα εγγένεια της Αγίας Σοφίας έγιναν το 337, δηλαδή 5 χρόνια, και αυτό ίσως είναι και ρεκόρ σε κατασκευή, όταν σκεφτεί κανείς ότι ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης, ο οποίος είναι βέβαια δυο φορές μεγαλύτερος από την Αγία Σοφία, αλλά έγινε σε 120 χρόνια.
1: Έσφαξαν 1000 δόντια. Έσφαξαν 6.000 πρόβατα. Έσφαξαν 1000 χείρους. 10.000 όρνηθες. Και 700 ελάφια. Και διενεμήθη τον πληθυσμό σιτάρι για ψωμί βάρους 600 τόνων. 600.000 κιλών.
0: Ακόμα και ο ίδιος ο Ιουστινιανός έμεινε άφωνος με την εντυπωσιακή εικόνα του ναού. Μάλιστα εξέφρασε το θαυμασμό του με μία φράση που πέρασε στην ιστορία.
5: Πήγε κοντά στον άμβονα και ύψωσε τα χέρια του και αναφώνησε «Δόξα τω Θεώ».

0: Sofia itself is a great structure, one of the major buildings. So everything. Everything.
1: Για να επιτύχει το σκοπό του ο Ιουστινιανός και να δημιουργήσει ένα κτίσμα διαφορετικό και πιο εντυπωσιακό από κάθε άλλο, φρόντισε να φέρει από τα πέρατα του κόσμου τα ακριβότερα υλικά που θα κοσμούσαν το ναό.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι την εποχή του Ιουστινιανού το Βυζάντιο έχει τη μεγαλύτερη εδαφική έκταση που απέκτησε ποτέ αυτοκρατορία. Άρχιζε από την Ισπανία και τέλειωνε στην Μεσοποταμία και από τη Μεγάλη Βρετανία και τέλειωνε στην Αφρική. Αυτή ήταν η εδαφική έκταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί Ιουστινιανού. Είναι δηλαδή μια οικουμενική αυτοκρατορία, διάδοχος της Ρωμαϊκής.
3: Ήρθαν μάρμαρα, ήρθε χρυσάφι, ασημί, από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας.
4: Ο Προκόπης, ο ιστορικός του Ιουστινιανού, στην περιγραφή της Αγίας Σοφίας, μας αναφέρει τα χρυσά κοιμήλια, το πλήθος των αργυρών και πολυτίμων λίθων.
2: Η Αγία Τράπεζα ζύγιζε 4.000 λίτρες αργύρου.
4: Στο ιερό το ασίμι είχε βάρος 40.000 λίτρες.

0: τους 8 ρωμαϊκούς κύονες. Καθώς μαρτυρεί ο Πλούταρχος, αρχιγραμματέας και επιστολογράφος του Ιουστινιανού, απέστειλε με πλοίο από τη Ρώμη μια χείρα γυναίκα, ονομαζόμενη Μαρκία, που τους είχε στην κατοχή της. Έγραψε στον βασιλιά Ιουστινιανό τα ακόλουθα. Αποστέλω κύονες ίσους στο μήκος, στο πλάτος και στο βάρος για τη σωτηρία της ψυχής μου.
1: Ο ναός χωρούσε 23.000 ανθρώπους. Είχε 525 ψάλτες, διακόνους και ιερείς.
0: Όρισε 60 ιερείς. Όρισε 100 διακόνους. 40 διακόνησες. 90 υποδιακόνους. 25 ψάλτες, 110 πυλωρούς.
1: Λίγο πριν από την άλωση το 1453, ο αριθμός αυτός είχε φτάσει στους 800. Όπως καταλαβαίνετε, ο ναός και το προσωπικό για να συντηρηθούν είχαν πάρα πολλά έξοδα.
2: Ήταν πανήγυρης για την πόλη όταν χτυπούσαν οι καμπάνες με όλα τα σήμαντα της Αγίας Σοφίας.
1: 7.500 καντήλια άναβαν μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να εξασφαλιστούν αυτές οι ποσότητες ελαίου, ο Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν δόρισε ένα τεράστιο χτήμα για να έχει η Εκκλησία το δικό της λάδι. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με τους ιστορικούς, είναι αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού.
3: Ουσιαστικά στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Χριστό, που ονομάζεται και η Σοφία του Θεού.
1: Η Αγία Σοφία δεν ήταν μόνο ο πατριαρχικός ναός της Κωνσταντινούπολης, ήταν ο ναός των αυτοκρατόρων.
4: Είναι η εκκλησία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Λειτουργούσε με παρουσία του αυτοκράτορος.
5: Υπήρχαν δύο αίθουσες που ονομάζονταν Μητατόρια στα Βυζαντινά, τις οποίες ο αυτοκράτορ μπορούσε να αναπαυθεί, να φάει. Ήταν αυτοκρατορικά διαμερίσματα στην Αγία Σοφία.
1: Εντυπωσιακό είναι πως με τη στέψη του αυτοκράτορας καλεί το να επιλέξει και το μάρμαρο που θα κοσμούσε τον τάφο του.
3: Την ημέρα της στέψης του αυτοκράτορα έπρεπε να του θυμίσουν ότι είναι πρόσκαιρη η βασιλεία του και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος.
1: Μετά από πόλεμο ή κερδισμένη μάχη, ο νικηφόρος στρατός γιόρταζε στο ναό.
6: Αυτοκράτηρα ανέβαινε στο υπερό της Αγίας Σοφίας, στο γυναικοδίτη της Αγίας Σοφίας, από τον Κοκλία της Αυτοκράτηρας. Δεν περπατούσε βέβαια η Αυτοκράτηρα, ήταν καθισμένη σε φορείο, το οποίο κρατούσαν 4 ευνούχοι βαστάζοι, οι οποίοι ανέβαζαν την Αυτοκράτηρα στο υπερό, ανέβαζαν την Αυτοκράτηρα στο γυναικονίτη.

υπήρχε ένας χώρος που ανήκε αποκλειστικά και μόνο στην Αυτοκράτηρα. Ο χώρος αυτός που περιορίζεται από την πράσινη γραμμή εδώ γύρω-γύρω ήταν ο χώρος της Αυτοκράτηρας, στον οποίο υπήρχε μια κατασκευή που ανέβαινε κλιμακωτά. Εκεί καθόταν οι κυρίες της τιμής, οι κυρίες της ακολουθίας της Αυτοκράτηρας, και πιο ψηλά από όλες ήταν ο θρόνος της Αυτοκράτηρας. Όταν έπρεπε να είναι όρθια η Αυτοκράτηρα, τότε σηκωνόταν από το θρόνο της, κατέβαινα και στεκόταν στο σημείο αυτό, στον πράσινο αυτό κύκλο, ο οποίος είναι πάνω στον κεντρικό άξονα της Αγίας Σοφίας. Είναι το καλύτερο σημείο μέσα στην Αγία Σοφία. Από εδώ μπορούσε να δει κάτω όλο τον ναό, όλο το αρχοντολόι που ήταν συγκεντρωμένο στον ναό, τον Αυτοκράτορα, τον Πατριάρχη, τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι από κάτω δεν μπορούσαν οι άντρες να δουν τις γυναίκες, επειδή εδώ γύρω-γύρω στα υπερώα υπήρχαν φουρτίνες, υπήρχαν είτε καφασωτά, τα οποία εμπόδιζαν τους άντρες να βλέπουν τις γυναίκες που είναι πάνω στο γυναικονίτη της Αγίας Σοφίας, και γενικά για όλους τους ναούς ισχύει αυτό.

0: Ο ναός όμως δεν συνδέθηκε μόνο με τις κορυφαίες στιγμές της αυτοκρατορίας, αλλά και με τις κρίσιμες διαμάχες. Τον 8ο και 9ο αιώνα ξέσπασε στο Βυζαντινό κράτος η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων που δίχασε τους Βυζαντινούς.
1: Στην εικονομαχία καταστρέφουν όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο ναό.
2: Κάλυψαν τις υπάρχουσες αγιογραφίες με τα μονόχρωμα ψηφιδωτά τους.
1: Και μετά από την εικονομαχία γίνονται εικόνες σύμφωνα με την διάταξη των εικόνων που καθορίζεται μετά την εικονομαχία για τους ναούς.
0: Η αιματηρή διένεξη της εικονομαχίας τελείωσε περίπου το 843 με την αποκατάσταση των εικόνων.
3: Στις 11 Μαρτίου έγινε η αναστήλωση των εικόνων και τέθη τέρμα στην εικονομαχία.
2: Πάρα πολλοί ξεκίνησαν πολιορκία για την πόλη. Ότι παρουσιάζω με μια ωραία γυναίκα που όποιος τη γνώρισε θέλει να την κατακτήσει.
0: Το 1204 οι Φράγκοι ξεκινάνε να ελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ από τους μουσουλμάνους. Η στρατιά τους δεν έφτασε ποτέ στη Μέση Ανατολή. Έμειναν στο Βυζάντιο. Εκμεταλλεύτηκαν τη στρατιωτική παρακμή της αυτοκρατορίας, την πολέμησαν και σχετικά εύκολα την κατέλυσαν.
2: Η Γκδάνη Σταυροφορία έχει δύο στόχους. Η λαιλασία του πλούτου της Κωνσταντινούπολης και ο εξευτελισμός της Ορθοδόξης Θρησκείας.
4: Εδώ, κυρίες και κύριοι, κάποτε ήταν η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Μπορείτε να διακρίνετε από τα σημάδια περίπου πού στηριζόταν. Έχει ισοπεδωθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Η πρώτη λαιλασία έγινε το 1204 από τους φράγους, από τους σταυροφόρους, που μπήκανε μέσα στο ναό και δεν σεβάστηκαν τίποτα. Η βαρβαρότητά τους εξέπληξε τους Βυζαντινούς, καθώς οι φράγκοι ήταν ομοδοξοί τους. Όμως δεν δίστασαν να ξυλώσουν χρυσάφια ασήμια, να βάλουν μέχρι και υποζύγια μέσα στην Αγία Τράπεζα για να μεταφέρουν έξω τα πολύτιμα λάφυρά τους.
5: Η καταστροφή του 1204 ήταν άνευ προηγουμένου.
2: Λαιλάτισαν, μετέφεραν πάρα πολλά στον Άγιο Μάρκο και στην Βενετία.
5: Χτίστηκαν περίπου 800 ναοί στην Δυτική Ευρώπη για να φιλοξενήσουν τα λάφυρα, τη λαιλασία που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Χωρίς να αναφέρομαι τις σφαγές, τους βιασμούς και όλα τα έσκητα οποία έκανε η Δυτική Χριστιανοσύνη.
6: Λέγεται μάλιστα ότι τότε μία πόρνη που συνόδευε το σταυροφορικό στρατό είχε ανεβεί στην Αγία Τράπεζα και χόρευε άσεμνα.
7: Οι Φράγκοι κυριολεκτικά λαιλάτισαν και κατέστρεψαν την Αγία Σοφία, όχι σαν κτίριο, όσο σαν διάκοσμο, σαν οτιδήποτε υπήρχε μέσα. Πήραν με καράβια το χρυσάφι, τα αντικείμενα, τα ιερά σκεύη, υφάσματα, πολύτιμα τα οποία υπήρχαν μέσα, τα πάντα. Και εικόνες προφανώς, τα Άγια Λείψανα, πάρα πολλά τα οποία υπήρχαν και έτρεχε ο κόσμος να τα προσκυνήσει. Τόσο πολύ, ώστε όταν μπήκαν οι Τούρκοι το 1453, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ελάχιστα πράγματα βρήκαν πλέον.
0: Τη θέση των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και ιεραρχών πήραν οι Λατίνοι.
3: Και ήταν πραγματικά μεγάλη πληγή όταν στην περίοδο της Λατινοκρατίας 1204 με 1261 εκεί εστέφοντο οι Λατίνοι πλέον, πατριάρχες, οι Λατίνοι αυτοκράτορες κλπ.
0: Όταν ο Πάπας Λέων Θήτα και ο Πατριάρχης Μιχαήλ Α, Κυρουλάριος, αντάλλαξαν αναθέματα, το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ήταν γεγονός. Μάλιστα, το ανάθεμα των παπικών κατατέθηκε στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας.
3: Σημασία όμως έχει ότι το 1054 το σχίσμα επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο μέσα στην Αγία Σοφιά. ένας απεσταλμένος του Πάπα, ο Ουμβέρτος, εισέβαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας σε ώρα λειτουργίας Ιούλιο του 1054, 16 Ιουλίου, και επιδεικτικά και με θράσος βέβαια άφησε πάνω στην Αγία Τράπεζα τον αναθεματισμό του παπισμού απέναντι στην Ορθοδοξία.
5: Παίρνει την πρωτοβουλία ο καρδινάλιος και ρίχνει αυτό το ανάθεμα πάνω στην Αγία Τράπεζα.

0: Η τραγική ιστορία γράφεται τον Ιανουάριο του 1453. Τότε οι Οθωμανοί μεταφέρουν το στρατό τους, 150.000 άνθρωποι, τα κανόνια τους και τη μεγάλη μπομπάρδα από την Ανδριανούπολη στα τείχη της Κωνσταντινούπολης.
1: Η εξύπνωση του ηθικού για τον Οθωμανικό στρατό ήταν ένας. Δεν πάμε να λώσουμε την πόλη. Πάμε να εξισλαμίσουμε το ορθόδοξο ναό των Αλλοθρήσκων.
0: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο 11ος, ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της χρεοκοπημένης πλέον Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με τον Μωάμεθ πρώτο πυλών ζήτησε από τους πλουσίους της πόλης να ενισχύσουν οικονομικά ώστε να αγοράσει μπαρούτι, να επισκευάσει τα τείχη και να πάρει τρόφιμα. Του αρνήθηκαν όμως τα πάντα. Η αντίστροφη μέτρηση για την άλωση της πόλης είχε ξεκινήσει. Την πόλη προσπαθούν να υπερασπιστούν 5.000 Βυζαντινοί και 2.000 Γενουάτες και Βενετοί. Είναι αδύνατον όμως να τα καταφέρουν. Και τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι βρίσκουν καταφύγιο εδώ στην Αγία Σοφία. Η εκκλησία σε λίγο θα αλλάξει χέρια και θα γίνει τέμενος. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε αναλυτικά τις καταστροφές που προκάλεσε ο ανθρώπινος παράγοντας στην Αγία Σοφιά, αλλά και τους λαϊκούς μύθους και τις παραδόσεις γύρω από την άλωση της πόλης. Η μηχανή του χρόνου σας ξεναγεί στο εσωτερικό του ναού της Αγίας Σοφίας αλλά και στην ιστορία που βρέθηκε στο κέντρο κάθε χαράς και κάθε λύπης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Μωάμεθ μετά την άλωση υποκλήθηκε μπροστά στο ναό και το μετέτρεψε σε τέμενος. Έτσι, χιλιάδες μουσουλμάνοι έκαναν αυτό που έκαναν πριν χιλιάδες χριστιανοί. Ερχόντουσαν για την προσευχή τους. Για τον Ελληνισμό όμως, τα πράγματα δεν τελείωσαν εδώ. Οι λαϊκοί μύθοι συνετέλεσαν ώστε ο ναός να βρεθεί στο επίκεντρο της δικής μας θρησκείας. Τη νύχτα της 28ης Μαΐου 1453 γίνεται η τελευταία χριστιανική λειτουργία στο ναό.
2: Γίνεται η πιο δραματική λειτουργία που έχει καταγράψει η ιστορία.
3: Όταν υπήρχε πόλεμος, οι άνθρωποι κατέφευγαν στο ναό της Αγίας Σοφίας για να παρακαλέσουν, για να προσευχηθούν.
2: Ο αυτοκράτορ πριν μεταβεί στα τείχη για να υπερασπιστεί τη βασιλεύουσα, μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων μαζί με όλο τον πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης στην έκκληση, στην Παναγία, για να σώσει την πόλη. Αυτή είναι η τελευταία λειτουργία που έγινε στην Αγία Σοφία καταγραμμένη.
0: Ο χαιρετισμός της Παρθένου σφραγίζει τις ελπίδες των Βυζαντινών αλλά και τη λειτουργία του ναού.

0: Δυστυχώς δεν έσωσαν οι προσευχές.
1: Ούτε η καταναγκαστική πράξη της Ένωσης δεν άλλαξε τη ροή των γεγονότων.
2: Με τρεμάμενη φωνή ο Αυτοκράτορας διάβαζε το ενωτικό των τόμων της Ενώσεως και την προσχώρησή μας εις την ουνητική αυτή ένωση, διότι στην ψυχή του δεν το ήθελε, αλλά περιμένοντας τραγικά την βοήθεια από τη Δύση, μια βοήθεια που δεν ήρθε ποτέ.
1: Η πόλη πέφτει. Η άλλος έγινε κόντρα στους χρησμούς που έλεγαν ότι όταν αλόθσκοι περάσουν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και φτάσουν στον γείωνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα τους σταματούσε άγγελος Κυρίου. Και μαζί με την πόλη θα γλίτωναν και όσοι είχαν βρει καταφύγιο στην Αγία Σοφία. Όπως ήταν, το εθιμικό δίκαιο της εποχής ακολούθησε η λαϊλασία της.
3: Βέβαια, κάθε φορά γίνεται αυτό, ότι οι άνθρωποι αυτό είναι αλήθεια, ότι προσέφυγαν και η σφαγή που έγινε στην Αγία Σοφία ήταν σχεδόν τελειωτική, ώστε ο ίδιος ο Μωάμεθ επενέβη και δεν την περιόρισε σε 3 ημέρες τη σφαγή.
1: Ο Μωάμεθ μπήκε στην Αγία Σοφία και σύμφωνα με την παράδοση εξοργίστηκε από όσα είδε μέσα στο ναό.
4: Η είσοδος του Μωάμεθ στην Αγία Σοφία έγινε την πρώτη Παρασκευή ή να εκτελέσει την προσευχή της Παρασκευής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους μουσουλμάνους.
2: Έγιναν μεγάλες σφαγές σε σημείο που να πατάει με το άλογο του ο πορθητής πάνω στα πτώματα.
5: Και λέγεται μάλιστα ότι ο Μωάμεθ ο ίδιος, μπαίνοντας και χτυπώντας κάποιους με το σπαθί του, άφησε ένα σημάδι με το αίμα των σκοτωμένων και με το σπαθί του σε έναν από τους κύωνες σε ύψος περίπου 10 μέτρων, ακριβώς επειδή χρειάστηκε να πατήσει τόσο ψηλά με το άλογό του για να περάσει πάνω από τα πτώματα.
6: Και λέγεται, αναφέρεται και από τον Φραντζή, ότι όταν είδε κάποιον γενίτσαρο στρατιώτη να καταστρέφει τα μοσαϊκά, τον αποκεφάλισε. Επομένως, έχουμε μία στάση η οποία τον θεωρεί πλέον Ισλαμικό ναό.
1: Ο ναός πλέον αναμορφώθηκε και άρχισε να λειτουργεί ως τέμενος.
7: Αυτή ήταν μια πάγια τακτική των Οθωμανών Τούρκων, την οποία ακολούθησαν σε όλες τις πόλεις του Βυζαντίου και του χριστιανικού κόσμου στις οποίες εισήλθαν. Μετέτρεπαν τους χριστιανικούς ναούς σε μουσουλμανικά τεμένη.
8: Το τζαμί εσωτερικά δεν έχει τίποτα από όλα αυτά που έχει μία εκκλησία. Δεν έχει Αγία Τράπεζα, δεν έχει τέμπλο, δεν έχει θρόνο δεσποτικό, είτε δεν έχει σύνθρονο, δεν έχει τίποτα. Οπότε στην Αγία Σοφία αφαιρέθηκαν, όπως και σε όλες τις εκκλησίες, αφαιρέθηκαν όλα αυτά.
4: Η πρώτη αλλαγή ήταν να τοποθετηθεί ένας μιναρές. Ο μιναρές των μουσουλμάνων είναι το αντίστοιχο καμπαναριό των χριστιανών. Δεν είχαν την γενική κούλτουρα του κτίζιν. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαν στον πρώτο μιναρέ που τοποθετήθηκε εποχής του Πορθητή βυζαντινούς εργάτες. Στα τζαμιά είναι ένας. Όταν βλέπουμε 2, 3, 4 ή 6, είναι σύμβολα μοναρχικής επιδειξίας.
9: And then a balcony, higher balcony for behind me was added for the second priest in a mosque, because every mosque we have a second priest who repeats the words of the first one who is standing there for those who are praying at the back of the mosque.
4: Ακούμε την βραδινή προσευχή των μουσουλμάνων. Είναι η έκκληση προς το τέμενος για προσευχή. Εμπεριστατωμένα λέει, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Απ' την Αγία Σοφία τι ακούγεται?
4: Δεν ακούγεται από την Αγία Σοφία, αλλά σημαίνει το εξής: έχουν τοποθετηθεί στον δεύτερο μιναρέ το έχει φτιάξει ο Μπαγιαζίτ, αδέρφος ο Μιναρές, έχουν τοποθετηθεί ηχεία για να γίνει η αντανάκλαση σε όλο το, στην πλατεία του Σουλτάν Αχμέτ. Και όταν είσαι κοντά, δίνεται η εντύπωση ότι μήπως υπάρχει και μουεζίνη στην Αγία Σοφία και ψέλνει. Όχι. Είναι τα ηχεία τα οποία είναι δικτυωμένα από τον Μπλετζαμί.
8: Λοιπόν, αυτοί οι μεγάλοι δίσκοι που βλέπουμε εδώ στην Αγία Σοφία είναι το αντίστοιχο των εικόνων που υπάρχουν στις χριστιανικές εκκλησίες. Εδώ είναι γραμμένα τα ονόματα του Αλλάχ, του προφήτη Μωάμεθ και των χαλίφιδων του Μωάμεθ, δηλαδή των αποστόλων του Μωάμεθ.
4: Γρανζουνίζουν τα μάτια μας και όλοι ερχόμενοι. Η πρώτη ερώτηση που μπαίνουμε καθώς μπαίνουμε στον κύριο ναό είναι: τι είναι αυτά? Μόνο οι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι έχουν αυτό το παράπονο και το, από κανένα άλλο επισκέπτη δεν βλέπουμε αυτό το έντονο παράπονο για την παρουσία αυτών. Πάντως, αυτό που θέλω να αναφερθώ για το δάπεδο, βλέπετε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τα ψηφιδότητα δάπεδο, περίεργος πως αυτό, η συντήρηση αυτών οφείλεται στην εξισλάμιση του χώρου. Δηλαδή, εξισλαμίζοντας την Αγία Σοφία, οι μουσουλμάνοι, Οθωμανοί, εκούσια ή τα ακούσια, τη συντήρησαν.
1: Ο ναός της Αγίας Σοφίας του Θεού δεν είναι στραμμένος ανατολικά όπως όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες. Οι αρχιτέκτονές του τον έστρεψαν νότιο-ανατολικά, γιατί εκείνη την ημέρα των Χριστουγέννων από εκεί ανατέλει ο ήλιος, ώστε να τιμηθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
9: First of all, after the conquest, to find the right direction for the Muslim prayer, they changed the direction of the building, not the building itself. I mean, in order to change the direction of the people, the faithful during the prayer, they have to face to Mecca, and the church was when it was a church, it was facing east.
4: Τα Ισλαμικά θρησκευτικά κέντρα έχουν κατεύθυνση προς την Μέκα. Οι εκκλησίες μας προς την Ανατολή και τα τζαμιά των μουσουλμάνων προς τη Μέκα.
1: Γι' αυτό κάνουν την προσθήκη αυτή.
4: Αυτό το δάπεδο ειδικά είναι, έχει προσθεθεί για να δοθεί αυτή η κλίση, όπως ακριβώς εδώ βλέπουμε και τον Ισλαμικό άμβονα, ο οποίος συμβολίζει τον επίγειο κόσμο με τον επουράνιο.
8: Πίστευαν ότι τα μάρμαρα προμηνύουν και το τι θα συμβεί στο μέλλον, κυρίως μεγάλες καταστροφές. Και σήμερα ακόμη λέμε ότι τα μάρμαρα της Αγίας Σοφίας προμηνύουν ακόμη και την καταστροφή με την ατομική βόμβα. Μπορούμε να δούμε το μανιτάρι της ατομικής βόμβας πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σοφίας.

0: Ο επιβλητικός ναός προκαλούσε τη λαϊκή φαντασία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλοί θρύλοι, ακόμη και για το περίτεχνο αρχιτεκτονικό της σχέδιο. Σύμφωνα με το θρύλο, το σχέδιο έκανε ο Θεός με όργανο μία μέλισσα.
1: Όταν ο Ιουστινιανός προέβαινε στο σχεδιασμό της εκκλησίας και μελετούσε τα σχέδια με τους αρχιτέκτονες, ο πρωτομάστορας, σύμφωνα με το θρύλο, του είχε υποβάλει διάφορα σχέδια κατασκευής, τα οποία όμως δεν τον ενθουσίαζαν. Κάποια στιγμή όμως συνέβη το εξής παράδοξο.
2: Κοινωνούσαν μια μέρα μια λειτουργία και ο Αυτοκράτορας πήγε να πάρει αντίδωρο από τα χέρια του Πατριάρχη. Όπως πήρε όμως το αντίδωρο, του έπεσε κάτω. Και έσκυψε να το πάρει, δεν το βρήκε. Κοίταζε, δεν βρήκε πουθενά το αντίδωρο. Και καθώς σηκώθηκε, βλέπει μια μέλισσα να έχει πάρει το αντίδωρο στο κεντρί της, να πετάει στο ναό και να βγαίνει από το παράθυρο έξω.
1: Παραξενεύτηκε ο Ιουστινιανός από το γεγονός αυτό και έβαλε να ψάξουν πού είχε πάει η μέλισσα το αντίδωρο.
2: Έδωσε διαταγή ο βασιλιάς σε όλους τους μελισσοτρόφους της αυτοκρατορίας να ανοίξουν τις κυψέλες τους, να βρουν το αντίδωρο με τη μέλισσα.
1: Μετά από πολλή έρευνα, ανακάλυψαν ότι σε μία κυψέλη του πρωτομάστορα είχε μεταφερθεί το αντίδωρο και μάλιστα οι μέλισσες είχαν κατασκευάσει κατά το θρύλο μία πλήρη μακέτα, θα λέγαμε, της εκκλησίας που ήθελε να κατασκευάσει ο Ιουστινιανός, με όλες τις λεπτομέρειες, ακόμα και την Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία είχε αφήσει η μέλισσα το αντίδωρο.
2: Η λαϊκή ευσέβεια, ο θρύλος, όλα αυτά συμπλέκονται. Ο πολίτης λέει ότι από τους θρύλους της Αλώσεως αυτός είναι ο πιο ποιητικός. Είναι από τη Βυζή της Θράκης αυτός ο θρύλος. Είναι ο πιο ποιητικός.
3: Στο σημείο αυτό η παράδοση λέει ότι ακούμπησε το κεφάλι του ο Ιουστινιανός όταν ερχόταν εδώ τα βράδια, τις νύχτες που το έπιαναν οι μικρανίες του και δεν μπορούσε να βρει θεραπεία με τίποτα, με κανένα φάρμακο από αυτά που του δίνανε οι γιατροί στο παλάτι. Λοιπόν, ερχόταν εδώ στην Αγία Σοφία και παρακαλούσε το Θεό να τον απαλλάξει από τον πόνο αυτό. Ένα βράδυ ακούμπησε το κεφάλι του εδώ, στην κολόνα την οποία πίστευαν ότι στηρίζει και φυλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός. Παρακάλεσε λοιπόν εδώ ο Ιουστινιανός να απαλλαχθεί από τον τρομερό αυτό πονοκέφαλο που είχε. Και όντως ο πονοκέφαλος του πέρασε και δεν ξαναπαρουσιάστηκε. Όταν διαδόθηκε αυτό μέσα στο λαό, άρχισαν να έρχονται όλοι να πιάσουν τόσο όσο είχε ακουμπήσει ο Ιουστινιανός και να κάνουν μια ευχή συγχρόνως. Και έτσι σιγά σιγά σχηματίστηκε η τρυπούλα, όπου βάζουμε το δάχτυλό μας και κάνουμε γύρω γύρω με τα τέσσερα δάχτυλα για να πιάσουμε όλο το σημείο που ακούμπησε το κεφάλι του ο Ιουστινιανός, πιστεύοντας ότι θα εισακουστεί η προσευχή μας όπως εισακούστηκε η προσευχή του Ιουστινιανού.

0: ένα στοιχείο που ήταν τροφός για την ψυχή των υπόδουλων ήταν η θρύλη. Και πολλοί θρύλοι συνδέονται με την Αγία Σοφία.
1: Ο λαοφιλέστερος θρύλος έχει να κάνει με τον τελευταίο αυτοκράτορα που μαρμάρωσε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση πέρασε από στόμα σε στόμα αμέσως μόλις καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη.
2: Όταν βέβαια κατακτήθηκε από τους Τούρκους, η Κωνσταντινούπολη δεν πίστεψε ο λαός της επαρχίας ότι ένα τέτοιο κτίσμα είχε περιέλθει στα χέρια των μουσουλμάνων. Διέδωσαν ότι παρόλα αυτά ο βασιλιάς κρύφτηκε πίσω από μια κολόνα του ναού της Αγίας Σοφίας, χάθηκε κάπου μέσα στο βάθος των διαδρόμων, είναι κρυμμένος ο βασιλιάς και μαρμάρωσε και κάποια στιγμή θα επανεμφανιστεί.
1: Τα λυτρωτικά όνειρα των πρώτων αιώνων δεν έχουν σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, γι' αυτό άλλωστε λέγονται θρύλοι.
3: Για τον μαρμαρωμένο βασιλιά φαντάζομαι ότι ξέρει όλος ο κόσμος ότι χάθηκε, διότι κανείς δεν βρήκε το πτώμα του τελευταίου υπερασπιστή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Χάθηκε και επίσηψαν ότι άγγελος Κυρίου το απέκρυψε και τον μαρμάρωσε και κάποτε θα έρθει πάλι η ώρα που η πνοή του Θεού θα του δώσει δύναμη και ζωή και θα ξαναγίνουν αυτά από την αρχή.
4: Οι θρύλοι που συνδέονται με την Αγία Σοφία αφορούν περισσότερο την άλωση και λιγότερο την προηγούμενη χιλιόχρονη ιστορία της.
3: Καταλαβαίνετε, ήταν στοιχεία τα οποία έτρεφαν τις ελπίδες του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού.
1: Η άλωση της πόλης και η σταδιακή ολοκληρωτική υποδούλωση του ελληνισμού δεν έσβησε ποτέ τη φλόγα για ανεξαρτησία. Η Αγία Σοφία έγινε ένα σύμβολο ελευθερίας, καθώς η γλώσσα και η ορθοδοξία κράτησαν τη συνοχή του λαού και την εθνική συνείδηση των Ελλήνων. Έτσι γεννήθηκαν λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις με επίκεντρο το ναό που έκτισε ο Ιουστινιανός.
3: Την εποχή αφού σε αυτή της τουρκοκρατίας έχουμε θρύλους και για την Αγία Σοφία και για την Αγία Τράπεζα και για την λειτουργία που θα ξαναγίνει και όλα αυτά. Ακόμη και περαστικοί άκουαν, λέει, πολλές φορές μέσα στην εκκλησία επί τουρκοκρατίας να ψάλλεται ακολουθία χριστιανική και στα 1522 πολλοί μαρτυρούσαν ό,τι άκουαν με τα αυτιά τους να ψάλλεται μέσα στο τέμενος πια το τουρκικό, η λειτουργία της Αναστάσεως.
4: Ο πιο γνωστός βέβαια είναι του παπά της Αγίας Σοφίας, ο οποίος την ώρα που έμπαιναν οι Τούρκοι στην εκκλησία διέκοψε τη λειτουργία, κρύφτηκε πίσω από το ιερό και σε εκείνο το σημείο που κρύφτηκε, ενώ υπήρχε μία πόρτα, ξαφνικά η πόρτα μετατράπηκε σε τοίχο, τον οποίο κανείς δεν κατάφερε να ανοίξει, να σπάσει από τότε, ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Έλληνες μάστοροι, τους οποίους ανάγκασαν να το δοκιμάσουν. Και βέβαια ο θρύλος καταλήγει ότι όταν η Αγία Σοφία ξαναγίνει ελληνική, τότε ο παπάς θα βγει από το ιερό και θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την ημιτελή λειτουργία.

0: Η Αγία Τράπεζα ήταν κατασκευασμένη από χρυσό. Από πάνω της κρέμονταν 30 στέματα των αυτοκρατόρων, ανάμεσά τους και αυτό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αυτό για να θυμίζουν στους χριστιανούς την προδοσία του Ιούδα, τα τριάκοντα αργύρια.
1: Η Αγία Τράπεζα την τελευταία ώρα που κατεκτήθη η πόλη, ότι την πήραν, τη βάλανε σε ένα πλοίο και αυτό το πλοίο μεταβαίνοντας στην Προποντίδα βυθίζεται και στο σημείο που έχει βυθιστεί οι πιστοί, οι καπετάνιοι βλέπουν την Αγία Τράπεζα.
0: Το 1919 είναι η περίοδος της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στην πόλη. Ένας παπάς και αξιωματικοί του ελληνικού στρατού αποφάσισαν με δική τους πρωτοβουλία να κάνουν ορθόδοξη λειτουργία στο ναό.
2: Το εκμυστηρεύθηκε σε τρεις ακόμη αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και όλοι μαζί πήγαν στην Αγία Σοφία. Εκ των ενόντων και ξαφνικά άρχισαν μια λειτουργία. Ο παπάς φόρεσε τον καλυμάχη του. Οι αξιωματικοί έπαιζαν ρόλο ψαλτών και εν μέσω του ξαφνιασμένου πλήθους των Τούρκων προσκυνητών και επισκέπτων άρχισαν να τελούν τη λειτουργία.

0: Τούρκοι που ήταν παρόντες αρχικά παρακολουθούσαν αμήχανοι, αλλά αυτό άλλαξε μόλις συνειδητοποίησαν το γεγονός.
1: Κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των συγκεντρωμένων, δεν τόλμησαν όμως να τους πειράξουν, γιατί τότε η ελληνική παρουσία προκαλούσε το σεβασμό και το φόβο. Με αποτέλεσμα να ολοκληρώσουν τη λειτουργία, έστω και βεβαιασμένα, οι τέσσερις παρόντες και να αποχωρήσουν χωρίς να τους πειράξουν.
0: Η ελληνική κυβέρνηση και ο τότε πρωθυπουργός αναστατώθηκαν μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός που μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο. Η μικρασιατική καταστροφή έσβησε τα λυτρωτικά όνειρα και με τα χρόνια εξασθένησαν και οι θρύλοι που συνόδευαν την ύπαρξη του ναού για πάρα πολλούς αιώνες. Σήμερα ο χώρος είναι μουσείο και έτσι μπορούν να τον επισκεφτούν κάθε είδους άνθρωποι, από κάθε θρησκεία και κάθε χρώμα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πολιτιστικό επίτευγμα. Ίσως έτσι να επιβεβαιώνεται η φιλοδοξία του Ιουστινιανού που ήθελε ένα έργο με τεράστια απήχηση. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας υπήρξε ένα οικοδόμημα που συγκλώνιζε τους επισκέπτες της βασιλεύουσας. Έκθαμποι έμπαιναν μέσα στο ναό και εκστασιασμένοι παρακολουθούσαν τη λειτουργία. Οι ιστορικοί μας λένε ότι η αφορμή για να χτιστεί αυτός εδώ περίλαμπρος ναός ήταν η στάση του Νίκα. Μια λιγότερο γνωστή ιστορία όμως είναι ιστορία ίντριγκας μεταξύ του Ιουστινιανού και μιας αριστοκράτησας της εποχής, η οποία λέγεται ότι διεκδικούσε τον θρόνο τον αυτοκρατορικό για το γιο της. Επρόκειται για την Ιουλιανή, την Ανησία. Τότε ο Ιουστινιανός τη ζήτησε τα λεφτά της για να ενισχύσει τον αυτοκρατορικό θρόνο. Αυτή συγκέντρωσε τα χρήματα, τα έκανε χρυσό και τα έβαλε στον τρούλο μιας εκκλησίας που η ίδια είχε ανακαινήσει, τον Άγιο Πολύευτο. Όταν ο Ιουστινιανός την επισκέφτηκε στην εκκλησία για να πάρει τα χρήματα, αυτή είπε: «Όλη μου η περιουσία είναι πάνω στον τρούλο. Κάντα ό,τι θέλεις». Εκείνη τη στιγμή λέγεται ότι ο Ιουστινιανός αποφάσισε να χτίσει την Αγία Σοφία και να ξεπεράσει την αντίπαλό του.
2: Η ιστορία λοιπόν αυτή μας δείχνει τα κίνητρα εν μέρη που οδήγησαν τον Ιουστινιανό σε ένα τόσο μεγαλοπρεπή ναό. Ήταν ζήτημα του θρόνου πια, ήταν ζήτημα του ηγεμόνος να νομιμοποιήσει την εκκλησία πάνω στο θρόνο έναντι της Ιουλιανής Ανικίας.
3: Εφιστώ το βλέμμα τώρα όλων προς τον ανεπανάληπτο τρούλο της Αγίας Σοφίας, ο οποίος έχει ύψος 55,5 μέτρα από το σημείο της εικόνας του Παντοκράτορος μέχρι το δάπεδο. Και 31 μέτρα διάμετρο. Και όταν λέμε διάμετρο, εννοούμε κύκλο.
4: Έχουμε ένα δρομικό κτίριο, έχουμε μια τετράγωνη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται

0: Του κτηρίου μπορείτε να τα καταλάβετε βλέποντας αυτήν εδώ την κολόνα που έχει πάρει κλίση. Για πρώτη φορά το 558 ο Τρούλος έπεσε από ισχυρό σεισμό. Η ιστορία αυτή επαναλήφθηκε άλλες τρεις φορές. Οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να δώσουν λύση στο πρόβλημα κατασκεύασαν εξωτερικά αντιστηρίγματα ώστε να κρατήσουν τον ναό όρθιο ανά τους αιώνες.
1: Το κτίριο όπως μας σώζεται σήμερα είναι περίπου τα 80 τετραγωνικά μέτρα επί 72. Αρκετά μεγάλο κτίριο και όλο το οικόπεδο είναι περί τα 10.000 τετραγωνικά μέτρα.
2: Θα δούμε την ευζευστάτη Αυγούστα Ζωή, η οποία τρεις άντρες παντρεύεται. Και οι τρεις αυτοκράτορες. Και κάθε φορά που άλλαζε ο άντρας, άλλαζε και το ψηφιδωτό. Η κεφαλή και το όνομά του. Αυτές είναι οι γυναίκες. Και μπροστά τους κλινογόνοι. Πώς μπορείς και οι τρεις άντρες να είναι αυτοκράτορες? Είπαμε, δολοπλοκίες, μηχανογραφίες, ραδιοργίες. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και έτσι μία ζωή διέπρεψε και μια αυτοκρατορία κατέρευσε.
3: Ένα από τα ωραιότερα ψηφιδωτά είναι η παράσταση Παναγίας Ένθρωνης, κρατώντας τον Χριστό στην αγκαλιά και έχοντας δεξιά και αριστερά τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό. Οι δύο αυτοκράτορες της προσφέρουν ένα δώρο ο καθένας. Ο μεν Μέγας Κωνσταντίνος της προσφέρει την Κωνσταντινούπολη και ο Ιουστινιανός της προσφέρει την Αγία Σοφία, ένα ομοίωμα δηλαδή της Αγίας Σοφίας.
0: Η εικόνα της Παναγίας, του Χριστού και του Ιάννη του Προδρόμου, αυτή η περίφημη ψηφιδωτή εικόνα, ήταν θαμμένη για αιώνες πίσω από σοβά και γύψο. Αποκαλύφθηκε μετά από τις εργασίες συντήρησης.
4: Απεικονίζει στο κέντρο την Παναγία με τον Χριστό στην αγκαλιά. Αριστερά της εικόνας είναι ο Ιωάννης ο Κομνηνός, ο δεύτερος της δυναστείας των Κομνηνών. Και στα δεξιά της εικόνας είναι η γυναίκα του, η Ειρήνη, με την οποία τον πάντρεψαν για να επέλθει η ειρήνη μεταξύ Ουγγαρίας και Βυζαντίου. Γι' αυτό και είναι γνωστή η Ειρήνη η Ουγγαρέζα, η γυναίκα του Ιωάννη του Κομνηνού.
2: Βλέπουμε τον Ένθρωνο Χριστό, ο οποίος κρατάει ένα ανοιτό βιβλίο που γράφει «Είμαι φως του κόσμου, είμαι φως του αιμών». Στα μετάλλια βλέπουμε τον Ευαγγελισμό, Παναγία, Μαρία και Γαβρίλ, και γονατιστός, ποιος να είναι άραγε? Ο αυτοκράτορ, ο Λέων, ο Έκτος, ο Σοφός, ο οποίος από τους τρεις πρώτους γάμους δεν αποκτάει διάδοχο και πάει για τετάρτη φορά σε γάμο κοινωνία, χωρίς να πάρει την έγκριση της Εκκλησίας, η οποία του εμποδίζει την είσοδο στο ναό. Ένας στιγματικός αφορισμός. Και βλέπουμε εδώ ότι ζητάει άδεια επανεισόδου στο ναό. Δεν είναι τυχαία ακριβώς που είναι πάνω από την αυτοκρατορική πύλη. Και διαρωτώμεθα, εάν απέκτησε διάδοχο από τον τέταρτο γάμο, από τον οποίο γεννάται ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος. Έλα όμως που ο λαός δεν συγχώρεσε τον τέταρτο γάμο και αποκάλυψε τον αυτοκράτορά του πορνογέννητο. Αυτό το άκουσμα έρχεται στα αυτιά του αυτοκράτορος, του πορφυρογέννητου, ο οποίος καταργεί έστω και σε αυτοκράτορα τον τέταρτο γάμο. Κάτι που έρχεται μέχρι τις ημέρες μας.
5: Οι λειτουργίες των Χριστουγέννων και του Πάσχα της Αναστάσεως ήταν οι επισημότερες.
6: Μάλιστα, στην ημέρα του Πάσχα, όταν γινόταν η Ανάσταση, στη συνέχεια ο αυτοκράτορας έφευγε από τον ναό της Αγίας Σοφίας με την συνοδεία του Πατριάρχη και των κληρικών και πήγαινε στο παλάτιο, όπου ανοιγόταν το παλάτιο για όλο τον κόσμο για να φάνε και να πιούνε.
0: Αυτή ήταν σύντομα η ιστορία του ναού που ξεπέρασε τις τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής του και παραμένει ζωντανός και επισκέψιμο.

μέχρι τις ημέρες μας. Λειτουργήσε ως Ορθόδοξος Ναός αλλά και ως τέμενος. Σήμερα τον επισκέπτονται άνθρωποι κάθε θρησκείας και αποτελεί ένα μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και παρά τα προβλήματά του που ελπίζουμε σύντομα να ξεπεραστούν, αποδεικνύει ότι η πίστη, η έμπνευση και η ανθρώπινη φιλοδοξία μπορούν να δημιουργήσουν αξεπέραστα οικοδομήματα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμων δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου των κράβατων και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης.

Ο νεαρός Ιωάννης Καποδίστριας σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα τα ακαδημαϊκά έτη 1795, 1796 και 1797.

0: Nella primavera del 1700,
1: την άνοιξη του 1797 πήρε όλα τα προβλεπόμενα για την απόκτηση του τίτλου του ιατρού μαθήματα και τον Ιούνιο του 1797 απέκτησε τον τίτλο αυτόν με μια διαδικασία αρκετά σύντομη
0: εξαιτίας
1: των πολιτικών συνθήκων της περίοδου. Πράγματι, ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Πάντοβα στα τέλη του 1794, στο τέλος της Βενετικής Δημοκρατίας, η οποία έληξε τον Μάιο του 1797, της περιόδου κατά την οποία άρχισε η Δημοκρατική Γαλλική Επανάσταση. Σύμφωνα με την ιδιαίτερη δεδομένη κοινωνικοπολιτική κατάσταση που την είχε εγκαταστήσει η καινούργια γαλλική κυβέρνηση, μπορεί να πάρει πτυχίο εφόσον έχει παρακολουθήσει μόνο τα δύο πρώτα χρόνια της σχολής. Κανονικά, αυτοί που ήταν εγγεγραμμένοι στη σχολή της ιατρικής έπρεπε να σπουδάσουν 4 χρόνια, στο τέλος των οποίων θα μπορούσαν να πάρουν πτυχίο. Ο Καποδίστριας, όπως προείπαμε, έφτασε στην Ιταλία στο τέλος της Βενετσιάνικης κυριαρχίας, όταν ακόμα υπήρχαν οι λεγόμενες «νατσιόνες», εθνικές. Την περίοδο του 1700 έγιναν πάρα πολλές εγγραφές Ελλήνων φοιτητών. Είναι η περίοδος της μεγαλύτερης παρουσίας και της μεγαλύτερης ανάπτυξης, και αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 1600, του 17ου αιώνα, η Βενετική Δημοκρατία είχε θεσπίσει τους λεγόμενους νόμους των αρτίστη και λογίστη, σύμφωνα με τους οποίους θα μπορούσε κάποιος να σπουδάσει και να πάρει πτυχίο και χωρίς να είναι καθολικός. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα νόμιμο τίτλο και οι ορθόδοξοι φοιτητές, όπως για παράδειγμα ο Καποδίστριας.
0: Quindi di poter conseguire un titolo legale.
1: Ο Καποδίστριας ήρθε στην Πάντοβα όπως πολλοί άλλοι φοιτητές από τα Ιόνια νησιά, γιατί τη Βενετική περίοδο η Πάντοβα ήταν η μόνη πανεπιστημιακή έδρα που η Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου αναγνώρισε το αντικείμενο. Στην Πάντοβα συναντά κανείς πολλούς Έλληνες με ρίζες ελληνικές. Μεταξύ των άλλων, θυμόμαστε τον Μάριο Πιέρη, έναν ιστορικό παθιασμένο με την ιστορία της Ελλάδας, που στα απομνημονεύματά του διηγείται πολλά επεισόδια από τη ζωή του Καποδίστρια. Διηγείται ακόμη ότι πολλοί Έλληνες έρχονταν στην Πάντοβα όχι μόνο εξαιτίας του Πανεπιστημίου, αλλά επειδή ήταν κοντά στη Βενετία, η οποία αποτελούσε ένα μεγάλο κέντρο ελληνικής κουλτούρας. Υπήρχε ένα γνωστό, πολύ μεγάλο κολέγιο, Κολέγιο Φλαντζίνι. Υπήρχε επίσης ένα δίκτυο σχέσεων κοινωνικών και πολιτιστικών, στο οποίο οι Έλληνες έβρισκαν καταφύγια. Επίσης και στην Πάντοβα υπήρχε κάτι αντίστοιχο για την διευκόλυνση της εισαγωγής των Ελλήνων, οι οποίοι έρχονταν από τα κατακτημένα Ιόνια νησιά, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπήρχαν δύο κολέγια, που το ένα είχε ελληνική διεύθυνση και το άλλο λατινική, μέσα στα οποία και χάρη στην καλή διάθεση των ιδρυτών τους, οι Έλληνες έβρισκαν καταφύγιο και βοήθεια. Σε αυτά μπορούσαν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να φτάσουν σε ένα σημείο πολιτιστικό και πνευματικό απαραίτητο για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου. Στα Ιόνια νησιά και στις κατακτημένες περιοχές της Ελλάδας δεν μπορούσαν να βρουν κάτι αντίστοιχο.

Αυτή η αίθουσα ονομάζεται η αίθουσα των 40, γιατί φιλοξενεί 40 πορτρέτα των επιφανών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδουα. Επινοήθηκε και κατασκευάστηκε από τον Πρίτανη Κάρλο Άντι, που ήταν ο δημιουργός καλλιτέχνης της ανοικοδόμησης του κτηρίου τα χρόνια του 1930 και ήταν Πρίτανης μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δική του ήταν η ιδέα να τιμήσει τις παρουσίες των πιο διάσημων ξένων φοιτητών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκουμε και το κάδρο του Ιωάννη Καποδίστρια.

0: Συντροπιάμε
1: Βρισκόμαστε στην έδρα αυτή που σήμερα ονομάζεται Ακαδημία των Επιστημών Γραμμάτων Τεχνών του Γαλιλαίου. Ιδρύθηκε το 1599 με το όνομα Ακαδημία Ρικορβάτη. Ο Γαλιλαίος υπήρξε ένας από τους θεμελιούτες. Ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκε η Ακαδημία ήταν να υπάρχει ένα σημείο συνάντησης και ένα σημείο αναφοράς κοινό μεταξύ της ανθρωπιστικής κουλτούρας και της νέας κουλτούρας των επιστημών που γεννιόταν εκείνη την εποχή. Είμαστε τώρα στα χρόνια που θα περάσουν αργότερα στην ιστορία σαν τα χρόνια της επιστημονικής επανάστασης του Γαλιλαίου. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν μέλος αυτής της Ακαδημίας από πάρα πολύ νέος ακόμα. Ήταν καινούριος στις σπουδές και στο δίπλωμα της ιατρικής αποφύτησε 21 χρονών και έκανε αίτηση να συμπεριληφθεί στην Ακαδημία σαν μέλος φοιτητής.
0: Incluso nell'Accademia, di essere associato all'Accademia con la qualifica di alunno, cioè possiamo dire di membro studente. Era un privilegio raro, voleva dire.
1: Το ότι έγινε αποδεκτή η αίτησή του σημαίνει ότι οι καθηγητές που ήταν διακεκριμένα μέλη της Ακαδημίας αναγνώρισαν και διέκριναν ότι ήταν άνθρωπος όχι μόνο με ταλέντο, αλλά και με μεγάλη θέληση. Μια θέληση που είχε να κάνει με το κοινό καλό. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Ιωάννης Καποδίστριας κηρύχθηκε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας. Σήμερα, η Ακαδημία ζει για να τιμά και να θυμάται αυτές τις περασμένες δόξες και ταυτόχρονα να τις προσαρμόζει στη νέα πραγματικότητα. Μαζί με τις μνήμες και τα κειμήλια δείχνει ότι δεν είναι μια περίοδος νεκρή, αλλά ένα σημείο εκκίνησης για τις νέες γενιές. Εμείς θέλουμε οι νέοι να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτό το παρελθόν, σαν τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν περήφανος που αποτελούσε μέλος εκείνης της Ακαδημίας.

Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας. Ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι. Εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα. Της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάνωτε νίγες, βασιλεύ ουράνι, παρά του πνεύμα ηλεκτίας, παναχού παρών και τα πάντα πλέον, θησαυρός ο οργός, ελθέ και καθάρισε του πάση και στον αγαθέ τα ψυχά ημών.
1: Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά είμαστε στη σύναξή μας αυτή. Κοντά μας έχουμε έναν πολύ αγαπητό, θα έλεγα, συμπορευτή, συλλειτουργό, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα. Ο πατέρα Χριστόδουλος μόλις τηλεφώνησε μου είπε με τα χαράς. Γνωριζόμαστε και από την... είμαστε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην εφημέρη θα λέγαμε τη γενικότερη έννοια, οπότε δέχτηκε να είναι ανάμεσά μας. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για εκείνον, ίσως εγνώριμη, είναι μέσα από μια ακαδημαϊκή πορεία, αλλά κυρίως ως ποιμένας θα το έλεγα. Τα τόσα χρόνια που και εκείνος διακονεί στο δικό του χώρο, στη δική του νορία, στο δικό του μετερίζει, έχει να μας προσφέρει από το λόγο την εμπειρία του πολλά για το σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι η επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η επικοινωνία που είναι δύσκολη στις μέρες μας γενικότερα, και μάλιστα αυτή η δυσκολία αγγίζει και τις οικογένειες, αγγίζει τον καθένα μας χωριστά. Η επικοινωνία όχι μόνο ως πρόσωπα, αλλά και ως σύζυγοι και ως μελλοντική σύζυγη, αλλά και είναι και μια ευκαιρία να δούμε λιγάκι πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή μας την επικοινωνία, όποιες ηλικίες και αν είμαστε. Γιατί στο τέλος θα αποδώσουμε την καλή απολογία, την καλή μαρτυρία κατά πόσο διαχειριστήκαμε αυτά που ο Θεός εμπιστεύτηκε στη ζωή μας ως πρόσωπα και ως οικογενειάρχες και ως σύζυγοι και ως γονείς. Πατέρα Χριστόδουλο, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την τιμή και τη χαρά να είστε ανάμεσά μας. Έχετε το λόγο.
2: Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Λέγομαι Πάπα Χριστόδουλος και για αυτό το θέμα, το τόσο επίκαιρο πάντα τη σχέση των ζευγαριών, εγώ θα μιλήσω όχι ως ψυχολόγος να σας δώσω συμβουλές γιατί δεν είμαι, αλλά ως πνευματικός 30 χρόνια, μέσα από μια εμπειρία που πια έχει γίνει αρκετά μεγάλη. Ξεκινώντας κατευθείαν να σας πω ότι την Κυριακή που πέρασε μόλις, διαβάσαμε στις εκκλησίες την περικοπή του δείπνου της Βασιλείας, όπου σε μια ευρύτερη ερμηνεία της συγκεκριμένης περικοπής, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός μας λέει ότι η εργασία, η ιδιοκτησία και η οικογένεια από μεγάλες ευλογίες στον άνθρωπο μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα και δυσβάσταχτα φορτία στην πορεία του προς το Θεό. Ο γάμος, το βόδι και το κτήμα, όπως λέει η περικοπή στον Καταλουκάν Ευαγγέλιο, εμποδίζει τον άνθρωπο να προσέλθει στο δείπνο της Βασιλείας και γι' αυτό ο οικοδεσπότης βγάζει τους υπηρέτες στους δρόμους και καλούν τους παρακατιανούς, τους σχολούς, τους ανάπηρους, γιατί αυτοί, επειδή είναι τσακισμένοι από τη ζωή, προσέρχονται πεινασμένοι στο δείπνο της Βασιλείας. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μέσα στην ευημερία του και στην αυτοδικαίωσή του, ακόμα και μέσα στη θρησκευτικότητά του, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περικοπή αυτή αναφέρεται ο Χριστός σε θρησκευόμενους ανθρώπους, βαθιά θρησκευόμενους και όχι σε αθέους. Στην περικοπή αυτή θέλει να μας δείξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι μπορεί να θρησκεύουμε, αλλά μπορεί σχέση με τον Θεό να μην έχουμε, όταν οι καθημερινές μέριμνες, οι σχέσεις με τους οικείους μας, η ιδιοκτησία και το φόρτο της εργασίας και οι μέριμνες βέβαια, γίνονται ένα εμπόδιο. Και εδώ έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μου μια φράση του μακαριστού, θα τον έχετε ακουστά βέβαια, πατρός Αλεξάνδρος Μέμαν, που έγραφε προφητικά εντελώς, έζησε στη Δύση, αλλά προφητικά έβλεπε και αυτό που ερχόταν και στη χώρα μας, ότι ο γάμος απέτυχε, ο χριστιανικός γάμος, γιατί οι χριστιανοί αγιοποίησαν το γάμο και άφησαν τον Χριστό απ' έξω. Δηλαδή, μια χριστιανική οικογένεια που θρησκεύει μεν, πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά που δεν έχει το Ευαγγέλιο ως κέντρο στη ζωή της. Οπότε εδώ έχουμε το πρόβλημα και γι' αυτό είπα ότι θα μιλήσω σαν ψυχολόγος, αλλά θέλοντας να εντοπίσω ότι δεν αρκεί να είμαστε θρησκευτικοί άνθρωποι, δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι και αυτό να σημαίνει μια πολιτισμική ταυτότητα, είμαι ορθόδοξος χριστιανός, αλλά να δε βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας το Λόγο του Χριστού, καμία σχέση, όχι μόνο η σχέση των ζευγαριών, αλλά οποιαδήποτε σχέση δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ, θα υπόκειται στη φθορά αυτή που έχουν όλες οι σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος έρχεται στον κόσμο να μιλήσει για τα δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο, τα δύο βασικά υπαρξιακά, οντολογικά θα λέγαμε ζητήματα. Το ένα αφορά τις σχέσεις των ανθρώπων, την αγάπη και την αποτυχία να αγαπήσουμε, και από την άλλη πλευρά το θάνατο και την Ανάσταση, και κατ' επέκταση τον πνευματικό θάνατο και την πνευματική Ανάσταση. Κέντρο λοιπόν της σημερινής ομιλίας, ως κέντρο θα βάλω δύο φράσεις του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ, αυτού του πολύ σπουδαίου Αγίου, που και αυτός έζησε μέσα στο, αφού δίνει σε αυτή τη διαδρομή στο Άγιον Όρος, έζησε στην Ευρώπη, έγινε πνευματικός πάρα πολλών ανθρώπων και Ελλήνων και προσέλκυσε και αρκετούς Άγγλους και όχι μόνο στην Ορθοδοξία. Αλλά μπόρεσε σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο τώρα πια μοιάζει τόσο πολύ και με αυτό που ζούμε εμείς, να αρθρώσει ένα λόγο πολύ σύγχρονο. Και παίρνω λοιπόν δύο φράσεις από ένα βιβλίο του, το «Ψώμεθα το Θεόν καθώς εστί», που μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην ελευθερία, το να γίνει ελεύθερος από τα πάθη του δηλαδή, γιατί για να μπορέσουμε να σχετιστούμε πραγματικά με τον συνάνθρωπο και στο θέμα μας να συνδεθούμε ουσιαστικά με τον άνθρωπο που λέμε ότι αγαπάμε, πρέπει να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι, να απαλλαχτούμε τις εμπάθειές μας, αυτές που μας εμποδίζουν στην ουσία να σχετιστούμε ειρηνικά με τον άλλον. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σοφρόνιος ότι το πρώτο βήμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη του και να μπορέσει να σχετιστεί με τον άλλον, είναι να σταματήσει να θέλει να εξουσιάζει τον άλλον. Το πρώτο βήμα είναι η εξουσία προς τον άλλον. Και η εξουσία προς τον άλλον, η ανάγκη του ανθρώπου να εξουσιάζει, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μείζον ζήτημα στο Ευαγγέλιο, αφού ο Κύριος πήγε ξεκινήσει τη διδασκαλία του, πηγαίνει στην έρημο για 40 μέρες για να μας υποδείξει σε όλους μας ότι οι τρεις μεγάλοι πειρασμοί που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του και που θα αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπος, είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, είναι πρώτον ο πειρασμός της εξουσίας, της δύναμης και της επιβολής πάνω στον άλλον. Το δεύτερο είναι βεβαίως το χρήμα, η ιδιοκτησία, τα υλικά αγαθά. Και το τρίτο είναι να προσπαθήσει κάποιος, να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να προχωρήσει προς το Θεό μαγικά, χωρίς ο ίδιος να συνεργεί με τη χάρη του Θεού. Εδώ λοιπόν επιλέγουμε, αν και τα άλλα δύο έχουν άμεση σχέση και με την οικογένεια, επιλέγουμε αυτόν τον πρώτο πειρασμό, τον πειρασμό της εξουσίας. Και ο Άγιος Σοφρόνιος μας λέει ότι αν θέλεις να ελευθερωθείς πραγματικά από τα πάθη, ο πρώτος αγώνας πρέπει να κάνεις, ο πρώτος ασκητικός και σημαντικός αγώνας, όπου και να ζεις, είναι να προσπαθείς να μην επιβάλλεις την εξουσία σου στον άλλον. Ανοίγω μία παρένθεση εδώ και είναι πολύ σημαντική. Όταν μιλάμε για ποιμαντική και όταν μιλάμε για ασκητική και όταν μιλάμε για παιδαγωγική αντίστοιχα στα παιδιά, αλλά εδώ μας ενδιαφέρουν τα δύο πρώτα μέρη, ποιμαντική και ασκητική ζωή, αναφερόμαστε σε ένα τύπο ανθρώπου τον οποίο πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής του για να μπορέσουμε να τον ποιμάνουμε. Και ο ίδιος άνθρωπος να δει, να ορίσει σε ποιες συνθήκες ζωής ζει για να μπορέσει να ασκήσει την ασκητική του. Έχουμε μπει σε μια περίοδο της ιστορίας, θέλουμε δεν θέλουμε, όπου ο τύπος του ανθρώπου έχει αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό? Μιλώντας για το γάμο και τις σχέσεις των ανθρώπων, αφού εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι αν ρωτούσαμε, και έχουν γίνει τέτοιες έρευνες, έναν άνθρωπο πριν από τη δεκαετία του 60 και ειδικά πριν του 50, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, η απάντηση που θα παίρνουμε είναι ο άνθρωπος να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Ποιος άλλος? Αυτός, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακολουθούσε ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες, των αιώνων όλων, ακολουθούσε μία νομοτέλεια. Οι άνθρωποι παντρευόντουσαν από πολύ μικρή ηλικία, πολύ μικρή ηλικία. Σκεφτείτε ότι στο Βυζάντιο, που είναι μια αναφορά για εμάς τους χριστιανούς, τα κορίτσια παντρευόντουσαν γύρω στα 12 τους χρόνια, με το που ερχόταν δηλαδή έμεινος ρήσης, κάτι αντίστοιχο που ακόμα έχουν κρατήσει τριτοκοσμικές χώρες και ειδικά στο Ισλάμ. Από 12 μέχρι 14-15 χρόνια είχαν παντρευτεί τα περισσότερα κορίτσια. Και τα αγόρια παντρευόντουσαν από 14 μέχρι 18, εκτός αν κάποιος ήταν στρατιωτικός ή ναυτικός. Συνεπώς έμπαιναν σε μια ροή της ζωής, μέσα σε μια αυστηρή ιεραρχία που είχε η οικογένεια και η οικογένεια μέσα στην αυστηρή ιεραρχία της κοινότητας. Αυτό το ψηλαφίσαμε ακόμα και στις οικογένειες των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Παντρευόταν ένα κορίτσι, για παράδειγμα, το έπαιρνε, πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού. Μιλάμε ως επί το πλείστον για αγροτικές και κτηνοτροφικές οικογένειες, στη συντριπτική πλειοψηφία της χώρας. Εκεί η νύφη έμπαινε κάτω από την εξουσία της πεθεράς, μέχρι η πεθερά να καταπέσει, και ταυτόχρονα και ο γιος ήταν κάτω από την ισχύ του πατέρα του, μέχρι ο πατέρας να καταπέσει. Αυτός ήταν ένας τρόπος ζωής που υπήρχε αδιατάρρευτος μέσα στα χρόνια. Και μιλώντας τώρα για χριστιανούς, πρέπει να διαχωρίσουμε αυτούς οι οποίοι ήταν χριστιανοί όσον αφορά την ταυτότητά τους, την πολιτισμική, ζούσαν μέσα σε μια χριστιανική χώρα, και αυτοί οι οποίοι ήταν πραγματικοί άνθρωποι του Χριστού, δηλαδή προσπαθούσαν με όσα ήξεραν σε κάθε περίοδο να κάνουν πράξη το λόγο του Χριστού. Άρα λοιπόν υπήρχε πολύ κακοποίηση και πολύ βία, και υπήρχαν και άνθρωποι που αγίαζαν επειδή προσπαθούσαν να κάνουν πράξη το λόγο του Χριστού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, το ξέρουμε, όπως υπήρχε αυστηρότητα μεγάλη προς τα παιδιά. Χωρίς να σημαίνει, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν ακολουθούσαν το λόγο του Θεού και πραγματικά εξαγίαζαν την οικογένειά τους. Το σημερινό πλαίσιο έχει αλλάξει δραματικά τη ζωή, εντελώς δραματικά. Ζούμε σε μια εντελώς άλλη εποχή. Οι αλλαγές που έχει ζήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει γεννηθεί, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 ή του 90, σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί στις αρχές του αιώνα, είναι απίστευτες. Έχουν γίνει τόσο μεγάλες αλλαγές και στην κοινωνία και στην τεχνολογία και στον τρόπο ζωής και στη μετάδοση της πληροφορίας και στον τρόπο της μετακίνησης, που δεν θα μπορούσε να το φανταζόταν ένας άνθρωπος. Σκεφτείτε, υπάρχουν ακόμα εν ζωή άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 30, όπου μπορεί να μεγάλωσαν σε ένα χωρό με άρωτρα και χωρίς ηλεκτρικό, και στη Θεσσαλία υπήρχαν ακόμα σπίτια που είχαν κάτω φτιαγμένο το έδαφος από κοπριά γελάδων και αυτό. Και σήμερα ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να ταξιδεύει με ένα αεροπλάνο και να βρίσκεται ξαφνικά, ενώ αντίστοιχα όταν ξεκινούσε η ζωή του, να μην ήξερε καν που είναι η κοντινή πόλη, για να ήταν στο χωριό του, και σήμερα να έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Το σημερινός τύπος ανθρώπου είναι ένας εντελώς διαφορετικός τύπος ανθρώπου, που όταν σχετίζεται, αυτό που θα ζητήσει από μία σχέση, και αυτό επίσης είναι καταγεγραμμένο σε έρευνες, είναι συναισθηματική κάλυψη και συνοδοιπορία. Δύο νέοι άνθρωποι, όταν συναντιούνται, αυτό που έχουν ανάγκη ο ένας από τον άλλον είναι να συνυπάρξουν. Και μέσα σε αυτή τη συνύπαρξη, που είναι πολύ καλό αυτό, αλλάζει και ο τρόπος της καθημερινότητάς τους. Βρέθηκα πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν στην εφηβεία μου, στο χωριό κάποιου θείου μου, και έζησα ένα μήνα εκεί μαζί με τα ξαδέρφια μου. Με το που ξύπναγαν το πρωί όλοι οι άντρες, μια αγροτική περιοχή της Πελοποννήσου, με το ξύπναγαν όλοι οι άντρες, πηγαίνουν στο καφενείο. Είτε υπήρχαν δύο καφενεία στο μικρό χωριό, ήταν γεμάτα από άντρες. Οι γυναίκες έκαναν τις αντίστοιχες εργασίες. Οι άντρες γυρνούσαν από τα χωράφια, κοιμόντουσαν λίγο αφού τρώγανε, και το απόγευμα, αν δεν υπήρχε αγροτική εργασία, πηγαίναν πάλι στο καφενείο. Αν υπήρχε αγροτική εργασία, θα πηγαίνανε σε αγροτικές εργασίες και μετά θα μαζευόντουσαν στο καφενείο. Οι γυναίκες σχετιζόντουσαν μεταξύ τους. Υπήρχαν δύο παράλληλοι κόσμοι, οι οποίοι συνυπήρχαν, αυτοί οι δύο παράλληλοι κόσμοι, που συναντιόντουσαν μέσα στην νομοτέλεια αυτή της ροής των αιώνων, και που υπήρχαν ο κόσμος των αντρών και ο κόσμος των γυναικών, με τον αντίστοιχο τρόπο, που επαναλαμβάνω, όπως ξέρω πολύ καλά και από την αείμνηστη μητέρα μου, που έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα, για το πώς ήταν η ζωή στην επαρχία, έχει κοιμηθεί τώρα. Βεβαίως υπήρχαν άνθρωποι του Θεού πραγματικά, αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων, παρόλο που μπορεί να ήταν χριστιανοί, ζούσαν με τα πάθη τους, υποταγμένοι στο πρόβλημα το οποίο εντοπίζει ο Κύριος 2000 χρόνια πριν. Μην ξεχνάμε, δεν το λέει για τους Εβραίους αυτό που είπαμε στην περικοπή του δείπνου της Βασιλείας, το λέει για όλους μας, ακόμα και για εμάς τους ιερείς. Το βόδιο γάμος και το κτήμα είναι τεράστια βάρη, τα οποία μας εμποδίζουν να συναντήσουμε τον Θεό και να συναντήσουμε και τον συνάνθρωπο. Σήμερα λοιπόν, δύο νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν αναλογίζονται αν θα παντρευτούν, αν θα συνυπάρξουν, ζητάνε τη συναισθηματική κάλυψη, την αλληλοκατανόηση, την τρυφερότητα. Και η ανάγκη που υπάρχει και από τις δύο πλευρές είναι να μην ξεχωρίζουν, δηλαδή αυτός ο τρόπος, παρότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί, κυρίως άντρες, που το θέλουν αυτό, δεν είναι να ζεις με τους φίλους σου και η γυναίκα να κάθεται στο σπίτι, αλλά να συνυπάρχουν και οι δύο σε όλη την κοινωνική του ζωή. Ούτως ή άλλως και εμείς οι πνευματικοί, όταν έρχεται κάποιος μέλος ενός ζευγαριού και μας λέει ότι υπάρχουν προβλήματα, μία από τις ερωτήσεις που κάνουμε είναι αν υπάρχει κάποια κοινή ζωή κοινωνική, αν συνυπάρχουν δηλαδή, ή αν είναι κλεισμένοι ο καθένας στον κόσμο τους. Σε αυτό το καινούριο πλαίσιο λοιπόν, αυτού του καινούριου ανθρώπου, που τελικά είμαστε κι εμείς οι ίδιοι μεγαλύτεροι, αφού ζούμε σε αυτή την κοινωνία, αναζητούμε τον τρόπο που θα συνυπάρξουμε. Και ερχόμαστε τώρα στα λόγια του Αγίου Σοφρονίου, που λέει: η πρώτη βαθμίδα για να γίνει ελεύθερος ο άνθρωπος από τα πάθη του, και άρα να μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον σου, τον πλησίον τόπο στον εαυτό του, που είναι το κέντρο της χριστιανικής διδασκαλίας, είναι να αρνηθεί κάθε επιβολή εξουσίας πάνω στον συνάνθρωπο. Και αυτή η επιβολή εξουσίας ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τα μέλη της οικογένειάς μας. Και με επεκτείνεται στην εργασία μας και στους συνανθρώπους μας. Μέσα στο ζευγάρι, μια που μιλάμε εμείς γι' αυτό και έχουμε επικεντρώσει εδώ, έχει ο άνθρωπος, για να μπορέσει να προσπαθήσει να μην επιβάλλει την εξουσία του πάνω στον συνάνθρωπο, πρέπει να παλέψει με το τεράστιο τέρας που κρύβει μέσα του και λέγεται φιλαυτία. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η αμαρτία του ανθρώπου, του πτωτικού ανθρώπου, είναι η φιλαυτία και το παράγωγο της φιλαυτίας είναι η υπερηφάνεια και η κοινοδοξία. Αυτό που σήμερα λέμε ναρκισισμός, όπως και φιλαυτία θα μπορούσαμε να πούμε σε μια σύγχρονη έκφραση, τον κακό εγωισμό, τον εγωκεντρισμό. Όλη η θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν, οι πατέρες δηλαδή, συμφωνούν ότι το μεγάλο πρόβλημα της πτωτικότητας του ανθρώπου είναι ακριβώς η φιλαυτία. Δεν έχει σημασία αν είμαι ιερέας, αν είμαι μοναχός, αν είμαι χριστιανός. Σημασία έχει αν κάνω πράξη το λόγο του Χριστού. Ας θυμηθούμε εδώ και τις φράσεις του Κυρίου: όπως θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι τελευταίος, και όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι διάκονος όλων. Και για να μπορέσω αυτό να το κάνω πράξη, πρώτα πρέπει να το κάνω μέσα στο πλαίσιο το κοινωνικό που ζω και πρώτα απ' όλα μέσα στο σπίτι μου. Δεν έχει κανένα νόημα να παριστάνω τον χριστιανό αν εγώ θέλω να εξουσιάσω τον άνθρωπο με τον οποίο ζω μαζί ή αν φέρομαι με έναν τρόπο εξουσιαστικό, αυτό σημαίνει όχι παιδαγωγικό, όχι αγαπητικό στα παιδιά μου και ούτω καθεξής. Το να προσπαθήσω όμως να παλέψω τη φιλαυτία μου για να μην εξουσιάζω τον άλλον σημαίνει ότι πρέπει να παλέψω πάρα πολύ. Υπάρχει μια φράση ασκητική που έρχεται από το βάθος της χριστιανικής ιστορίας που λέει «Δώσε αίμα να λάβεις πνεύμα». Πρέπει να δώσεις αίμα και αυτό δεν πηγαίνει σε εξωτερικά σωματικά κατορθώματα, στερήσεις κτλ. Αλλά πηγαίνει στο αίμα της ψυχής μας για να μπορέσουμε να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος, ο άνθρωπος της αγάπης, αφού ο Κύριος έχει ορίσει ως πρώτη και μέγιστη εντολή το να αγαπήσεις τον πλησί σου όπως τον εαυτό σου. Πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να του προσφέρουμε αυτά που έχει ανάγκη και να μην τον αφήνουμε εγκλωβισμένο σε αυτή τη φιλαυτία. Γιατί η αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουζητεί τα εαυτής, και όπως λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, τα αστερήματα των αδυνάτων βαστάζουν και μη αυτούς αρέσκει. Αν θέλεις πραγματικά να ακολουθήσεις τον τρόπο του Χριστού, ακόμα και αν ο άνθρωπος που ζεις μαζί του έχει κάποιες αδυναμίες, εσύ πρέπει να τις σηκώσεις αυτές τις αδυναμίες και να μην το μη αυτούς αρέσκει σημαίνει μην αφήνεσαι στον εγωισμό σου, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς. Όταν ένα ζευγάρι, δύο άνθρωποι συναντιούνται και ειδικά όταν κλείσει η πόρτα μετά το γάμο ή σε κάποια ζευγάρια που συγκατοικούν στη συγκατοίκησή τους, με το που κλείσει η πόρτα και σταματήσει αυτή η ανάλαφρη συνύπαρξη, αρχίζουν τα προβλήματα. Ούτως ή άλλως είναι σε έρευνες που έχουν γίνει στα προβλήματα των ζευγαριών σήμερα, το πρώτο στην έρευνα, σε όλες τις έρευνες πρόβλημα που υπάρχει είναι τα προβλήματα που ξεκινούν με τη συγκατοίκηση και τη συγκρούνται δύο εγωισμοί και δύο συνήθειες. Η συνήθεια που κουβαλάει ο καθένας μαζί του, πολύ περισσότερο όταν σήμερα

συμπλέγματα νοτερότητας, κατωτερότητας, όλα αυτά τα κρυμμένα που υπάρχουν μέσα μας, και με το που θα βρεθούμε σε ένα χώρο οι δυο μας, ξαφνικά, εκεί που μπορεί στο προηγούμενο διάστημα όλα να φαίνονταν ωραία, αρχίζουν οι συγκρούσεις. Λένε κάποιοι πολύ σοφά ότι όταν μπαίνουν δύο σε ένα σπίτι, μαζί τους μπαίνουν άλλοι τέσσερις, αλλά δεν φαίνονται, είναι αφανείς. Και πίσω από αυτούς τους τέσσερις μπαίνουν άλλοι 14. Δηλαδή, τι σημαίνει, μπαίνει και η συνήθεια που έχουν πάρει από το σπίτι τους. Και δεν μπαίνει μόνο προς τη συνήθεια που έχουν πάρει από το σπίτι τους, αλλά μπαίνει και η συνήθεια που είχαν πάρει οι γονείς τους από το δικό τους σπίτι. Δηλαδή, ενώ νομίζουμε, ειδικά στη σημερινή εποχή, ότι είμαστε μοντέρνοι, ελεύθεροι, ωραίοι τύποι, ωραίες γυναίκες κτλ., ανεξάρτητοι, στην πραγματικότητα κουβαλάμε μέσα μας έναν τρόπο σκέψης, έναν τρόπο ύπαρξης, με δεδομένο ότι οι γονείς μας μπορεί να ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που είναι βασική θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος μη αμαρτωλός. Η ψευδαίσθηση ότι εγώ είμαι καλός οικογενειάρχης, σπούδασα τα παιδιά μου και έχω και καλή δουλειά, δεν αφορά τη σχέση με τον Χριστό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, γιατί απλούστατα αμαρτία σημαίνει την αδυναμία να αγαπήσω τον συνάνθρωπό μου με τον τρόπο που το ζήτησε ο Κύριος, εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, και ταυτόχρονα είμαι αδύναμος γιατί φοβάμαι το θάνατο, τη φθορά. Είμαι αδύναμος γιατί θέλω να ζω με το φαίνεστε και όχι με το είναι, δηλαδή με το βόδι και το κτήμα. Αυτό είναι το πλαίσιο της κοινωνίας που ζούμε, αυτό ήταν πάντα. Πιθανώς ο παλιός άνθρωπος να είχε ένα πλεονέκτημα, γιατί μέσα στη φτώχεια του και στη δυσκολία του να είχε μια ταπεινότητα, αλλά ταυτόχρονα αυτή η ταπεινότητα δεν ήταν εκούσια ταπεινότητα, αποτέλεσμα ασκητικού αγώνα, αλλά ήταν μια ακούσια ταπεινότητα, αλλά ήταν και ευμετάβλητος. Συναντιούνται λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι, κλείνει η πόρτα του σπιτιού από πίσω και κουβαλάει ο καθένας ό,τι έχει πάρει από το σπίτι του, στην πιο ακραία μορφή να το πούμε, που δυστυχώς δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει ή μια κοπέλα που έχει μεγαλώσει με κάποια αρχέτυπα από τους γονείς του, ένας αυστηρός πατέρας που καταπιέζει τη μητέρα. Αυτό θα μεταφέρει και στο καινούργια του οικογένεια, ακόμα και αν αισθάνεται ότι είναι ένας μοντέρνος άνθρωπος και έχει μοντέρνες ιδέες. Γιατί αυτό έχει ριζώσει μέσα του, αφού έβλεπε από μικρό παιδί τον πατέρα να μιλάει άσχημα στη μητέρα. Αντίστοιχα, μια μητέρα που έχει μια δυναμική και έχει μεγαλώσει με μια αντίστοιχη μητέρα, μπορεί να βγάζει μια γκρίνια σε έναν τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον άντρα. Συνήθως η γυναίκα δεν έχει την απειλή της βίας, έχει την απειλή της γκρίνιας, μια επιβολή μέσα από το λόγο. Αυτά είναι τα πιο φανερά, αλλά από πίσω υπάρχουν τα υπόγεια, όλες οι οποιασδήποτε συνήθειες και αντιλήψεις έχει πάρει κανείς από το σπίτι του, που δημιουργούν συγκρούσεις συνεχώς, οι οποίες πιστέψαμε, θυμάμαι τον αείμνηστο πνευματικό μου, από τον οποίο πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι, όταν επρόκειται να γίνω ιερέας, μου είπε: τώρα εσύ νομίζεις ότι θα μιλάς όλο για πνευματικά ζητήματα υψηλά, μου λέει. Το πρώτο πράγμα που θα έχεις είναι τα ζευγάρια που θα σου έρχονται και το δεύτερο είναι τα κληρονομικά της ελληνικής οικογένειας. Λέω: μα πάτερ, εδώ συζητάμε πνευματικά. Ήμασταν ένας κύκλος γύρω του που είχαμε τέτοια αλαχτάρα. Κάποιοι γίνανε ιερείς. Και όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Πίσω από τα χαμόγελα και τις ελπίδες για μια ζωή ανέφελη υπάρχει η πραγματικότητα από το βόδι, το γάμο και το κτήμα. Το να προσπαθήσω λοιπόν να μην θέλω να εξουσιάζω τον άλλον σημαίνει ότι θα δώσω πραγματικά αίμα, γιατί θα πρέπει να κάνω έναν αγώνα με τον εαυτό μου κάθε φορά που θα υψώσω τη φωνή μου για να μιλήσω στον άνθρωπο που λέω ότι αγαπάω, κάθε φορά πρέπει να μετανιώνω. Κάθε φορά που θα πέφτω στο ατόπιμα του να βλέπω το πρόσωπο της αγαπημένης μου να συννεφιάζει ή που θα κρατάω μούτρα, γιατί υπάρχει και αυτή η παθητική επιθετικότητα που λέμε σου κρατάω μούτρα γιατί μου φέρθηκες έτσι, κάθε φορά που θα αισθάνομαι ότι πλήγωσα τον άλλον θα πρέπει να μετανοώ. Κάθε φορά και θα μετανοώ στο όνομα του Χριστού, όχι πια κάποιας καλής μοντέρνας συμπεριφοράς, γιατί αυτό που μας διαφοροποιεί από έναν καλό άνθρωπο έξω που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία και έχει απλώς καλές προθέσεις και κάποιες συμβουλές από κάποιο βιβλίο ψυχολογίας, που καλά είναι όλα αυτά, αλλά αυτό που μας διαφοροποιεί εμάς είναι ότι υπάρχει ένας στόχος. Και ο στόχος είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, να γίνει ο άνθρωπος ελεύθερος. Γιατί το ζητούμενο στην πνευματική ζωή είναι να απελευθερωθούμε από τα πάθη μας. Αν δεν απελευθερωθούμε από τα πάθη μας, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, επαναλαμβάνω, ακόμα και αν είναι κάποιος μοναχός σε μια σπηλιά ψηλή. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δική μου κουβέντα. Ακόμα και αν αναστήσω νεκρός, ακόμα και αν δώσω όλα μου τα υπάρχοντα, ακόμα και αν δώσω το σώμα μου να καεί και δεν έχω αγάπη, με κύμβαλο αλλάζω. Σαφέστατη έννοια και ορισμός της αγάπης είναι να μην θέλω να εξουσιάζω τον άλλο με τον οποίο ζω. Και να είμαι σε μια διαρκή εγρήγορση και επανάσταση.

0: αγρύπνηση, να ψάχνω να βρω τον εαυτό μου, τι μου συμβαίνει, γιατί φέρομαι έτσι, γιατί πληγώνω τον άλλο, ή να το πάρω με αντιστρόφως, γιατί μου γκρινιάζει συνεχώς ο άλλος και έχει παράπονα. Ένα συνηθισμένο, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ένα συνηθισμένο παράπονο κάποιων αντρών είναι η γυναίκα μου συνεχώς γκρινιάζει. Ή αντίστοιχο, ο άντρας μου συνεχώς γκρινιάζει. Και αυτό μπορεί να τυποποιηθεί και κάποιοι άντρες ή κάποιες γυναίκες μεταξύ τους να συμφωνούν, έτσι είναι οι άντρες, έτσι είναι οι γυναίκες, αλλά μην καταλαβαίνουν ότι μέσα από αυτό υπάρχει ένα παράπονο. Ακόμα και αν ο τρόπος που εκφράζεται το παράπονο από τον άλλο είναι λανθασμένος, όταν κάποιος έχει συνεχώς ένα αίτημα απέναντί μας, θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και αν κάποιος στενοχωριέται από τη συμπεριφορά μας, δεν μπορεί να λέμε εγώ έχω δίκιο. Και αν ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την οικογένεια, αν υπάρχει διαφωνία στον τρόπο που μεγαλώνεις ένα παιδί και το παιδί παίρνει ένα διπλό μήνυμα, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και εντός και εκτός εκκλησίας, εμείς οι ιερείς με τους εντός εκκλησίας έχουμε επαφή, οι οποίοι έρχονται να παραπονεθούν ο άντρας ή η γυναίκα ότι έχουν διαφορετικό τρόπο στο πώς μεγαλώνουν το παιδί τους, που σημαίνει διπλό μήνυμα, που σημαίνει μικροσυγκρούσεις, που σημαίνει ότι το παιδί λίγο μπερδεύεται, γιατί ακριβώς επειδή ο καθένας θέλει να επιβληθεί η γνώμη του απέναντι στον τρόπο που θα μεγαλώσει το παιδί, αυτό δημιουργεί συγκρούσεις και κανείς δεν κάνει πίσω. Ποιος είναι ο τρόπος να μπορέσουν να ισορροπήσουν δύο άνθρωποι, ούτως ώστε να έχουν μία στάση και να μην θέλει ο καθένας να επιβάλλει με τη δική του δύναμη, με τη δική του πειθό στο παιδί του τη διαπαιδαγώγησή του. Ποιος είναι ο τρόπος που ένα ζευγάρι μπορεί να συνυπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιέχουν και τα προβλήματα. Η ελληνική οικογένεια έχει ακόμα ένα δέσιμο που είναι πάρα πολύ καλό αυτό που το έχει, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει και πολλά προβλήματα με τις χιαστοί δυσκολίες που υπάρχουν με τα πεθερικά. Ποιος είναι ο τρόπος που θα μπορεί να υπάρχει μια αρμονία για να υπάρχει οικογένεια καινούργια και ανεξάρτητα και αγαπητικά με τους γονείς, να γίνει ελεύθερος κάποιος από το πάθος του να θέλει να εξουσιάζει τον άλλον. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ, στο πρώτο αυτό λόγο του Αγίου Σοφρονίου, και να λέγαμε ότι αυτό μου αρκεί μια ζωή να έχω ολόκληρη, πρέπει να παλεύω την προσπάθεια να εξουσιάσω τον άλλον. Η κατάσταση που βλέπουμε στην κοινωνία δεν είναι καθόλου ρόδινη. Συνήθως στον τύπο βλέπουμε την κορφή ενός παγόβουνου, όπου ακούμε για γυναικοκτονίες και κακοποίησεις γυναικών. Αυτή είναι μια κορφή του παγόβουνου και συμβαίνει συνήθως σε ψυχοπαθολογικές προσωπικότητες. Κάτω, στη βάση του παγόβουνου που είναι τεράστιο, υπάρχει η προσπάθεια του ενός να καταπίεσει τον άλλο για να επιβάλλει ένα δικό του τρόπο. Γιατί ό,τι ένας αδύναμος άνθρωπος σκέφτεται και υπάρχει μόνο σε σχέση με τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται τόσο διαστρεβλωμένα την αγάπη που πιστεύει ότι αγάπη σημαίνει να σου επιβάλλω αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι σωστό για σένα και να μη σέβεται την ελευθερία του άλλου. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην σκέψη του Αγίου Σοφρονίου είναι ότι βάζει και ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα δεύτερο στάδιο και ιεραρχικά, δηλαδή ακολουθεί, αφού ο άνθρωπος αρχίζει και φέρνει σε μια ισορροπία την προσπάθεια να εξουσιάσει τον άλλον, το βάζει σαν δεύτερο στάδιο. Και το δεύτερο στάδιο, λέγει ο Σοφρόνιος, είναι να μην επιτρέπει σε κανένα να σε εξουσιάζει. Προσέξτε. Συνήθως, όταν μιλάμε είτε στον επαγγελματικό χώρο, είτε στις οικογενειακές σχέσεις, οι άνθρωποι που θα έρθουν και θα μιλήσουν με ένα πνευματικό ή που θα κάνουν συζητήσεις μεταξύ τους, θα πούνε, ξέρεις, νιώθω να με καταπιέζει ο συνάδελφός μου, το αφεντικό μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Και λέμε, βάλ του όρια, έτσι. Ναι, ξέρουμε καλά όμως ότι τα όρια, όταν εσύ είσαι ευάλωτος και όταν άλλος είναι εξουσιαστικός άνθρωπος, φέρνουν συγκρούσεις. Και λέει ο Σοφρόνιος, λοιπόν, πρώτα θα μάθεις να ελευθερωθείς από την προσπάθεια να εξουσιάζεις τον άλλον. Και μετά στη συνέχεια δεν θα επιτρέπεις κανένα να σου βάζει εσένα, να σου παίρνει το χώρο σου. Γιατί επειδή δεν έχεις ασκηθεί στον τρόπο της ελευθερίας, μετά τα όρια μπαίνουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται ούτε να φωνάζεις, ούτε να τσακώνεσαι τίποτα. Φτάνει σε αυτό που ο Κύριος λέει να είναι το ναι, ναι και το ου, ου. Είσαι ένας χαρακτήρας που οδηγεί προς την ακαιρεότητα. Γιατί ο άνθρωπος εκείνος που συγκροτείται πνευματικά δεν επιτρέπει στον άλλο να κατακτήσει τα όρια του παρά μόνο όταν εκείνος θέλει και κατά μόνο όταν εκείνος υποχωρεί, επειδή καταλαβαίνει την αδυναμία του απέναντί του. Άρα δεν είναι δείγμα δυναμίας. Ξέρετε πολύ καλά όλοι και το έχουμε νιώσει όλοι στη ζωή μας, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Αυτό που ο άλλος σου μιλάει κάπως και εσύ δεν απαντάς εκείνη την ώρα, και επειδή δεν απαντάς όταν πηγαίνεις στο σπίτι σου, είσαι πάρα πολύ θυμωμένος, κουβαλάς θυμό και αρχίζεις και λες, έπρεπε να του πω αυτό και έπρεπε να του πω εκείνο και έπρεπε να του πω το άλλο. και, ή ξέρω με την κατάσταση που δεν μιλάς και μετά εκρήγνησε και δημιουργούνται. Αυτό είναι μεγάλη συγκρούση, πολύ διαδεδομένο μέσα στα ζευγάρια. Όπως υπάρχουν τύποι ανθρώπων που λένε, που έχουν την εντύπωση ότι είναι ένα όριο το να μην μιλάνε και να τα κρατάνε μέσα τους, με αποτέλεσμα, κρατώντας μέσα σου σε μία σχέση που συνυπάρχεις με τον άλλον, κρατώντας μέσα σου το παράπονό σου, είναι σαν να ετοιμάζεις μία βόμβα σιγά σιγά που κάποια στιγμή θα εκραγεί, είτε θα εκραγεί και θα συμβεί αυτό που λέγανε κάποτε παλιά, αν το έχει ακούσει σαν έκφραση, πήγε για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισε ποτέ σε μια οικογένεια, που έδειχνε τον άνθρωπο που ξαφνικά, επειδή τα κρατάει όλα μέσα του, εξαφανίζεται, ή μπορεί στο σημερινό πλαίσιο ζωής που υπάρχει αυτή η ελευθεριότητα πάρα πολύ εύκολα κάποιος να δημιουργήσει μια παράλληλη σχέση, γιατί απλούστατα έχει σκάσει και δεν έχει πει ποτέ το παράπονο του στον άλλον. Και ποιος είναι ο τρόπος, ανοίγω πάλι παρένθεση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, όταν έχεις ένα λογισμό να τον λες κατευθείαν. Ο Άγιος Ιωάννης Συναίτης είναι μια συγκλονιστική περίπτωση ανθρώπου, μια και μιλήσαμε για ελευθερία, γιατί μετά από 30 χρόνια που έζησε μια σπηλιά και βγήκε ξανά και πήγε στη Μονή του Σινά και άρχισε να γράφει αυτό το βιβλίο, την Κλίμακα, γράφει κάπου το εξής εξαιρετικό για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει 30 χρόνια τέτοια ακραία ασκητική ζωή. Λέει το εξής, και θα το συνδέσω εγώ τώρα με την οικογένεια και με την καθημερινότητά μας. Λέει το εξής. Πώς θα παλέψω, λέει, το τέρας της καινοδοξίας, φοράω, λέει, καθαρά ρούχα, να μην φοράω τριμμένα και να φαίνομαι τάχα ότι είμαι ασκητής και καινοδοξώ. Φορά τριμμένα ρούχα για να μην φαίνω ότι φοράω καλά ρούχα και καινοδοξώ. Ποιος θα με σώσει από αυτό το τέρας της καινοδοξίας, λέει πάλι παράδειγμα και για την νηστεία, νηστεύω λίγο, νηστεύω πολύ, ό,τι και να κάνω καινοδοξώ. Αυτό που συλλαμβάνει δηλαδή είναι ότι το τέρας, το πρόβλημα δηλαδή της καινοδοξίας, βασανίζει τον άνθρωπο ακόμα και στο μοναστήρι και πολύ περισσότερο μέσα στην καθημερινότητα, πολύ περισσότερο όμως στη σημερινό πλαίσιο ζωής, όπου γενικά η κοινωνία μας μπορούμε να πούμε ότι είναι ναρκισσιστική. Γιατί είναι ναρκισσιστική η κοινωνία μας, έχουν γραφτεί τόνοι σελίδων βέβαια από τους ειδικούς, αλλά γιατί ο σημερινός άνθρωπος, εμείς όλοι που είμαστε εδώ, έχουμε, ακριβώς επειδή έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, έχουμε σπουδές, έχουμε, ο καθένας μπορεί να έχει μια επιτυχία στον επαγγελματικό χώρο, για παράδειγμα στον κοινωνικό χώρο, στον εκκλησιαστικό χώρο, και ο ιερέας και ο μοναχός κινδυνεύει από την καινοδοξία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και την κοινωνία και τους άλλους ανθρώπους είναι καινόδοξος. Αυτό μέσα σε ένα ζευγάρι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τους δύο πλέον. Παλιά η γυναίκα ήταν πιο ταπεινωμένη επειδή ήταν υπό. Σήμερα είναι και η γυναίκα, έχει πάρει μια, και καλώς την έχει πάρει μια θέση στην κοινωνία. Οπότε έχουμε τη σύγκρουση δύο καινόδοξων ανθρώπων που όμως, εάν δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν, γιατί αυτό είναι και το θέμα επικοινωνίας στα ζευγάρια, αυτή είναι η κατάληξη της ομιλίας ούτως ή άλλως, αν κρατάει το πρώτο μέρος, το είπαμε, αν κάποιος λειτουργεί εξουσιαστικά και καταπίεζε τον άλλο. Το δεύτερο μέρος είναι να τα κρατάει μέσα του. Είπε λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, μιλώντας για το θέμα αυτό, το εξής. Όταν έχεις ένα λογισμό, λέει, να τον λες κατευθείαν, αυτό ισχύει και για τον πνευματικό, αλλά τώρα μιλάμε για τις σχέσεις. Όταν έχεις ένα λογισμό, να τον κρατάς μέσα σου, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Να τον λες αμέσως όταν ακόμα είναι μυρμήγκι. Γιατί σιγά σιγά, λέει, αυτό το μυρμήγκι μεγαλώνει και γίνεται μυρμηγκολέον και μετά λέον και σε τρώει. Προσέξτε, όταν κρατάς κάτι μέσα σου και δεν το λες, όταν δεν έχεις το θάρρος να το πεις ή όταν φοβάσαι τον άλλο και δεν το λες, σιγά σιγά μαζεύεται ένα παράπονο μέσα σου. Και όταν αυτό το παράπονο αρχίζει και μεγαλώνει, διαστρέφεται η εικόνα του όλα απέναντί σου. Αρχίζεις τον άνθρωπο και τον αποστρέφεσαι. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με το πνευματικό. Έχεις ένα παράπονο που μπορεί να είναι σωστό ή λάθος, αν δεν πας να του το πεις του ίδιου, γιατί είναι μια σχέση και σχέση με το πνευματικό, μπορεί μέσα σιγά σιγά να αρχίζεις να τον βλέπεις εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι. Πολύ περισσότερο όμως όταν μιλάμε για σχέσεις ζευγαριών, όταν το κρατάς το παράπονο μέσα, μου τρώνεις, δεν μιλάς, σιγά σιγά αυτό σε αποξενώνει από τη σχέση. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να μην θες να εξουσιάσεις τον άλλον και είναι ένας τεράστιος αγώνας. Και το δεύτερο είναι να μην θες να εξουσιαστείς από κανέναν, να έχεις μάθει μέσα από αυτόν τον αγώνα που έχεις δώσει με τον εγωισμό σου, μαθαίνεις πια να μην αφήνεις κανέναν να στον παίρνει το όριο, παρά μόνο αν εσύ θέλεις. Και ξαναγυρνάμε στον Απόστολο Παύλο, τα ασθενήματα των αθυνάτων βαστάζειν και μη αυτούς αρέσκειν. Κάνω πίσω, όχι σαν αποτέλεσμα υποταγής, ούτε υποχώρησης άτακτης, αλλά κάνω πίσω μέσα στην καθημερινότητα σε κάποια θέματα, γιατί καταλαβαίνω πού πάσχει ο άνθρωπος που λέω ότι αγαπάω. Δεν είμαστε τέλειοι. Ο καθένας μπαίνει στο γάμο με προβλήματα, μπαίνει με τραύματα. Λέει στον κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, διαβάζουμε στην αρχή της Σαρακοστής, μέγα τραύμα ο άνθρωπος. Έχει ενδιαφέρον πως σήμερα η ψυχολογία μιλάει για τα τραύματα που κουβαλάει ο άνθρωπος και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης 1400 χρόνια πριν, 1300, λέει μέγα τραύμα ο άνθρωπος. Είμαστε τραυματισμένοι. Τραυματισμένοι από την κοινωνία μας, από τους φόβους μας, πολλοί από τους γονείς μας, τραυματισμένοι από τις αποτυχίες μας και κάποιοι τραυματισμένοι από συγκεκριμένα λάθη που έκαναν στη ζωή τους και κουβαλάνε ενοχές, αλλά όλοι μαζί είμαστε τραυματισμένοι από το γεγονός ότι φοβόμαστε το θάνατο και τη φθορά. Που πρέπει να το συνυπολογίσουμε αυτό στη συζήτηση που κάνουμε. Γιατί ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Και αν το ένα σκέλος της προσπάθειας να αγαπήσουμε είναι η προσπάθεια να μάθουμε να σχετιζόμαστε, το άλλο σκέλος είναι να μάθουμε σιγά σιγά να πιστεύουμε στην Ανάσταση. Μας βασανίζει πάρα πολύ το θέμα της φθοράς. Φοβόμαστε πάρα πολύ. Ζούμε με ένα φόβο όπου επηρεάζει ακόμα και σε ένα ζευγάρι που μπορεί μεταξύ του να έχει μια καλή σχέση. Ο φόβος της φθοράς και του θανάτου, ο φόβος του αύριο και της μέρημνας υπάρχει και ασυνείδητα βασανίζει τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην κοινωνία από την αρχαιότητα. Οι άνθρωποι γυρεύουν μέντιουμ, καφετζούδες, χρησμούς, επιθείες, κασάνδρες να τους πούνε το μέλλον. Στις ειδήσεις, πολιτικοί αναλυτές, στρατιωτικοί αναλυτές μιλάνε για το μέλλον και το τι θα γίνει το αύριο. Ακόμα και μέσα στον χώρο τον εκκλησιαστικό ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν κάποιους περίεργους παπάδες. Χθες άκουγε μια ιστορία φοβερή που κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί τον Άγιο Πορφύριο και παρασύρει ανθρώπους, μιλώντας για το μέλλον. Ο Άγιος Πορφύριος ποτέ δεν έλεγε το μέλλον σε κανέναν. Ο Άγιος Πορφύριος μπορεί να βλέπει κάτι για να προστατεύσει έναν άνθρωπο, αλλά δεν έκανε την Κασάνδρα ούτε την Πυθία. Αυτό το κάνουν πάντα οι πλανεμένοι. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό? Γιατί η ανάγκη μας να μάθουμε το μέλλον σημαίνει για να αισθανθούμε μια ασφάλεια, γιατί φοβόμαστε τη φθορά και το θάνατο. Ο σημερινός άνθρωπος, εγκλωβισμένος στην κυριολεξία μέσα στην και εθισμένος από τη χρήση του διαδικτύου και της τηλεόρασης, βομβαρδίζεται καθημερινά με νέα τα οποία είναι άσχημα. Τι σχέση έχει αυτό με το ζευγάρι? Έχει σχέση. Ένα ζευγάρι που θα προσπαθεί να ζήσει μια αρμονική ζωή και κάνει αυτόν τον αγώνα, εάν έχει υποκύψει στον εθισμό του διαδικτύου, μιλάω συγκεκριμένα για τα άσχημα νέα τώρα, έτσι και το φόβο και τη μέρημνα για το αύριο. Τα υπόλοιπα του διαδικτύου είναι μια άλλη ιστορία πολύ μεγάλη που δεν φτάνει η ώρα να το πούμε τώρα. Όταν όλοι σου λένε ότι πρέπει να σκέφτεσαι το αύριο, όταν ακούς συνεχώς άσχημα νέα, άσχημες ειδήσεις, όταν δεν είσαι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σαν τη μέλισσα που πάει στο μέλι για να πάρει ό,τι καλό, ό,τι όμορφο, αλλά είσαι σαν την αλογόμεγα που πηγαίνει σαν καθαρσία, βομβαρδίζεσαι καθημερινά με το φόβο για το αύριο, κακά τα ψέματα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων και των χριστιανών φοβούνται πάρα πολύ το αύριο. Γι' αυτό βλέπουμε και ένα δυσάρεστο φαινόμενο που υπάρχει στον εκκλησιαστικό χώρο και αποτυπώνεται στα θρησκευτικά site, τα διάφορα, όχι τα επίσημα. Είναι ένας λόγος, πολλές φορές εκπέμπεται και από κληρικούς, που όλο λένε τι θα γίνει αύριο. Αναγγέλουν όλους χαράγματα, καταστροφές και διάφορα άλλα άσχημα που συμβαίνουν, αγνοώντας τη βασική φράση του Κυρίου που θέλω να την κρατήσουμε και αυτή για τη συζήτησή μας, που λέει «Άσε την αυριανή ημέρα», στο τέλος της επί του όρους ομιλίας, «Άσε την αυριανή ημέρα, αρκετά είναι τα προβλήματα της σημερινής ημέρας, τα προβλήματα της αυριανής ημέρας θα τα λύσεις αύριο, ζήσε το σήμερα, δεν υπάρχει αύριο». Ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει εν Χριστώ, το ζευγάρι που θέλει να ζήσει εν Χριστώ, δεν πρέπει να σκέφτεται το αύριο. Μπορεί να προγραμματίσει, να πάρει ένα χαρτί, να πει ποιες είναι οι δουλειές του μήνα και να τελειώσει εκεί. Όλη η άλλη μέρημνα και όλος ο φόβος που κρύβεται μέσα μας και ο οποίος βγαίνει με ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα, άγχη, μέρημνες κτλ., δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο φθορά που ακόμα και δυο ανθρώπους που ζουν με μια ηρεμία τους φθείρει υπόγεια. Μην ξεχνάμε, το κέντρο της ομιλίας είναι πώς μπορείς να γίνεις ελεύθερος, και δεν είναι δυνατόν να πω ότι εγώ έγινα ελεύθερος από το να εξουσιάζω, να με εξουσιάζουν και να εξουσιάζομαι από το φόβο για το αύριο. Λέει ο Κύριος πάλι λίγο πριν πει αυτή τη φράση που σας είπα, ποιος μπόρεσε να προσθέσει τρεις πύχη στο ύψος του επειδή αγχώνεται. Κι όμως, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί ζούμε με πολύ μεγάλο άγχος. Είναι το άγχος της φθοράς και του θανάτου. Άρα λοιπόν στους δύο βασικούς άξονες για τους οποίους μίλησε ο Κύριος, το ένα τον τρόπο της αγάπης και το άλλο τον τρόπο της αντιμετώπισης απέναντι στη φθορά και στο θάνατο, θέλει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να μεγαλώνει πνευματικά. Έρχονται πολλές φορές και ρωτάνε οι άνθρωποι ένα πνευματικό, τι να κάνω για αυτό το θέμα, τι να κάνω για εκείνο το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές συμβουλές, αλλά η πιο βασική συμβουλή είναι μία, άλλαξε εσύ και αλλάζουν όλα. Ή για να την πούμε ευαγγελικά, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και ύστερα θα σας απαντηθούν όλα. Η απάντηση είναι η εξής. Είτε είσαι γονιός που γυρεύει συμβουλές για το παιδί του, είτε είσαι χριστιανός που γυρεύει συμβουλές για το γάμο του, για το πώς θα ζήσεις την καθημερινότητα. Η απάντηση είναι μία, ότι ξέρεις, αν θέλεις να ανέβεις ένα βουνό, μην παίρνεις συμβουλές, προσπάθησε να γυμνάζεσαι. Αν είσαι γυμνασμένος και γυμνάζεσαι κάθε μέρα, μπορείς να ανέβεις και λόφο και βουνό και να φτάσεις και πάνω στα Ιμαλάια. Αν παίρνεις απλώς συμβουλές για την ορειβασία, δεν θα πας πουθενά. Αν θέλεις να πορευτείς στο γάμο σου με έναν τρόπο αρμονικό, προσπάθησε κάθε μέρα να μετανοείς. Γιατί μόνο αν μετανοείς θα δέχεσαι τη χάρη του Θεού. Και αν δέχεσαι τη χάρη του Θεού, σου δίνονται οι απαντήσεις. Και αν δέχεσαι τη χάρη του Θεού, τότε αρχίζουν οι φράσεις του Ευαγγελίου και σου αποκαλύπτονται. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλύτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο θέλημα Κυρίου εν Ιησού Χριστού, καταλαβαίνεις ότι το θέλημα του Θεού να έχεις αυτή τη χαρά που μόνο το Άγιο Πνεύμα δίνει. Και αυτά δεν είναι λόγια, είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας. Γιατί πάρα πολύ ζούμε και αγωνιζόμαστε σαν να είμαστε μόνοι μας. Το πάντοτε χαίρετε, αδιαλύτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, το Αποστόλου Παύλου σημαίνει να έχω αυτή τη χαρά που δεν είναι η χαρά που θα πάρω από το να αγοράσω ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι. Να έχω ευχαριστία που δεν είναι ευχαριστία επειδή πήγα στην ταβέρνα και ήπια. Ωραία είναι αυτά. Αλλά να έχω χαρά και ευχαριστία γιατί προσπαθώ κάθε μέρα με τη δική μου συνεργία να δέχομαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε, αν με φωτίζει πραγματικά το Άγιο Πνεύμα, μπορώ να αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που είμαι μαζί του με ένα άλλο φρόνημα. Ποιο είναι αυτό το φρόνημα? Η καρπή του Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Πνεύματος? Ο Απόστολος Παύλος πάλι τους εξηγεί. Καρπός του Πνεύματος, αγάπη, ειρήνη, χαρά, μακροθυμία, καλοσύνη, εγκράτεια με την έννοια της μεσότητας, που σημαίνει ότι αν εμένα αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου και ελέγχω τον εαυτό μου κάθε μέρα, τον ίδιο μου τον εαυτό, τότε θα κοιτάξω το πρόσωπο της αγαπημένης μου, θα λέω, φέρομαι με αγάπη, φέρομαι με ειρήνη, έχω ειρήνη, έχω καλοσύνη ή έχω προσαρμόσει τα πάντα σε μια εγωκεντρικότητα και ζω μια πάλι μέσα στο σπίτι μου. Ή μια μιζέρια, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση, οι δύο άνθρωποι να είναι παρετημένοι. Το ζητούμενο όταν μιλάμε για σχέσεις είναι, μπορώ εγώ να αλλάξω? Μπορώ να έχω το ζήλο, να θέλω εγώ να υπερβώ τον εαυτό μου γιατί σε αυτό με έχει καλέσει ο Κύριος? Μπορώ να έχω τη χαρά της ημέρας και να μην επηρεάζομαι από τη λογική του κόσμου τούτου που λέει όλα είναι μαύρα, όλα είναι χάλια, το οποίο μας επηρεάζει πάρα πολύ, ακόμα και αν πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Ξέρετε, η Θεία Λειτουργία λέγεται Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Γιατί προτυπώνει ως κέντρο της ζωής του χριστιανού την ευχαριστία πάντων ένεκεν. Και στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε και ξεκινάμε ευχόμενοι περί ειρήνης, και όταν φεύγουμε λέει ο ιερέας εν ειρήνη προέλθουμε, και ενδιάμεσα λέει ο ιερέας ειρήνη πάση, ειρήνη μην, και η λέξη ειρήνη υπάρχει σε διάφορες προτροπές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι, ξέρετε, τους πρώτους αιώνες τελείωνε η λειτουργία με το εν ειρήνη προέλθομεν. Και φεύγαν οι άνθρωποι, δεν είχε τη σημερινή κατάληξη των ευχών. Να φύγουμε με ειρήνη. Και τι εννοώ, λέει ένας Άγιος, να φύγουμε με ειρήνη στην καρδιά μας και να ξεχυθούμε στον κόσμο, εμείς που μυστικώς εικονίζουμε τα χερουβίμ και θέλουμε να διώξουμε κάθε μέρη, με κάθε άγχος από τη ζωή μας, να φύγουμε στον κόσμο και να μεταφέρουμε αυτή την ειρήνη που νιώθουμε, όχι που νιώσαμε μόνο στη Θεία Λειτουργία, που νιώθουμε στη ζωή μας, να τη μεταφέρουμε στους άλλους. Πού θα τη μεταφέρουμε πρώτα απ' όλα? Στο σπίτι μας. Αν φεύγοντας από την Εκκλησία δεν μεταφέρουμε την ειρήνη στο σπίτι μας, και τότε τα παιδιά μας, ξέρετε τι θα πούνε? Ο πατέρας μου, η μάνα μου πηγαίνουν στην Εκκλησία, γυρνάνε πίσω και τσακώνονται. Ο πατέρας μου, η μάνα μου πάνε στην Εκκλησία, τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές μέσα στα χρόνια. Πάνε στην Εκκλησία και γυρνώντας πίσω κάθονται μπροστά στις ειδήσεις και βρίζουν τους πολιτικούς. Ο πατέρας μου, η μάνα μου μαζεύουμε τους φίλους τους, πάνε στην Εκκλησία και τους ακούμε όλη την ώρα να κατακρίνουν άλλους και ούτω καθεξής. Καλούμεθα να ζήσουμε σε ευχαριστία και να μπορέσουμε να ειρηνεύσουμε μέσα μας. Γιατί μόνο τότε θα μπορούμε να αγαπήσουμε. Και ξέρετε, η έννοια της ελευθερίας, της ειρήνης και της αγάπης για όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας είναι παράλληλες και ταυτόσιμες. Δεν μπορεί να αγαπήσω αν δεν είμαι ελεύθερος από το πάθη μου. Δεν μπορώ να έχω ειρήνη, θα πάσχω από νευρώσεις, αν δεν είμαι ελεύθερος. Και δεν μπορώ να αγαπήσω πραγματικά αν δεν είμαι ειρηνικός. Συνήθως Συνήθως αυτόν τον κόσμο που ζούμε, αυτό που εξυμνείται είναι το πάθος του υπερσυναισθηματισμού και όχι της αγάπης. Σκεφτείτε ότι ακόμα και στα τραγούδια που υπάρχουν και έχουν μεγάλη επιτυχία, τα περισσότερα τραγούδια που ακούγονται δεν είναι τραγούδια που εξυπνούν τον έρωτα. Είναι καψουροτράγουδα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Είναι τραγούδια που ένας άνθρωπος κατηγορεί τον άλλον. Είναι τραγούδια, τι σημαίνει αυτό, αποτυπώνει την πραγματικότητα μιας κοινωνίας. Δεν εξυμνείται η αγάπη. Εξυμνείται στην ουσία η ανάγκη του ανθρώπου να μιλήσει. Αυτό θα μου πείτε είναι κάτι καινούριο, γι' αυτό είπαμε, μιλάμε για ένα καινούριο άνθρωπο. Παλιά κανείς δεν χώριζε, κανείς δεν έκανε σχέσεις. Σήμερα αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μπορέσω να ζήσω χωρίς να μιζεριάζω, για να μπορέσω να ζήσω μια σχέση ουσιαστική που επεκτείνεται όχι μόνο στη γυναίκα μου, στον άντρα αντίστοιχα, αλλά στους φίλους μου, στους συναδέλφους μου, πρέπει να μάθω ότι η φράση του Κυρίου «Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού» δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν μιλάει «Ζητάτε να, όταν πεθάνετε να ζείτε τη χαρά». Έρχεται ώρα και νύνεστη, λέει στη Σαμαρίτιδα, από τώρα ξεκινάει. Που αυτοί που αληθινά λατρεύουν τον Θεό θα τον ζήσουν εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή είναι η χαρά του να είσαι χριστιανός. Μόνο από αυτή τη χαρά πρέπει να την προσεγγίσεις, να τη ζητήσεις, να την επιθυμήσεις, όχι απλώς να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Όχι απλώς να κάνεις κάποια θρησκευτικά καθήκοντα. Όχι απλώς να διαβάζεις ένα απόδειγμα το βράδυ. Αλλά να διψάσεις, να πεινάσεις και να διψάσεις μακάρι πεινώντες και διψώντες ότι αυτοί χορταστήσονται. Να καταλάβεις ότι η σχέση με το λόγο, με τον Υιό και λόγο του Θεού, είναι λόγος, νόημα ζωής. Και ο σημερινός άνθρωπος πάσχει πάρα πολύ από νόημα ζωής. Αν ο λόγος δεν γίνει λόγος μου, νόημά μου, θα μείνω απλώς ένας θρησκευόμενος που θα παρηγοριέται πηγαίνοντας στην Εκκλησία. Αν ο λόγος γίνει νόημα ζωής, όλα αυτά που είπαμε και όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και όλα αυτά που λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας γίνονται λαχτάρα, γίνονται ζωή. Το πρόβλημα είναι, και θέλω να το πω τελειώνοντας, το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς θρησκεύουμε χωρίς Χριστό. Δεν ξέρουμε τι έχει πει ο Χριστός. Και επειδή δεν ξέρουμε τι έχει πει ο Χριστός, συρρυκνώνουμε την πίστη μας στα μέτρα μας. Και μετά όταν πάμε να σχετιστούμε, τα κάνουμε χάλια. Θρησκεύουμε ολίγων. Και όταν θρησκεύεις ολίγων, δεν θρησκεύεις καθόλου. Και δεν έχει κανένα νόημα να λες «Η άλλη είναι αμαρτωλή, εγώ είμαι χριστιανός». Θέλω να τελειώσω με κάποιες φράσεις, οι οποίες είναι πολύ αγαπημένες μου και έχουν παίξει στη ζωή μου ένα μεγάλο ρόλο, κάποιες σας τις είπα ήδη. Υπάρχει μια φράση του αγαπημένου Αγίου Πορφυρίου που έλεγε το εξής: «Να ζεις τη ζωή σου δημιουργώντας σαν να πρόκειται να ζήσεις αιώνια και να μετανοείς σαν να πρόκειται να πεθάνεις σήμερα το βράδυ». Πίσω από αυτή τη φράση του Αγίου κρύβεται ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Γιατί το να είσαι δημιουργικός, οτιδήποτε κάνεις, δεν έχει σημασία. Σημαίνει ότι έχεις μεράκι για τη ζωή. Σημαίνει ότι δεν σε τρώει τεμπελιά, η αργία, η κηδεία. Να δημιουργείς, λέει, σαν να πρόκειται να ζήσεις αιώνια. Κάθε άνθρωπος ανάλογα με την κλίση του. Και να μετανοείς σαν να πρόκειται να πεθάνεις σήμερα το βράδυ. Δηλαδή να μπει σε μια πορεία αυτογνωσίας, γιατί είναι αδύνατο να υπάρξει μετάνοια αν δεν γνωρίσω από τι πάσχω. Το να μπω σε ένα γάμο ή σε μια σχέση και να νομίζω ότι είμαι ο πιο ωραίος τύπος και ο πιο ωραίος εραστής και ο πιο ωραίος σύζυγος, ο πιο όμορφος, ο πιο έξυπνος, ο πιο σπουδαγμένος, γιατί ακριβώς έχω άγνοια της κατάστασής μου, θα με οδηγήσει σίγουρα σε ένα μαραμένο γάμο και σε δύο παιδιά, τρία όσα κάνει ο καθένας ένα, τα οποία θα κοιτούν τους γονείς τους και θα λένε «Εγώ δεν θα γίνω σαν τον γονιό μου». Το να γνωρίσω τον εαυτό μου σημαίνει πάρα πολύ κόπο. Λέει λοιπόν μια άλλη αγαπημένη φράση ο Άγιος Ισάκος Σύρος: «Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι σημαντικότερο από το να αναστήσεις νεκρούς και να δεις αγγέλους. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, τότε θα έχεις γνωρίσει τον Θεό». Γιατί? Γιατί αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, τότε μόνο μπορείς να μετανοήσεις και να καταλάβεις ότι η μετάνοια δεν είναι απλώς το να κόψεις κάποιες συνήθειες, αλλά να βρεις μέσα βαθιά μέσα σου οτιδήποτε σε αγγυλώνει και σε κάνει έναν άνθρωπο σαν όλους τους άλλους, καλό άνθρωπο μεν, αλλά εγκλωβισμένο μέσα σε αστοχίες, νευρώσεις, προβλήματα, ανταγωνισμούς, συγκρίσεις, εγωισμούς και όλα αυτά. Και μια τρίτη φράση. «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο», έλεγε ο Ντοστογεύσκη. Η ομορφιά, η ενασχόληση με το ωραίον. Επειδή ακριβώς είπα νωρίτερα ότι δηλητηριαζόμαστε από τόση ασχήμια που υπάρχει γύρω μας και που εκπέμπεται από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και από το διαδίκτυο, ενώ υπάρχει αντίστοιχα πολύ ομορφιά, αλλά πρέπει κάποιος να αναζητήσει, ο άνθρωπος εκείνος που δεν τρέφεται με ομορφιά, αλλά τρέφεται με ασχήμια, με έφεπτα θεάματα, όπως συμβαίνει στη θρηπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, στο τι βλέπουν, τι ακούνε, τι συζητάνε, ο άνθρωπος αυτός μαυρίζει την ψυχή του. Ρώτησαν κάποτε τον Παπαδιαμάντη, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Άγιο των Γραμμάτων, είτε έχει γίνει η πτώχευση του Τρικούπη. Και τον ρώτησαν, κύριε Αλέξανδρε, λέει, τι γνώμη έχετε για την κυβέρνηση? Και είπε ο Παπαδιαμάντης, εγώ ασχολούμαι μόνο με το ωραίο. Το να ασχοληθούμε με το ωραίο σημαίνει να ασχοληθούμε με ό,τι είναι ωφέλιμο, με ό,τι είναι καλό για την ψυχή μας. Να γίνουμε μέλισσες που θα ζητήσουμε το μέλι. Να προσπαθήσουμε να ζήσουμε ευχαριστιακά, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε αγαπητικά, να προσπαθήσουμε να ζήσουμε εν Χριστώ. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα. Όλες οι συμβουλές που υπάρχουν και από εμάς τους ιερείς και από τους ψυχολόγους και από τους παιδαγωγούς είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά αν δεν αλλάξεις εσύ, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτή είναι η ευχή μου και αυτή είναι η ελπίδα λοιπόν για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε ζευγάρι, να σκύψουμε πάνω στον εαυτό μας και να αναζητήσουμε τον Χριστό μέσα μας και τότε όλα αλλάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πατέρα Χριστόδουλο για τον πληθωρικό του λόγο. Θα έλεγα ότι όχι ως ποιμένας αλλά και ως ανατόμος της ψυχής και της ζωής της σημερινής οικογένειας, με αναφορά του διεξοδικά στο τι υπήρχε, ποια ήταν η ελληνική οικογένεια και σημερινή πραγματικότητα, αλλά τι είναι όμως το δέον, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε, στο οποίο πρέπει να φτάσουμε. Ένα καρδιογράφημα, μια ξωνική τομογραφία νομίζω μας δώσατε, το πώς θα κινηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα Χριστόδουλε, γιατί είναι η επικοινωνία γενικότερα σαν έννοια είναι ένα μεγάλο θέμα που είμαστε αδαείς, θα το έλεγα, στην ηπιακή ηλικία, αλλά όχι μόνο στις πρόσωπα που αγγίζει αυτό το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω, όπως είπαμε, και ως οικογένεια, είτε ως παιδιά που ζήσουμε σε μια οικογένεια, είτε εμείς που είμαστε πλέον ήδη έχουμε δημιουργήσει οικογένεια. Ευχαριστούμε. Να αξιοποιήσουμε την παρουσία του Πατρός Χριστοδούλου και να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις με τόλμη, με θάρρος, με αγάπη, με προβληματισμό, να θέσουμε αυτά τα οποία μας αγγίζουν και μας έτσι δημιουργούν αυτή την καλή αγωνία για την πορεία μας και εμείς ως πρόσωπα αλλά και ως οικογένειες και ως σύζυγους.
2: Κάποιες σκέψεις από το τελευταίο που είπατε, να αλλάξω πρώτα εγώ, πρέπει να αλλάξω πρώτα εγώ. Αν και μου φαίνεται πολλές φορές ουτοπικό. Ουτοπικό.
0: Κύριος το λέει, δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου φράση. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα θα σας απαντηθούν.
2: Κύριος το λέει και καλά το λέει.
0: Αλλά λέει ουτοπικά πράγματα.
2: Όχι. Ουτοπικό για μας, να το κάνουμε εμείς πράξη. Αυτό εννοώ. Δηλαδή δεν είναι... Δεν ξέρω αν επιτρέψει στη δύναμη, αλλά έτσι κρίνοντας από το τι συμβαίνει, την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Να προσπαθήσουμε μπορούμε, εννοείται. Αλλά να το φτάσουμε, μακάρι, ήθε. Το θέμα είναι αυτή η αλλαγή που λέμε. Σε τι συνίσταται, διότι πολλές φορές λέω αλλάζω, ωραία, άλλαξα, αλλά πρέπει να αλλάξω απέναντι σε κάποιον. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι άλλαξα και ότι άλλαξα έτσι, ώστε είμαι κοντά του. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει. Δεν λέω αυτό, δεν είπα το άλλο, δεν είπα το άλλο. Και ο άλλος απέναντι, είτε είναι ο σύζυγος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, σου πει, σιγά μην άλλαξες. Ξέρω εγώ, εντάξει. Υπάρχουν κάποιες σταθερές που θα μπορούσε κανείς έτσι να πει ότι, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι αλλάξαμε και πάμε καλά, ας πούμε. Θα έλεγα, ας πούμε, και κάτι άλλο. Το θέμα της ειλικρίνειας από την αρχή, πριν παντρευτεί κάποιο ζευγάρι, στο να υπάρξει μια συμφωνία, ειλικρίνεια, ότι εμείς θα λέμε αυτό που είπατε, το λογισμό το λογισμό μας αμέσως να τον λέμε. Έτσι. Αλλά ειλικρινώς όμως. Ανεξάρτητα το πώς θα το πάρει ο απέναντί μας, ο σύζυγος, το παιδί μας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι στοιχείο που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνηθεί από την αρχή πριν παντρευτεί ένα ζευγάρι και θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό στην συνοχή του ζευγαριού, της οικογένειας και στην μετέπειτα πορεία του. Ευχαριστώ.
0: Το θέμα της ειλικρίνειας θα πρέπει να το δούμε πρώτα απ' όλα μέσα από την αρετή της διακρίσεως, η οποία θεωρείται στην πνευματική ζωή πολύ σημαντική. Δηλαδή, διάκριση είναι να μπορέσω να έχω τη διάβγεια, να πω στον άλλον αυτό που θα σηκώσει, όχι από πονηράδα, αλλά με την γνώση της αδυναμίας του. Δηλαδή, εάν, ας υποθέσουμε, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, έτσι ότι είναι ένα ζευγάρι που κάποιος από τους δύο έχει το πάθος της ζήλιας. Έτσι. Δεν λέω σε υπερβολικό βαθμό. Και ο άλλος έχει την ειλικρίνεια να πει κάποια πράγματα τα οποία τα κάνει αθώα. Δεν είναι εντελώς διαφορετικό από το κάποιος να ζηλεύει και το να μην ζηλεύει. Εντελώς διαφορετικό, έτσι. Όμως, εάν και οι δύο άνθρωποι είναι αγωνιζόμενοι, η ειλικρίνεια με διάκριση μπορεί να δείξει σε αυτόν που ζηλεύει ότι έχει ένα πάθος και να το παλέψει. Εάν κάποιος κρύβεται εντελώς, δεν βγαίνει στην επιφάνεια ούτε αυτό που κουβαλάει ο ένας, ούτε αυτό που κάνει ο άλλος. Λέω ένα παράδειγμα πολύ χοντρικό, έτσι. Το βασικό είναι ότι αν μπαίνουμε δύο άνθρωποι σε ένα γάμο, μπαίνουμε με την αμαρτία μας. Ό,τι υπόσχεση και να δώσουμε στην αρχή, καταλύεται μετά. Γιατί ακριβώς μέσα από τη συγκατοίκησή μας θα βγουν στην επιφάνεια τα προβλήματά μας. Τα οποία προβλήματα πολλές φορές μπορεί να είναι και προβλήματα ενός ψυχισμού εντελώς διαφορετικό από τον άλλον. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια ψυχαναγκαστική προσωπικότητα, η οποία έχει την ανάγκη, έτσι έχει μεγαλώσει στο σπίτι, να είναι όλα τα πάντα τακτοποιημένα. Και ένας άλλος που είναι πιο άνετος. Το ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πεδίο συγκρούσεων πάρα πολύ μεγάλο. Η ειλικρίνεια προϋποθέτει, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, προϋποθέτει πρώτο διάκριση και δεύτερο την επιθυμία του καθενός να προσεγγίσει, να βρει. Είπα πριν μιλώντας για τα χαρίσματα του πνεύματος και είπα ότι η εγκράτεια που λέει ο Απόστολος Παύλος εννοεί τη μεσότητα. Για τους πατέρες η μεσότητα δεν θεωρείται η απόσταση ανάμεσα στις δύο αποστάσεις, αλλά αυτό που είναι αρετή, αυτό που είναι καλό για τον άνθρωπο. Ποια είναι η μεσότητα σε ένα ζευγάρι που συνυπάρχει, να βρουν έναν τρόπο να υπάρχουν χωρίς να είναι το σπίτι πεδίο συγκρούσεων. Αυτό προϋποθέτει εγώ και από τους δύο. Οπότε έχουμε δύο περιπτώσεις. Η περίπτωση πρώτη είναι που και οι δύο είναι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Άρα έχουν μια διάθεση να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αλλάξουν. Και έχουμε και την περίπτωση που ένας είναι αγωνιζόμενος άνθρωπος, οπότε σε αυτή την περίπτωση ο ένας πρέπει να κουβαλάει το βάρος του άλλου. Στην πρώτη περίπτωση η ειλικρίνεια είναι πάρα πολύ επικοδομητική, γιατί και μιλώντας και λέγοντας ο καθένας το παράπονό του, βγαίνουν στην επιφάνεια τα προβλήματα και οι δύο αγωνίζονται, ο καθένας με τον εαυτό του να αλλάξουν, άρα να ξανασυναντηθούν. Η πορεία της προόδου και της ισορροπίας ενός ζευγαριού δεν είναι αυτό που λέει να βρω το άλλο μου μισό, που είναι κακομοίρικο, δεν υπάρχει άλλο μισό. Ο ολόκληρος άνθρωπος οδηγείται στον Χριστό. Σωτηρία, σώος, σημαίνει ακέραιος, ολόκληρος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ένας μισός που βρήκα ένα άλλο μισό και κρεμούν για τον ένα πάνω από τον άλλον. Αυτό δεν είναι γάμος στην αγάπη πραγματικά. Ακόμα και αν οι άνθρωποι ισορροπήσουν έτσι. Εάν εγώ δεν γίνω σώος ολόκληρος, δεν μπορώ να σε αγαπήσω πραγματικά. Άρα, δύο αγωνιζόμενοι άνθρωποι, μέσα από αυτές τις συγκρούσεις, μέσα από την τριβή, μέσα από την ειλικρίνεια, βγαίνουν τα προβλήματα στην επιφάνεια. Αυτό που κρύβεται πίσω από τις πράξεις, δηλαδή το πρόβλημά σου δεν είναι ότι θες να μου επιβάλλεις να είναι το μικρόφωνο εδώ και τα σοκολατάκια εκεί, αλλά είναι ότι κάτι κουβαλάς μέσα σου, είτε ως τραύμα, είτε ως παραξενιά, αλλά επειδή είσαι αγωνιζόμενος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις και πηγαίνεις να τα αλλάξεις. Πηγαίνεις στην εξομολόγηση και αντί να λες πράγματα τυπικά, λες, ξέρεις, πάτερ, έχω αυτό το θέμα στο σπίτι μου. Και σημαίνει αυτό και αυτό. Και το βάζεις μπροστά και το παλεύεις. Και μπορεί να θεραπευτείς εν Χριστώ. Αλλά εάν είναι το ένα μέλος του ζευγαριού αγωνιζόμενο, δηλαδή προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, αυτό εννοώ, και το άλλο δεν είναι, πέφτει το βάρος στο άλλο μέρος του ζευγαριού να πρέπει να σηκώνει το βάρος, αυτό που είπα πριν, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Εγώ πολλές φορές λέω στο ένα μέρος του ζευγαριού στο άλλο, άμα θες να χωρίσεις, χώρισε. Αλλά άμα θες να μείνεις, πρέπει να γίνεις ο καλός σαμαρίτης του αλλουνού. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος που είσαι μαζί και λες ότι τον αγαπάς, πάσχει σε αυτό το θέμα. Και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει. Εδώ με πάρα πολύ καλό σύνιο, χωρίς συγκρούσεις, με τον καλό τον τρόπο και με πολλή ανοχή πρέπει να δεχτείς ότι ο άνθρωπος που αγαπάς είναι έτσι. Βεβαίως στην αρχή της πορείας ενός ζευγαριού μοιραία γίνονται κάποιες συγκρούσεις για να βρεθούν ισορροπίες. Όταν περάσει όμως κάποιο χρονικό διάστημα και οι άνθρωποι μείνουν μαζί και μπορέσουν να μείνουν, μετά αυτός ο οποίος δεν αγωνίζεται και είναι αδύναμος άνθρωπος πρέπει να δεχτεί τη φροντίδα και την αγάπη και να τον σκεπάσει η αγάπη του άλλου. Όσο για το πρώτο που είπες, εάν δεν δεχτούμε ότι η φράση του Κυρίου «Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα άλλα θα σας απαντηθούν», δεν τη δεχτούμε ως ένα διαρκές ζητούμενο, αποτύχαμε ως χριστιανοί. Ναι, είμαστε αδύναμοι και πρέπει να την καταθέτουμε αυτή την αδυναμία μας κάθε ώρα και κάθε στιγμή, αλλά εάν κάποιος θέλει να διαφοροποιηθεί από αυτό που λέμε χριστιανός ως πολιτισμική ταυτότητα και να είναι χριστιανός αγωνιζόμενος, πρέπει να έχει αυτή τη φράση του Χριστού κάθε μέρα μπροστά του. Όπως κάποιος που θα πάει να σπουδάσει και αγαπάει τη σπουδή του, ποιο είναι ο σκοπός του να πάρει το πτυχίο του και να ασκήσει το επάγγελμά του. Ένας τεχνίτης, ποιος είναι ο σκοπός του να μάθει να κάνει κάτι πάρα πολύ ωραία και να το κατασκευάσει και ξέρει ότι θα κάνει πολλά λάθη μέχρι να μάθει να κατασκευάζει αυτό που είναι να κατασκευάσει. Εάν δεν έχουμε το στόχο, χαθήκαμε. Μένουμε σε μια χλιαρή θρησκευτικότητα. Θυμάστε τι λέει στην Αποκάλυψη. Λέει ότι αν είσαι, να είσαι, λέει ο Ευαγγελιστής, λέει να είσαι ή ψυχρός ή ζεστός. Άμα είσαι χλιαρός θα σε εμέσω. Και δεν εννοεί ότι ο Θεός θα μας κάνει κάτι. Λέει ότι όταν είσαι χλιαρός άνθρωπος, από μόνο το χλιαρός άνθρωπος, είτε μιλάμε για τις σχέσεις του, είτε μιλάμε για τη ζωή του, είτε μιλάμε για τη σχέση με τον Χριστό, ο χλιαρός άνθρωπος χάνεται. Χάνεται. Οπότε δεν το λέω σε κάποια αντίθεση με σένα, αλλά το λέω σαν μια αφορμή αυτό που είπες. Πρέπει να έχουμε αυτή τη φράση του Χριστού μπροστά μας. Ζητάμε τη Βασιλεία. Δεν ζητάμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Λένε άνθρωποι, γιατί ήρθες στην Εκκλησία, γιατί με ηρεμεί. Όχι, δεν πάμε στην Εκκλησία να ηρεμήσουμε. Η ηρεμία μπορεί να στη δώσουν 1000 πράγματα σήμερα. Έρχομαι στην Εκκλησία να γίνω καλός άνθρωπος. Όχι, μπορεί να στο δώσουν και απόψεις φιλοσοφικές. Έρχεσαι στην Εκκλησία για ένα και μόνο σκοπό. Αυτό που λέει ο Μέγας Αθανάσιος και που επαναλαμβάνω συνήθως κάθε Χριστούγεννα, ξεκινώ και το λέω από την αρχή της Σαρακοστής στα κηρύγματα στον ναό, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Όλη η χριστιανική πίστη και όλο το νόημα του Χριστουγέννου στο οποίο βαδίζουμε εγκλωβίζεται, περιέχεται μάλλον σε αυτή τη φρασούλα του Μεγάλου Αθανασίου. Όχι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Όχι για να ερεμήσουμε. Για να εξαγιαστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πόσο θα το καταφέρουμε ο καθένας με τη χάρη του Θεού πάντα, γιατί δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, δεν το ξέρουμε. Ο Κύριος το ξέρει. Πόσες φορές θα πέσουμε, πολλές. Ας πέσουμε, ας πέφτουμε, να σηκωνόμαστε όμως. Αρκεί πάντα ο στόχος να είναι αυτό. Γιατί άμα ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, μας δίνονται απαντήσεις. Είτε μιλάμε για τις σχέσεις μας, είτε μιλάμε για την καθημερινότητά μας, είτε μιλάμε για τις δουλειές μας. Λέμε ότι η πίστη στον Χριστό είναι πίστη εξ αποκαλύψεως, δεν είναι ιδεολογία. Οπότε για να μας αποκαλυφθούν του Θεού τα ρήματα για να μας αποκαλυφθούν, πρέπει να τα ζητάμε συνεχώς. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λέει, το να βρεις το Θεό δεν είναι άλλο από το να αναζητάς και άλλο να τον βρίσκεις, αλλά αυτό ακριβώς είναι η σχέση με το Θεό, πάντα να τον αναζητάς και πάντα να τον βρίσκεις. Είναι μια διαρκής πορεία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σχέση με τον Χριστό, η Ορθόδοξη πίστη. Οπότε, αυτό σαν απάντηση.
3: Σε ένα φιλοσοφικό συμπόσιο κάνανε μια ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λέξης πλήρης και τελειωμένος. Απάντησε ένας 55χρονος φιλόλογος και είπε, αν πάρεις μια καλή γυναίκα, είσαι πλήρης. Αν πάρεις μια κακή γυναίκα, είσαι τελειωμένος. Αν η γυναίκα σε πιάσει με μια άλλη γυναίκα, είσαι πλήρως τελειωμένος. Καταχειροκροτήθηκε για 5 λεπτά. Και θέλω να μου απαντήσετε και σε μία παροιμία. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ρωτήσαν την Καμίλα, τι προτιμάτε, ανήφορο ή κατήφορο. Και είπε η Καμίλα, δεν υπάρχει και το ίσωμα. Μήπως οι νέοι σήμερα που δεν θέλουν να μπουν στην περιπέτεια του γάμου, σκέφτονται την ασφάλειά τους, να περνάνε καλά, να μην έχουν προβλήματα. Έχω τη δουλίτσα μου, έχω το σπιτάκι μου, μεγάλη επαφή με την εκκλησία, τα παιδιά σήμερα δεν έχουν και μένουν χωρίς οικογένειες. Τι είναι αυτό που τα κρατάει τα παιδιά, γιατί βάλατε ένα όριο ότι τα παιδιά παντρεύονται γύρω στα 30. Όχι πάτερ, δεν παντρεύονται γύρω στα 30. 40 και βάλε και γυναίκες και παλεύουν να κάνουν οικογένειες μετά και τα ζούμε κάθε μέρα αυτά. Μήπως αυτά τα παιδιά έχουν βρει τη βολή τους σήμερα, βρήκαν κάτι από μας, τους μεγαλύτερους, κάτι τους παρέχει η ζωή, κάτι η τεχνολογία τα καλύπτει οι εναλλακτικές οικογένειες που σήμερα προκύψανε και αυτές δεν τις είχαμε στο προσκήνιο και κρατάνε τα παιδιά πίσω. Θα ήθελα λίγο έτσι την εμπειρία σας και την επαφή που έχετε με τους ανθρώπους απάντηση, πάνω σε αυτό.
0: Η απάντηση είναι έτσι, είναι έτσι είναι το πλαίσιο το σημερινό για πολλούς και διάφορους λόγους. Το ζήτημα, το ερώτημα μας που μπαίνει είναι τι κάνουμε εμείς. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο από όλα αυτά που είπατε. Η αποτυχία των μεγαλύτερων, να δώσουν ένα παράδειγμα. Η αποτυχία των γάμων των μεγαλύτερων για να μπορέσουν να εμπνευστούν τα παιδιά. Οι ευκολίες, όλα αυτά που είπατε. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς ως άνθρωποι της Εκκλησίας, όχι ο θεσμός, εμείς οι χριστιανοί. Πρώτα εμείς οι ιερείς και μετά εσείς, ποιο είναι το παράδειγμα που δίνουμε και ποιο είναι το μήνυμα που φέρνουμε στον κόσμο. Ούτως ή άλλως από την αρχή του, ο χριστιανισμός, οι χριστιανοί δεν είχαν κάποιο θεσμό από πίσω να τους υποστηρίζει. Επί τρεις αιώνες σκεφτείτε ότι διαδόθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη τη Μεσόγειο και μετά και πιο μακριά από ανθρώπους που δεν είχαν καμία κρατική υποστήριξη και κανένα μέσον παρά μόνο μέσα από τον πόθο της καρδιάς τους. Αυτό που έχουμε λοιπόν σήμερα απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα, ναι, υπάρχουν αυτές οι διαπιστώσεις. Είναι τι εικόνα δίνουμε εμείς στους ανθρώπους, ούτως ώστε να βρουν ένα νόημα ζωής. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που πλέον βαραίνει εμάς ως Εκκλησία. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για το θεσμό, μιλάω για εμάς τους ίδιους τους χριστιανούς και μάλιστα για εσάς. Γιατί λέει ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του στην Αγία Σοφία τον 4ο αιώνα, λέει ότι εμείς οι ιερείς, μιλώντας για την ιεραποστολή στον κόσμο, όχι σε άλλες χώρες, μέσα στο Βυζάντιο, λέει ότι εμείς οι ιερείς είμαστε λίγοι και εσείς είσαστε πολλοί, εσείς θα κάνετε το έργο. Δηλαδή, μπαίνει ένα ερώτημα το οποίο συνήθως πολλοί από εμάς το αποφεύγουμε κατηγορώντας τους έξω. Λέμε, οι νέοι σήμερα χαλάσανε και κάνουν αυτό. Η απάντηση είναι, εμείς τι κάνουμε για να δείξουμε παράδειγμα ενός τρόπου ζωής και ενός νοήματος που θα είναι γοητευτικός για τον άνθρωπο για τον ελκύσει σε μια άλλη αντίληψη ζωής. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι μεταφέρω το ερώτημα, όχι σε εσάς, το ερώτημα το μεταφέρω από τους εκείνους σε εμάς. Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με όσα είπα μέχρι τώρα. Το να κατηγορώ την κοινωνία για την αμαρτία της δείχνει ένα πρόβλημα που συνεχώς το κάνουμε εμείς οι θρησκευόμενοι. Αν ο τρόπος ζωής που έχω ως χριστιανός είναι αποτέλεσμα φωτισμού, ο Κύριος μιλάει στο κατεχόμενο Ευαγγέλιο, το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο, για φως και σκοτάδι. Και ελκαλεί τους ανθρώπους να πάνε στο φως, γιατί ο κόσμος ζει εν το πονηρό και στο σκοτάδι. Έτσι ήταν πάντα. Εάν λοιπόν εγώ που κατηγορώ τους άλλους ανθρώπους ως αμαρτωλούς, είμαι χριστιανός και το αποτέλεσμα της πίστης μου είναι αποτέλεσμα φωτισμού, πώς μπορώ να κατηγορώ κάποιον που ζει στο σκοτάδι? Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω. Μπορώ μόνο να τον αγαπώ, να τον σηκώνω και να προσπαθώ να μεταφέρω το μήνυμα του φωτός στους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον τρόπο της εσωτερικής ιεραποστολής, η οποία είναι επίγουσα ανάγκη. Ασχολιόμαστε χρόνια με την εξωτερική ιεραποστολή και δεν ξέρω πόσο καλά πήγε, αλλά το σίγουρο είναι ότι χάσαμε την εσωτερική ιεραποστολή. Αν εγώ λοιπόν λέω ότι είμαι φωτισμένος, πώς μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που ζει στο σκοτάδι? Αν εγώ νιώθω ότι η πορεία μου στην Εκκλησία δεν είναι αποτέλεσμα της παραδοχής κάποιων αρχών και κάποια αυτοδικαίωση, πώς μπορώ για έναν άνθρωπο που ακόμη δεν έχει καταλάβει τη γλυκύτητα της σχέσης με τον Χριστό να τον κατηγορήσω, αφού δεν την ξέρει? Λέει στο γεροντικό κάποιο Σαββάς, το να προσπαθείς να μιλήσεις, λέει, για το Θεό σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχει γνωρίσει, κοιτάξτε, κατανόηση τον 4ο αιώνα, είναι σαν να μιλάς, λέει, για το γλυκό μέλι σε κάποιον που ποτέ δεν το έφαγε και να του πεις δεν έχεις γεύση. Η ευθύνη βαραίνει εμάς. Ποια είναι η παρουσία του χριστιανού στο σύγχρονο κόσμο? Ποια είναι η παρουσία εμάς ημών των ιερέων στο σύγχρονο κόσμο? Είναι το παράδειγμα της αγάπης του Χριστού και κυρίως του νοήματος, γιατί ξέρετε, είπα πριν για το λόγο και γράφουμε στα θεολογικά μας κείμενα, έτσι τα γράφαν οι πατέρες, γιατί έτσι αντιλαμβανόταν ο παλιός άνθρωπος. Γράφει, λέμε, ότι πρέπει να κάνουμε πράξη για να σχετιστούμε με τον Χριστό, πρέπει να κάνουμε πράξη όλα όσα είπε, έτσι, τις διδαχές του, τις εντολές του. Ο σημερινός άνθρωπος τη λέξη εντολή δεν την καταλαβαίνει. Γιατί ζει σε μια απορία της ιστορίας που ζούμε και δεν θέλουμε κανένα να μας καταπιέζει. Τη λέξη νόημα όμως την καταλαβαίνει. Και η λέξη λόγο σημαίνει νόημα. Ο σημερινός άνθρωπος πάσχει από έλλειψη νοήματος. Πόσο εμείς ευαγγελιζόμαστε ένα νόημα ζωής στους ανθρώπους? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση είναι μόνο προσωπική του καθένα. Πόσο εγώ μπορώ να βγω στον κόσμο έξω, όπου υπάρχω, ξεκινώντας από το σπίτι μου, στους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή, και να μιλήσω με τον Χριστό, όχι σηκώνοντας το δάχτυλο και κατηγορώντας τους άλλους για αμαρτωλούς, αλλά να τους μιλήσω για ένα φως που έχω νιώσει εγώ μέσα στην καρδιά. Να τους μιλήσω για αγάπη. Αυτό είναι το ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα της Ιεραποστολής σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Οπότε έχετε δίκιο όσα είπατε, αλλά αντιστρέφω το ερώτημα. Εμείς τι κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Εκείνοι τι να κάνουν? Εκεί βρίσκονται, σε αυτή τη θέση.
1: Να, ένα σημείο το οποίο μπορεί να αναφερθεί στο όλο μας θέμα. Αναφερθήκαμε στον Άγιο Σοφρόνιο για το θέμα της εξουσίας. Κάτι αντίστοιχο είναι, νομίζω ότι και οι δύο λέξεις, κτητική, χρηστική σχέση μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, όταν η σχέση μέσα στην οικογένεια είναι κτητική, χρηστική, έχουν μια νοσηρότητα και αυτό μας ταλαιπωρεί. Και γενικότερα και η σχέση των γονέων με τα παιδιά μας, όχι μόνο μεταξύ των συζύγων, εκεί υπάρχει δυσκολία. Εκεί φεύγουμε από το στόχο μας, από το πνευματικό μας στόχο, που είναι η ενότητα. Και η κτητική σχέση έχει αναφορά πολλές φορές το ότι θέλουμε να ικανοποιήσουμε τη δική μας εξουσιαστική διάθεση. Και η χρηστική σχέση είναι να ωφεληθούμε εμείς μόνο προσωπικά. Στην καθημερινότητά μας, αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις, ταλαιπωρούμαστε. Πρέπει να υπάρχει κένωση, να υπάρχει η προσφορά, η θυσιαστική αγάπη, η ταπείνωση που τονίσατε ιδιαίτερως. Αν αυτά λειτουργούν μέσα μας, τότε έχουμε μια άλλη κάλυψη. Και όταν εμείς έχουμε επενδύσει στις δικές μας αξίες, έχουμε ανεβάσει δική μας προσωπικότητα ένα το άλλο και λειτουργούμε υποδιέστερα, αυτό που λειτουργούσε στις προηγούμενες κοινωνίες, που τονίστηκε, είχαμε δύο άξονες, ο γυναικείος κόσμος, ο ανδρικός κόσμος, με τις ιδιαιτερότητές του, υπήρχε μια πατριαρχική, σε ένα τέτοιο πνεύμα μέσα στην οικογένεια, ο άντρας εξουσίαζε, η γυναίκα καταπιέστηκε και φτάσαμε σε δύσκολες καταστάσεις. Ίσως τώρα αρχίζουμε, νομίζω, κάπως να υπάρχει μια ισορροπία, αυτή η αξιοσύνη του καθενός και της γυναικός, αντίστοιχα και του αντρός. Γιατί αν χαλάσει αυτή η ισορροπία, έχουμε πάλι προβλήματα. Δηλαδή μπορείς να έχουμε πρόβλημα ακόμα και το ότι η γυναίκα δεν δει ποιος είναι ο ουσιαστικό της ρόλος, μπορεί να γίνει, να εξουσιάσει αυτή τον άντρα.
0: Και αυτό είπαμε, να έχουμε δύο αγωνιζόμενους.
1: Ναι. Για να το δούμε και αυτό. Και τι συνέπειες έχει μέσα στην οικογένεια, μέσα στα παιδιά. Όταν χάνεται αυτή η ισορροπία, αυτή η λεπτή ισορροπία. Χάνεται αυτός, θα το έλεγα, γιατί όχι και ο σεβασμός ίσως στα χαρίσματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αν υπερτιμήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, τότε θα έχουμε πόνο, θα το έλεγα. Θα πονέσουμε. Η Γεωργία.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το θυμό. Είπατε ότι καλό είναι να εκφράζουμε το θυμό μας για να μην έχουμε εκρήξεις στην πορεία. Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας όταν να είμαστε θυμωμένοι, όμως νιώθουμε ότι ο απέναντί μας δεν μπορεί να μας καταλάβει. Δεν μπορεί να μας καταλάβει, δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό που εμείς ζητάμε. Οπότε, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας?
0: Να πω ότι δεν υπάρχει μία συμβουλή, γιατί εξαρτάται από το ποιος είναι ο συνδυασμός των δύο ανθρώπων. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ που θυμώνω και ποιος είναι ο άλλος που είναι απέναντί μου. Μήπως καταρχάς μπαίνει ένα θέμα, μήπως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που κουβαλάω την οργή σαν ένα πρόβλημα. Γιατί αλλάζει αμέσως το θέμα αλλάζει αμέσως. Μήπως το κλείσεις, γιατί κάνει αυτό. Αν εγώ ένας άνθρωπος που πάσχω από το πάθος της οργής, τότε μπορεί να υπάρχει θέμα, γιατί νευριάζω πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, άρα πρέπει να κοιτάξω το δικό μου πρόβλημα. Αν ο άλλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει, παρότι εγώ του λέω κάποια πράγματα και αυτό με οργίζει, μπαίνει το ζήτημα, είμαστε δύο άνθρωποι που παλεύουμε και δυο, ή να προχωρήσουμε μαζί ή είμαι μόνο εγώ, ή είναι μόνο αυτός. Άρα δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχουν συμβουλές, αλλά υπάρχει μόνο η ελπίδα για την αλλαγή. Αν αφορά εμένα, αυτό που πρέπει να θυμάμαι είναι ότι η οργή είναι φόνος, λέει ο Κύριος. Αλλά λέει και ο Απόστολος Παύλος, ποιμαντικά, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Άρα, η έκφραση του θυμού, η έκφραση του παραπόνου που έχω απέναντί σου πρέπει να γίνει. Δηλαδή, τι σημαίνει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε? Να εκφράσω την ένταση η οποία υπάρχει μέσα μου, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε σένα και στη σχέση μας. Και ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο, λέει, και λέει, προσέξτε τώρα τι ψυχολογία, ανθρωπογνωσία δηλαδή, λέει, να μη σε βρει η δύση του ηλίου με το θυμό, τον έχεις τελειώσει, και να μην σε βρει και αυριανή ημέρα, γιατί λέει, εάν δεν το έχεις τελειώσει μέχρι τη δύση του ηλίου, θα κοιμηθείς και θα το δεις στο όνειρό σου και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα, θα ξυπνήσεις εξαγριωμένος. Και σκεφτείτε, και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε μια εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν στα όνειρα και στους καζαμίες και στις ερμηνευτικές, ο Χρυσόστομος έχει καταλάβει, που είναι μια παράδοση πατερική, δεν το κατάλαβε εκείνος μόνο, ότι ο άνθρωπος όταν είναι θυμωμένος, κάτι κρατάει μες στον ύπνο του και ξυπνάει έτσι. Αντί να κάνει λοιπόν τον καζαμία, κάνει ψυχανάλυση. Έχει ενδιαφέρον. Οπότε είναι ποιος ο συνδυασμός των δύο ανθρώπων που συμβαίνει αυτό το πρόβλημα? Αν μιλάμε λοιπόν για κάποιον που δεν θέλει να ακούσει, μπαίνει ένα πρόβλημα. Εγώ θα μιλάω, εσύ δεν θα με ακούς. Εγώ θα θυμώνω και εσύ θα λες, υπάρχει σε πολλά ζευγάρια. Τώρα αυτή γιατί φωνάζει, όλο γκρινιάζει η γυναίκα μου, γιατί δεν ακούω το παράπονο, ή ο άντρας μου, δεν ακούω το παράπονο. Άρα έχουμε πρόβλημα εκεί. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Πώς θα υπάρξει επικοινωνία αν ένας έχει ένα αίτημα, το εκφράζει με στραβό ίσως τον τρόπο και άλλος δεν ακούει? Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα για ποιο συνδυασμό ανθρώπου μιλάμε? Πάντως, αυτό που συμβαίνει, κράτα το Αποστόλου Παύλου σαν μια απάντηση, πες αυτό που έχεις, αλλά χωρίς να αμαρτήσεις. Άρα χωρίς αυτό το πράγμα να οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις, γιατί αν το κρατήσεις μέσα σου θα πνιγείς. Πες το με ένα κόσμιο τρόπο, γιατί αν το πεις με λάθος τρόπο θα χάσεις το δίκιο σου. Αν ο άλλος είναι επίσης θυμώδης, θα του δώσεις την αφορμή να επιτεθεί εκείνος σε σένα. Ενώ αν το πεις... Και επίσης κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, που συμβαίνει στις συγκρούσεις μέσα στα ζευγάρια. Είναι ο άλλος θυμωμένος και μας λέει κάτι που δεν έπρεπε να το πει. Είναι λάθος. Ή κάνει κάτι λάθος, μπορεί να μην είναι θυμωμένος. Και εμείς εκείνη τώρα απαντάμε κατευθείαν και τσακωνόμαστε. Θα μπορούσαμε, αν είμαστε σίγουροι ότι αυτό που λέει ο άλλος είναι λάθος, να σιωπήσουμε, να μην πούμε κάτι. Και την επόμενη μέρα που είμαστε ήσυχοι και πίνουμε τον καφέ μας, να το πούμε τότε. Ξέρεις, μωρέ, χθες που είχαμε αυτό το θέμα, είπες αυτό, θέλω να το συζητήσουμε. Αυτή είναι μια πολύ απλή συμβολή που τη λέμε συνεχώς στην εξομολόγηση. Δηλαδή, μην αντιδράς εκείνη την ώρα, εκτός αν είναι ένα θέμα ζωής και θανάτου, ξέρω εγώ. Μην αντιδράς. Αφού εσύ έχεις δει ότι ο άνθρωπος που λες ότι αγαπάς έχει ένα θέμα. Έτσι. Πιάσ' τον καμιά ώρα, σε μια ώρα ησυχίας. Απλώς τσακώνεσαι. Και τι βγαίνει από ένα τσακωμό? Τίποτα. Μπορεί να βγαίνει από ένα τσακωμό, μπορεί να βγει βέβαια ότι θα αποφασίσεις από την άλλη μέρα να μην τσακώνεσαι και να τα λες έτσι. Αλλά συνήθως μόνο στις ταινίες συμβαίνει αυτό, γιατί επειδή πρέπει να αποθούν όλες σε δύο ώρες, ειδικά στις Αμερικάνικες, βλέπεις να γίνεται κάτι, πάπου να αλλάζουν οι άνθρωποι με μαγεία. Θέλει πολύ χρόνο. Το βασικό είναι αυτό. Θυμίσου τον Απόστολο Παύλο.
1: Συνήθως κάποτε με έναν ασκούμενο πατέρα στο Άγιον Όρος και μου λέει, εγώ εκφράζω το θυμό μου. Λέω, τι γίνεται? Μου έρχεται, μου λέει, κάποιος να τον πνίξω και του λέω, να τον πνίξω, αλλά μετά λέω, Θεέ μου, βάλουν και αυτό στον παράδεισο. Αλλά μου βγαίνει ο θυμός, μου λέει, μου να τον πνίξω, μου λέει, να τον ζουλήξω, ξέρω, να τον κάνω. Αλλά λέω ταυτόχρονα, Θεέ μου, βάλουν και αυτό στον παράδεισο. Δηλαδή, σε αυτό το πνεύμα, αν υπάρχει αγάπη, θα εκφράσει και το θυμό σου. Ίσως και πρέπει να τον εκφράσεις, για να δει και ο άλλος τη δική σου αντοχή. Αλλά θα πρέπει όμως μέσα σου να λειτουργήσει και αυτό που είπαμε. Βάλτε και τον άντρο μου στον παράδεισο ή βάλει και η γυναίκα μου στον παράδεισο. Δεν θα πάω μόνος μου, δεν θα πάω μόνη μου. Αλλά θα του πω όμως και το θυμό μου, γιατί με εξόργησε με αυτό που έκανε. Αλλά να έχω τη δύναμη να συγκρατηθώ και να εκφραστώ με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Μου ήρθε στο νου που, έτσι, είπαμε αυτή την... τη σύγκρουση και πώς να τη διατυπώσουμε. Να τη διατυπώνουμε, νομίζω, αλλά να έχουμε όμως και αυτή με διάκριση και αυτή την αγάπη, γιατί είναι αγαπόμενο πρόσωπο. Και εφόσον είναι αγαπόμενο πρόσωπο, σημαίνει ότι θέλω να είναι κοντά μου και να έχουμε κοινό στόχο. Μάλιστα. Μαρία.
5: Ευχαριστούμε. που ήρθατε στις συνάξεις μας. Η απορία μου είναι πιο πολύ με κάτι που είπε πιο πριν ο Πάτερ Σάββας για τα παιδιά και

0: το σπίτι. Και πλέον μένουν οι δυο τους, έχουν τεράστια ρήξη μεταξύ τους και δημιουργούν προβλήματα όμως και στα παιδιά τους. Δηλαδή τους λένε «Α, ο πατέρας σου, α», και τα λοιπά. Και αυτό πάει και στην επόμενη γενιά και στην επόμενη γενιά και δεν τελειώνει ποτέ. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η επικοινωνία και να μην, ή να μην χαθεί η επικοινωνία σε ένα ζευγάρι όταν έρθουν τα παιδιά?
1: Το σημερινό πλαίσιο ζωής που είναι έτσι όπως το περιέγραψα νωρίτερα, όταν έρθουν τα παιδιά αποσυντονίζονται οι άνθρωποι. Γιατί επειδή στον παλαιό κόσμο θεωρούσαν ότι αφού ο σκοπός της ζωής είναι να κάνουν παιδιά, δεν τους ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Έτσι, μία γυναίκα θα έκανε παιδιά και συνήθως αρκετά παιδιά, οπότε η ζωή της θα ήταν τα παιδιά της. Υπήρχαν σχέσεις ισχυρής εξάρτησης της μάνας με τα παιδιά. Στο σημερινό πλαίσιο που είναι έτσι όπως το είπαμε, βλέπουμε ζευγάρια που στη διάρκεια της μνηστείας ή του έρωτα να είναι πολύ καλά, με το που έρχεται το παιδί να χάνονται. Και πολλές φορές να μην ξαναβρίσκονται. Είναι μια πραγματικότητα που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το πόσο ισορροπημένος είναι ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε μια σχέση και δεύτερον πόσο ισορροπημένη ήταν και η σχέση, πόσο οι άνθρωποι είχαν επικοινωνήσει πραγματικά πριν κάνουν τα παιδιά τους. Λόγω της αδυναμίας μας, πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν κάνουν τα παιδιά τους, δεν έχουν βρει. Μπορεί να έχουν όλες τις καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουν βρει μια ουσιαστική επικοινωνία. Και τότε παρουσιάζεται ακριβώς όπως το είπες αυτό το φαινόμενο, μαζί με τις διπλές παιδαγωγικές που υπάρχουν και μαζί με το γεγονός, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή της ομιλίας, ότι το βόδιο γάμος και το κτήμα έχουν βαρύνει πάρα πολύ τη ζωή τους. Δηλαδή, οποιοδήποτε εργασιακό ζήτημα, το θέμα της ιδιοκτησίας, σκεφτείτε, δεν έχει σταματήσει. Τώρα είναι, υποτίθεται, μία κρίση. Λέμε ότι ζούμε μία οικονομική κρίση και ξαφνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα στέγης. Το οποίο είναι μία φούσκα που θα σκάσει κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στέγης, πέρα από τα παιχνίδια που γίνονται τα οικονομικά με ξένους επενδυτές που αγοράζουν κτλ. Το θέμα της ιδιοκτησίας θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε λοιπόν. Ο Έλληνας που ήθελε να βάλει ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλι του, δούλευε δουλειές και δύο και τρεις δουλειές για να πάρει σπίτι για τα παιδιά. Και δεν έβλεπε τα παιδιά. Μιλάμε για τους πατεράδες κυρίως, έτσι. Και έλεγε ότι θέλω εγώ να αφήσω σπίτι στα παιδιά μου και καμάρωνε στην κοινωνία που άφησε σπίτια. Αλλά δεν είχε μια ουσιαστική σχέση με τα παιδιά. Όπως επίσης το γεγονός ότι η οικογένεια έχει όντως αποσυντονιστεί στις μέρες μας, επειδή είναι έτσι κοινωνία. Δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο της επικοινωνίας από το πώς πρέπει να ζει μια οικογένεια που οι άνθρωποι, ειδικά στις πόλεις, τρέχουν πάνω κάτω οι γονείς όλη την ημέρα. Ένας γονιός που έχει 2-3 παιδιά και τα παιδιά έχουν αυτές τις ασχολίες που έχουν, πρέπει, εάν θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους να πάρουν διάφορα προσόντα, να είναι με ένα αυτοκίνητο ένας από τους δύο ή και οι δύο και να τρέχουν πάνω κάτω για να τα πάνε στα αγγλικά, στο αυτό, στη γυμναστική, στην ανθρωπαιδεία, στον αθλητισμό αν έχει. Ταυτόχρονα κουράζονται πάρα πολύ από τις δουλειές και εάν έχουν αφαιθεί τον ελεύθερο χρόνο που τους μένει απλώς να προσπαθούν να τον εκτονώσουν χαζεύοντας, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, το έθιξα πριν, μιλάμε για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των θρησκευομένων εθισμένους από το διαδίκτυο, χαζεύοντες δηλαδή, δεν μένει ουσιαστικός ποιοτικός χρόνος για να υπάρξει το ζευγάρι μεταξύ του. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Γι' αυτό είπα ότι η απάντησή μου, είπα στο τέλος της εισήγησης, ότι η απάντηση είναι ζητάτε τη βασιλεία, ζητάτε να αλλάξετε. Ζήτα με δίψα, όχι εσύ. Ζήτα με δίψα να αλλάξεις εσύ. Γιατί αν αλλάξεις εσύ, βλέπεις το πρόσωπο του άλλου. Αν δεν ζητάς να αλλάξεις, υπόκεισαι στη φθορά. Είμαστε καταδικασμένοι λόγω της φθαρτότητας και της αστοχίας μας, όλες μας οι σχέσεις να πηγαίνουν προς μια φθορά. Ο μόνος τρόπος για να αναστραφεί αυτό δεν είναι ούτε συμβουλές που θα δώσει ο παπάς ούτε ο ψυχολόγος. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες οι συμβουλές όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να αλλάξει τον εαυτό του, όταν το επιθυμήσει με όλη του την καρδιά. Όταν βλέπεις το πρόσωπο του άλλου δίπλα και δεν λες, η γυναίκα μου είναι, έχει τα παιδιά, γκρινιάζει και η γυναίκα μου, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Και πεις, ρε παιδί μου, εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω να ζήσω μαζί. Και αφού είπα θέλω να μαζί, δεν μπορώ να βολεύομαι. Βολευόμαστε. Η ακηδεία που συνήθως την έχουμε πάρει από τα σχετικά κείμενα και μας φαντάζεται φαντασιακά μόνο σε μια κατάσταση πνευματική, αφορά τα πάντα. Γι' αυτό είπα του Αγίου Πορφυρίου να δημιουργήσει να πρόκειται να ζήσει σε αιώνια. Να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς να έχει ένα μεράκι για τη ζωή. Και δεν μπορώ να έχω μεράκι για τη ζωή, αν δεν με νοιάζει ο άνθρωπος που ζω δίπλα. Είναι σαν να υπογράφω.

0: κατά πρόβλημα και ίσως είναι πολύ χειρότερο από ό,τι το λες. Δηλαδή, ίσως μια διαπίστωση, οι έρευνες λένε ότι από τους υφιστάμενους γάμους, τουλάχιστον το 70% είναι συμβατικοί γάμοι. Είναι έτσι όπως τους περιέγραψες, έτσι. Συνήθως η κοινωνία μιλάει μόνο για τους κακοποιητικούς γάμους, που είναι ένα σοβαρότερο πρόβλημα, αλλά δεν μιλάει για το άλλο, που είναι άνθρωποι ξένοι μέσα σε ένα σπίτι. Και αυτό το σύνδρομο που υπονόησε τη άδεια φωλιά που το λένε, φεύγουν τα παιδιά και ξαφνικά βρίσκονται δύο άνθρωποι που δεν έχουν τι να πούνε μεταξύ του. Είναι σοβαρότατα προβλήματα. Η μόνη ελπίδα είναι η πείνα και η δίψα να αλλάζει ο καθένα το ζευγάρι για να ξανασυναντήσει τον άλλο δίπλα. Και τη ζωή τελικά, την πραγματική και τα παιδιά του. Γιατί ένα τέτοιο ζευγάρι μετά οι σχέσει που θα έχει και με τα παιδιά του θα είναι προβληματικέ. Και δεν θα είναι σχέσεις ενηλίκων, αλλά θα είναι σχέσεις ενός πατέρα και μιας μάνας που θα ζητάνε με αγωνία να έρθει το παιδί στο σπίτι, να φάνε, το παιδί δεν θα θέλει, θα τους αγαπάει κτλ. Αν δεν διδάξεις αγάπη, όσο και να υπάρχει συνέστημα, μετά το πληρώνεις.
1: Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα.
3: Πολύ ωραία η ομιλία σας, Πάτερ, και πολύ στοχευμένη. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν γενικότερα αντιμετωπίζουμε πολύ αβέβαιες καταστάσεις στη ζωή μας, είναι ο Χριστός μία βεβαιότητα που δεν μπορούμε να την πάρουμε από κανέναν άνθρωπο. Αλλά στην προσευχή, για οτιδήποτε και αν προσεύχεται ο καθένας, πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό που εμείς θέλουμε και θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο για μας, ή να τα αφήνουμε όλα έτσι στα χέρια του Θεού, με τον κίνδυνο όμως να χάσουμε την αισιοδοξία μας, αν και εμείς οι ίδιοι δεν προσευχόμαστε για αυτό που θέλουμε και δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει.
0: Τα να αφήσεις στα χέρια του Θεού είναι σαν να λες εγώ δεν θα προσπαθήσω. Στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και στη θεολογία της Εκκλησίας μας λέμε ότι τα πάντα γίνονται με τη συνεργία του ανθρώπινου και του Θείου Παράγοντα. Δεν υπάρχει κανένας πατέρας της Εκκλησίας που να λέει ότι ξαφνικά θα πέσει ως βροχή στο κεφάλι μας η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ενώ εμείς θα καθόμαστε και θα προσευχόμαστε ασαφώς. Η προσευχή δεν είναι απλώς το να εκπέμπουμε κάποια λόγια. Η προσευχή είναι η εναγώνια επίκληση να κάνω πράξη ό,τι μου ζήτησε ο Θεός. Η προσευχή είναι η ταύτιση με το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο, τι με λέγεις Κύριε, Κύριε και ούπι είσαι εγώ λέγω. Γιατί με αποκαλείς Κύριο, αλλά δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Και λέει αλλού, μαθητής μου είναι όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Όλες οι προτερπές του Κυρίου, όπως αυτή η πρώτη που είπαμε, ζητάτε τη Βασιλεία, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ενεργητικός, κάτι κάνει. Έχουμε συνηθίσει περισσότεροι, επειδή έχουμε αυτή την παιδεία από τα σχολεία μας και λέμε Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Αυτό αφορά έναν άλλο κόσμο. Εμείς λέμε τα πάντα γίνονται από τη συνεργία του Θείου και του ανθρώπινου παράγοντα. Πρέπει να εννοήσουμε κάτι. Συγγνώμη, να σηκωθώ. Εννοήσουμε κάτι. Επειδή το έχουμε ξεχάσει, επειδή δεν γνωρίζουμε θεολογία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε αυτή την αίθουσα, υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ενέργεια του Θεού. Παντού στον κόσμο. Και υπάρχει και μέσα στην αίθουσα. Ο Θεός δεν είναι κάποιος απόμακρος που είναι κάπου στους ουρανούς. Υπάρχει χάρη του Αγίου Πνεύματος που σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας μας και την εμπειρία των Αγίων και όση λιγουλάκι εμπειρία έχει ο καθένας μας, λένε υπάρχει πρόνοια του Θεού για όλους τους ανθρώπους διά του Αγίου Πνεύματος και υπάρχει βοήθεια του Θεού από το Άγιο Πνεύμα σε κάθε έναν που κινείται προς το Θεό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, για να το πω λίγο παραστατικά, υπάρχει μέσα στην αίθουσα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Θεού. Το Ευαγγέλιο μιλάει συνεχώς για πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι μιλάνε συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος λέει για οφθαλμούς πνευματικούς και ότα πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για δοχεία της χάριτος, να γίνουμε δεκτικοί της χάριτος. Και επίσης, εάν δεν ανοίξουν αυτοί οι οφθαλμοί, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε τη χάρη. Πώς ανοίγουν οι οφθαλμοί για να αντιληφθούμε? Στην Εκκλησία μιλάμε για τυφλότητα, πολύ συχνά ερμηνεύοντας και για παραλυσία. Και η ερμηνεία που κάνουμε είναι ότι ο άνθρωπος είναι σαν παράλυτος που δεν μπορεί να τρέξει, να κινηθεί προς τη σωτηρία του και είναι τυφλός και δεν μπορεί να δει την αλήθεια και το φως, έτσι. Ό,τι κάνω, ό,τι θα ήθελα να κάνω, πρέπει να ενεργήσω εγώ για να έρθει χάρης. Γιατί λέμε η χάρη είναι δωρεάν. Αλλά εγώ πρέπει να κινηθώ προς την χάρη. Άρα λοιπόν, μια προσευχή που δεν έχει στόχο δεν πρόκειται να με οδηγήσει πουθενά. Κάθομαι εγώ λοιπόν, έχω προβλήματα μαζί σου στη σχέση μας. Θεέ μου βοήθησε με να τα πάω καλά. Μαρία, είπε σε μένα. Κωνσταντίνα. Θεέ μου βοήθησε με να πάω τον Κωνσταντίνα. Πηγαίνω, ανάβω κεριά στις εκκλησίες. Έχετε δει τους καλούς ανθρώπους που έρχονται να έχουν κάτι κυρία για τον τάδε, τον τάδε, αλλά μετά θα πάνε σπίτι τους και δεν θα κάνουν τίποτε άλλο. Το κερί κάτι συμβολίζει, να έρθει το φως στη ζωή μου, έτσι, το φως του Χριστού. Αλλά για να έρθει το φως του Χριστού πρέπει να κάνω αυτό που ο Χριστός μου ζήτησε. Έτσι. Για να το πάω καλά με την Κωνσταντίνα, πρέπει να κάνουμε όλα όσα είπαμε σήμερα και επειδή αυτά που είπε ήταν ελάχιστα, άλλα 500. Οπότε, αν προσευχηθώ, είναι Θεέ μου, φώτισέ με, για να μπορέσω να κατανοήσω τι είπε εσύ, για να μπορέσω εγώ να αλλάξω και να αγαπήσω την Κωνσταντίνα. Ο άνθρωπος έχει μία που είναι μακριά από το Ευαγγέλιο, το λόγο του Θεού, έχει μία ψευδαίσθηση, την ίδια ψευδαίσθηση που έχει και ο προχριστιανικός άνθρωπος. Εγώ θα προσεύχομαι και ο Θεός θα μου δίνει. Δεν σου δίνει τίποτα. Δεν το λέει πουθενά στο Ευαγγέλιο, προσευχηθείτε. Ίσα-ίσα λέει, μη βατολογείτε ως περιεθνική, μη φλιαρείτε όπως η εθνική. Κάντε πράξη, λέει, συζητάνε η μητέρα σου και η αδερφή μου. Μητέρα μου και η αδερφή μου είναι όσοι κάνουν το θέλημα του Πατέρα μου στους ουρανούς. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Όλα αυτά που λέει. Αγάπα, μην κατακρίνεις, ειρήνευσε. Και ούτω καθεξής. Όλα αυτά που λέει. Λοιπόν, οπότε έχουμε μία απλοϊκή θρησκευτικότητα που πολλές φορές την κινούμε και κάποιοι από εμάς τους ιερείς. Πάτερ, έχω αυτό το πρόβλημα. Κάνε προσευχούλα και θα σου γίνει. Μα δεν θα σου γίνει. Κοροϊδεύουμε. Κάνω προσευχή. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Όχι. Όχι, όχι. Κάνω προσευχή να με φωτίσει ο Θεός, να κατανοήσω τι θέλει εκείνος να πράξουν για να μπορέσω να. Η προσευχή δηλαδή είναι μία κίνηση εντελώς ενεργητική. Δεν είναι λόγια. Αυτό θέλω να πω. Ταυτίζομαι με το θέλημα του Θεού όπως παρουσιάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο και όπως μας το αναλύουν μέσα από τη ζωή τους τα ζωντανά Ευαγγέλια που είναι οι Άγιοι. Άρα λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερο, πρέπει να προσεύχομαι για κάτι που έχω εντοπίσει και το ξέρω τι ζητάω. Δεν μπορώ να ζητήσω. Θεέ μου, σώσε με. Σε τι πράγμα? Σώσε με. Σε τι να σε σώσω? Αν δεν έχεις την αυτογνωσία να γνωρίζεις τι θες να σου κάνω, δεν θα σε σώσω. Θα βρείτε ακόμα και σε παλιούς πνευματικούς που μιλούσαν, πιο απλοϊκούς, γιατί σύνθετη θεολογία έχουμε και από τον Μάξιμο και από τον Διονύση του Αεροπαγίτη, από τον Γρηγόρη του Θεολόγου, αλλά και σε απλές φράσεις θα πείτε, μη ζητάτε, λέει, από τον Θεό γενικά, να βρίσκετε κάθε φορά και να του ζητάτε κάτι. Γιατί σημαίνει.
1: Δεν είναι
0: ένα. Ναι, αλλά σε τι πράγμα? Σε τι πράγμα? Εγώ είμαι εδώ και είμαι μέσα στα πάθη μου, έτσι. Κύριε, λέει, σώμα, τι να σου κάνω? Πας, ας πούμε, πας σε ένα γυμναστήριο, θέλω να γυμναστώ. Σε τι έπρεπε να κάνεις? Η ευχή είναι πολύ σημαντικό όπλο. Είναι επίκληση του ονόματος του Χριστού, αφού εντοπίσω τι του ζητάω. Αν εγώ λοιπόν στη σχέση που έχω με την Κωνσταντίνα είμαι νευρικός και πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία και μου λέει ο παπάς, προσευχή σου και θα γίνει. Ναι, αλλά εγώ τα νεύρα μου δεν τα πολεμάω. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με και διευχών της Κωνσταντίνας, σώσω με, να μπορέσω να πολεμήσω το θυμό μου και να πηγαίνω στην εξομολόγηση ξανά και ξανά και να καταθέτω. Πάτερ Σάβα, έχω πρόβλημα με τα νεύρα μου. Και να το λέω ξανά και ξανά και χωρίς ντροπές. Ξέρετε, δεν ήρθα γιατί ξέρετε, έχω το πρόβλημα με τα νεύρα. Όχι, ξανά και ξανά. Ο τρόπος της προσευχής είναι η συνοδεία μιας ενεργητικής πράξης, μιας όπου είναι, έχει να κάνει με τις εντολές, με το νόημα της ζωής που αφήνει ο Χριστός. Αλλιώς πέφτουμε σε μια ασάφεια. Πρέπει να ξέρω τι ζητάω. Εάν δεν ξέρω τι ζητάω, δεν μπορώ να θεραπευτώ. Πας στον γιατρό και λες, γιατρέ, πονάω. Πού? Δώσε ένα φάρμακο γενικά για όλα. Αλλά πού πονάς, τι θες να ξεπεράσεις? Μόλις το βρίσκεις κάθε φορά, γιατί μιλήσαμε για αυτογνωσία, πάσχω εκεί, ξανά και ξανά, πρώτον στην εξομολόγηση, γιατί σημαίνει ότι υποστασιάζω το πρόβλημα που έχω, το βάζω μπροστά στον πατέρα Σάβα και λέω κάθε φορά, ναι, θα πάω πάλι. Μα δεν τρέπεσαι να πηγαίνεις να του λες τον άλλο? Πολλές φορές καλύπτουμε και την αδυναμία μας με το να μην ονομάζουμε, λέει, τώρα θα τον κουράσω τον άνθρωπο. Γιατί τον κουράσεις? Πήγαινε, πες έστω μια κουβέντα. Πάτερ Ζάβα, πάλι είχα πρόβλημα θυμού. Μία, δέκα, εκατό, διακόσιες, κάποια στιγμή, αν προσεύχεσαι και λες την ευχή, σημαίνει ότι έχεις κινηθεί προς κάπου. Εάν λες κάτι γενικό, δεν μπορεί να το σώσει. Γιατί πέρα από αυτό που μπορεί να φαίνεται σαφές, το λες στο Θεό, υπάρχει η εξομολόγηση. Τι είναι η εξομολόγηση? Ότι πηγαίνω και εκθέτω το πρόβλημά μου και εκεί κατευθύνω την προσευχή μου προς εκεί που πρέπει να λυθεί ένα ζήτημα. Και μάλιστα λέγανε οι παλιοί πνευματικοί, μην παλεύεις όλα τα μέτωπα κατευθείαν. Κάθε φορά θα εντοπίζεις ένα πρόβλημα μεγάλο, τα μεγάλα προβλήματα που έχεις, έτσι, και θα παλεύεις γι' αυτό. Παλεύοντας γι' αυτό, λύνεις και άλλα ζητήματα μαζί, γιατί όλα καταλήγουν, όλα τα ζητήματα στη φιλαστία μας, έτσι. Αν παλεύω εγώ τα νεύρα μου απέναντι στην Κωνσταντίνα, νικώντας τα νεύρα μου, θα έχω νικήσει και άλλα πάθη μαζί. Καταλάβατε, δεν κάνω προσευχή. είναι ότι η προσευχή δεν είναι κάτι αφηρημένο. Η προσευχή είναι η συνεχής επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, έτσι όπως παρουσιάζεται ο λόγος του μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί σκοπός της ζωής μου είναι να χριστοποιηθώ. Αυτό λένε οι Άγιοι. Ο σκοπός της ζωής είναι να χριστοποιηθούμε. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου Χριστός. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεπεράσω, μιλήσαμε και για την ελευθερία, αν δεν ξεπεράσω τα πάθη μου, πώς θα μπορέσω να σε αγαπήσω? Άρα προσεύχομαι να με φωτίσει ο Θεός, τώρα να παλέψω την οργή μου, μετά να παλέψω τους ψυχαναγκασμούς μου, μετά να παλέψω το γεγονός ότι είμαι, ξέρω εγώ, απέναντί σου μίζερος. Να παλέψω ακόμα και το γεγονός ότι εσύ μου ζητάς να βγαίνουμε, γιατί έχει, όπως είπε η Μαρία, έχουμε κάνει παιδιά, αλλά λέω εντάξει, κάτσε σπίτι να παίζω με τα παιδιά, να βλέπω ποδόσφαιρο με τα παιδιά. Και η Κωνσταντίνα μου ζητάει να βγαίνουμε και εγώ βαριέμαι. Προσέχομαι συγκεκριμένο, Θεέ μου, φώτισέ με να σηκωθώ από την τεμπελιά μου και να πω: θέλω να βγω με τη γυναίκα μου, γιατί θέλω να την ξανασυναντήσω. Η προσευχή πρέπει να είναι η ενίσχυση στο όνομα του Ιησού Χριστού, το να κάνουμε πράξη το λόγο του εφαρμοσμένο σε οτιδήποτε ανακαλύπτουμε ότι πάσχουμε. Και βεβαίως σε γενικότερη, όταν το κάνει αυτό, ισχύει και το γενικότερο. Φώτισόν μου το σκότος, έλεγε ο Γεωργός ο Παλαμάς. Αναγνωρίζοντας ότι έχω ένα σκότος στη ζωή μου, ακόμα και αν είμαι παπάς.
1: Κάτι να συγκεράσω το εξής, ότι η προσευχή, αν δεν συνδυαστεί, δηλαδή να μείνουμε στο μελλοντικό άξονα αυτό της προσευχής, είναι θέμα και συμμετοχή στα μυστήρια. Τα μυστήρια είναι εξομολόγηση. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς, τότε θα φτάσουμε στο σημείο, νομίζω, των προστατών, ότι προσεύχομαστε. Έτσι, έχουμε ένα ιδεολόγημα. Ναι, προσευχόμαστε, ναι. Αλλά δεν υπάρχει εξομολόγηση. Η λέξη συγχώρηση στους δυτικούς δεν υπάρχει. Η λέξη μετάνοια δεν υπάρχει. Είναι το στοιχείο της, κάτι το γενικό όριστο στην πνευματική ζωή. Στην Ορθοδοξία μας είναι πολύ σημαντική η λέξη μετάνοια, η συγχώρηση. Πάω στο πνευματικό και του λέω πολλές φορές συγκεκριμένα. Έχουν πολλές φορές άνθρωποι και μας λένε: διάβασε με ευχή έτσι για το καλό. Εντάξει. Σίγουρα το ότι έκανες το βήμα στην εκκλησία που σημαίνει ότι κάτι έχεις ανάγκη, αλλά πες το όμως, ανέλεσέ το. Τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι αυτό το καλό για σένα, τι είναι αυτό που σε εμποδίζει, τι είναι αυτό που σε εγκλωβίζει να επικοινωνήσεις με τον Θεό, με τους ανθρώπους. Κάτι υπάρχει, ανέλεσέ το, πες το πιο συγκεκριμένα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η εκκλησία μας έχει τα μυστήρια. Σαφώς όλα είναι υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, ότι μυστηριακή ζωή, συμμετοχή μυστηριακή ζωή, οι ακολουθίες, η προσευχή μας είναι όλο, όλος αυτός, όλη αυτή η αναφορά μας. Και στην εξομολόγηση δεν πάμε καπετανέοι, πάμε με μετάνοια, πάμε με συντριβή. Και αν καμιά φορά ίσως δεν το συνειδητοποιούμε, πάλι και πολλάκες, ο Σάκης Πίπτης, ανάστα και βόηστον, ελέη σώμα ο Θεός, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου είναι όχι όταν μας ρίχνει στην πτώση, στην δύσκολη κατάσταση, στην εκτροπή. Η μεγαλύτερη νίκη είναι όταν πάει να μας πείσει μετά την πτώση ότι δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Εκεί είναι η πονηριά του, θα λέγαμε. Εκεί είναι το τέχνισμα που χρησιμοποιεί πολλές φορές, και άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπεις να έχουν φτάσει στην πτώση, να μην συνειδητοποιήσουν τη μετάνοια. Και να το μεταφέρω και στην ενότητα, στην επικοινωνία μέσα στο ζευγάρι. Ναι, υπάρχει κρούση, πικρία ή σύγκρουση. Αν μείνουμε εκεί, χαθήκαμε. Αν κάποιος πει, ναι, συγγνώμη, επανορθώνω, υπάρχει σωτηρία. Και μια ευχή που όταν τη δέχτηκα στην ευχή του γάμου μας από ένα παλαιότερο έτσι και σοφόγιον έλεγε, να ζητάτε να συναγωνίσει ποιος θα πρωτοζητήσει συγγνώμη και να ζητάει συγγνώμη αυτός που έχει δίκιο. Του λέω, τι λέτε γέροντα? Ναι, μου λέει, αυτός που έχει δίκιο να ζητάει συγγνώμη. Αυτό είναι η συμπληρωτική θέση. Αν είσαι μέσα σε αυτή την κατάσταση, θα του φέρεις και τον άλλον σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Ναι, για να του λέει αυτό, συγκλονίζεσαι. Καταλαβαίνει ο καθένας μέσα του, έχει τη σύνσή του μέσα του, ελέγχεται πότε είναι σε εκτροπή, πότε είναι στην πτώση. Οπότε όταν δείξεις από τον άλλον αυτή την έκφραση της αγάπης και της προσέγγισης, συντρίβεσαι.
0: Τώρα θυμήθηκα που είπες, ποιος από τους δύο, μια φράση που διάβασα που είπε ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σε ένα νέο ζευγάρι που πήγε και τον ρώτησε, ήταν ένα νέο ζευγάρι και δύο χριστιανοί αγωνιζόμενοι και λέει, γέροντα του λέει ο άντρας, ποιος θα πλένει τα πιάτα στο σπίτι, και του λέει ο Παΐσιος, όποιος προλάβει πρώτος. Ακούστε η διαφορά ενός πραγματικού χριστιανικού γάμου από τον χριστιανικό σε εισαγωγικά γάμο. Δεν το περιμένεις από τον άνθρωπο μιας άλλης εποχής. Όποιος προλάβει κόπο. Γιατί όταν βάλεις στο γάμο μια ασκητική προσπάθεια, εγώ λέω το εξής. Ο γάμος, όταν είναι και οι δύο αγωνιζόμενοι, είναι σαν δύο κελιώτες που μένουν μαζί και έχουν τα κοινά τους πράγματα. Έχουν ο καθένας τη δική τους ζωή, αλλά ταυτόχρονα κάνουν κοινά πράγματα στο σπίτι. Έτσι. Όχι τα μοιράζουν σύμφωνα με το ότι πιστεύαν οι παλιοί, αλλά τα μοιράζουν έτσι όπως θα μοίραζαν και δύο αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Όποιος προλάβει πρώτος, λέει. Θα το περιμένατε κανείς από έναν άνθρωπο εκείνης της εποχής να απαντήσει έτσι?
2: Και μιλάμε για έναν ασκητή. Νομίζω ότι ο πατέρα Χρυσόδουλε της, χωρίς έτσι να πω για μας εγκάμους ιερείς, αλλά κάτι υποδιέστερο, αλλά τα πιο σοφά λόγια για τη συζυγία τα έχω ακούσει από τους ασκητές.
0: Καλά, δεν ακουγόντουσαν οι αγαπητοί
1: παλιότερα, γι' αυτό εντάξει. Αλλά θέλω να πω, μάλιστα. Ο Άγιος Χρυσόστομος νομίζω ότι ήταν πολύ αναφορά, αναφέρεται η διάρκεια στο θέμα του γάμου. Μάλιστα. Να δώσουμε άλλη μια τελευταία ερώτηση, γιατί ήρθε λίγο αργά. Εντάξει, πες Κωνσταντίνε. Εντάξει, κάνει και στην τελευταία ερώτηση.
0: Έχουμε κουράγιο να ακούσει μια τελευταία ερώτηση. Εγώ σας θέλετε.
1: Καλώς, μια τελευταία ερώτηση.
0: Γεια σας.
4: Ήρθα λίγο αργά, είχα πάει να χαιρετήσω τον Ντανιήλ που γιόρταζε τον Επίσκοπο, γι' αυτό άργησα. Συγγνώμη. Τώρα απλώς θυμήθηκα αυτό που είχαν στείλει στο γερωτικό, που είχε αράξει ένα καράβι σε ένα έρημο μέρος και ήταν ένας δεσπότης και ήταν ένα βοσκό. Και λέει, πώς προσεύχεσαι, λέει, Θεέ μου, μη λέει, λέει, δεν θα λες αυτό, θα λες, Θεέ μου, λέει, σε με. Φτιάξαν το καράβι, έφυγε το καράβι και φώναζε. Πώς το λέει, πήγε να πει, Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με λες. Τον μπέρδευε. Και φώναζε στον δεσπότη, πώς το είπες, λέει, να με λύσεις. Παρακάτω, πάλι το ξέχναγε αυτός. Και σε μια σημεία ακούει ο δεσπότης, ενώ έχει φύγει το καράβι, να περπατάει μέσα στα κύματα ο βοσκός και τι είπες, δεσπότη? Τίποτα, γύρνα πίσω και πες το όπως το έλεγες. Με αυτό γιατί θέλω να πω. Μήπως με την ευχή που η κυρία σαν σκανδαλίστηκε, όταν λέμε Θεέ μου βοήθησε, αυτό που λέει η νεαρά μας ευχή, τι είναι? Δεν ξέρω τι να κάνω. Θεέ μου βοήθησέ με. Γιατί αυτό που λέτε είναι έναν ο οποίος γνώρισε τον εαυτό που κάνει μια ωραία μιλία τις προάλλες. Αν ξέρει κάποιος, μπορεί να μπει και πιο πρακτικά αυτό που είπατε. Ένας που δεν ξέρει, ακόμα και ο πιο μορφωμένος, Θεέ μου, λέει σε με. Φώτισέ με, αυτό που είπατε, τι να κάνω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνω. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι, ναι. Όχι ότι να μην προσευχόμαστε αφηρημένα, σωστό είναι να λες αυτό, αυτό. Ναι. Όταν έχω τα πάντα, τι να πρωτοπώ. Όταν πνίγω με τη λαμπάδα, πώς να σωθώ, θέλω. Πώς να σωθώ, Θεέ μου, λέει σε με, τι να κάνω, δεν ξέρω. Αυτό ήθελα να πω, συγγνώμη.
0: Επειδή οι θεολογικές κουβέντες δεν σταματάνε ποτέ και θέλουν συνεχώς επεξηγήσεις, εγώ απλώς ήθελα να πω τελειώνοντας δύο πάνω σε αυτά που είπαμε, δύο σχόλια. Το πρώτο για την εξομολόγηση. Στη θεολογία μας, στη δογματική μας πρώτα απ' όλα, το ξέρετε ότι θεωρείται ισόκυρο μυστήριο με τη Θεία Κοινωνία? Το ξέρει κανείς, το έχει ακούσει? Ένας το έχει ακούσει εδώ, είσαστε ισόκυρο μυστήριο. Προσέξτε.
5: Δεν μπορεί
0: να κοινωνήσει, αν δεν σου πει. Όχι, όχι. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι. Το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ισόκυρο μυστήριο, το θεωρούμε ως προαπαιτούμενο. Γιατί το θεωρούμε ως προαπαιτούμενο? Γιατί βλέποντας οι ιερείς ότι ο κόσμος δεν εξομολογιότανε, το βάλανε ως προαπαιτούμενο. Μην πας να κοινωνείς αν δεν εξομολογηθείς. Επειδή χάθηκε στον πολύ κόσμο και η ουσιαστική έννοια της εξομολόγησης, που στην ουσία είναι η ψυχοθεραπεία εν Χριστώ, έτσι, λέγανε οι ιερείς, μην πας έτσι. Σιγά σιγά όμως συρρυκνώθηκε σε πολλούς ανθρώπους, όχι στους περισσότερους ίσως, συρρυκνώθηκε στο να πάρω μια ευχή που πασάβαζα να κοινωνήσω. Δηλαδή από εκεί που ήταν να πάω να μιλήσω για το τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή μου για να μπορέσω να προχωρήσω στη μετανοιά μου, κατέληξε σε κάτι μαγικό. Πάρε μια ευχή και πήγα να κοινωνήσει. Το ότι θεωρείται ισόκυρο από τη δογματική μας, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εφόσον η εξομολόγηση είναι το μυστήριο της μετανοίας, αν δεν είμαι μετανοία, το να πάω να κοινωνήσω είναι να κάνω μια μαγική πράξη. Εάν το συνδέσω, εφόσον είναι ισόκυρο, είναι και τα δύο οργανικά δεμένα. Μετανοώ και κοινωνώ, τι κάνω, θέλω να πάρω το Χριστό μέσα μου. Πώς τον παίρνω το Χριστό μέσα μου, ένα Αγίο Πνεύματι, επειδή μετανοώ. Δεν είναι προαπαιτούμενο. είναι ένα πράγμα. Είναι το μυστήριο της μετανοίας που καταλήγει πάντα στην ευχαριστητική τράπεζα. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό πράγμα για να δείξει και μια εκτροπή της εξομολόγησης. Με έλεγε ο ίμνησος πνευματικός μου, επειδή ξεκίνησε από ένα χωριό πριν από πολλά χρόνια, και να σας το πω και σαν αστείο, έβλεπε ότι ήταν νεαρός ιερέας και έβλεπε ότι στην εκκλησία πηγαίνανε μόνο οι γυναίκες να εξομολογηθούν. Οι άντρες δεν πάταγε κανείς από το χωριό, ένα μεγάλο χωριό της Πελοποννήσου, δεν πάταγε κανείς. Παίρναγε το καφενείο, τους έλεγε, ελάτε να εξομολογηθείτε, αυτά του λέγανε για τις γυναικούλες. Πηγαίνανε οι γυναίκες ελίως και λέγανε τους καημούς τους που οι άντρες τους καταπιέζανε και τα προβλήματα που είχαν. Και κάποια στιγμή έπεισε κάποιον ο οποίος ήταν βοσκός. Κάτι κουβαλούσε ο άνθρωπος. Και πήγε λοιπόν να εξομολογηθεί, του είπε τα κρίματά του και του έβαλε ένα επιτίμιο, λέει, γιατί είχε κάνει κάτι άσχημο. Και του λέει ο βοσκός, ο οποίος δεν είχε καμία, παρότι πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, δεν είχε καμία γνώση, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι λόγω της αμάθειας της εκκλησιαστικής. Του λέει, ρε Απόστολε, ήταν το λαϊκό του όνομα πριν γίνει ιερέας για τον Άγαμος, του λέει, ρε Απόστολε, αυτή τώρα την τιμωρία που μου την έβαλες, λέει, επειδή έτσι λέει η Εκκλησία, ή επειδή σε βάρακα όταν σε έβλεπα στα πρόβατα που είσαι ένα μικρός. Θέλω να πω, υπήρχε μια άγνοια για το την εξομολόγηση. Το αποτέλεσμα αυτής ήταν αυτό, διάβασα μια ευχή Παπασάββα να πάω να φύγω, ξέρεις ότι πώς όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το πρώτο για την εξομολόγηση. Και το δεύτερο που ήθελα να πω για την προσευχή. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσιαστική προσευχή, είναι μία. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το είπα νωρίτερα, αδιαλύτως προσεύχεστε. Το ανώτερο σημείο προσευχής που μπορεί να φτάσει κάποιος είναι η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού όλη την ημέρα. Ναι, θα υπάρξει στιγμή του Κύριε ελέησον, τη στιγμή του πειρασμού, θα υπάρξει το ευχαριστώ το πρωί που ξυπνάω αντί να γκρινιάζω, αλλά το ζητούμενο είναι να φτάσω σε ένα σημείο να έχω σε όλη τη διάρκεια της ημέρας μου τη μνήμη του Θεού, του Λόγου του Θεού και των εμπειριών που έζησα στη σχέση μου με το Θεό όλη μέρα. Που σημαίνει ότι το παράπονο που έχουμε κάποιοι, περισσότεροι από εμάς, δεν μου φτάνει χρόνος να προσευχηθώ, σημαίνει ότι δεν έχουμε μνήμη του Θεού. Και λέω το εξής παράδειγμα που αφορά και τη σχέση. Άμα έχεις ερωτευτεί και έχεις μια λαχτάρα να συναντήσεις την αγαπημένη σου, δεν μένεις ακόμα μαζί της. Περιμένεις 10 λεπτά το βράδυ να τη θυμηθείς και να της μιλήσεις ή τη σκέφτεσαι όλη μέρα. Όλη μέρα τη σκέφτεσαι. Άμα θες να πας μαζί της σε ένα ταξίδι που το έχεις σχεδιάσει, το έχεις πληρώσει, το έχεις... Δεν σκέφτεσαι όλες τις προηγούμενες μέρες πριν πας στο ταξίδι, το ταξίδι που θα πας, πώς θα περάσεις, τι θα κάνεις. Δεν περιμένεις 5 λεπτά το βράδυ να το σκεφτείς. Γιατί? Γιατί το πρόσωπο, το αγαπόμενο, είναι μέσα στην ψυχή σου. Και όχι μόνο είναι μέσα στην ψυχή σου γιατί το αγαπάς, αλλά και γιατί έχεις περάσει όμορφες στιγμές μαζί του και η μνήμη αυτών των όμορφων στιγμών σε συνοδεύει και στη δυσκολία που θα έχεις στη δουλειά σου, στα άγχη σου κτλ. Και σου δίνει και μια δύναμη. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί, σε ένα γιο ή μια κόρη που είχε πάρει πολύ μεγάλη αγάπη από το γονιό του. Άκουγα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ένας γνωστός μουσικός, πολύ καλός, και ο οποίος έφυγε στα 16 του χρόνια από το χωριό του για να κατέβει στην Αθήνα, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός οργανοπαίχτης και όλοι του λέγανε κατέβα στην Αθήνα γιατί εκεί θα μπορέσει να ζήσει, να βγάλει μεροκάματο. Και του λέει, καλά, 16 χρονών παιδί κατέβηκε στην Αθήνα να δουλέψει στα νυχτερινά μαγαζιά, δεν φοβόσουν. Και λέει, είχα πάρει την ευχή του πατέρα μου. Και το εξήγησε, δεν μιλούσε για τι μαγικό. Ο πατέρας τον αγαπούσε και τον εμπιστευόταν. Δεν του είπε, παλιό παιδό, φεύγεις και παρατάς την οικογένεια, μια αγροτική οικογένεια. Τον πίστευε και τον αγαπούσε και είναι πάρα πολύ σπουδαίος αυτός σαν μουσικός και συνθέτης. Και του είπε, έχεις την ευχή μου, σημαίνει σε αγαπάω, σε εμπιστεύομαι, σε στηρίζω και θέλω να πετύχεις. Η αγάπη του πατέρα του ήταν εντυπωσιακό έναν άνθρωπο να ακούς, λέει, είχα πάρει την ευχή του πατέρα μου και να μιλάει για κάτι μαγικό, μου έδωσε μια ευχή από μακριά. Κουβαλούσε την αγάπη του πατέρα του. Έτσι λοιπόν το κουβαλάμε την αγάπη της αγαπημένης μας, την αγάπη του φίλου μας. Το ζητούμενο είναι να κουβαλάμε την αγάπη του Χριστού, γνωρίζοντας το λόγο του, παίρνοντας όσες εμπειρίες καλές έχουμε ζήσει στη ζωή μας και αυτό σε φτάνει στο αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό είναι το ζητούμενο για τη ζωή μας, αδερφοί μου. Αυτό είναι. Όσο το έχεις αυτό, όχι όταν, γιατί να το έχει σε τέλεια μορφή κανείς, και ο Παύλος ακόμα που λέει «Δεν ζω εγώ, ζω μέσα μου ο Χριστός», δεν το έχει πετύχει σε τέλεια μορφή, αλλά το ζει όσο το έχει ζήσει. Αυτό είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται και το Κύριε Λέησον και το Κύριο Σύμβουλο Λέησον και το δόξα τω Θεώ συνεχώς. Αλλά το ζήτημα είναι να το σκεφτόμαστε συνεχώς, να το έχουμε στην καρδιά μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

Ούτε κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μεν εις τον αιώνα. Αγαλιάστο ηκτίσεις και συρθάτω, σήμερο γανίστραψε, σταυρός επέρασιν εξ ουρανός τα επίγεια, καταφωτίζων και συνημένα δείχνεις τα άμυκτα, σήμερος η χαίρουση χωρίς αγγέλων βρωτή, το γαρδίργων μεσότυχων, σταυρό ηρμένων, είσαι τα πάντα σαφώς συνήγαγεν, όθεν προλάμπων υπερήλιον, πάσα χτίσει φεδρίνη τη χάριτη και λαμπρίνη και σώζει τους πιστός αυτών γερέροντας.

0: όσοι άκουσαν τις προσευχής μου ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομά της σου σώσω με και τη δυνάμη σου κρινείς με.
1: Πάνε σε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπαμε. Κύριε Πανοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Γιατί δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτίων των του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των μακαριών και αηδίμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάνω του προαναβαυσαμένου πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και παταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων ναού του, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεσόντος λαού, του επεκτεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομεν. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκαι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθάρα περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισώ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισώ με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέησιν ημών το Κύριο. Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Προσού, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα, ανεπέσχυνα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Παναγία Σαχράντου περιευλογημένη εν δόξου δέσποινη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
0: Υπεραγία Θεοτόκου και σώσου μας. Κατά
1: πάγωνα γίνει μονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν
1: η πάση
2: εν το πνεύμα τη σου.
1: Τα σκεφαλάσαι μόνο, Κύριο, κλείνομαι.
2: Κύριε.
1: Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένο και δοξασμένο του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου.

0: Παρακατορή μας εν ειρήνη, ότι έδινε οφθαλμού του σωτηριών σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάνω των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δύση με τη λυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς τενοποιών σου πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός της ψυχή μου, ταπείνωσον εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσον νεκρούς αιώνος και κηδείασον με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησαν, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτρεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και με οθήσουμε τις καταβαίνωσιν εις δάκον. Άκουστο όν πίσω μου, το πρίτο ελαιός, ότι επισήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυμον διδαξό μου, το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με γη, ευθύ, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψει ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει του εχθρού μου και απολύσει πάντα σου στρίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριε.

0: και αυτήν την προσπέσομεν από βαθέων κράζοντες και πόνο ψυχής, τάχος ημών άκουσον της δεήσεως κόρη, ως γοργό υπήκος φερονίμος κληθήσα, σιγαρή υπάρχης πρόμαχος ημών και εν ανάγκες ετοιμή βοήθεια.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Ομεν δέσποινα εξού, στους γραδούλους σώζεις αΐ, εκ παντίον δεινών.
1: Ελεησόμενο Θεός, εκατομέρια ελέους, εκατομπλήσεις των εκτιρμών σε εξάλληση το όνομά μου, επιπλείω πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρίσω όνομα, ό,τι εν ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου να πιώμαι στη διαπαντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επί ίσω όπως αν δικαιωθεί εν τους λόγους και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού κανομία συνελήφθην και αμαρτίες και σε με η μήτερ μου, ιδού γάρα αλήθιν η γάψη τα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου. Εντύλω σάσμι, ραντίσμι όπου και καθαριστήσουν πλήνισμι και πέρ και όνα λευκαντήσουμι, ακουτίσμι αγαλίσιν και αφροσύνη. Αγαλιάσου και ως θέα ταπεινωμένα απόστρεψον το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν ημί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένισον εν της εγκάτρες μου. Μη απορρίψουν από το προσώπο και το πνεύμα στο Άγιο Ντανέλη. Σαν πεμού, απόδο με την αγκαλία σου τηρίου και πνεύμα και μονικό στηρίξον με. Διδάξω όμω το σοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξημάτων ο Θεό. Ο Θεό είναι ο τρία μου αγκαλιά στη γλώσσα μου, δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει τη συνέδου κανόλο καυτόματα που καυδοκίζει τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίε συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό μου και εξουδενό η αγάθη μου κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το ατυχή. Ιερουσαλήμ το ότι ευδοκεί τη σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου μόσχος.

0: αυτής τον λειτουργό. Τραπέζι σε φόνη σα τρισάκι, γοργό υπήκο όθεν ονόμασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πόσο το τεράστιον εξυπήν. Δινήσω με κόρη, σιγά πρώην τον απληθεί.

0: Χριστούς ατέκνους ευτέκνους η Μαρία με δείξας και τα στηρεύουσας μητέρας κόρη επίσας γοργό υπήκοε εφρενωμένας ετέκνης τη ουνουν εξίσταται τα μεγαλεία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Βουλγαρία κηρύττει της εις μορφής θαύματα, ουργό υπήκοε κόρη της εις αιώτε, κρίνηκα και γοντά της ψαχάριτας πάση, εις προσκαλωμένης

0: Περακτήν ασυλίου φωτίζει άπαντας, γοργό υπήκο αίτησουν αυτής θα επενέσει, υπέρ και οι άγγελοι φόβο καλύπτουσι.
1: Επάκουσον γοργό υπήκο εκόρη θεογεννήτων, της ημών οικεσίας παρθενετών.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεύων και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάστη σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, χωρίσεως και άφεσης των αμαρτίων δούλων του Θεού. Των ενωρήτων επιτρόμων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης ετ ιδέ και κέντρων αυτού, των συμμετεχόνων εις την Ιερά Παράκληση ταύτην μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέη ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπει.

0: Θεού μόνοι επίσημε, την εικόνα γαρε πλούτησας, Γοργό υπηκόου την πασέβαστο.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πόσου τη μορφήν ο ανάξεως θεάσομαι, Γοργό υπηκόε παντάνασα, της και χραμένης

0: Της Εκκλησίας ταύτισε τη δε και τον δούλον του Θεού, το συμμετεχόνων εις την ιεράν παράκλησιν ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξαν αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν πελάγι δεινό του βίου χυμαζόμενη και παντίον πάθων τρικυμίας ποντούμενη και σ' άλλο περιπίπτοντες παρθένε πειρασμών, εις μορφής ούτης επτή, καταφεύγω με θερμός ως λιμέναν εύδιον, εκτινών ημιν χείρα ως Πέτρο ο Υιός σου και κλειδονίω εκ παντός ημας κόρη.

0: Σταυρωθήκατε και είδε και κλείνουν το ούσου και πειλά του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυμίσει ο βασιλεύς του κάλου σου του ονόματός σου μνηστήσομαι εν πάση γενναία και γενναία.
1: Είμαστε σε ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε Θεόν ημών.

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέ.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύτη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε η δουγαρώσα γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρδισε το βρέφος εν αγαλιάσει εν κοιλία μου και μακαρία εμπιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε «Μαρία μου, μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων και η γαλίαση το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε με την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα που του νυν μακαριούς με πάσε γενέ, ότι επίησε μη μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή

0: Αγίο Πνεύματι, Πατέρ Λόγε Πνεύμα, Τριάς Υιέν Μονάδι, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμή γοργό υπηκό, ούτε στιες ή και σίες, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
0: Ελεήσον με ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμων σου, εξάλειψον το ανώμημά μου πάντων τα αιτήματα, γοργό υπηκό εκόρη, πληρώσον των δούλων σου, τον είσαι εκπίστεως προσίοντον σοι, και τη συνάχραντε επικαλουμένων, αρρωγήντε και αντίληψην εκπάσης λήψεως και ασθενειών και κακώσεων, ψύχης ομού και σώματος, άπαντας ημάς ελευθέρωσον. Ή να σε υμνώμεν, δοξάζοντες Χριστόν το σωνίον,

σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμή. Ήψεσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράνου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταύρου μπροστά εσείς, Τιμίου είναι πρανίων δυνάμενων σωμάτων. Και εσείς, Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίης Πατρών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίστου Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτίνων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου και ενδόξου Μάρτυρος Ακακίου και του μνήμην επιτελούμενη και

0: Θεότο και σώσον ημάς, της κοφής το ακούινε, δωρήσου Μαρία, γοργό υπήκοε, αλλά και ήμουν πάντων διάνοιξον τα ότα της ψυχής και του σώματος, όπως υμνώμενα εις επτάσου μεγαλεία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της πληχής της ακρίδος, ως βελπαλερίσω τους προσφύγοντας εις, ούτως ημάς εκτάπτης και πάζης άλλης βλάβης, απολύτρωσε δέσποινα, όπως υμνώμενα εις επτάσου μεγαλεία.

0: κοργό, υπήκο, εκόρη, εις ερχούσι πάντα τα στοιχεία, έξουν πάντες ρήτους εμπροσκαλουμένους.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, συνάκθητε προθυμός εν μόνη τη Θεία, δοχή αρίων ως ούτως συστήματα,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ανήνευσης ημών. Ένικε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους φελέτες ημών. Και μη συνέχισε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

πατρούμεν τα ψηλός ως εξερθέμ, σιχαργοργό επίκος βοηθός, πέλης των εκπόντωση. Δόξα της Ισχαρής βασιναγνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την προσημάς ανεκφράστο προνοία άκραντε.

0: αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε δάμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και άφεσεις των αμαρτιών των του Θεού, των ενωρή, των επιτρόπων, συνδρομηθών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού των μετεχών της Ιεράς παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμεθε και υπερδία φυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησία και πόλην ταύτη και πάσαν πόλην και χώραν. Από λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου. Και εύνη ιδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φυλάνθρωπων θεών ημών. Το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οργή και νόση την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε η μάσκη τη επικειμένη δικαία αυτού απειλή και ελεήσε η μάσκη.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Κρεώμεθα και υπέρ του εισακούσε κύριον ο Θεών. Φωνήστε δε ίσω ημών των αμαρτωλών και ελεήσε η μάσκη.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάδων της γης και των εθαλάσσιων μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος, γενομή δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς της Παναχράνου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, της επικαλουμένης Γόργο Υπηκόου. Θεία δυνάμου του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες τιμίου είναι πουρανίων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρου Σοφίας και των τριών θεγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, των Αγίων και Δικαίων, των Πατρών Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Ακακίου, ου και τη μνήμη επιτελούμενη και πάντως των Αγίων, ελεήσε και στους εϊμάς, στους αγαθούς.

0: Θανάτου θάνατον πατή σας και της ενής μνήμας η ζωή είναι χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία να υπενθυμίσω επόμενη Θεία Λειτουργία την Παρασκευή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.

εν τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε», ο ασθενών απεκρίνατο, «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες, Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμον Κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρον των κράβατων ήθη προς τα σωδούς τας ευθείας».

Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Παράλληλα με τις σπουδές του και τις αναζητήσεις του, μελετούσε με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή. Πολλά σημεία του Ευαγγελίου το συνέπαιρνα, τα υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι. Αυτό το Ευαγγέλιο το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έγινε αχώριστο σύντροφός του. Ιδιαίτερα όμως το Ευαγγελίου, το πρώτο μεγάλο του Θεού για το δρόμο της αφιέρωσης στους όχλους, για αυτόν μπαίνει ως πρόβατα μία. Το τελευταίο του Κυρίου του θερισμού εις τον. Πολλά σημεία στο Ευαγγέλιο μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να συγκριθεί με το βάθος της εντυπώσεως που μου προκάλεσε αυτό το χωρίο. Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά. «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Αργότερα όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του. Μέσα στην καρδιά του ξεχώριζε πλέον έναν έντονο ενδιαφέρον για τη διακονία του πλησίον, του συνανθρώπου. Η ιατρική άρχισε να τον ελκύει, όμως ένα νέο ρεύμα εμφανίστηκε στον ορίζοντά του, το κίνημα των αρόντιγνικών. Ο Βαλεντίν αποφάσισε να ασχοληθεί όσο γίνεται συντομότερα με κάτι με το οποίο να μπορεί να προσφέρει και να ωφελήσει τους απλούς ανθρώπους. Οραματιζόταν τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό. Το κίνημα των αρόντνικων το συγκινούσε. Επισκέφθηκε λοιπόν το διευθυντή των δημοσίων σχολείων, του εξέθεσε τις σκέψεις του και τον παρεκάλεσε να το ρωτήσει κάποιο φτωχού χωριού. Ο διευθυντής άνθρωπος με ιδιαίτερη οξυδέρκεια διέκρινε τις εσωτερικές διαθέσεις αλλά και τα χαρίσματα του νεαρού Βαλεντίν. Τον απέτρεψε από το κίνημα των αρόντνικων και τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Η πρόταση του διευθυντή ικανοποίησε τον Βαλεντίν. Έτσι σκεφτόταν, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στους φτωχούς χωρικούς, τον οποίον η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο, η απέχθειά του προς τις φυσικές επιστήμες, λέει ο ίδιος. Κι όμως αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια και γράφτηκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Όταν μελετούσα τη φυσική, τη χημεία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του είναι τελείως ξένα. Ένιωθα το μυαλό μου σαν λαστιχένια μπάλα να προσπαθεί να αποβάλει τις έννοιες αυτές που του ήταν τόσο άγνωστες. Κι όμως έπαιρνα μόνον άριστα. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου που έφερε το όνομα του Αγίου Βλαδιμίρου. Πολύ σύντομα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπες φοιτητές του για την εμφυΐα του, τις ικανότητές του, την απόδοσή του, το ήθος του. Οι συμφοιτητές του αργότερα τον εξέλεξαν πρόεδρο της Φοιτητικής Επιτροπής. Κάποιο γεγονός που συνέβη στη σχολή ήταν η αφορμή για αυτή την εκλογή. Όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος, κάποιος συμφοιτητής του Πολωνός χτύπησε έναν άλλο συμφοιτητή Εβραίο στην καταγωγή. Ο Βαλεντίν λυπήθηκε. Όταν τελείωσε το μάθημα, σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο. Η άδεια δόθηκε. Όλοι οι φοιτητές γύρισαν προς το μέρος του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε άκρα σιωπή. Μίλησε με πάθος, στιγμάτισε την πράξη του Πολωνού σε φοιτητή, μίλησε για την αξία της ηθικής, τόνισε το ήθος που πρέπει να διακρίνει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα ένα γιατρό και τέλος υπενθύμησε τον μεγάλο Σοκράτη, ο οποίος δεν ταράχθηκε καθόλου όταν η γυναίκα του άδειασε στο κεφάλι του ένα δοχείο με βρώμικα νερά. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από το λόγο του και ομόφωνα τον εξέλεξαν πρόεδρο. Στο επίπεδο των σπουδών διέπρεπε. Το ενδιαφέρον του αρκετά νωρίς στράφηκε προς την ανατομία, όπως ο ίδιος περιγράφει. Κάποια στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ανατομία. Μελετούσα τα οστά, τα ζωγράφισα και στο σπίτι με έφτιαχνα αντίγραφά των αποπυλών. Οι νεκροτομές που έκαναν εντυπωσίαζαν όλους τους φοιτητές μου, ακόμα και τον καθηγητή μου. Ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών οι φίλοι μου είχαν αποφασίσει για μένα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας και η προφητεία τους αυτή εκπληρώθηκε. 20 χρόνια αργότερα είχα γίνει καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου ασχολήθηκα πολύ με τις ανατομικές εξετάσεις στα πτώματα.
Η ικανότητά μου να ζωγραφίζω λεπτομέρειες και η αγάπη μου προς τη μορφή μετατράπηκαν στην αγάπη μου προς την ανατομία και στη λεπτή-περίλεπτη σχεδόν καλλιτεχνική δουλειά που έκανα πάνω στα πτώματα. Από έναν αναλοκλήρωτο ζωγράφο είχα γίνει ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός. Στις πτυχιακές εξετάσεις του αρίστευσε. Οι καθηγητές του τον θαύμαζαν. Ο δε καθηγητής της χειρουργικής του είπε χαρακτηριστικά: «Γιατρέ, τώρα έχετε περισσότερες γνώσεις από μένα, διότι ξέρετε άψογα όλα τα τμήματα της ιατρικής επιστήμης, ενώ εγώ έχω ξεχάσει πολλά, όσα δεν αφορούν άμεσα την ειδικότητά μου». Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς προς το τέλος της ζωής του θυμόταν και ένα γεγονός που συνέβη τότε όταν έδινε πτυχιακά. Μόνο στο μάθημα της ιατρικής χημίας, τώρα το μάθημα αυτό λέγεται μάθημα βιοχημίας, πήρα βαθμό μέτρια. Στη θεωρία ήμουν πολύ καλός, αλλά έπρεπε να κάνω ακόμα και το πείραμα στα ούρα. Όπως συνηθιζόταν δυστυχώς κατά παράδοση, ο υπάλληλος του εργαστηρίου με οικονομικά ανταλλάγματα έλεγε στους φοιτητές τι έπρεπε να βρεθεί στο δοκιμαστικό σωλήνα του κάθε φοιτητή στο πρώτο κλάσμα και έτσι ήξερα κι εγώ ότι στα ούρα που εξέταζα υπήρχε ζάχαρο. Κι όμως από ένα μικρό λάθος που έκανα, η χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν ολοκληρώθηκε σωστά. Και όταν ο καθηγητής με ρώτησε, χωρίς να με κοιτάξει καν, «Λοιπόν, εσείς τι βρήκατε?» Θα μπορούσα να πω πως βρέθηκε ζάχαρο, αλλά εγώ είπα πως κατά τη χημική αντίδραση του Τρόμε δεν βρέθηκε ζάχαρο στα ούρα. Αυτός ο μοναδικός χαμηλός βαθμός δεν με εμπόδισε να πάρω το πτυχίο του γιατρού με άριστα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Το μέλλον του νεαρού γιατρού ανοίγεται λαμπρό μπροστά του. Οι προτάσεις πολλές, όμως δεν το θέλουν ούτε η δόξα, ούτε οι τίτλοι, ούτε το χρήμα. Στόχος του πάντα ήταν η υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου και ιδιαίτερα του πτωχού. Και όπως θα δούμε, στη ζωή του τη χρωμάτιζε μια γνήσια και βαθιά φιλανθρωπία που έφτανε μέχρι τη θυσία. Όταν το φθινόπωρο του 1903 πήρε το πτυχίο του, το ρώτησαν οι συμφοιτητές του τι σκόπευε να γίνει. Η απάντηση του ήταν: «Δημογιατρός, θέλω να ζήσω σαν απλός γιατρός στην επαρχία». Οι συμφοιτητές του παραξενεύτηκαν και του είπαν έκπληκτοι: «Πώς θα γίνετε δημογιατρός αφού είστε γεννημένος για επιστήμονας?» Εξομολογείται ο ίδιος. Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, επειδή έδειχναν πως δεν είχα καταλάβει ότι εγώ σπούδαζα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω ένας χωριάτικος, μουζίκικος γιατρός για να βοηθώ τους πτωχούς ανθρώπους όλη μου τη ζωή. Η κατάσταση των πτωχών ανθρώπων της επαρχίας ήταν τότε πολύ άσχημη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η τύφλωση. Τα ρωσικά χωριά από την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καθαριότητος, την ανέχεια και τη φτώχεια ανέκαθεν αναιστείες του τραχώματος που έφερνε την τύφλωση. Πολλά από τα θύματα αυτής της αρρώστιας ζητιάνευαν στους δρόμους. Αυτή η θλιβερή λαϊκή πληγή είχε ευαισθητοποιήσει πολύ τον νεαρό γιατρό. Γι' αυτό, αμέσως μετά τις πτυχιακές εξετάσεις, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στην οφθαλμολογική κλινική του Κιέβου. Πρόσφερε και τις υπηρεσίες του με αυταπάρνηση στην κλινική, στα εξωτερικά ιατρεία, στο χειρουργείο, αλλά όχι μόνο εκεί. Οι ανάγκες των ανθρώπων ήταν πολλές, γι' αυτό και έφερνε ασθενείς στο σπίτι του, διηγείται η αδερφή του. Το διαμέρισμά μας μεταμορφώθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα πρόχειρο οφθαλμοιατρείο. Οι ασθενείς ήταν ξαπλωμένοι μέσα στα δωμάτια σαν σε αντίσκηνα. Ο Βαλεντίν τους θεράπευε και η μητέρα μας τους τάιζε. Η φοίτησή του στην οφθαλμολογική κλινική κοντά σε έμπειρους γιατρούς, συνδυασμένη με την επιμέλειά του, αποδείχθηκε πολύτιμη.

Επί την προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενεία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σοι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλος ως λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μοναδικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως είναι και Θεός, βασανίζεται, σταυρώνεται, πεθαίνει, ενταφιάζεται και αναστένεται από μόνος του. Και αυτός είναι ο Κύριός μας. Κανένας άλλος ιδρυτής κάποιας θρησκείας δεν αναστήθηκε. Ολωνών τα κόκαλα είναι στους τάφους. Ο μόνος τάφος που είναι ανοιχτός είναι ο τάφος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κενός τάφος. Ο οποίος αιώνος τώρα κάθε χρόνο μας δίδει το μέγα δώρο, τη μεγάλη δωρεά του Αγίου Φωτός, το οποίο παίρνουμε το κάθε μεγάλο Σάββατο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι αν δεν υπήρχε η Ανάσταση του Χριστού, όλο το κήρυγμά μας, όλες οι διδαχές μας, όλη η κατήχησή μας, όλος ο λόγος του Ευαγγελίου θα ήταν ένα μηδενικό. Δεν θα άξιζε τίποτε. Όλα παίρνουν αξία από την Ανάσταση του Κυρίου, διότι αποδεικνύουν ότι αυτός ήταν Θεός και όχι

μόνο άνθρωπος. Γι' αυτό και διαμέσου των αιώνων, όλοι οι εχθροί του Χριστού, γιατί ο διάβολος έχει πάντοτε και παντού τα όργανα του, πολέμησε αλυσαλέα την Ανάσταση του Κυρίου μας. Γιατί αυτή αποδείκνυε ότι ήταν Θεός. Τα όσα θα ακούσετε, αδελφοί μου και αδελφές μου εν Χριστώ, δεν είναι δικά μου. Είναι αποτέλεσμα μελέτης πολλών ετών, συλλογή στοιχείων όποτε συνέβαινε να βρω στοιχεία τα οποία είχαν σχέση με το θέμα, και έτσι όλα αυτά είναι δανεικά από ανθρώπους οι οποίοι ως επιστήμονες ερεύνησαν και την βιβλιογραφία την δική μας και την βιβλιογραφία του εξωτερικού, μας παρέθεσαν έτοιμη την τροφή, την οποία όμως εμείς πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε. Γι' αυτό πολύ ταπεινά θα σας παρουσιάσω το καταστάλαγμα και το απόσταγμα των ερευνών τις οποίες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Αφορμή για να ασχοληθώ με το θέμα ήταν πριν από 42 περίπου χρόνια μία ομιλία που είχε κάνει εδώ στη Δράμα προσκεκλημένος από τον μακαριστό επίσκοπό μας τον Διονύσιο, ο τότε καθηγητής της αναισθησιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο Σπυρίδων Μακρής, ο οποίος όπως μας έλεγε μέχρι και τα χρόνια τα φοιτητικά του ήταν άθεος. Ως γιατρός όμως μελετώντας, φαίνεται είχε καλή προαίρεση, μελετώντας τα γεγονότα της Αναστάσεως και των παθών του Κυρίου, από ιατρικής καθαρά πλευράς και ψάχνοντας όλη τη βιβλιογραφία, τη διεθνή και την ελληνική, επίστη ότι αυτός ήταν Θεός. Και αφού ήταν Θεός ο Κύριός μας, έπρεπε να στοιχήσω, έλεγε, τη ζωή μου σύμφωνα με τα δικά του παραγγέλματα, σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Και αυτό του άλλαξε όλη τη ζωή. Από άπιστος έγινε πιστός. Ήταν τόσο ευλογημένη η μορφή, ώστε οι καθηγητές τότε έλεγαν ότι ο Σπυρίδων ο Μακρής είναι ο Άγιος της Ιατρικής στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια ευλογημένη ψυχή. Αυτά τα θαύματα κάνει ο Χριστός. Ανασταίνει ψυχές. Η Ανάσταση λοιπόν, όπως είπαμε, σφράγισε το γεγονός ότι ο Κύριός μας είναι Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος. Οι κατηγορίες οι οποίες και η πολεμική η οποία ασκήθηκε εναντίον του Χριστού και της Αναστάσεώς του μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία πολεμικής είναι ότι ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο Σταυρό, αλλά είχε νεκροφάνεια. Η δεύτερη κατηγορία αμφισβητήσεων έχουν σχέση με τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Και η τρίτη κατηγορία έχει να κάνει με τον άδειο τάφο. Χαρακτηριστικό όλων αυτών των κατηγοριών και της πολεμικής είναι το εξής. Αυτές οι αμφισβητήσεις και ο πόλεμος δεν εμφανίστηκαν αμέσως μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού. Ούτε στα χρόνια, τα 300 χρόνια που η πίστη μας εδιώκεται από τους Ρωμαίους με τις κατακόμβες. Δεν εμφανίζεται ούτε τον 5ο και 6ο αιώνα, αλλά εμφανίζεται για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα, μετά το 1600. Γιατί τότε είχαν εκλείψει όλες εκείνες οι γενναίες των ανθρώπων που είτε άμεσα είτε έμεσα είχαν ακούσει κάτι για όλα αυτά τα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Νόμιζαν οι εχθροί του Χριστού ότι θα έπιανε τόπο λόγω της αγνίας των ανθρώπων. Όμως όπως ο διάβολος έχει τους δικούς του ανθρώπους σε κάθε εποχή, έχει και ο Θεός τους δικούς του. Και είναι βέβαιο ότι όλοι εμείς που τον πιστεύουμε και τον αγαπούμε, είμαστε ταγμένοι πλάι στον νικητή. Αυτός θα είναι ο νικητής. Από τώρα. Εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Ας πάμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία αμφισβητήσεων. Το αν ο Χριστός πέθανε πράγματι επάνω στο Σταυρό ή είχε νεκροφάνεια. Αυτό το μελετάει η επιστήμη της ιατρικής, η οποία τι κάνει, μελετάει την φύση και τις συνέπειες όλων των σωματικών κακώσεων
Και όλες εκείνες τις εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τη βαθμία κατάρρευση των λειτουργιών του οργανισμού και με τη διαπίστωση ότι οι συνθήκες για την περαιτέρω επιβίωση του ανθρώπου έχουν πλέον τελειώσει και επιφέρουν το σωματικό θάνατο. Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ο θάνατος επάνω στο σταυρό προκαλείται από τον αφόρητο πόνο και την αιμορραγία. Είναι και αυτοί συντελεστές στην διαδικασία του θανάτου. Όμως δεν είναι οι πρώτοι συντελεστές. Αυτά απλώς αποτελούν ένα πολύ οδυνηρό προθάλαμο της όλης διαδικασίας του θανάτου του εσταυρωμένου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο θάνατος προέρχεται κατά πρώτο και κύριο λόγο από ασφυξία και κατά δεύτερο λόγο από την αιμορραγία και την αφυδάτωση και όλους τους άλλους παράγοντες. Όμως ο Κύριός μας, πριν ακόμα συλληφθεί, στην Γεθσημανή όπου και προσευχήθηκε, εκεί βλέπουμε ότι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής, που τα είδε με τα μάτια του και τα κατέγραψε, χωρίς να ξέρει να τα ερμηνεύσει ιατρικά τότε, έτρεχε από το πρόσωπο του Κυρίου μας υδρότας αναμεμειγμένος με αίμα. Είχε κοκκινήσει το πρόσωπο του Χριστού μας την ώρα της προσευχής. Σε αυτό το σημείο, ο ιατροδικαστής, ο Κουτσάφτης, που ήταν και ο πρίτανης, θα λέγαμε, των ιατροδικαστών, έκανε ως ειδικός πάνω στα θέματα μεγάλη έρευνα πολυετή πάνω στο πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Στη Γεθσημανή, λοιπόν, ο Κύριος μας υπέφερε ψυχικά και σωματικά. Ο Ιησούς προσεύχεται για τρίτη φορά, αφού προηγουμένως δύο φορές ξύπνησε τους μαθητές του, και τρέχει από το μέτωπό του υδρότας και αίμα, και το βλέπουν αυτό οι μαθητές όταν τους ξυπνάει. Αυτό το σημείο της διήγησης για τον αιματηρό υδρότα αμφισβητήθηκε πάρα πολύ διαμέσου των αιώνων. Ο Ευαγγελιστής όμως γράφει κάτι το οποίο βλέπει, του είναι δυσνόητο, ακατανόητο, αλλά γράφει αυτό που βλέπει, σημειώνει ο κύριος Κουτσάφτης. Ύστερα από 2.000 χρόνια, αυτή η λεπτομέρεια του Ευαγγελιστή επιβεβαιώνεται από την ιατρική επιστήμη, καθώς η ιατρική, εδώ και λίγες δεκαετίες, αποφάνθηκε ότι υπάρχει ένα σπάνιο συνοδό σύμπτωμα του οργανισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά όταν κάποιος άνθρωπος βρεθεί σε πολύ μεγάλη ψυχοσωματική ένταση. Ξέρουμε πλέον από τη σύγχρονη επιστήμη ότι οι υδροποιοί αδένες, από αυτούς που τρέχει ο υδρότας μας, είναι διάσπαρτοι σε όλο το σώμα μας. Ιδιαίτερα όμως βρίσκονται στις παλάμες, στα πέλματα των ποδιών μας, στον αφιένα, στις παριές, στα μάγουλα και στο μέτωπο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρεθεί σε πολύ μεγάλη ένταση, είναι δυνατόν να γίνει αυτόματη ρήξη, σπάσιμο μεγάλου αριθμού τριχοειδών αγγείων, που είναι πάρα πολλά, στο σπήραμα των αδένων. Το αίμα που βγαίνει ανακατώνεται κάτω από την επιδερμίδα με τον υδρότα και βγαίνει από τους αδένες προς τα έξω. Καταλαβαίνει όμως κανείς σε πόσο μεγάλο βαθμό ένταση βρισκόταν ο Κύριος. Και ο μεγαλύτερος πόνος του Χριστού μας, περισσότερος και από τη Σταύρωση, ήταν το ότι αυτή η θυσία του θα ήταν άχρηστη για ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων όσων θα ζήσουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτός ήταν αφόρητος πόνος για τον Κύριο. Το ότι η θυσία του για πολλούς ανθρώπους θα είναι άχρηστη, σαν να μην έγινε. Αυτό πονάει περισσότερο τον Κύριο. Ερχόμαστε λοιπόν στα προδιαθετικά αίτια του θανάτου. Όταν συνέλαβα τον Κύριό μας,
τον πήγανε στον Καϊάφα, στον Άννα, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη κλπ. Εκεί έφαγε πάρα πολύ, υπέστη πολύ δυνατά χτυπήματα από τους σκληροτράχυλους Ρωμαίους στρατιώτες και δυνατά χαστούκια και γροθιές. Επίσης, το έβαλαν τον ακάνθινο Στέφανο στο κεφάλι του, φτιαγμένο από ευλίγιστα κλαδιά τζιτζιφιάς που εκεί και σήμερα ακόμα κάτω στην Παλαιστίνη ευδοκιμούν. Αυτές όμως οι τζιτζιφιές, εν συγκρίση με τις δικές μας που φύονται στην Ελλάδα, έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έχουν διπλάσιο μήκος αγκαθιών. Περίπου όσο είναι το δάχτυλό μου. Το κάθε αγκάθι. Ο στρατιώτης αυτός που του ήρθε η ιδέα να το κάνει, έκανε κάτι πρωτοφανές στην ιστορία των Σταυρώσεων, που είναι εφεύρημα των Ρωμαίων περισσότερο. Μέχρι τότε, όταν θέλανε να βασανίσουν περισσότερο το Σταυρωμένο, φτιάχανε σιδερένια στεφάνια, τα οποία με σκάλα ανέβαινε κάποιος, τα σφίγγε λίγο για να τους σφίγγουν το κρανίο. Και ορισμένες φορές δεν πρόσεχε ο ειδικός εκτελεστής και το σφίγγε παραπάνω και έσπαζε το κρανίο και πέθανε ο άνθρωπος. Η μοναδική φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που δεν έγινε ποτέ άλλοτε με τον Χριστό μας είναι ότι φτιάξανε ακάθινο στεφάνι. Γιατί ο διάβολος έβαλε αυτή την ιδέα? Για να βασανιστεί περισσότερο αυτός που αγωνιζόταν ο διάβολος να μάθει αν είναι Θεός ή άνθρωπος. Και ακόμα δεν το έμαθε. Το έμαθε όμως όταν η ψυχή του Χριστού κατέφυγε στον Άδη. Αλλά ήταν αργά. Πλέκει λοιπόν το στεφάνι αυτό και με όλη του τη δύναμη το πιέζει στο κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χιλιάδες αγγεία αιμοφόρα που υπάρχουν και είναι πάρα πολλά στο κεφάλι κατατραυματίστηκαν, σκίστηκαν και όλο το σώμα, το πρόσωπο του Κυρίου μας μέχρι κάτω γέμισε από αίματα. Είναι τρομερή η πόνη. Εμάς σαν αγκαθάκι μας τσιμπάει και τσιρίζουμε. Φανταστείτε τον πόνο και τη μεγάλη αιμορραγία. Έκτοτε ποτέ δεν μπήκε σε σταυρωμένο στεφάνι. Μόνο στον Χριστό μας. Έπειτα, έχουμε τη φραγγέλωση. Νομίζουμε ότι η φραγγέλωση είναι ένα απλό μαστίγωμα. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Το φραγγέλιο αποτελείται από λουρίδες βούνευρων, στις οποίες δένανε, κάθε λουρίδα ήταν γύρω στα 2-3 μέτρα. Δένανε σφαιρίδια μεταλλικά και στην άκρη τα κότσια, τα κόκαλα των ζώων. Ο ειδικός λοιπόν δήμιος που εκτελούσε αυτό το βασανιστήριο, χτυπούσε με όλη, και αποτελείται από πολλές λωρίδες, όχι από μία, χτυπούσε με όλη τη δύναμή του τον μελοθάνατο, ο οποίος ήταν δεμένος καμπουριαστά επάνω σε μία κολόνα, με ελεύθερο όλη την πλάτη του. Όπως λένε οι ειδικοί, από τα πρώτα 6 χτυπήματα, 7 χτυπήματα, καθώς χτυπούσε με δύναμη, αυτά μπαίναν μέσα στο κρέας του, και όταν τραβούσε για να ξαναχτυπήσει, βγαίνοντας πετούσαν κομμάτια κρέας. Αυτό γινόταν μετά το 6ο-7ο χτύπημα. Φανταστείτε τώρα την πλάτη αυτού του ανθρώπου που υφίστατο αυτό το μαρτύριο. Σε 5-6 λεπτά το κρέας είχε φύγει από την πλάτη του. Έβλεπε κανείς σπονδύλους και κόκαλα. Γι' αυτό και όπως λένε οι ιστορικοί, πάρα πολλοί μελοθάνατοι δεν πρόλαβαν να εκτελεστούν και να πεθάνουν στο Σταυρό, γιατί πέθαναν την ώρα του φραγγελώματος από τη μεγάλη αιμορραγία. Όλα αυτά που λέμε τώρα, αδελφοί μου, είναι μία εισαγωγή στο μαρτύριο και δεν φτάσαμε ακόμα στην πρώτη αιτία που προκαλεί τον θάνατο του Σταυρωμένου. Σε αυτή λοιπόν την πλάτη, την καταξεσχισμένη, ο Κύριος μας φορτώθηκε το οριζόντιο τμήμα του Σταυρού του, που ήταν ένας κορμός δέντρου με τη φλούδα του, άγριος, όχι όπως βλέπουμε το Σταυρό επάνω που το φτιάχνουμε πολύ ωραίο έτσι με τα σύγχρονα μηχανήματα, και η φλούδα του Σταυρού όπως τον κουβαλούσε πάνω του, συνεχώς κινείται πάνω σε αυτά την διαλυμένη πλάτη, την καταματωμένη πλάτη, και προκαλούσε περισσότερη αιμορραγία. Γι' αυτό και ο Κύριός μας σε κάποιο σημείο της διαδρομής από το Πρετόριο μέχρι τον Γολγοθά δεν άντεξε και ως άνθρωπος έπεσε κάτω. Και από πόνα του έπεσε και το βάρος του κορμού. Ο ιατροδικαστής Κουτσάφτης λέει ότι εάν αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν και Θεός,
δεν θα είχε προλάβει να πάει ποτέ επάνω στο Γολγοθά. Η θεϊκή φύση όμως του Κυρίου μας ενίσχυε την ανθρώπινη φύση κατά τρόπο μυστηριώδη για να επιτελέσει το έργο για το οποίο ήρθε. Τη σωτηρία μας διαμέσου του πάθους. Και έτσι αγκάρευσαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο. Αυτό λοιπόν το σώμα σταυρώθηκε επάνω, καρφώθηκε επάνω στο σταυρό. Βγάλαν τον σταυρό, σκάψαν ακριβώς εκεί πάνω στο Γολγοθά, γιατί ήταν πέτρα, αλλά κακής ποιότητος ασβεστόλιθος και σκαβόταν εύκολα. Σκάψαν ένα λούκι μέσα, περίπου ένα μέτρο βάθος και ανάλογα με το διαμέτρημα του σταυρού, βγάλαν τον σταυρό, τον ξαπλώσαν κάτω, ξαπλώσαν και τον Χριστό μας με το οριζόντιο ξύλο που, και τον κάρβασαν εκεί πάνω. Καρφώσαν τα χέρια του και τα πόδια του. Το ένα πλάι στο άλλο. Γι' αυτό και έχουμε τέσσερα καρφιά. Το λέω αυτό γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως σπάνιες, αραιές, τα πόδια καρφωνόταν το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά αυτό δεν είναι ορθόδοξο. Είναι παπική επίδραση. Τώρα, οι καλοπροαίρετοι επιστήμονες, που δεν ήταν ορθόδοξοι όλοι τους στην Ευρώπη, υπήρχαν και εκεί πάντοτε, ψάχναν να βρουν πώς αυτό το σώμα στάθηκε πάνω στο σταυρό, επάνω σε τέσσερα καρφιά. Ένας γιατρός, χειρουργός από τη Γαλλία, ο Μπαρμπέ, είχε κάνει δύο τέτοια πειράματα, μας λέγει ο κύριος Μακρύς, με φρεσκοπεθαμένα πτώματα ανθρώπων, που ακόμα οι ιστοί του σώματος είναι γεροί, για να δει σε ποια σημεία το καρφί δεν μπορεί να αντέξει το βάρος του σώματος. Όταν κάρφωνε τα καρφιά στη μέση της παλάμης, και μιλάμε για πολύ μεγάλα καρφιά, φτιαγμένα σε σιδηρουργό, όχι λία γυαλιστερά όπως είναι σήμερα, όταν τα κάρφωνε εδώ και στα 12 πειράματα δεν άντυχε. Δεν κρατούσαν το βάρος του σώματος, σκιζόντουσαν, έπεφτε το σώμα, σκιζόντουσαν τα χέρια και ο άνθρωπος έπεφτε κάτω. Το ίδιο συνέβαινε και με τα πόδια. Κάνοντας λοιπόν δοκιμές, διαπίστωσε ότι στο σημείο αυτό εδώ, του καρπού, υπάρχουν πολλά στρογγυλά οστάρια, τα οποία είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο και τα οποία περιβάλλονται από μια πολύ σκληρή ουσία. Όταν έβαζε λοιπόν τα καρφιά εδώ και εδώ, έβλεπε ότι κρατούσαν άνετα το βάρος του σώματος. Αλλά παρατήρησε και κάτι άλλο. Πρώτον, ότι όπου και να έβαζε το καρφί, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, ή εδώ, το καρφί οδηγούμενο από αυτά τα οστάρια περνούσε υποχρεωτικά από ένα συγκεκριμένο σημείο, οδηγούμενο από τα ίδια τα οστάρια, το οποίο είναι γνωστό στην ιατρική επιστήμη ως ο ανατομικός χώρος του Ντεστό. Τον είχε ανακαλύψει ο Ντεστό, ένας άλλος χειρουργός. Και κάτι άλλο ανακάλυψε ο Μπαρμπέ. Σε όλα τα πειράματα, όσα καρφιά κι αν έβαλε, δεν έσπασε ούτε ένα κοκαλάκι από αυτά τα κόκαλα. Για να θυμηθούμε την προφητεία, τι που λέει, «Οστούν ου συντριβήσετε αυτού». Κανείς δεν τα βάζει με το Θεό, αδελφοί μου. Το ίδιο συνέβη και με τα καρφιά που μπήκαν στα πόδια του. Κάνοντας και εκεί πειραματιζόμενος, είδε ότι το καρφί μπορούσε να κρατήσει το σώμα όταν ήταν ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο μετατάρσιο, όπως είναι το πόδι μας έτσι, κάπου στο δεύτερο και τρίτο μετατάρσιο, όπου και εκεί υπάρχουν τέτοια οστάρια. Ήταν τα μόνα λοιπόν σημεία που κρατούσαν με άνεση το βάρος του σώματος. Όμως, καρφώνοντας τον Χριστό μας, όπως ήταν ανάσκελα, πριν το σηκώσουν και στηριχθεί ολόκληρο και κρεμαστεί, από αυτό το σημείο ξέρουμε ότι περνάει το μέσο νεύρο. Τώρα, το τι σημαίνει αυτό, το καταλαβαίνουμε όταν καμιά φορά χτυπήσουμε κατά λάθος τον αγκώνα μας κάπου και τι κάνουμε, αισθανόμαστε ένα οξύ πόνο, μουδιάζει το χέρι μας, το έχετε αισθανθεί αυτό.
χτυπήσαμε. Φανταστείτε αυτό τον πόνο 1000 φορές μεγαλύτερο. Και να γίνεται συνέχεια από τις 9 η ώρα το πρωί που τον κρεμάσανε μέχρι τις 6 το απόγευμα. 6 ολόκληρες ώρες. Σε φρικτούς πόνους. Και από αυτό το λόγο. Γιατί σε κάθε κίνησή του το νεύρο σκάλωνε πάνω στα καρφιά, τριβόταν και προκαλούσε φοβερούς πόνους, πέρα από όλους τους άλλους πόνους. Αλλά ο μεγαλύτερος πόνος για τον Χριστό μας ήταν ότι, και εδώ έγινε η διαφορά της σταύρωσης του Χριστού από τις άλλες σταυρώσεις, χιλιάδων ανθρώπων που σταυρώθηκαν, ο Χριστός μας είχε κάτι που δεν το είχε κανένας. Φορτωνόταν εκείνη την ώρα επάνω του, είχε φορτωθεί όλες τις αμαρτίες όλων των γενεών, όλων των ανθρώπων, από Αδάμ και Εύας μέχρι και αυτούς που θα ζήσουν μετά από εμάς μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και όχι μόνο τις αμαρτίες φορτώθηκε, αλλά και το βάρος των αμαρτιών. Αυτό που λέμε, η τύψη της συνειδήσεως. Ο άλλος σκότωσε κατά λάθος ένα παιδί με το αυτοκίνητό του και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Για ένα πράγμα που το έκανε κατά λάθος. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό το μεγάλο βάρος. Ούτε οι άγγελοι του ουρανού μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Μη παραξενευτείτε αν σας πω ότι ακόμα είμαστε στην εισαγωγή του μαρτυρίου του Χριστού. Έχουμε δει σε παραστάσεις και ζωγραφιές ότι πολλοί σταυρωμένοι δεν καρφώνονταν, αλλά δένονταν τα χέρια και τα πόδια τους με σκοινιά. Αυτό γινόταν για να παρατεθεί περισσότερο το μαρτύριό τους πάνω στο σταυρό και να αργήσει να έρθει η ασφυξία, γιατί αυτοί δεν χάνανε αίμα, μόνο υδρότα. Όμως και πάλι ο άνθρωπος μπορεί να πεθάνει επάνω στο σταυρό και θα δούμε πώς. Να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί αυτή η όλη διαδικασία του θανάτου επάνω στο σταυρό για τον Χριστό μας. Ο Χριστός μας σταυρώνεται και όλο το σώμα στηρίζεται σε 4 καρφιά. 2 στα χέρια και 2 στα πόδια. Όταν όμως σταυρώνεται και σηκώνεται ο σταυρός και είναι όρθιο το σώμα του, όπως είναι τα χέρια του έτσι, από τη μέση και κάτω το βάρος του σώματος τραβάει το σώμα προς τα κάτω, οι δέμεις των χεριών, η θωρακική και η πλευρική, τραβάν το σώμα προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το στήθος προς τα πάνω, όπως όταν εισπνέουμε αέρα. Λοιπόν, να μπαίνει η κοιλιά μέσα και αν μείνει σε αυτή τη στάση ο άνθρωπος, θα πάθει ασφυξία, θα πεθάνει. Γι' αυτό τι έκανε στην αρχή που είχε και δυνάμεις. Στηριζόταν στα καρφιά των ποδιών, σηκωνόταν λίγο, κατέβαινε το πνευμόνι, έπαιρνε λίγα εκατοστά αέρος. Λοιπόν, και επειδή όμως κουραζόταν από τους φοβερούς πόνους, ξανά έπεφτε κάτω, ξανανέβαινε πάνω το πνευμόνι. Εάν δεν μπορούσε να κρατηθεί, το αίμα εγκλωβιζόταν στο κεφάλι, γιατί δεν μπορούσε να αναπνεύσει, να κινηθεί το αίμα μέσα στις αρτηρίες. Όταν αυτό δεν συνέβαινε, όταν έχανε πλέον τις δυνάμεις του ο σταυρωμένος και δεν μπορούσε να κάνει πια καμία τέτοια κίνηση για να κινήσει λίγα εκατοστά οξυγόνου στο αίμα του, έμενε σε αυτή τη στάση, εξουθενωμένος, σταματούσε πλέον η κυκλοφορία του αίματος, εγκλωβιζόταν στο πρόσωπό του, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα, άρχιζαν να σπάζουν από την πίεση όλα τα αγγεία του κεφαλιού, τριχοειδή, παραμορφωνόταν σε τέτοιο σημείο ο άνθρωπος ώστε να μην το γνωρίζουν οι δικοί του. Μιλάμε για πλήρη παραμόρφωση του προσώπου με φρικτές κραυγές, όταν ήταν άλλοι άνθρωποι, ο Κύριος μας δεν έβγαλε τέτοιες κραυγές. Και στο τέλος πάθαινε ασφυξία και πέθανε. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πιο δαιμονική έμπνευση. Γιατί μόνο οι δαίμονες δώσαν τέτοια έμπνευση στους σκληροτράχυρους του Ρωμαίους, να σκοτώνουν έναν άνθρωπο με ασφυξία, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα λοιπόν είναι η ασφυξία και μετά έρχονται τα άλλα αίτια, η αιμορραγία και η αφυδάτωση.

Όμως, ο καθηγητής Κουτσάφτης αναφέρει, το είχα βρει αυτό σε μία δήλωσή του, και ένα άλλο μαρτύριο. Είναι το μαρτύριο των σαρκοφάγων εντόμων. Όταν σταύρωναν οι Ρωμαίοι και άρχισαν να τρέχουν τα αίματα στους σταυρωμένους, όπως έγινε και με τον Χριστό μας, πολύ γρήγορα κατέφθαναν εκεί έντομα μεγάλα σαρκοφάγα, τα οποία μυρίζουν το αίμα από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και αυτά πηγαίναν στις πληγές και κόβαν κομμάτια κρέατος και έτρωγαν. Κοντά λοιπόν σε όλα αυτά, επί 6 ώρες ο Κύριος μας είχε και αυτό το μαρτύριο. Αυτός ο θάνατος ήταν φρικτός και τον χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι μόνο σε περιπτώσεις δούλων και σε περιπτώσεις προδοτών. Αυτοί υφίστανται το αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο και κανένας άλλος. Ο Μακρύς ο Σπυρίδων έλεγε ότι ο Κικέρονας στην Ιταλία είχε παρακολουθήσει σταυρικό θάνατο από την αρχή μέχρι το τέλος. Έντρομος στο τέλος είπε ότι όταν το ρώτησαν είναι, λέει, το πιο φρικτό και απέσιο βασανιστήριο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και το θυμάμαι από τότε που το έλεγε ο Μακρύς στα λατινικά. Crudelissimum et deterrimum supplicium. Μου είχε κολλήσει το μυαλό από τότε. Να λοιπόν ποια είναι η πρώτη αιτία του θανάτου. Η ασφυξία. Ο Κύριος μας δεν ακολούθησε τη διαδικασία θανάτου των άλλων ανθρώπων. Οι άλλοι σταυρωμένοι, τι γινόταν, έβγαινε η ψυχή τους, έπεφτε το κεφάλι και παρέδιναν την ψυχή τους στο στόμα. Στο Χριστό μας δεν έγινε έτσι. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής, το θυμάστε. Και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Όντας εν ζωή, έγειρε το κεφάλι του και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Όταν αυτός θέλησε, επήλθε ο θάνατος. Όταν ο Χριστός το θέλησε, το συνέλαβαν. Ενώ και πολλές άλλες φορές θέλησαν να το συλλάβουν, αλλά δεν μπόρεσαν. Τώρα λοιπόν, ως κυρίαρχος του θανάτου, κλείνει το κεφάλι και λέει το τετέλεστε. Όμως οι εχθροί του Κυρίου αμφισβητούν τον θάνατό του επάνω στο Σταυρό και λένε ότι είχε νεκροφάνεια. Για να δούμε τι λέει η ιατρική επιστήμη. Είναι δυνατόν να υπάρχει νεκροφάνεια επάνω στο Σταυρό? Όταν ο άνθρωπος έρθει η ώρα να πεθάνει από ασφυξία, δεν μπορεί να πάθει νεκροφάνεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει νεκροφάνεια. Κατάγερος να είναι, την ώρα της ασφυξίας θα πεθάνει γιατί δεν έχει οξυγόνο. Νεκροφάνεια έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πεθάνει, φαίνονται εξωτερικά πεθαμένοι, αλλά μέσα τους υπάρχουν ασύλληπτες αναπνευστικές κινήσεις που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Γι' αυτό και όταν πέθανε κάποιος, το συνήθιζαν οι Εβραίοι, τι κάνανε για να διαπιστώσουν αν πέθανε πραγματικά? Γιατί είχε συμβεί να πεθάνουν άνθρωποι και να τους ανοίγουν να είναι ανάσκελα, να είναι μπρούμητα. Δύο άνθρωποι πολύ παρατηρητικοί βάζαν δύο πούπουλα ψηλά από μικρό πουλάκι, τα οποία με το παραμικρό κουνιούνται στα ρουθούνια του, και επί 1/4 της ώρας παρακολουθούσαν μήπως τυχόν κινηθεί κάποιο από αυτά τα πούπουλα. Αυτό γινόταν μέσα στο σπίτι, χωρίς να υπάρχει κανείς άλλος μέσα. Όταν διαπίστωναν ότι δεν κουνιούνταν τα πούπουλα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Γιατί ορισμένες φορές κουνιόντουσαν. Οπότε δεν βιαζόντουσαν να το θάψουν. Με αυτόν τον τρόπο οι Εβραίοι διαπίστωναν το θάνατο του Χριστού. Όμως, επάνω στο Σταυρό με την ασφυξία δεν μπορεί να υπάρξει νεκροφάνεια. Έπειτα ο έμπειρος Ρωμαίος δήμιος αξιωματικός με τόση εμπειρία εκατοντάδων σταυρώσεων, ήταν δυνατόν να του ξεφύγει κάποιος σταυρωμένος και να τον κατεβάσει από το Σταυρό χωρίς να έχει πεθάνει? Θα το πλήρωνε με τη ζωή του. Η ιατρική λοιπόν σήμερα αποκλεί αυτό το θέμα επάνω στο Σταυρό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Γιατί και νεκροφάνεια να είχε, θα είχε πεθάνει από την ασφυξία και θα τελείωνε. Που δεν είχε νεκροφάνεια. Γι' αυτό και θα το πούμε το άλλο μετά. Τώρα, επομένως ο θάνατος στο σταυρό επάνω είναι βέβαιος. Όμως, ας επιμείνουμε αδελφοί μου έτσι πεισματικά με ένα δαιμονικό πείσμα και ας πούμε ότι ο Χριστός μας δεν είχε πεθάνει ακόμα στο σταυρό και ότι είχε νεκροφάνεια. Πολύ καλά. Όταν πήγε τόλμησε ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο να πάνε στον Πιλάτο παίζοντας το κεφάλι τους κορώνα γράμματα γιατί μπορούσαν να τους συλλάβουν και να τους εκτελέσουν, ο Πιλάτος απόρρισε. Τι κάνει λοιπόν, απόρρισε που πέθανε τόσο γρήγορα ο Χριστός. Στέλνει λοιπόν τον αρμόδιο εκατόνταρχο με το άλογο, φεύγει από το πρετόριο, πηγαίνει επάνω στο Γολγοθά, παρατηρεί τον Χριστό, βλέπει ότι είναι πεθαμένος και τι κάνει. Του δίνει τη χαριστική βολή. Ενώ θα μπορούσε να του σπάσει τα πόδια, τα καλάμια των ποδιών κάτω από τα γόνατα. Παίρνει το ακόντιό του και με μεγάλη δύναμη, γιατί ήταν εξειδικευμένος, τον λοχίζει στην πλευρά, δεν γνωρίζουμε σε ποια πλευρά, αλλά με τη λόγχηση όλο το ακόντιο, με τη μύτη την οποία έχει, με τη λόγχη, περνάει όλο το πνευμόνι και αμέσως βγήκε αίμα και ίδωρο. Το ότι βγήκε αίμα σημαίνει ότι τρύπησε ή κάποια αρτηρία ή την καρδιά. Και βγήκε νερωμένο αίμα. Το νερωμένο αίμα είναι 100% απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι πεθαμένος. Και δεύτερον, προσέξτε ένα ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής. Έρευσε, λέει, αίμα και είδωρο. Έτρεξε απαλά, ήσυχα. Εάν η καρδιά του Χριστού λειτουργούσε έστω και ελάχιστα, το αίμα θα ακολουθούσε τους σφιγμούς της καρδιάς. Γκουκου, γκουκου, θα πεταγόταν. Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Αλλά με τη χαριστική αυτή βολή δημιουργείται και ένα άλλο μεγάλο τραύμα. Ο ανοιχτός πνευμοθώρακας. Καθώς λοιπόν διαπεράει όλο το πνευμόνι το ακόντιο, φεύγει ο αέρας από το πνευμόνι, μαζεύεται το πνευμόνι σαν σφουγγάρι και σε 3 λεπτά, αν ζούσε ο Χριστός, θα είχε πεθάνει. Γι' αυτό και βλέπετε στα αρχαία χρόνια που πολεμούσαν με ακόντια και βέλη, όταν έβρισκε ένα ακόντιο ή ένα βέλος τον πολεμιστή στο θώρακα ή κάπου αλλού, σε 3 λεπτά πέθανε. Τρυπούσε το πνευμόνι, έβγαινε ο αέρας, ερημιτώνονταν το πνευμόνι και πάθαινε ασφυξία. Είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος ύστερα από αυτό το κτύπημα. Είναι η χαριστική βολή. Και να τονίσουμε και το άλλο. Λένε οι εχθροί του Χριστού. Ναι, αλλά εάν τον αφήνα θα είχε καιρό πιθανότατα να ανανύψει ο Χριστός. Πώς να ανανύψει ένα σώμα που είχε χάσει όλο το σώμα και όλο τα υγρά. Διότι τον λοχίζει, κατεβαίνει κάτω με το άλογο του, πόση ώρα κάνει, έρχεται, ανακοινώνει ότι πέθανε, ανεβαίνει ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο και άλλος επάνω στο σταυρό, για φανταστείτε πόση ώρα πέρασε. Και αν ακόμα πράγμα αδύνατον επιστημονικός, δεν είχε πεθάνει, θα είχαν όλο το χρόνο αυτές οι λειτουργίες που οδηγούν στο θάνατο τον οργανισμό να ενεργήσουν και να επιφέρουν το θάνατο. Ας έρθουμε τώρα στη διαδικασία της ταφής. Γιατί οι εχθροί του Χριστού διαμέσου των αιώνων και τα πιπιλίζουν και σήμερα αυτά τα πράγματα χωρίς να ντρέπονται γιατί ξέρουν ότι αυτά τα πράγματα έχουν πλέον διαψευθεί και από την ίδια την επιστήμη. Η ταφή είχε μία διαδικασία. Σας είχα πει προηγουμένως τι κάνανε για την περίπτωση της νεκροφάνειας, για να αποκλείσουν την περίπτωση νεκροφάνειας. Το σώμα του Χριστού μας το περιτύλιξαν με λωρίδες από σεντόνι. Αυτές ήταν περίπου 35 με 40 μέτρα. Τυλιγότανε όπως οι μούμιες, πολύ σφιχτά, ο Χριστός μας, όπως και όλοι οι νεκροί, αλλά μιλάμε για τον Κύριό μας τώρα, και αφού έγινε η περιτύλιξη, έχισαν επάνω στο σώμα του Κυρίου ένα μύρο που ήταν μείγμα σμύρνας και αλόης. 35 περίπου κιλά. Είναι περίπου 100 λίτρα, αν τα μεταφέρουμε σε λίτρα. 100 λίτρα από αυτό το πυκτό μείγμα
Σμύρνας και Αλόης, το οποίο έχει μια πολύ δυνατή μυρωδιά, το αλείψαν σε όλα τα οθόνια, αυτό πότισε όλα τα οθόνια, πέρασε στο σώμα μέσα και εκεί μετά πέτρωσε. Γινόταν μια πέτρα. Και αυτό το λέμε γιατί δεν μπορεί κανείς να αντέξει τη μυρωδιά πρώτα-πρώτα. Αν βάλτε λίγο βαμβάκι με κολόνια, κρατήστε την στη μύτη σας, πόσο θα αντέξετε. Λίγα δευτερόλεπτα. Αν το κρατήσετε, λιποθυμήστε. Φανταστείτε τώρα αυτή τη μεγάλη, τη βαριά μυρωδιά και την τελεία έλλειψη οξυγόνου, γιατί αυτό κάλυπτε τα πάντα και δεν μπορούσε να περάσει οξυγόνο μέσα στο νεκρό. Και όταν ξερενόταν, γινόταν πέτρα. Για να βγάλεις αυτό το πράγμα, έπρεπε να βγάλεις και την πέτσα του νεκρού. Γι' αυτό το σκίζαν με ειδικούς τρόπους για να το κάνουν. Έγιναν πειράματα σε απόλυτα υγιείς ανθρώπους, χωρίς βέβαια να τους ρίξουν Σμύρνα και Αλόη, τους οποίους στήληξαν με τα οθόνια αυτά, όπως στήληγαν όλους τους νεκρούς τότε, για να δουν σε πόση ώρα θα μπορέσει να απαλλαγεί από αυτά και αν θα μπορέσει. Ένας λοιπόν υγιέστατος άνθρωπος για να απαλλαγεί από τα οθόνια, χωρίς να του έχουν ρίξει επάνω κάτι άλλο, ήθελε 2 με 2,5 ώρες. Ο υγιής άνθρωπος, με πολλές κινήσεις. Πού θα έβρισκε ο Κύριός μας τις δυνάμεις με ένα σώμα καταξεσχισμένο, χωρίς αίμα, χωρίς υγρά, διαλυμένο. Πώς βρήκε δυνάμεις, όπως λένε οι εχθροί του. Αναζωογονήθηκε, λέει, από την Σμύρνα και την Αλόη ο Χριστός και έγινε καλά, λέει, και τον κλέψαν, σηκώθηκε και τον κλέψαν. Εάν η Σμύρνα και η Αλόη είναι σε θέση έναν άνθρωπο διαλυμένο, πεθαμένο, να τον ξαναφέρουν στη ζωή, τότε γιατί η ιατρική επιστήμη σήμερα διασωληνώνει και χρησιμοποιεί χίλιες δυο μεθόδους με λεπτότατα μηχανήματα μεγάλης ακριβίας για να διατηρήσει τη ζωή έναν άνθρωπο για να τον επαναφέρει. Αυτά είναι αστεία πράγματα για την εποχή μας, ότι δήθεν η Σμύρνα και η Αλόη αναζωογόνησαν το σώμα του Κυρίου. Αλλά και αν ακόμα πράγμα απίθανο, αν θέλουμε να δεχτούμε το πείσμα των εχθρών του Χριστού, μπορούσε να σηκωθεί, που δεν μπορούσε, πώς απαλλάχτηκε από τα οθόνια. Αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Και να σηκωνόταν θα έπεφτε πάλι κάτω ο νεκρός. Αυτή την δικαιολογία το 18ο αιώνα την είχε πει ένας Βεντουρίνο, ο οποίος είχε επηρεάσει και μια μεγάλη ομάδα έτσι, ειδικών του ανθρώπων, θρησκευομένων, Αγγλικανός ήταν αυτός, ότι δήθεν η Σμύρνα και η Αλόη αναζωογονεί το σώμα. Επομένως, ο θάνατος του Κυρίου μας είναι βέβαιος. Όμως, αδελφοί μου, το σώμα το οποίο είδαν οι μυροφόρες, που είδε η Παναγία μας πρώτη, που είδαν οι μυροφόρες, που είδαν οι μαθητές του Κυρίου όταν εκείνο το βράδυ παρουσιάστηκε στο Υπερό. Το σώμα που είδαν οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, το ίδιο εκείνο βραδάκι, που πηγαίναν στους Εμαούς και δεν κατάλαβαν τον Χριστό μας, γιατί αυτός δεν θέλησε να τον καταλάβουν. Ήταν σώμα ανθρώπου καταξεσκισμένο, διαλυμένο μέσα στα αίματα. Όλοι τους είδαν ένα Χριστό και το ομολογούν, όλοι με την ίδια μαρτυρία. Ένα Χριστό υγιέστατο που έλαμπε, γεμάτο δύναμη και σφρίγος, που κινείται με μεγάλη άνεση ανάμεσά τους, που τους μιλούσε όπως τους μιλούσε, που έφαγε μαζί τους, που μίλησε μαζί τους, που τον άγγιξαν. Μέσα με όλη τη δύναμη και το Κύρος που είχε και ως Θεός και ως άνθρωπος. Και έχει μεγάλη σημασία το γεγονός αυτό, αδελφοί μου, γιατί είναι ένας παράγοντας που έκανε τους μαθητές να πιστεύουν ότι πράγματι αυτός είναι ο διδάσκαλός μας. Είναι ένα από τα στοιχεία. Άρα αγαπητοί μου, ο θάνατος του Χριστού πάνω στο Σταυρό ήταν βέβαιος και είχε πάρα πολλές αιτίες θανάτου, αυτές που σας ανέφερα. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σκέλος των αμφισβητήσεων που έχουν να κάνουν με τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Λένε λοιπόν οι εχθροί του Χριστού, λέγαν τότε,
ότι όσοι τον είδανε, δεν είδαν πραγματικά τον Χριστό, αλλά είχαν ψευδαισθήσεις. Νόμιζαν ότι τον έβλεπαν τον Χριστό, γιατί τον επιθυμούσαν τόσο πολύ να τον δουν, που αυτή τους η επιθυμία τους έκανε να βλέπουν ψευδαισθήσεις, ότι τον έβλεπαν χωρίς να βλέπουν τον Χριστό. Όμως από τότε μέχρι σήμερα η επιστήμη της ιατρικής έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά και η νομική επιστήμη. Η νομική επιστήμη λοιπόν μελετά με ακρίβεια και εμπειρία πολλών αιώνων και με κάθε λογική προσοχή την αξιοπιστία των ενδείξεων. Κρίνει δηλαδή πότε, ξεκαθαρίζει η επιστήμη, πότε μία μαρτυρία είναι αξιόπιστη και πότε δεν είναι. Πότε μία μαρτυρία ή ένδειξη μπορεί να αμφισβητηθεί και πότε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Εάν λοιπόν αυτά που μας λένε οι μαθητές στα Ευαγγέλια τους για την Ανάσταση του Κυρίου και ότι τον είδαν είναι ψέματα, τότε πρέπει να συμβαίνει το εξής. Ή όντως έβλεπα ψευδεστήσεις αυτοί που τον είδαν, ή ότι ήταν μια καλωστημένη απάτη, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά λίγο-λίγο. Θα δούμε πρώτα όμως τι λέει η επιστήμη της ψυχιατρικής σήμερα, ύστερα από εμπειρία αιώνων, για τις ψευδεστήσεις. Λέει λοιπόν το εξής, ότι οι ψευδεστήσεις ακολουθούν βασικούς κανόνες, πέντε βασικούς κανόνες. Γιατί υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που έχουν ψευδεστήσεις και είναι άτομα με διαταραγμένο ψυχικό κόσμο. Πρώτος νόμος των ψευδεστήσεων, τα άτομα που βλέπουν ψευδεστήσεις είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που έχουν προδιάθεση για αυτές. Δεύτερον, οι ψευδεστήσεις που βλέπουν δεν είναι σ' όλους οι ίδιες. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια αποθυμένα στη ζωή του. Αυτά που έχει αποθυμένα και δεν μπόρεσε να τα επιτύχει ή απογοητεύτηκε από αυτά και τον συνέχουν, αυτά βλέπει τις ψευδεστήσεις του. Τρίτον, οι ψευδεστήσεις παρουσιάζονται σε κατάλληλες ώρες που υποβάλλουν το άτομο αυτό. Κατάλληλες ώρες είναι οι βραδινές ώρες, το σκοτάδι, τους φοβίζει, τους υποβάλλει. Τα σκοτεινά δωμάτια ή άγριοι τόποι. Υπάρχουν στη φύση τόποι που είναι πάρα πολύ άγριοι και σκοτεινοί. Αυτοί βοηθούν τα άτομα αυτά να αναπτύξουν κάτω από αυτές τις επιδράσεις ψευδεστήσεις. Τέταρτος κανόνας. Εάν αυτές οι ψευδεστήσεις επαναλαμβάνονται, η επάνωδό τους κατά διαστήματα εμφανίζεται και θα συμβούν δύο πράγματα. Ή θα ακολουθήσουν μία ανωδική πορεία και θα οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μία νευρική κρίση, ή θα αρχίσουν σιγά σιγά να υποχωρούν και να εξαφανίζονται. Δεν φεύγουν απότομα. Πέμπτος νόμος. Εάν πολλά άτομα συγχρόνως, προσέξτε το αυτό, γιατί εμφανίστηκε ο Κύριος μας και σε 500 ανθρώπους. Εμφανίστηκε και στους 12 μαθητές και στις μυροφόρες και στον ευρύτερο κύκλο των 70 μαθητών του, αλλά και στον ακόμα ευρύτερο των 500. Και θα μας χρειαστούν αυτά. Εάν λοιπόν πολλά άτομα συγχρόνως, την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο, βλέπουν ψευδεστήσεις, λέει η επιστήμη, ο καθένας βλέπει διαφορετικό πράγμα, ανάλογα με τα αποθυμένα που έχει μέσα του. Δεν βλέπουν όλοι το ίδιο πράγμα. Και ρωτούμε, οι εμφανίσεις τώρα του Χριστού μας σε αυτούς που έγιναν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες? Για να το δούμε. Πρώτα-πρώτα εμφανίστηκε στους μαθητές. Πριν εμφανιστεί, πού ήταν οι μαθητές? Φοβισμένοι, κατατρομαγμένοι μέσα στο υπερόν. Κάθε θόρυβος τους τρόμαζε και τους λέει, τώρα έρχονται να μας πιάσουν, να μας σκοτώσουν οι Ρωμαίοι. Είχαν απογοητευθεί, γιατί πίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ότι και ο Χριστός ήταν μια απάτη, σαν πολλούς άλλους μεσσίες που είχαν περάσει πιο μπροστά από αυτόν. Κρίμας, πέσαμε έξω. Τα γράφουν αυτά στα Ευαγγέλια τους. Και μάλιστα πολλοί θέλαν να επιστρέψουν και στα επαγγέλματά τους αργότερα. Σας ερωτώ,
οι μαθητές του Κυρίου είναι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν την τάση να βλέπουν ψευδεστήσεις όταν δεν πιστεύανε ότι ο Χριστός ζούσε. Ότι ήταν πεπισμένοι ότι η υπόθεση Χριστός ήταν τελειωμένη. Ήταν δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ψευδεστήσεις? Πράγμα αδύνατον. Δεύτερον, οι μαθητές του Χριστού έχουν ο καθένας διαφορετικό χαρακτήρα. Οι ειδικοί επιστήμονες που μελετούν τους χαρακτήρες των ανθρώπων λένε ότι οι 12 χαρακτήρες των μαθητών του Χριστού είναι περίπου καλύπτουν τους χαρακτήρες των ανθρώπων επάνω στη γη. Περίπου. Ο Ματθαίος, παραδείγματος χάρη, ήταν άνθρωπος που είχε τάση να βλέπει ψευδεστήσεις. Ο Ματθαίος τι ήτανε? Τελώνης. Όλη την μέρα είχε να κάνει με λογαριασμούς και με αριθμούς. Είχε ένα τετράγωνο μαθηματικό μυαλό. Και το βλέπουμε αυτό και στο Ευαγγέλιο του. Πώς τα παραθέτει όλα. Αυτός ο άνθρωπος που όλο ασχολείται με λογαριασμούς είχε τάση να βλέπει ψευδεστήσεις, κάθε άλλο. Ας πάρουμε τον Θωμά. Όχι τον άπιστο, τον δύσπιστο. Που και αυτός είχε απογοητευθεί. Και όταν ήρθε και του λένε άλλοι, οράκαμε τον Κύριο, είδαμε τον Κύριο. Αφήστε με ήσυχο. Άμα δεν βάλω το χέρι, αν δεν το δω να βάλω να κουμπίσω τις πληγές του, δεν θα πιστέψω. Του το λένε οι 10 και αυτός δεν το πιστεύει. Αυτός ο άνθρωπος είχε την προδιάθεση να δει ψευδεστήσεις όταν την υπόθεση Χριστός την έχει σχεδόν τελειωμένη μέσα του. Ας πάμε στον Απόστολο Παύλο, που ήταν ένας ορκισμένος διώκτης του Χριστού μετά την ανάληψή του. Κυνηγούσε με λύσσα τους χριστιανούς, πήγαινε με στρατιωτική ακολουθία, με υπείς στις πόλεις, τους έπιανε, τους έβαζε φυλακή, τους έδερνε. Κι όμως, μετά το γεγονός έξω από τη Δαμασκό, ο Παύλος πίστεψε. Ήταν ο άνθρωπος, ο Παύλος, τέτοιος χαρακτήρας που να είναι επιρρεπής, λακταρούσε τόσο πολύ τον Χριστό να το δει ώστε τον έβλεπε σε ψευδεστήσεις? Όχι, ένας ορκισμένος εχθρός. Αλλά πίστεψε ο Παύλος. Ας δούμε την περίπτωση της εμφάνισης του Κυρίου μας στους 500 μαθητές. Ήταν όλοι μαζεμένοι σε ένα μέρος και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά τους. Τι λένε όλοι οι μαθητές μετά, τι λέγανε όταν συναντήσαν τους Αποστόλους? Είδαμε τον Κύριο. Πώς ήταν? Ήταν έτσι, έτσι και φορούσε αυτό το ρούχο κλπ. Όλοι λέγαν το ίδιο πράγμα. Περιέγραμμα τον Χριστό όπως τον είδαν όλοι. Δεν υπήρχε ούτε μία διαφορά στην περιγραφή του Κυρίου. Ακολουθούν αυτό το πράγμα τον νόμο των ψευδεστήσεων, που ο καθένας βλέπει το αποθυμένο του? Ας δούμε τώρα τον χρόνο των εμφανίσεων. Είπαμε ότι οι ψευδεστήσεις εμφανίζονται περισσότερο στους ανθρώπους σε νυχτερινές ώρες, σε σκοτεινά μέρη, σε άγρια μέρη που υποβάλλουν. Όμως, στις εμφανίσεις του Χριστού δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός εμφανίζεται και βράδυ και πρωί και μεσημέρι και απόγευμα. Τη μια φορά εμφανίζεται στο Ιππερό, την άλλη φορά βλέπει τους μαθητές τους 500 εκεί που ήταν, στον τάφο, στον κήπο που ήταν ο τάφος. Εμφανίζεται στην θάλασσα της Γαλιλαίας, όπου πήγαν να συνεχίσουν το επάγγελμά τους οι ψαράδες. Πήγαν να συνεχίσουν το επάγγελμά τους. Εμφανίζεται, μιλάει, τον βλέπουν, τρώει μαζί τους. Και τρώει τροφή που αφήνει αποδείξεις ότι είναι έφυγε. Τρώει ψάρι. Το ψάρι αφήνει αγκάθια. Τρώει κηρύθρα με μέλι. Απόδειξη, η κηρύθρα που μένει. Όλα αυτά δείχνουν, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος μας αναστήθη πραγματικά. Και βέβαια τους μιλάει και τους διδάσκει όπως και τότε πριν το πάθος του. Και μάλιστα τους δίνει και παραγγελία μέσω της Μαγδαληνής. Όταν εμφανίζεται στη Μαγδαληνή, λέει, πήγαινε και πες τους ότι θα τους περιμένω στην Τιβεριάδα, στη Γαλιλαία. Και όταν πήγε η Μαγδαληνή και τους το είπε, της είπανε, συγχωρέσαι μου, θα του πω, τρελή είσαι. Τι μας λες τώρα? Η Μαγδαληνή στεγχωρήθηκε πιο πολύ γι' αυτό που της λέγανε. Μα λέει, μου είπε να σας πω
ότι θα πάτε στην Τιβεριάδα και εκεί θα σε συναντήσει. Φαίνεται κάποιοι το πίστεψαν και πράγματι οι μαθητές πήγαν και τους συνάντησε και εκεί. Βλέπετε ότι μόνο καλοδιάθετοι και επιρρεπείς δεν ήταν οι μαθητές να δουν τον Κύριο. Τώρα, όσον αφορά την πορεία που ακολουθούν οι εμφανίσεις του Χριστού, αυτές αρχίζουν μετά την Ανάστασή Του, διαρκούν 40 μέρες μέχρι την ανάληψή Του και έκτοτε σταματούν. Έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εδώ τώρα υπάρχει άλλη κατηγορία των εχθρών του Χριστού. Ωραία, με πείσατε, θα μας πούν, μας πείσατε, δεν είναι ψευδεστήσεις, αλλά ήταν απάτη. Ήταν μια καλωστημένη απάτη, η οποία δεν μπόρεσε να εξιχνιαστεί από τη δικαιοσύνη της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Γιατί δεν ήταν απάτη? Πρώτα, τα πρόσωπα που διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία μαρτυρείται ότι είδαν τον Κύριο, είναι πάρα πολλά. Και είναι και άσημοι άνθρωποι και άνθρωποι διάσημοι και σπουδαίοι. Ακόμα και ο Παύλος που τον είδε. Και όσοι τον είδαν, ούτε ένας δεν είπε ότι ξέρεις, αυτό ήταν μια απάτη, άστο. Πέθαναν για τον Χριστό. Υπέφεραν για τον Χριστό. Από τους 12 μαθητές οι 11 είχαν μαρτυρικό τέλος. Μα δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει, βρε παιδιά, είναι απάτη. Μα είναι δυνατόν κανείς να πει ένα ψέμα? Το ψέμα το λες για να σώσεις τη ζωή σου. Ποτέ δεν θα πεις ένα ψέμα για να μαρτυρήσεις και να πεθάνεις για αυτό το ψέμα. Για κάθε δικαστήριο που αποτελείται από πραγματικούς δικαστές, αυτό και μόνο το γεγονός ότι επί τόσους αιώνες και τότε και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει ότι αυτό ήταν μία απάτη, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του γεγονότος της Αναστάσεως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και οι εχθροί του Χριστού αμέσως μετά την ανάληψή του βλέπαν στους μαθητές μία αγία ζωή, όσο και αν τους μισούσαν. Βλέπαν μία τιμιότητα, μία παρησία, έναν ενάρετο βίο και το ομολογούσαν οι καλοπροαίρετοι από τους εχθρούς τουλάχιστον. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι ακέραιοι, οι τίμοι θα κάναν μια τέτοια μεγάλη απάτη? Κανείς από το δικαστήριο το Ιουδαϊκό δεν μπορούσε να κατηγορήσει τους μαθητές για κάτι κακό, γιατί ήταν ο βίος τους ήταν ανεπίληπτος. Είναι δυνατόν τέτοιοι άνθρωποι να κάνουν μια τόσο μεγάλη απάτη που να διαρκέσει τόσους πολλούς αιώνες και να μην βρεθεί έστω ένας να πει, βρε παιδιά, ήταν απάτη? Αυτό είναι για τα δικαστήρια, τα πραγματικά, για τους πραγματικούς δικαστές, απόδειξη της Αναστάσεως.

έχουμε, είπαμε για την υποψία της απάτης, ότι καταρρύπτεται, έχουμε τη συμπεριφορά των Αποστόλων, των μαθητών και των Αγίων Διαμέσου των Αιώνων που αποκλείουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι μαθητές, οι φοβισμένοι, οι αξιολύπητοι, οι κατατρομαγμένοι και οι μετέπειτα μαθητές τους, μετά την Πεντηκοστή γίνονται θηρία που δεν υπολογίζουν τίποτε. Με την καλή έννοια. Γίνονται λιοντάρια του Χριστού. Ποιοι? Αυτοί που μέχρι πριν από λίγο φοβόντουσαν και τη σκιά τους. Κάνουν μια στροφή 180 μοιρών. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Και πώς αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους για τον Χριστό, εάν πάλευαν για μια τέτοια απάτη, ζώντας μια ζωή μαρτυρική? Υπέμειναν φυλακίσεις, διωγμούς, φραγγελώματα κλπ. Ένας Γάλλος, ο Γκογκέ,

άδειο τάφο. Το ότι ο τάφος είναι άδειος, ήταν άδειος, το ομολόγησαν πρώτα-πρώτα οι 12 στρατιώτες της Κουστοδίας μαζί με τον επικεφαλής εκατόταρχο τους. Αυτοί πήγαν και είπαν μετά τον σεισμό και το φως το οποίο τους τύφλωσε, πέσαν κάτω λιπόθυμοι. Μόλις συνήλθαν κατευθείαν στους αρχιερείς. Έγινε αυτό και αυτό, πήγαμε ο τάφος άδειος. Είναι η πρώτη ομολογητή ότι είναι άδειος ο τάφος του Χριστού. Και τι τους λένε οι Φαρισαίοι? Μη συναγοριέστε, τους δώσαν πολλά λεφτά και θα πείτε, ενώ κοιμόμασταν, ήρθαν και τον κλέψαν οι μαθητές του. Ναι, αλλά εμείς θα εκτελεστούμε όμως, διότι είχαμε τη διαταγή να φυλάξουμε τον τάφο και αν κλαπεί το σώμα θα μας εκτελέσουν. Μη συναγοριέστε, θα τους πληρώσουμε, όπως και πράγματι έκαναν και όλα μέλη γάλα, δεν πάθαν τίποτε. Άρα οι πρώτοι μάρτυρες του καινού τάφου είναι η ίδια η Κουστοδία. Και ρωτώ εγώ, εντάξει, αφού κοιμόμασταν ήρθαν και τον πήραν οι μαθητές. Μα αφού κοιμόσασταν πώς καταλάβατε ότι ήρθαν οι μαθητές? Ο άνθρωπος που κοιμάται, κοιμάται, δεν βλέπει. Πώς είδατε αφού κοιμόσασταν? Βλέπετε ότι είναι πολύ σταθρά τα επιχειρήματα αυτά. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα τότε, ότι το σώμα του Χριστού κυκλοφόρησε και αυτό, το είχαν κλέψει ποιοι νομίζετε? Οι αρχιερείς. Γιατί? Για να μην γίνει ο τόπος της ταφής, ο τάφος του, προσκύνημα για τους χριστιανούς. Μετά όμως την Πεντηκοστή, όταν οι μαθητές κήρυταν κάθε μέρα στο ιερό, τους λέγανε οι Εβραίοι, δεν θέλουμε να ακούμε αυτό το όνομα του Ιησούς. Και σήμερα οι εχθροί του Χριστού δεν θέλουν να ακούγεται το όνομα Ιησούς. Το Jesus, στα αγγλικά που σημαίνει Ιησούς, τους δαιμονίζει. Γι' αυτό και έχω ακούσει και πιστεύω ότι είναι αλήθεια, το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι είναι αλήθεια, θα το πω, ότι εκεί που συγκεντρώνονται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που λένε ότι ξέρετε, όχι, η Ορθοδοξία δεν έχει όλη την αλήθεια, έχει λίγη αλήθεια ο Μοφθανδιασμός, λίγο ο Βουδισμός, λίγο, θα μαζέψουμε τις αλήθειες και θα κάνουμε μια θρησκεία τουρλού. Εκεί λοιπόν δεν θέλουν να ακούγεται η λέξη Ιησούς. Τόσο πολύ αγαπούν τον Χριστό. Πιάνουν λοιπόν τους μαθητές και τον Πέτρο και τους πηγαίνουν στο συνέδριο. Δεν σας είπαμε να μην μιλάτε για αυτό το όνομα και να μην ακούγεται αυτό το όνομα μέσα στο Ισραήλ? Και τι λέει ο Πέτρος? Πρέπει να υπακούμε πρώτα στο Θεό και μετά στους ανθρώπους. Εμείς πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν. Και τους το λέει κατάμουτρα, στο συνέδριο μέσα, τον οποίον εσείς που μας κάνετε τον Άγιο, το σταυρώσατε. Ποιος τολμούσε να του κάνει τότε εκείνο? Εάν το είχα κλέψει το σώμα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τι θα του θα γελούσαν. Του λέγανε, φέρτε παιδιά το πτώμα, θα φέραν το πτώμα του Χριστού και θα τελείωνε η υπόθεση Χριστός εκείνη τη στιγμή. Ερχόμαστε τώρα, αδελφοί μου, έκτοτε ο Χριστός μας έχει πολλούς εχθρούς, πάρα πολλούς εχθρούς, ορισμένοι όμως από τους οποίους ήταν καλοπροαίρετοι εχθροί και πιστέψαν στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι ήταν ένας άνθρωπος και ότι δεν αναστήθηκε. Και δεν ήταν μόνο εδώ στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και παντού. Και σήμερα συμβαίνει αυτό με χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπους οι οποίοι καλοπροαίρετοι όντες, όταν ακούσουν για τον Χριστό, πιστεύουν. Και είναι και γνωστοί και φημισμένοι, αλλά και άσημοι άνθρωποι. Θα αναφέρω μερικά χτυπητά χαρακτηριστικά, περιστατικά, τα οποία μας ανέφερε σε εκείνη την ομιλία του Σπύρος ο Μακρής. Στην Αγγλία, το 18ο αιώνα, υπήρχε ο αρχιδικαστής, ο Λόρδος Ντάρλινγκ. Ήταν ο πρόεδρος, θα λέγαμε, του Αρίου Πάγου, όπως έχουμε εμείς εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν ορκισμένος εχθρός του Χριστού και όπου καθόταν και βρισκόταν μιλούσε εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος, προσπαθώντας να βρει αποδείξεις για να υποστηρίξει τις θέσεις του, την πολεμική του, κατά του Χριστού, διάβαζε την Αγία Γραφή.

Στο τέλος ξέρετε τι έγραψε. Σας το διαβάζω. Και να σκεφτείτε ότι ήταν Αγγλικανός, δεν ήταν Ορθόδοξος. Εμείς οι χριστιανοί καλούμαστε να παραδεχθούμε πολλά μόνο με την πίστη. Το βασικό όμως θέμα της Αναστάσεως του Χριστού δεν καλούμαστε να το δεχθούμε μόνο με την πίστη. Υπάρχουν τόσες πολυάριθμες και ακρόνητες αποδείξεις ώστε κανένα δικαστικό σώμα στον κόσμο που αποτελείται από νοήμονες ενόρκους δεν θα εξέφερε άλλη απόφαση παρά το ότι η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι αληθινή. Δεν τα λέει ένας Ορθόδοξος, ένας πρώην διώκτης του Χριστού. Έχουμε εκατομμύρια επιστροφές απίστων και αθέων στον Χριστό. Μεγάλα παραδείγματα της Αναστάσεως του Χριστού. Έχουμε στην Αγγλία τον 19ο αιώνα, αρχές 19ου αιώνα, τον καθηγητή της φιλοσοφίας, τον Τζοντ. Ο Τζοντ ήταν φανατικός πολέμιος της Αναστάσεως και δεν έχανε ευκαιρία να μιλάει εναντίον του Κυρίου και εναντίον της Αναστάσεως του. Αυτός λοιπόν, το αρχές 19ου αιώνα, επιχείρησε μελετώντας την Αγία Γραφή να αποδείξει τα λεγόμενά του. Στο τέλος κατέληξε να υμνεί τον Χριστό. Επίσης, θέλω λίγο να σας το διαβάσω αυτό, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάλι στην Αγγλία, ήταν, έβγαινε τότε τα χρόνια εκείνα, ένα περιοδικό που λεγότανε Punch. Εκδότης του ήταν ένας, αν το προφέρω σωστά, Μουγκεριτζέ κάπως. Αυτός λοιπόν ήταν άπιστος, ήταν πνεύμα οξύ, σκοπτικό, άπιστος απέναντι στον Χριστό. Και διακήρυτε την απιστία του και από το περιοδικό του, το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία, αλλά και όπου βρισκόταν και στεκόταν. Κάποτε πήγε στους Αγίους Τόπους. Όταν γύρισε, είδαν όλοι έναν Μουγκερίντ τελείως διαφορετικό. Αντί να φέρει από τους Αγίους Τόπους αποδείξεις ότι αυτά που έλεγε για την Ανάσταση του Χριστού είναι αλήθεια, ότι δηλαδή δεν έγινε ποτέ, επέστρεψε ένας διαφορετικός άνθρωπος με ακρόνητη πεποίθηση για την αλήθεια της χριστιανικής πίστης και με μια τέτοια ψυχική μεταστροφή, προσέξτε τώρα, ώστε σήμερα έγινε ένας από τους κυριότερους ηγέτες του χριστιανικού κινήματος στη Μεγάλη Βρετανία. Κοιτάξτε αλλαγές. Στο περίφημο φεστιβάλ του Φωτός, στην πολυάριθμη αυτή συγκέντρωση στην πλατεία Τραφάλγαρ, που τη γνωρίζουμε όλοι, στο Λονδίνο, αυτός ήταν εκείνος ο οποίος ανέρεσε ό,τι έλεγε εναντίον του Χριστού και καυτηρίασε και κάλεσε σε αφύπνιση και αγώνα εναντίον της χειδαιότητας κατά του Χριστού όσους αγαπούν τον Χριστό. Αυτό θα πει μετά, αδελφοί. Επίσης, έχουμε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δύο επιστήμονες, τον Λίτλετον και τον Τζίλμπερτ Γουέστ, οι οποίοι ήταν και φίλοι, άπιστοι. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν να γράψουν δύο συγγράμματα. Ο μεν πρώτος ο Λίτλετον για να αποδείξει ότι η επιστροφή του Παύλου στον Χριστό δεν οφειλόταν στην πίστη, αλλά σε μια στιγμιαία ψυχική πίεση, λόγω του θαύματος. Ο δε Τζίλμπερτ Γουέστ ότι η Ανάσταση του Χριστού ήταν ένα ψέμα. Ύστερα από χρόνια μελέτης, κατέληξαν και οι δύο στο τελείως διαφορετικό συμπέρασμα και πίστεψαν στον Χριστό. Πολύ μεγάλη είναι η περίπτωση του μεγάλου διασήμου νομικού του Μόρισον, σφοδρού πολέμιου του Χριστού μας. Αυτός άρχισε να συγγράφει ένα πολύ μεγάλο βιβλίο για να αποδείξει ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Ύστερα από πολυχρόνια μελέτη, όπως ο ίδιος ομολογούσε, καθώς λέει προχωρούσα την έρευνα, έβλεπα ότι ήταν αδύνατο να φτάσω στο σκοπό που ήθελα. Ότι δηλαδή δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Γιατί? Διότι οι σκέψεις
και τα γεγονότα που διάβαζα με οδηγούσαν από μόνα τους στον αντίθετο στόχο, διότι αυτά τα ίδια τα γεγονότα επέμεναν ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονός. Και αντί να γράψει το βιβλίο που υπολόγιζε εναντίον του Χριστού, έγραψε το περίφημο βιβλίο που έχει τίτλο «Ποιος αποκύλησε το λίθο». Είναι ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί τότε σε εκατομμύρια αντίτυπα και αποτέλεσε έτσι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για την Μεγάλη Βρετανία. Αδελφοί μου, το ότι ο Κύριός μας είναι Θεός, μας το απέδειξε με τη διδασκαλία Του, με τα θαύματά Του, με τον τρόπο που ήρθε στον κόσμο αυτό, με τις προφητείες που προφήτευσαν την έλεσή Του, με τα θαύματα που έκανε και με τη διδασκαλία Του και με την πορεία των Αγίων Του και της Εκκλησίας Του διαμέσου των αιώνων. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας, αδελφοί μου, είναι Θεός τέλειος. Γι' αυτό έχουμε χρέος να στοιχίσουμε τη ζωή μας στα χνάρια του Χριστού. Είναι δύσκολος ο αγώνας, αλλά με τη βοήθεια του Χριστού γίνεται εφικτός. Με τη χάρη Του θα πορευθούμε στη ζωή αυτή για να μπορέσουμε να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του.

Ότι παλάμη τη αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε, Κύριε, δόξου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο, συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας, και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνιν επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέη σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεό και λεγέτωσαν διαπαντό. Μεγαλυνθήτω ο Κύριο οι αγαπώντε των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσει.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπείς ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε που ουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αιμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθεία αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτο σοφός, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της Κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόν ημθε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξεμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ο Αλιβάνιστος, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει Μαρία Γουλιδάκη. Πριν ξεκινήσουμε την ιστορία, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να μένετε πάντα ενήμεροι. Καλή ακρόαση! Αφού ευάδισαν επί την άωραν ανά τη βαθίαν σύνδεδρον κοιλάδα, η θεία Μολότα Κυφολιό της Πέρδικας και η αφέντρα της Σταματηρίζενας, τέλος έφτασαν εις το δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ήλιου εχρήσων ανακόμητας δυο ράχης, ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω εις το δάσος των πυκνών, βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλώνες χιαστή, εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικουόντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς το δάσος ενομίζεται κοινός ως τυχιωμένον, άλλωστε το είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλωτόμ. Τρεις γυναίκες επάτων πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανομάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσίστη όταν έφτασαν εις την βρύσιν του δασκαλιού. Το δροσερό νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετού ζένδρου εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως σαν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θεία Μολότα, αφού έπιαν άφθονο νερόν, αφήσασα εφρόσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου για να ξαποστάσει. Δύο άλλε έβαλαν στην βρύσιν, παρά την ρίζαν του δένδρου, τις τάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς άλγει, παπάς?» είπε η θεία Μολότα. Η γραία ήταν ιδιόρυθμος εις την γλώσσα της. Ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε, θα πω», προσέθηκε η Φωλιό. «Τα τι λογάτε?» επέφερε η αφέντρα. Ευρίσκοντο και ετρείς από τη ημέρα εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινο ή τον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο παπά Γαρόφαλος ο σωσμένος εις εκ των ιερέων της πόλεως θα ήρχε το εις τον Άη Γιάννη στον Ασέλινον για να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγριών εκείνων μερών. Ετρείς αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλην, αγαπώντα την εξοχήν, είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως ανοίκτον εν είδη και ο παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος, θα πω», επέφερεν η Φωλιό η Πέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύσουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της Σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει στραβά την αλαή του». Ονόμαζεν ούτω το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννην, απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων, για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού συχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννην, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος δύο εσηκώθησαν, έκυψαν για να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμοι προς αναχώρησιν. Αλλά τη στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή ακούστη από το κάτω μέρος ανάμεσα από τα δένδρα. «Σέσκιαξα, θεία Μολότα», είπε η φωνή. Ήτα καγχασμός ήχησε και ευθύς παρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η Φωλιό. «Εσύ είσαι αρεσταμάτη». Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο σταμάτης το τριγωνάκι, μάγκας ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος βολικός, ως της έζη εκτελών θελήματα ανά την πόλην. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι»,
είπε ο νέος, φορτωμένος πράγματα, θάματα. «Κοιτάξτε!» Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου το οποίο νεκράτη, έλαβεν ένα μαύρον πράγμα και θέλω να παίξει, το έριψεν εις την ποδιάν της μολότας ή της εκάθητο ακόμη επί της πέτρας. «Α, φωτιά που σε!» έκαμε ναύτη αναπηδίσασα ορθή και την άζουσα την ποδιάν της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ήταν ο τεράστιος ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ 2 ωρών από τον μικρόν Ασέλινον. Ούτως ονομάζεται ο δυτικός αγιαλός. Μικρά αγκάλι αντικρίζουσα το πύλιον. «Άρε ζουρλάθηκες», είπε αυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο σταμάτης και πάλι νεκάνχασε. «Να με συμπαθάς, θεία μολότα», είπε. «Σα χωριά της πούμε έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου σε τρόμαξα». «Δεν τλώου καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγαλοσαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρει στα ματιρίζενα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρας να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης. «Ακούς, να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμα είπεν, έκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των 3 γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρό της μολότας, με την πλάτη του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε την γόβα της αφέντρας. 3 γυναίκες μισοθυμωμένε εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες βλέπω, δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστερά χείρα το κανάτι της, εκολάβησεν ελαφρά την κεφαλήν του σταμάτη, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει. «Ότι δροσιά μου ωραία στα ματρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμεν εις απάντηση η αφέντρα. Και πάρα αυτά εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε, την μεγάλην στάμναν, την οποία άλλωστε εφορτώνε το η αφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα, πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα. «Τον Μπαρμπάο ή τον Αράπη ή τον Εξαποδό». «Ύβρα τον Αλιβάνιστο». «Αλήθεια, για πες μας». Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία μολότα, έκαμεν ακούσιον κίνημα και με 2 βήματα ήλαξε θέσιν εις τον δρόμον και τάχθη εξ αριστερών του σταμάτη για να ακούσει καλύτερα, επειδή το κοφεί από το ένους. Ο νέος διηγήθη ότι εις την άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει εις την πόλη και εμόναζεν εις μιαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ολίγα σέγας και δεν συναναστρέφεται κανέναν άνθρωπον, παρά μόνο των μπαρέκων, των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδε το ολίγον γάλαν του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα. «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να τον λιβανίζω με αυτήν την πετσέτα που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Να πως του έκαμα». Και από σπάσα στην ποδιά την περιέχουσαν τα θαλασσινά είδη από την μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θεία μολότα ή της αφήκεν άνανθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις βρε πειρασμέ», έκραξε νοργίλη η αφέντρα. Εις τον Άι Γιάννη άμα ενύκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πηλιώτης,
άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλον τον ορδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν στο ύπεθρον παρά των βόρειων τείχων του Ναΐσκου και διηγούν το παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στην μέση του ουρανού για να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν δυτικών σημείων για να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε να έλθει για να τους κάμει ανάσταση. Ήτο δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς, να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει, θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε», έδειχνε υψηλά εις το βουνόν, όπου εκορυφέ των δέντρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη, περί το τελευταίον τέταρτον. Την ίδια στιγμή έφτασε ο σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε να αναβεί υψηλά εις το βουνόν, για να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα οικούετο ή θα εφαίνετο πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Μπαρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον. «Τι τρέχει? Ελάτε! Κάτι φωνές ακούω! Βάζω στοίχημα!» Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχου στινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και των ασέλινων. «Τι να είναι? Βάζω στοίχημα πως ο παπά Γαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλο δρόμο από τα χωράφια και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δύο βοσκοί και ο σταμάτης ο Πολύχρονος, ώστις έτρεξε κατόπιν τον, ανήλθαν την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σύχους τας οποίας οίκουον. «Ελάτε, εδώ είμαστε», έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο σταμάτης. «Μα πώς, δε βλέπουν κοντζάν φωτιά», είπεν εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά, στο νήσιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο σταμάτης. Κι έτρεξε κάτω εις τον περίβολο του Αγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον, φέρον φανάριον αναμένων. Ο σταμάτης κρατών τούτο επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά, εφωνέει κούντο πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς, αγολουθούμενος από τον ανεψιόν, τον βοηθόν του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις το οποίον ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά. Ή της εφαίνετο αποφεύγουσαν να αντικρίσει το φως του φαναρίου. «Μπα!» έκαμε γελόν ο σταμάτης και σιγά προς τον Μπαρέκον εψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος!» «Μεγάλο θάμα!» είπε ο Μπαρέκος. «Πώς έκαμες βλοημένα και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπάν ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, από τα ρόγια», είπε αστημένον ο παπάς. «Ήθελα να είδω το χωράφι. Είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. Και εγώ χαμπάρι δεν είχα τόσοι μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάνω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύον τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος εδείκνυν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκιά είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος τρέξας τον έδραξε ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δεν σ' αφήνουμε. Τελείωσε. Φέτος θα κάμω με ανάσταση μαζί». Ο σταμάτης μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίο νεκράτη να κάμνει κινήματα ως να ελιβάνιζε προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια.
Ο γέρον εφαίνεται αληθής λικάνθρωπος. Εφόρη είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος. Και μαύριν σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν μαύριν ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισε ένα σχέτι, διότι τον εκράτη με την ρωμαλαίαν χείρα του ο Μπαρέκος. Ήθελε να φύγει. «Άφσε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα να πάρεις ευλογία, να μας χοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτόν σου. Μην κάνεις του εχθρού σου το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλαε. Έλα, Νικόλαε, Μακάριε. Ο Άγιος Νικόλας να σε φωτίσει». Ο Μπάρμπα Κόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμινα τον απήγον για της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε νησδύσει στα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους άλλους δυο βοσκούς πλησίον του. Ούτε οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει των απήγαγων, κάτω νεύοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν στον Άι Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθη το έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφει προς τον τοίχον του ναού. Η αφέντρα ήτης ήταν στο πλάγι της, την είδε και νόησεν ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία επροχώρησε εις τον κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνο και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκείταζε με άπλιστον περιέργεια. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» η ρώτησε και πάλιν. «Σώπας λένε», εψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν στον Αΐσκον, τον οποίον ο σταμάτης από την ημέραν, πριν να πάγει ακόμα διαπεταλίδες και καβούρια, είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας, και ως της ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάρει το κύμα τη θαλάσσης. Η αφέντρα, οι φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και κόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπαρμπακόλιας ο αλιβάνιστος θα εισήρχεται εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω ότι θα εβοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων για τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι ο Μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη στον παραστάτη της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν ευγήκαν όλοι λαμπαθυροφορούντες εις το ύπεθρον για να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει στην βορειοανατολική γωνίαν σημάει στην θηρίδα της προσκομιδής. Εκεί φαινίκωσε και αυτή το Χριστοσανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθε πάλιν στον ναόν με το Αναστάσιος ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η αφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μέσα στην εκκλησιά?» της είπε. «Λεχόνα είσαι?» «Σύλλε επειδή μου να ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφσε με μένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα», επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις?» Η γραία ανένευσε και απομακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι αγκάστη να πέλθει. Με το λίγην όμως ώραν, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασε εις την θύραν του ναού και ένευσε εις την αφέντρα να εξέλθει.
την έφερεν στην Ιδίαν και πριν θέσιν αριστερόθεν του ναού. «Τώρα εγώ πώς θα μεταλάβω», της λέγει. «Γιατί, τι τρέχει? Τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση?» «Ναι». «Πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?» «Πώς θα πας?» «Με τα ποδάρια», είπε η αφέντρα. «Είδες κύριον άνθρωπο?» «Ποιον?» «Κόλια». «Τον αλιβάνιστο». «Ε, τι?» Η Μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνήν και είπε: «Σαν ήμουν εγώ μικρό κολίτσι, αυτός μ' ήθελε γυναίκα. Πλην αλωστήσω και πιαστεί φωνή μου, μη βλέσου λουπώματα, πηγάδι στενό σοκάκι, με...» Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθυρίσε με φωνήν μόλις οικοουμένη: «Με φίλησε». Η αφέντρα έπνιξεν βαθύν αργυρό ηχόν γέλωτα. Η γραία επανέλαβε: «Πατέλας, δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον. Χίλεψα. Αυτός είπαν πήλε καημό. Πήγε βουνά, γλίεψε. Δεν πάτησε κλεισιά. Εγώ έχω το κλίμα». Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ήβρες τώρα, στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς, να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις». Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν, εισπάστη το Ευαγγέλιο και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώρα του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τας άλλας γυναίκας εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν την συγχωρητικήν ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμηνύριζε «Το σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυσιν, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο Σταμάτης συναντήσα στον Κόλιαν τον χαιρέτησε. «Χριστός ανέστη, Μπαρμπακόλια! Καλή ώρα ήτον που σύβρα χτες». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν: «Αληθώς ανέστη, βρε! Δεν είμαι αλιβάνιστος».

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Είναι γνωστό ότι το μαρτύριο του αίματος που υπέστησαν τα πιστά μέλη της πρώτης Εκκλησίας κατά την περίοδο των διωγμών το διαδέχτηκε το εξίσου επώδυνο αλλά και βαρισίμαντο μαρτύριο της συνειδήσεως. Ο ισόβιος, δηλαδή και συνεχής αγώνας κάθε χριστιανού να επιτύχει στον κόσμο αυτό με τη χάρη του Θεού την εν Χριστώ ελευθερία από τον τυραννικό κλειό της αμαρτίας και τον εξαγιασμό του. Έλεγαν για τον Αβά Ελάδιο ότι έτρωγε ψωμί και αλάτι. Όταν έφτανε το Πάσχα, δηλαδή η Μεγάλη Εβδομάδα, έλεγε στον εαυτό του «Οι αδελφοί τρώνε ψωμί και αλάτι. Εγώ όμως οφείλω να κάνω λίγο κόπο για το Πάσχα. Και επειδή τις άλλες μέρες τρώγω καθιστός, τώρα που είναι Πάσχα θα κάνω τον κόπο να τρώγω όρθιος». Έλεγαν για τον Αβά Ελάδιο ότι έμεινε 20 χρόνια στα κελία και δεν σήκωσε ποτέ τα μάτια του να δει τη στέγη της Εκκλησίας. Έλεγαν για τον Αβά Ζήνωνα ότι βαδίζοντας κάποτε στην Παλαιστίνη κουράστηκε και έκατσε να φάει κοντά σε έναν κήπο με αγγουριές. Και του λέει ο λογισμός του «Πάρε ένα αγγουράκι και φάγε. Δεν είναι τίποτε αυτό». Και αυτός απάντησε στον λογισμό του «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση. Δοκίμασε από εδώ εάν μπορείς να υποφέρεις την κόλαση». Σηκώθηκε λοιπόν και στάθηκε μέσα στον καύσωνα 5 μέρες και αφού τσιγαρίστηκε είπε «Δεν μπορώ να αντέξω την κόλαση». Λέγει τότε στο λογισμό του «Αν δεν μπορείς, μη κλέβεις για να τρως». Είπε ο Αβάς Ισαΐας «Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από τον λόγο, γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον διασκορπίζει». Ο Αβάς Ισαΐας ο ίδιος κάλεσε κάποιον από τους αδελφούς και του έπλυνε τα πόδια. Επίσης, έβαλε μια χούφτα φακή στη χύτρα και μόλις έβρασε την κατέβασε. Και του λέει ο αδελφός «Δεν ψήθηκε Αβά» και ο γέροντας του αποκρίνεται «Δεν σου αρκεί και μόνο που είδες φωτιά» και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Είπε ο Αβάς Θεόδωρος «Μην κοιμηθεί σε μέρος που υπάρχει γυναίκα». Είπε ο Αβάς Θεόδωτος «Η έλλειψη του ψωμιού λιώνει το σώμα του μοναχού». Κι άλλος από τους γέροντες είχε πει «Η αγρυπνία περισσότερο λιώνει το σώμα». Είπε ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός «Εάν ένας βασιλιάς θελήσει να καταλάβει μια εχθρική πόλη, πρώτα δεσμεύει το νερό και την τροφή. Και έτσι οι εχθροί κινδυνεύοντας να πεθάνουν από την πείνα υποτάσσονται σε αυτόν». Το ίδιο ισχύει και για τα σαρκικά πάθη. Εάν ο άνθρωπος ζήσει με νηστεία και πείνα, οι εχθροί που είναι στην ψυχή του χάνουν τη δύναμή τους. Είπε επίσης «Ανηφόριζα κάποια φορά προς τη σκήτη με την πλεξούδα στα χέρια και ο καμιλιέρης μου μιλούσε και μου προκαλούσε οργή. Άφησα λοιπόν τα πράγματά μου και έφυγα». Είπε ακόμη «Ποιος είναι δυνατός όσο το λιοντάρι?» Κι όμως, εξαιτίας της κοιλιάς του, πέφτει σε παγίδα και όλη η δύναμή του ταπεινώνεται. Είπε πάλι «Όταν έτρωγαν οι πατέρες της σκήτης, ψωμί και αλάτι έλεγαν «Να μην εξαναγκάζουμε τον εαυτό μας ούτε για το αλάτι και το ψωμί». Και έτσι ήταν δυνατοί για το έργο του Θεού. Η έννοια είναι να μην επιβάλλουμε στον εαυτό μας, να μην βιάζουμε τον εαυτό μας για να φάμε έστω ακόμη και αλάτι με ψωμί. Δηλαδή από εγκράτεια μπορούν να αποφεύγουν και αυτό ακόμη το αλάτι με το ψωμί. Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αβά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, «Γιατί οι δαίμονες σε φοβούνται τόσο πολύ?» Και του απαντά ο γέροντας, «Από την ώρα που έγινα μοναχός,
προσπαθώ να μην επιτρέπω την οργή να ανέβει στο σώμα μου». Έλεγε πάλι ότι 30 χρόνια έχει από τότε που αντιλαμβάνεται την παρουσία της αμαρτίας στη σκέψη του. Ποτέ όμως δεν έδωσε τη συγκατάθεσή του ούτε σε επιθυμία ούτε σε οργή. Είπε ο Αββάς Ισαάκ, «Γνωρίζω έναν αδελφό που θερίζει στο χωράφι και θέλησε να φάει ένα στάχι και είπε στον ιδιοκτήτη του χωραφιού, «Μου επιτρέψεις να φάω ένα στάχι?» Και εκείνος απόρησε, ακούγοντας και μόνο που το έλεγε, «Δικό σου είναι, πάτερ?» Και εκείνος απόρησε, ακούγοντάς του και του λέει, «Δικό σου είναι, πάτερ, το χωράφι και ρωτάς εμένα?» Μέχρι αυτού του σημείου ο αδελφός τηρούσε την ακρίβεια. Έλεγαν για τον Αββά Ισαάκ ότι τη στάχτη από το θυμιατήρι της Θείας Λειτουργίας την έτρωγε μαζί με το ψωμί του. Αρρώστησε βαριά κάποτε ο Αββάς Ισαάκ και έκανε πολύ καιρό στην αρρώστια αυτή. Ένας αδελφός του έκανε λίγο χυλό και έριξε στο χυλό μικρά δαμάσκηνα. Αλλά ο γέροντας δεν ήθελε να δοκιμάσει. Τον παρακαλούσε ο αδελφός, «Πάρε λίγο, Αββά, για την αρρώστια σου». Και του λέει ο γέροντας, «Αλήθεια, αδελφέ μου, θα ήθελα να κάνω την αρρώστια αυτή 30 χρόνια». Κάποιος από τους γέροντες πήγε στον συνασκητή του για να πάνε να επισκεφθούν τον Αββά Ιωσήφ. Του λέει λοιπόν, «Πες τον μαθητή σου να μας τρώσει το γαϊδουράκι». Και του αποκρίνεται εκείνος, «Φώναξέ τον και ό,τι θέλεις θα στο κάνει». Τον ρωτά, «Πώς ονομάζεται?» Και απαντά ο άλλος, «Δεν γνωρίζω». «Πόσο καιρό είναι μαζί σου?» λέει ο γέροντας, «και δεν ξέρεις το όνομά του?» 2 χρόνια του απαντά. «Αν εσύ 2 χρόνια δεν γνωρίζεις το όνομα του μαθητή σου», λέει ο επισκέπτης γέροντας, «εγώ τι χρειάζεται να το μάθω σε μια μέρα?» Έλεγαν για τον Αββά Ισίδωρο τον πρεσβύτερο ότι πήγε κάποτε κάποιος αδελφός να το καλέσει σε γεύμα. Και ο γέροντας δεν δεχόταν να πάει λέγοντας. Ο Αδάμ απατήθηκε με φαγητό και βρέθηκε έξω από τον παράδεισο. Του λέει ο αδελφός, «Εσύ και τώρα ακόμη φοβάσαι να βγεις από το κελί σου?» Και εκείνος του είπε πάλι, «Παιδί μου, φοβούμαι, γιατί ο διάβολος σαν λιοντάρι που ορίεται γυρεύει ποιο να καταπιεί». Και πολλές φορές έλεγε, «Εάν κανείς αφήσει τον εαυτό του στην εινοποσία, δεν θα ξεφύγει τη δολιότητα των λογισμών, γιατί και τον Λότ τον ανάγκασαν οι θυγατέρες του και μέθησε από το κρασί και με τη μέθη εύκολα τον κατέστησε κατάλληλο ο διάβολος για παράνομη πράξη». Μας διηγήθηκε ο Αββάς Κασιανός ότι ο Αββάς Ιωάννης, που ήταν ηγούμενος μεγάλου κοινοβίου, επισκέφθηκε τον Αββά Παΐσιο, ο οποίος ζούσε επί 40 χρόνια στην πιο απομακρυσμένη έρημο. Και καθώς του είχε πολύ αγάπη και το ανάλογο θάρρος, τον ρώτησε, «Τι κατόρθωσες σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ζώντας τόσο ερημική ζωή και μάλιστα χωρίς να σε ενοχλεί εύκολα άνθρωπος?» Και εκείνος είπε, «Από τότε που μόνασα, ποτέ δεν με είδε ο ήλιος να τρώγω». Και ο Αββάς Ιωάννης είπε, «Ούτε εμένα να οργίζομαι». Είπε πάλι ότι ο Αββάς Μωυσής μας διηγήθηκε τα σχετικά με τον Αββά Σεραπείωνα, που του τα είπε ο ίδιος. «Όταν ήμουν νέος», του είπε, «και μόναζα μαζί με τον Αββά Θεωνά, μόλις τρώγαμε, σηκωνόμουν από το τραπέζι και με ενέργεια διαβολική έκλεβα ένα παξιμάδι και το έτρωγα κρυφά από τον Αββά μου. Επειδή λοιπόν συνέχισα και το έκανα πολύ καιρό, με κατακυρίευσε και δεν μπορούσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Μόνο που με κατεδίκαζε η συνείδησή μου, αλλά στον γέροντα ντρεπόμουν να το πω. Κατ' οικονομίαν όμως του φιλανθρώπου Θεού
συνέβη να έρθουν κάποιοι στο γέροντα για πνευματική ωφέλεια και του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τους λογισμούς που είχαν. Και απάντησε ο γέροντας ότι κανένα πράγμα δεν βλάπτει τόσο πολύ τους μοναχούς και δεν χαροποιεί τόσο τον διάβολο όσο το να κρύβουν τους λογισμούς τους από τους πνευματικούς πατέρες. Τους μίλησε ακόμη και για την εγκράτεια. Καθώς λοιπόν γινόταν αυτή η συζήτηση, είπε ο Αββάς Σεραπείων, «Σκέφτηκα εγώ ότι ο Θεός πληροφόρησε τον γέροντα σχετικά με εμένα. Μου ήρθε λοιπόν κατάνοιξη και άρχισα να κλαίω. Βγάζω το παξιμάδι από τον κόρφο μου, που κακώς συνήθισα να κλέβω, και ρίχνοντας τον εαυτό μου στη γη, άρχισα να ζητώ συγχώρεση για αυτά που έγιναν στο παρελθόν και ευχή για να με φυλάξει ο Θεός από τα μελλοντικά σφάλματα». Τότε είπε ο γέροντας, «Παιδί μου, εγώ αν και σώπαινα, σε ελευθέρωσε η δική σου εξομολόγηση από την εχμαλωσία αυτή και τον δαίμονα που σε πλήγωνε όσο δεν μιλούσες. Με την ομολογία τώρα αυτόν που έκανες, τον κατέσφαξες. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή τον άφησες να σε έχει εχμάλωτο, γιατί δεν αντιστεκόσουν και δεν τον ξεσκέπαζες. Όμως από εδώ και πέρα δεν θα έχει πια θέση μέσα σου, αφού τον έβγαλες από την καρδιά σου και τον φανέρωσες». Δεν είχε τελειώσει ακόμη να μιλάει ο γέροντας και να, η διαβολική ενέργεια φάνηκε να βγαίνει από τον κόρφο μου σαν λαμπάδα φλεγόμενη και γέμισε τον χώρο τόση δυσοδεία, ώστε οι παρόντες να νομίζουν ότι κι εγώ ήταν θιάφη. Τότε λοιπόν είπε ο γέροντας, «Δες που ο Κύριος έδωσε την απόδειξη των όσων είπαμε και της δικής σου απελευθέρωσης με το θαύμα που έγινε».

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Ρωμανού Μελωδού Ύμνη.

Θα σας παρουσιάσουμε άλλο ένα αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Οίκος δέκατος. Ότε ούν κατά σάρκα εσταύρωσαν προσιλώσαντες ξύλο των πόλων και γέαν πλαστουργήσαντα, θεωρών εσκοτίζεται ο ήλιος, ουρανός δε καλύπτει τα όματα, όμοιος νυκτίο εθύρα πεδείκνητο, φόβου εκτομή πέτρας ευθέως διέριξε, κατά πέτασμα δε μυστικών διεσχίστη εις μέσων ένδων του ναού, και τον απίστον ο Δήμος βλέπων ουδέν κατενήγει, αλλά προσέφερον λόγους ασυνέτους βοώντες, ή Υιός Θεού πέλη εαυτόν ελευθερώσει, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όταν λοιπόν ως άνθρωπο εσταύρωσαν και κάρφωσαν στο ξύλο τον πλάστη ουρανού και γης, ο ήλιος βλέποντάς το εσκοτάδιασε και ουρανός και πάστηκε, όμοιος με νύχτα εφαινότανε ο εθέρας, τ' άνοιγμα που προήλθε από το φόβο τις πέτρες έκαμεν αμέσως να ανοίξουν. Και το μυστικό παραπέτασμα μέσα στο ναό στα δύο εσχίστηκε, κι όμως το πλήθος των απίστων βλέποντας δεν συγκινήθηκε καθόλου, αλλά λέγανε λόγια ασύνετα με δυνατές φωνές. Αν όντως είσαι γιος Θεού, ας δώσει λευτεριά στον εαυτό του. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. Οίκος ενδέκατος. Υψωθέντα ορών των φιλάνθρωπων ο κακούργος τότε ως προσιλώθη ευώνυμος αυτό. Και αυτός της κακούργης συνέπρατε, βλασφημών εις Χριστόν και λέγοντα αυτόν. Όμως παρευθύς κατελέγχοντα έβλεπε τον εκ δεξιών ούτως θεγκόμενον τότε. Βλασφημής και τολμάς αθετήν σταυρωθέντα κριτήν ο κατάκριτε, σήμεν δικαίως κολλάζει ως περκαγώ εκ των έργων. Αυτός δε πάσχει θελήσει ή να τα πάθει συντρίψει και κουφίσει του άλγου στον πληγέντα παραβάσει. Ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Καθώς έβλεπε σταυρωμένο τον φιλάνθρωπο ο κακούργος που σταυρώθηκε αριστερά του, συνέπρατε και αυτός με τους κακούς βλασφημώντας τον Χριστό και λέγοντας τα ίδια με κίνους. Αμέσως όμως βλέπει να τον ελέγχει αυστηρά ο σταυρωμένος στα δεξιά κακούργος και έτσι να του μιλεί. Βλαστημάς και τολμάς να μην παραδέχεσαι το σταυρωμένο κριτή ή κατάδικε, εσύ μεν δικαίως τιμωρείσαι όπως ακριβώς και εγώ κατά τα έργα μας. Αυτός όμως θέλει και πάσχει για να φανίσει τα πάθη και να ανακουφίσει από τον πόνο τον πληγωμένο από την αμαρτία άνθρωπο. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. Οίκος δωδέκατος. Ριζωθείς προστελείαν διόρθωσιν οποτέ κακούργος ρήμα συμφέρον ευθένξατο. Τον γουλήσει το πάθος ελόμενον επιγνούσα παθή τη θεότητη έθι προς αυτόν. Ικετεύω μη εάσεις με ότε γηγενών δημοσιεύσεις τας πράξεις. Μη μνηστείς των αιμών πονηρών όνε τέλουν εγώ εν το βίο το πριν. Αλλώς νυν συναλγείς μη όφθητη τότε συμπάσχων και εν τη σύ βασιλεία μνήστητή μου ως ικτήρμων. Δια τούτο γαρθνίσκης, αμαρτήσαντας ικτήρε, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Παίρνοντας δύναμη για τέλεια διόρθωση, ο πρώην κακούργος είπε λόγια σωτήρια, δηλαδή εκατάλαβε πως εκείνος που διάλεξε θεληματικά το πάθος είναι απαθής ως Θεός, και του είπε «Σε ικετεύω, μη μ' αφήσεις όταν τα έργα των ανθρώπων φανερώσεις, μη λογαριάσεις τις κακές μου πράξεις που έκανα προηγουμένως στη ζωή μου, αλλά όπως τώρα πονάς μαζί μου, έτσι και τότε συμπαθείς να φανείς, και στη βασιλεία σου θυμίσουμε, εσύ που είσαι σπλαχνικός, επειδή και για τούτο πεθαίνεις για να συγχωρέσεις τους αμαρτωλούς, εσύ που σύντριψες τα βέλη του διαβόλου, του άδει τη νίκη και του θανάτου το κεντρί». Οίκος δέκατος τρίτος. Ως δεινής διαβόλου πορώσεως, ο απίστων γνώμης ή τα εναντία αφρονούντες των γραφών, την αλήθεια γάρ αποκρύπτους ή διαφόρους οδούς εφευρίσκοντες, ένα ιόν των Χριστών μη γινώσκοντες, θέλους οι τίνες την θείαν ουσίαν μερίζειν και βρωτών ονομάζειν ψηλών, τον οφθέντα εν κόσμος αρκίδι ημάς. Αλλά Θεός επεγνώστη φύση αθάνατος μένων, ή και βρωτός εθεάθη δούλου μορφήν επιφέρων, θέλουν γάρε σταυρώθη, ή να την θωράν νεκρώσει, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Ω πόρος η φρικτή, η διαβολική, ω σκέψη των απίστων, που απ' τη γραφή αντίθετα φρονούν γιατί σκεπάζουν την αλήθεια με διάφορα τεχνάσματα,
δεν αναγνωρίζουν ένα γιο, το Χριστό, και θέλουν μερικοί τη θεϊκή ουσία να διαιρέσουν και να αποκαλούν απλό μονάχα άνθρωπο αυτόν που ενανθρώπισε για μας. Μα αναγνωρίστηκε Θεός και μένει φύση αθάνατος, αν και έγινε άνθρωπος και πήρε δούλου μορφή, γιατί θέλησε και σταυρώθη για να καταργήσει τη φθορά, αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 14. Μέγα πέλη εν κόσμο μυστήριον το της εις παρουσίας, ο βλασφημούς συναρίου μαθητέ, ότι σε τον πατρίο μοούσιον ποιητών και κτιστών καταγγέλουση, λόγους γραφικούς κακεμφάτως τη θέμενη, λάβε κατά νουν ο δυσμενούς φορώσεως, υπερ πτίσματον κτίστην καλής και θεών λυροδής πλασθέντα εκ Θεού, θεοποιείς και αγγέλους τους εξαήλου ουσίας, αλλά και χρόνος υπάρχει ότε ουκ ήσαν εκείνη, μόνος άχρονος πέλη του γεννήτωρος ο λόγος, ο λύσας του βελία τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ενσάρκου παρουσίας σου στον κόσμο, που οι αριανοί το βλαστημούν, γιατί διδάσκουν πως εσύ, ο ομοούσιος με τον πατέρα, είσαι ποίημα και κτίσμα, διαστρέφοντας τα λόγια των γραφών. Μα σκέψου το καλά, ο τι κακή πόρωση, αν αποκαλείς κτίσμα το δημιουργό, λες ανοησίες πως δηλαδή ο Θεός επλάστη από το Θεό και θεοποιείς τους ασώματους αγγέλους. Κι όμως υπάρχει χρόνος που εκείνοι δεν ήσαν, άχρονος μονάχα είναι ο λόγος του Θεού Πατέρα, εκείνος που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 15. Αναπτύξας Χριστού την Ανάσταση εξ αυτής γνώθη, πως τη Μαρία εφάνεια γερθείς και φυσή, μη μου άπτου, ο γίνεων, μη εγγύσεις σαρκή τη παθούση σταυρό, ου πω γάρ αυτήν εν υψής της ανοίγαγον, σπεύσον ουν ταχύ τις μαθητές μου κηρύξε, ότι ήδη πορεύουμε νυν προς πατέρα εμών και πατέρα ημών, πατέρα ημών κατά χάριν, πατέρα εμών κατά φύσιν, ούτε γάρ χρόνος υπάρχει, ότε εγώ ούχ υπήρχον, αλλά σύν το πατρί μου και το πνεύμα τη τιμώμε, ο λύσας του βελίαρ τα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Μελέτησε την Ανάσταση του Χριστού και μάθε από αυτήν πώς παρουσιάστηκε στη Μαρία μετά την Ανάσταση και είπε «Μη με πιάνεις γυναίκα, μη να αγγίξεις το σώμα που έπαθε πάνω στο σταυρό, γιατί δεν το ανύψωσα ακόμα στους ουρανούς». Αλλά τρέξε γρήγορα να πει στους μαθητές μου πως τώρα πια πορεύομαι προς τον πατέρα μου και πατέρα σας. Πατέρα σας κατά χάριν,

γεγόνασιν. Ο Αβραάμ ο προπάτορ ερετικέ, τι δοκί σύ ο γεννηθείς εκ του θάρα και ούκ ελθόν εκ των υψίστων. Λέγει δε ουρανίους ούς υγείας εν ο πλάστης, ο λύσας του βελίαρτα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Κατοχυρωμένοι στα λόγια του Παύλου εκείνοι που κακώς καταλαβαίνουν και διεστραμμένα ερμηνεύουν, διακηρύττουν ότι πήρεν ο Χριστός σε πουράνιο και όχι ανθρώπινο σώμα. Γιατί, λέει ο Παύλος, όποιας λογής είναι ο πουράνιος Κύριος, τέτοιοι είναι και όλοι οι επουράνοι. Μάθε λοιπόν, ο φίλε των κακών, ποιας λογής υπήρξαν οι δίκαιοι άνδρες. Τι λες ερετικέ για τον προπάτορα Αδάμ, που εγεννήθη από τον θάρα και δεν ήρθε από τους ουρανούς. Ονομάζει λοιπόν επουρανίους όσους αγίασεν ο Δημιουργός, αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 17. Ότε έλαμψας κόσμο την έγερσιν αναστάσει δυνάμη, ο πάντας ζωός σας τη θεότητη, ο αρχέκακος όφης οδύρετο το θανάτο βοών, νυν ητήθημεν, ένα γάρ λαβών των πολλών εστερήθημεν, άνθρωπον ψηλών είναι αυτόν υπενόουν και ουκ είδην ο τάλας εγώ ότι κρύπτει την φύση την άναρχον, ή να εμέ πολεμήσει α έξε μου υπομένη, τι μη και όξος και βάσε μεταχολής με μειγμένον και πιλάτων κινήσε ή να θάνει επί ξύλου ο λύσας του βελίαρτα βέλη του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όταν φανέρωσε στον κόσμο την Ανάσταση που κάμες με τη δύναμή σου, εσύ που έδωσε ζωή σ' όλους με τη θεότητα, ο αρχέκακος όφησε δερνότανε και έλεγε στο θάνατο, τώρα νικηθήκαμε, γιατί έναν επήραμε και τους πολλούς εχάσαμε. Ενόμιζα πως ήτανε αυτό συνηθισμένος άνθρωπος και δεν ήξερα ο ταλέπορος εγώ ότι κρύβει τη θεϊκή του φύση για να πολεμήσει σε μένα όσα παθαίνει από μένα. Ποιος για χάρη μου και εξίδι θα τιμάσει ανακατεμένο με χολή και τον Πιλάτο θα παρακινήσει για να πεθάνει στο σταυρό, αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 18. Υποσού ταύτα πάντα υφίσταμε ότι σύ η αιτία ταύτης της ήτης ημίν γέγονας, προς τον δόλιον όφιν ο θάνατος. Δια σου βασιλεία σε στέρημε, είπον εξ αρχής μη εν έγκυς όδε των Χριστών, έγνων γάρ σαφώς την εν αυτό ούσαν δύναμην δια της Ιαΐρου παιδός. Είναι εκ μόνης φωνής ήρπασεν απ' εμού, αλλά και Λάζαρον πάλιν ήλκησεν εκ των δεσμών μου. Ή διέργων τι αυτά έδρασέ μη το μελαίο, πόσο δια την σάρκα είναν έλαβε να τρέπτω ο λύσας του βελίαρτα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Όλα τούτα από σένα τα παθαίνω, γιατί εσύ εστάθηκες αιτία αυτής μας της ήτας, απάντησεν ο θάνατος στο πονηρό φίδι. Από σένα έχασα την εξουσία. Απ' την αρχή σου είπα, μη μου φέρεις αυτό τον Χριστό, γιατί πολύ καλά γνωρίζω τη δύναμη που μέσα του κρύβει. Απ' του Ιάιρου την κόρη που την άρπαξε από μένα με τη φωνή του μονάχα, μα και το Λάζαρο πάλι απ' τα δεσμά μου τον τράβηξε. Κι αν διαμέσου των δημιουργημάτων τέτοια έπραξε σε μένα τον ταλέπορο, πόσα περισσότερα θα κάνει για την ανθρώπινη φύση που έλαβε χωρίς φθορά. Αυτός που σύντριψε τα βέλη του διαβόλου, του άδη τη νίκη και του θανάτου το κεντρί. 21. Αλεμή το δεινότερον έδρασεν ο Μαρίας γόνος, έφη το άδειο αλότριος, ότι όσους εγώ εταπείνωσα και ενώσεις πικρές παραδέδωκα, τούτους υγιείς το προστάγματι έδειξε. Πυρών εκ μητρός βλέπων εγώ, κατεγέλων και ελθόν να ήδη αυτόν ανατέλει ευθύς τη φωνή φωτισμών. Αλλά υπέλαβον ότι εάν αυτόν θανατώσω, εκ του λοιπού καταδύσω ούσε μαστίγωσα πρώην, και ουκ ίδιν ο τάλας ότι πάβει μου το κράτος, ο λύσας του βελίαρτα βέλη, του άδου τον οίκος και θανάτου το κέντρον. Μετάφραση. Μα και σε μένα έκαμε μεγαλύτερο κακό ο γιος της Μαρίας, είπε στον άδειο Σατανάς, γιατί όσους εγώ ταπείνωσα και έριξα σε κακές αρρώστιες, ετούτους με το λόγο του τους έκανε καλά, βλέποντας εγώ τυφλόν εκ γενετής τον περιγελούσα, και όταν ήρθε να τον δει, με τη φωνή ευθύς του δίνει φωτισμό. Και σκέφτηκα πως αν τον θανατώσω ύστερα γερά θα δέσω όσους μαρώστιες πριν ταλαιπώρησα. Και δεν κατάλαβω ο δύστυχος ότι μου καταργεί την εξουσία. Αυτός που σύντριψε του διαβόλου τα βέλη, του άδου τη νίκη και του θανάτου το κεντρί.

πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και χαίρος συνάγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος. Χριστός γαρεγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

ο Σαρκικός πόλεμος. Παρόλο που ο νεαρός ερημίτης ζούσε με υπακοή, προσευχή και δάκρυα και άσκηση, εντούτοις ο σκληρός αυτός πόλεμος συνεχιζόταν αμύωτος. Έκλαιγε, στέναζε, παρακαλούσε την υπεραγία Θεοτόκο, που πολλές φορές τον παρηγόρησε, αλλά καμιά λύση δεν φαινόταν. Και λούφαζε μεν για λίγο πόλεμος, ώστε να πάρει μια ανάσα, αλλά και πάλι να άρχιζε εντονότερος. Έτσι το σώμα του άρχισε να καταπίπτει από τον αγώνα και το θάρρος του να κλονίζεται μπροστά στο φαινομενικό αδιέξοδο. Ακόμα και ο γέροντας Δανίλ στα Κατουνάκια, παρόλη την ακριβή του συνέπεια στην ασκητική ζωή και την σοφία του, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει αποτελεσματικά, διότι δεν είχε εμπειρία από τέτοια υπερφυή παλέσματα. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να καταπίπτει το θάρρος του νεαρού αγωνιστού. Η λύπη και η απελπισία άρχισαν να τον ζώνουν ολόγυρα. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο Θεός του έστειλε μία παρηγοριά, την οποία έγραψε σε επιστολή προς πνευματική του κόρη και στην αδελφότητά της. Στην περίοδο της σκληρής πάλης, μια καλοκαιρινή νύχτα με πανσέλινο, βρισκόταν στα συνηθισμένα μέρη, από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι τα κρύα νερά, και ήταν πολύ βαρυνμένος και η Χάρης δεν του έδειχνε παρηγοριά. Προχωρούσε λίγο στην απόγνωση, διότι δεν είχε κανένα να του παρασταθεί για να του πει τον πόνο του, και όλο μέσα του τα κατάπινε. Μη έχοντας τι άλλο να κάνει για να ξεκουραστεί, απεφάσισε να επισκεφτεί τον πνευματικό του, τον Παπαδανιήλ, για να του πει τους λογισμούς του και να κοινωνήσει. «Αφού έφτασα», καταγράφει ο γέροντας, «εστάθηνο λίγον μακράν απεπάνω εις ένα βραχάκι, να μην τους ανησυχήσω την νοερά αναγρυπνίαν τους». Και καθήμενος και ευχόμενος νοερός, ήκουσα μία γλυκίαν φωνήν, όπου εκελαϊδούσε ένα πουλί. «Θα ήτο ώρα 4 της νυχτός». Και ερπάγει ο νους μου εις την φωνήν, και εκολούθουν ο πίσω να ειδώ που είναι αυτό το πουλί, και προσεκτικά παρετήρουν εδώ και εκεί, όπου ερευνώντας, εισήλθον εις ένα ωραίο λιβάδι, και προχωρών ή το χιονόλευκος δρόμος με αδαμάντινα και κρυστάλλινα τείχη. Μέσον δε από τα τείχη τον άνθη πολυπίκυλα και χρυσόχρωμα, όπου ο νους μου αλυσμόνησε το πουλί και όλος ηχμαλωτίστη στην θεωρία του παραδείσου εκείνου. Και προχωρών ήτον ένα παλάτι

των πλησίων της, καθώς πλησιάζει στην εικόνα της. Και ότι κάμνει ένα μικρό και αθώο παιδάκι, όταν ειδεί τη γλυκιά του μανούλα, τα όμοια και εγώ. Πώς δε έφυγα από κοντά της, μήτε τώρα δεν το γνωρίζω, καθότι ο νους μου άνωθεν είχεν όλος καταποθεί. Κακήθενα να χωρίσας από άλλην οδόν, ήλθον πάλι στο λιβάδι, όπου το κατοικεί ωραία. Και μη έδωκαν ευλογία τεινά, και με είπαν ότι εδώ είναι ο κόλπος του Αβραάμ, και είναι η συνήθεια, όποιος διέλθει από εδώ να του δίδομεν ευλογία. Και ούτως παρήλθον και από εκεί, και ήλθον εις τον εαυτόν μου, και ήμην πάλι στο βραχάκι ακουμπισμένος. Και αφήσας τον σκοπόν όπου πήγαινα, εκατέβει να προσκυνήσω περί χαρίς την εικόνα της Παναγίας εις τη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, διότι είχον πολλήν ευλάβιαν εις αυτήν. Και είχον καθίσει 6 μήνες εκεί στην αρχήν δι' αγάπην της και άναβα το καντήλι. Νύχτα ημέρα αυτή ήταν η αδολεσχία μου. Λοιπόν, καθώς ήμην όλος εχμάλωτος εκείνη τη νύχτα στην θείαν αγάπην, εκατέβει να την ευχαριστήσω. Και μόλις εμβήκα και την προσκύνησα, εστάθην αντίκρι και της ομιλούσα ευχαριστώντας, εξήλθε τόση πολύ ευωδία, ως αν μια αναπνοή δρυσοβόλος από το γλυκύτατον στόμα της, όπου γέμισεν η ψυχή μου και γίνα άφωνος εις δευτέραν έκστασιν ώραν πολλήν. Και όταν εσηκώθηκα να ειδούν τα καντήλια ο κλεισάρης, εγώ ως έξαλλος έφυγα, μη εννοήσει αυτός τίποτε ή και αρχίσει να με ρωτά. Τον ρωτήσαμε αργότερα, καθώς μας διηγόταν την παραπάνω διπλή θεωρία. «Γέροντα, τι εργασία κάνατε ώστε εμφανώς η Παναγία να σας προστατεύει?» Και μας είπε ότι με την αυτομεμψία και την αυτογνωσία εγκολπώθηκε την αθλειότητά του. «Τι είσαι εσύ?» ρωτούσα τον εαυτό μου. «Τίποτα, ούτε ένα σκουλίκι δεν είσαι. Όταν η χάρις έλθει στον άνθρωπο, τον κάνει Θεό. Όταν όμως φύγει από τον άνθρωπο, τότε είναι έτοιμος για κάθε αίρεση, για κάθε πλάνη, για κάθε παρεκτροπή, ακόμα και για την κόλαση. Όλα βέβαια στηρίζονται στη χάρη του Θεού. Αλλά έχει και η χάρη στην απέτησή της για να έλθει να κατοικήσει στον άνθρωπο. Ζητά την προαίρεσή του, την θέλησή του και τον αγώνα του. Μαζί με τη χάρη ο άνθρωπος γίνεται άγγελος. Χωρίς τη χάρη παρεκτρέπεται και γίνεται δαίμονας». Ο γέροντας Ιωσήφ πολλές φορές ομολογούσε: «Αν μ' αφήσει η χάρις του Θεού, θα κάνω τα χειρότερα εγκλήματα, γιατί έχουμε όλα τα σπέρματα στη ψυχή μας, και τα καλά και τα κακά. Ό,τι επικρατήσει δια της προαιρέσεως παίρνει θέση και εξουσία. Πόσοι άνθρωποι έβγαζαν δαιμόνια και μετά έπεσαν». Μετά από αυτή την οπτασία θα περίμενε κανείς πως η πάλη θα ελάμβανε τέλος. Αντιθέτως όμως, ο αγώνας άρχισε να τραχύνεται. Μόνο λίγες μέρες κράτησε ειρήνη και ο σαρκικός πόλεμος διπλασιάστηκε. Παρηγοριόταν από τα δάκρυα και την προσευχή, αλλά υπήρχαν στιγμές που η χάρις του Θεού συστελόταν και ο αγώνας γινόταν τότε ανυπόφορος. Με την προσευχή και την προσοχή στους λογισμούς, αγωνιζόταν διαρκώς να κρατήσει το νου του καθαρό και συνέχεια έδερνε τον εαυτό του, ώστε με την οδύνη να σβήσει την ειδονή της σαρκός. Μα όσο εκείνος προσευχόταν, τόσο τα δαιμόνια αγρίευαν, διότι έβλεπαν ότι ο νεαρός ασκητής αγωνιζόταν να ξεφύγει από τις παγίδες τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι δαίμονες του ψιθύριζαν διαρκώς με τους λογισμούς: «Δεν θα κάνεις τίποτε, εμείς θα σε ρίξουμε. Μάταια αγωνίζεσαι. Πόσο θα αντέξεις?» Άλλοτε πάλι του υπόσχονταν ευημερία, πλούτο και απολαύσεις. Και νέες επιθέσεις ακαθάρτων λογισμών και σφοδρών σαρκικών πυρώσεων. Και ξανά επιχειρούσαν να του σκοτήσουν το νου με τους λογισμούς απελπισίας, λέγοντάς του οι δαίμονες: «Είναι αδύνατο να γλιτώσεις από τα χέρια μας». Ο νεαρός αγωνιστής όμως δεν κατέθετε τα όπλα. Έκανε άκρα υπομονή, προσευχή μέρα νύχτα και χιλιάδες μετάνοιες. Αλλά δεν είχε κανένα συνασκητή και γέροντα ικανό να τον βοηθήσει, να τον ενθαρρύνει και να τον διδάξει πώς και γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός. Για να μάθει εκ πείρας τους τρόπους των πολέμων που οδηγούν στην Αγία Ταπείνωση. Στον τότε νεαρό ασκητή Φραγκίσκο, οι άλλοι μοναχοί πατέρες, επειδή δεν είχαν πείρα από τέτοια υπερφυή παλέσματα, του έλεγαν ότι είναι πλανεμένος και έτσι τον απογοήτευαν περισσότερο. Και για να μην τον καταρακώσουν, τους απέφευγε όλους και έμενε κατά το πλείστον στη σπηλιά του ή περιερχόταν στις ερημιές.

0: Σαν να μην έφτανε αυτός ο πόλεμος, η κάθε νύχτα του ήταν κυριολεκτικά μαρτύριο. Οι δαίμονες από το φθόνο τους τον έδερναν αισθητά. Τάγματα ολόκληρα δαιμόνων ορμούσαν κατ' επάνω του και τον βασάνιζαν και όλοι μαζί φώναζαν «Πνίξτε τον! Σκοτώστε τον!» Και όχι μια ή δύο νύχτες, αλλά 8 ολόκληρα χρόνια. Στις αρχές, ορμητικός και λεοντόκαρδος όπως ήταν, αντιμαχόταν τα δαιμόνια σαν να ήσαν ζώντα. Άρπαζε ένα δαιμόνιο και το χτυπούσε πάνω στα άλλα. Όμως, τις περισσότερες φορές, οι γροθιές του περνούσαν μέσα από τα δαιμόνια, σαν να βάραγε αέρα, με αποτέλεσμα να χτυπά τους τοίχους. Έτσι, όχι μόνο έτρωγε ξύλο από τα δαιμόνια, αλλά και τα χέρια του τραυμάτιζε. Οι δετύχοι του κελιού του ήσαν χαλασμένοι από τις γροθιές και τα χτυπήματα. Τελικά ο νεαρός Φραγκίσκος, δια της ιδίας πείρας, έμαθε ότι μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας μας εξαφανίζονται οι δαίμονες. Μόλις άκουγαν το όνομα του Χριστού, η ισχύ στον διελύεται σαν καπνός. «Πρόφτασε, Παναγία μου», φώναζε από τα βάθη της καρδιάς του, και ευθύς αμέσως έφευγαν οι δαίμονες και φώναζαν «Μας έκαψε! Μας έκαψε!» Παρά τα αυτά, η τιτανομαχία συνεχιζόταν καθημερινά αμύωτη. Κάποτε διηγούμενος είπε «Μια φορά, εκεί που καθόμουν, άρχισα να κλαίω. Τι είναι αυτό, Θεέ μου, αφού δεν τρώγω, αφού τόσο αγωνίζομαι και δεν μπορώ να νικήσω. Αυτός θα με καταστρέψει». 5-10 λεπτά δεν πέρασαν και να ο Σατανάς ο Κασιδιάρης με πιάνει από το λαιμό να με πνίξει. Εγώ με τόση μανία έπιασα τα πλευρά του και με τα δόντια μου το δάγκωσα. Τόσο αισθητό ήταν το δάγκωμα που έκανα, που ένιωσα τις τρίχες του να κομπούν στα χείλη μου. Συνήλθα με εκείνο που έκανα και αισθάνθηκα τέτοια βρώμα που δεν μπορούσα να καθίσω στο κελί. Τινάχθηκα έξω από το κελί και πάλι βρωμούσε. Πάντως, πάνω στον αιματηρό αγώνα, γεύτηκε αρκετές φορές την αντίληψη της υπεραγίας Θεοτόκου και κατενόησε πως η Παναγία ιδιαιτέρως υπεραγαπά την αγνότητα. Γι' αυτό, παντός άλλου πάθους περισσότερο, πολέμησε με τη σάρκα. Έλεγε «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο να αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους θεού τους μας θέλει και μας αγαπά». Μετά από σχεδόν 8 έτη ακαταπαύστου σφοδρού πολέμου της σαρκός, μεγαλόσχημος μοναχός πλέον, με το όνομα Ιωσήφ, την τελευταία ημέρα που θα τον λύτρωνε ο Χριστός, αυτός διαλογιζόταν απεγνωσμένα. «Αφού το σώμα μου έπεσε τελείως νεκρό και τα πάθη μου ενεργούν ως εντελεία υγεία, οι δαίμονες είναι οι νικητές. Αυτοί με έκαψαν ασφαλώς και ενίκησαν, και όχι εγώ». Και καθώς καθόταν σαν νεκρός από την απόγνωση, αισθάνθηκε ότι άνοιξε η πόρτα του κελιού του και μπήκε μέσα κάποιος. Επειδή όμως ήταν έμπειρος ασκητής, δεν έστρεψε την αηδή, αλλά συνέχισε με αυτοσυγκέντρωση την ευχή. Ξαφνικά αισθάνθηκε από κάτω του ένα χέρι να τον ερεθίζει προς ηδονή. Στράφηκε και είδε το δαίμονα της πορνείας, όπως τον περιγράφουν οι πατέρες, κασίδι, με πληγωμένη την κεφαλή του και να βρωμά απέσια. Ο γέροντας Ιωσήφ όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά αμέσως όρμησε με τα μανίας να τον πιάσει και να τον κάνει κομμάτια. Μα όταν τον έπιασε έγινε άφαντος, αλλά ένιωσε με την αφή του την αίσθηση των τριχών του. Είχε τρίχες του χείρου και στην όσφρηση μία φοβερή βρώμα. Και από εκείνη τη στιγμή εράγει ο πόλεμος, ήλθε τελεία ειρήνη στη ψυχή του και απειλάγει μια για πάντα εκ των ακαθάρτων παθών της σαρκός.
1: Πάντα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήνε εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός. Διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον, δόξα Χριστέ το κράτη σου.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίου στοιχήν ουκ ηξιώθην. Αλλά ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττων μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας. Ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένον των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου τιτλοφορείται «Περί μετανοίας και εξομολογήσεως και κατανοίξεως» και πρακτικά αναφέρεται σε ποια έργα μπορεί κάποιος να κάνει για να αποκτήσει την κατάνοιξη. Και επίσης αναφέρεται και περί δακρύων, διότι χωρίς αυτά δεν μπορεί κανείς να έλθει στην κατάσταση της καθαρότητας και απαθίας. Άρα θα λέγαμε λόγος περί κατανοίξεως και δακρύων.

πώς μπορεί να δακρύσει εκείνος που υπηρετεί πάντοτε την κοιλία του και που φροντίζει πάντοτε σαν ειδωλολάτρης τι να φάγει και τι να πει και υποτάσσεται στην κοιλία του σαν σε δέσποινα, καθώς δεν είναι δυνατόν να λάμπει το απείρωτο σίδερο ή να μαλακώνεται με καμιά άλλη τέχνη, χωρίς φωτιά, και να δουλεύεται για να γίνει κανένα εργαλείο χρήσιμο, σαν το πυρωμένο, τι ούτω τρόπος και εκείνος που είναι αμελής και οκνηρός και που περνά τέτοια ψυχοβλαβή και μάταιη ζωή, σαν εκείνη που εφανέρεσε ο λόγος μας, δεν είναι δυνατόν να απολαύσει τα ίδια χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος και να γίνει όμοιος με εκείνον που εδέχθη στην ψυχή του εξ αρχής τύπους αγαθούς από την υπακοή που έκαμνε στους πνευματικούς πατέρας και έχει ζωή ενάρετο. Διότι ο ένας, δηλαδή αγωνιστής, όντας ταπεινός κατά την καρδία και έχοντας ταπεινότερες τις έννοιες του και συντετριμμένους τους λογισμούς του και θέλοντας να ακολουθεί τις Θείες Γραφές με περισσότερη προθυμία και υπομένοντας κάθε θλίψη και στενοχωρία και πειρασμό και έχοντας τον εαυτό του ευτελέστερο και αχριότερο από όλους, συλλογιζόμενος τα πρώτερα του αμαρτήματα και κατηγορώντας κάθε μέρα τον εαυτό του και βλέποντας τον εαυτό του αμαρτωλόν, γρήγορα προκόπτει στην αρετή. Και όταν δεν έχει άνθρωπο να τον διδάσκει εκείνα που συντείνουν στη σωτηρία του, τα διδάσκεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και διώχνει από την ψυχή του λίγο-λίγο όλες τις κακίες που απέκτησε στον κόσμο. Στον τόπο εκείνον βάζει τις αρετές. Ο άλλος, ο αμελής, όντας γεμάτος από ακαθαρσίες και υπερηφάνειες, και μη θέλοντας να ταπεινωθεί εμπρός στην κρατεά χείρα του Θεού και να φανερώσει τα κρυπτά της καρδίας του σε πνευματικό πατέρα και να υποταχθεί σε Αυτόν και να κάμει και να πάθει με γνώση όλα εκείνα που φέρουν τον άνθρωπο εις την αρετή και εις τον Θεό και τελειοποιούν τον κατά Θεόν άνθρωπον, γίνεται χειρότερος παρά που ήταν στον κόσμο, διότι εγύρισε το υλικό πνεύμα που εκατοίκησε σε αυτόν μαζί με τα 7 πνεύματα της πονηρίας. Με τον ίδιο τρόπο ο επιμελής τόσο υπερβαίνει και νικά εις την αρετή των άλλων αδελφών που ήλθαν μαζί στην άσκηση, όσον περνά και νικά εκείνος που τρέχει ελεύθερα χωρίς κανένα εμπόδιο εκείνων που είναι δεμένος με δεσμά και αλυσίδες. Και ο αμελής νικάται και μένει εις τα πρώτερά του κακά ή και σε χειρότερα, με το να μην θέλει από μόνος του και με την προαίρεσή του να διαλέξει να κάνει το καλό.

Γι' αυτό, λοιπόν, καθώς είπα, καρπός της εργασίας των εντελών είναι η κατάνοιξη και αυτή προξενεί τους καρπούς ή καλύτερα να πω αυτή κάμνει όλες τις αρετές, καθώς το φανερώνει όλη η θεόπνευστος γραφή. Το λοιπόν και εκείνος που θέλει να κόψει τα πάθη ή να αποκτήσει τις αρετές πρέπει περισσότερο από όλα τα καλά και μαζί με όλες τις αρετές να ζητά με κάθε επιμέλεια την κατάνοιξη. Διότι χωρίς αυτήν δεν θα δει ποτέ την ψυχή του καθαρή. Είδε και δεν απόκτησε καθαρή την ψυχή του, εξάπαντος ούτε το σώμα του θα αποκτήσει καθαρό. Διότι, καθώς είναι αδύνατο χωρίς νερό να πληθεί το λερωμένο φόρεμα, έτσι είναι αδύνατο και η ψυχή να πληθεί και να καθαριστεί από τους μολυσμούς των αμαρτημάτων χωρίς δάκρυα. Μην προφασιζόμεθα, αδελφοί, προφάσεις ψυχοβλαβείς και μάταιες ή να πω καλύτερα ψευδείς παντελώς και προξένους της απώλειάς μας, αλλά ας ζητήσουμε με όλη μας την ψυχή αυτή την κατάνοιξη, την βασίλισσα όλων των αρετών, διότι εκείνος που τη ζητά με όλη του την ψυχή και καρδιά την ευρίσκει, και για να πω καλύτερα αυτή πηγαίνει και ευρίσκει αυτόν που την ζητεί με τόση προθυμία, και αν τύχει να έχει η καρδία σκληρότερη από χάλκομα ή σίδερο ή διαμάντι ακόμα. Μόλις πάει η κατάνοιξη, αμέσως την κάμνει μαλακότερη και από το κερί. Η κατάνοιξη είναι ένα πυρ θεϊκό που διαλύει βουνά και πέτρες και τα κάμνει όλα πεδιάδες και κήπους και περιβόλια και αλλοιώνει τις ψυχές που το δέχονται και γίνεται μέσα σε αυτές σαν μία βρύσης που αναβλύζει νερό ζωντανό, που πηδά πάντοτε και τις ποτίζει πλουσιοπάροχα και τρέχει σαν από μία στέρνα εις τις ψυχές που είναι κοντά ή μακριά σε αυτό και πλημμυρίζει τις ψυχές που δέχονται το Λόγο του Θεού με πίστη θερμή. Διότι πρώτα-πρώτα πλένει από τον μολυσμό των αμαρτιών εκείνους που μετέχουν από αυτό. Έπειτα, μαζί με τον μολυσμό των αμαρτιών ξεπλένει και τα πάθη και τα απορρίπτει, ξεριζώνοντάς τα αυτά σαν λέπια πληγών. Την πονηρία λέγω, τον φθόνο, την καινοδοξία και όλα τα άλλα όσα ακολουθούν αυτά. Και όχι μόνο τούτο κάμνει, αλλά περιτρέχει και σαν μια φλόγα πυρός και αφανίζει λίγο-λίγο και καίει κάθε μέρα και καταφλέγει αυτά τα πάθη σαν αγκάθια. Αυτή η κατάνοιξη πρώτα μεν κάμνει εκείνον που θα την αποκτήσει να έχει πόθο πολύ για να ελευθερωθεί και να καθαριστεί τελείως από τα πάθη. Έπειτα τον κάνει να ποθεί το αγαθά, εκείνα που είναι ετοιμασμένα από τον Θεό για όσους τον αγαπούν. Και όλα αυτά τα κάμνει το θείο εκείνο πύρο της κατανοίξεως διαμέσου των δακρύων, διότι χωρίς δάκρυα, καθώς είπαμε, ούτε σε εμάς ούτε σε άλλους έγινε ποτέ κανένα από αυτά, ούτε και θα γίνει. Αλλά ούτε μπορεί κάποιος να το αποδείξει από τις θείες γραφές ότι δηλαδή χωρίς δάκρυα και κατάνοιξη παντοτινή εκαθαρίστη ποτέ κανένας άνθρωπος από τις αμαρτίες του ή έγινε τίποτα από αυτά αν δεν απέκτησε πρωτύτερα την μετάνοια και την κατάνοιξη, ώστε να τρέχουν πάντοτε αδιακόπως σαν αποβρύσει τα δάκρυα που να πλημμυρίζουν και να ξεπλέρουν την κατοικία της ψυχής και να δροσίζουν και να αναψυχούν που κυριεύεται και καταφλέγεται από το απρόσιτο πύρ.

Το λοιπόν, εκείνοι που λέγουν πως δεν είναι δυνατόν να κλαίει και να πενθεί κάποιος κάθε μέρα και νύχτα, βεβαιώνουν και ομολογούν πως είναι γυμνοί από κάθε αρετή. Διότι, αν ίσως οι Άγιοι Πατέρες μας λέγουν αποφασιστικά ότι εκείνος που θα κόψει τα πάθη με το κλαθμό και τα δάκρυα μπορεί να τα κόψει, και εκείνος που θέλει να αποκτήσει αρετές με κλαθμό μπορεί να αποκτήσει, είναι φανερό πως εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα ούτε πάθη μπορεί να κόψει ούτε αρετές να κατορθώσει, και αν τις μεταχειρίζεται καθώς νομίζει. Διότι πες μου, τι χρησιμεύουν τα εργαλεία της τέχνης όταν δεν είναι παρόν ο τεχνίτης που ξέρει να μεταχειριστεί την ύλη και να την κάνει κανένα αγγείο, αρμόδιο και εύχριστο? Ή τι ωφελεί τον Κυπηρό να σκάψει όλο τον κήπο και να σπείρει κάθε λογής λάχανο και να φυτεύσει κάθε λογής φυτάς μέσα σε αυτόν όταν δεν κατεβεί βροχή από ψηλά σε αυτά, ή όταν δεν έχει νερό να τα ποτίσει? Βέβαια, τίποτα δεν τον ωφελεί. Έτσι και εκείνος που μεταχειρίζεται τις άλλες αρετές και κοπιάζει σε αυτές, δεν θα ωφεληθεί τίποτα χωρίς αυτήν την Αγία και μακαρία κατάνοιξη, την Κυρία και Δημιουργό όλων των αρετών. Και γι' αυτό, αδελφοί μου, περισσότερα από όλα τα καλά έργα και μαζί με όλα, ας είναι σε μας όλους καθεαυτό έργο η μετάνοια και ο κλαθμός, που είναι μαζί με αυτή και τα δάκρυα που ακολουθούν το κλαθμό. Διότι ούτε κλαθμός γίνεται χωρίς μετάνοια, ούτε δάκρυα χωρίς κλαθμό, αλλά και τα τρία αυτά είναι δεμένα ένα με το άλλο και δεν είναι δυνατό να αναφανεί το ένα από αυτά χωρίς το άλλο. Το λοιπόν, ας μη λέγει κανείς πώς είναι δυνατό να κλαίει κάθε μέρα, διότι εκείνος που λέγει πως είναι αδύνατον τούτο, λέγει πως είναι αδύνατον και να μετανοεί κανείς κάθε ημέρα. Και έτσι ανατρέπει όλες τις Θείες Γραφές, για να μην πω πως ανατρέπει και αυτήν την εντολή του Κυρίου που λέγει «Μετανοείτε, ίγγι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Και πάλι «Ετείτε και λείψεστε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν». Διότι, αν ίσως λέγεις πώς είναι δυνατόν το να μετανοεί και να κλαίει κανείς κάθε μέρα, πώς θα πεις ότι είναι δυνατόν ποτέ να ταπεινοφρονεί κανείς και να χαίρεται πάντοτε και να προσεύχεται αδιαλείπτως, και ακόμα να αποκτήσει την καρδία του καθαρά από διάφορα πάθη και από πονηρούς λογισμούς για να αξιωθεί να δει τον Θεό? Όχι, δεν θα το πεις ποτέ ότι είναι δυνατόν να κατορθώσει αυτά άνθρωπος φταρτός. Και λέγοντας τέτοια πράγματα θα συναριθμηθείς με τους απίστους και όχι με τους πιστούς, διότι αν ίσως ο Θεός είπε και λέγει πάντοτε και κάθε μέρα προστάζει όλα αυτά, σαν όπου είναι δυνατόν σε μας να τα κάνουμε και εσύ αντιλέγεις σε Αυτόν λέγοντας πως είναι αδύνατο σε μας να τα κάνουμε και όχι δυνατόν, βέβαια δεν έχεις καμία διαφορά από τους απίστους. Το λοιπόν, θέλεις να μην κοινωνήσεις ποτέ χωρίς δάκρυα? Κάμε εκείνα που εσύ ο ίδιος ψάλεις και διαβάζεις κάθε μέρα, και τότε θα δυνηθείς να μεταλαμβάνεις πάντοτε με τα δακρύων. Και ποια είναι αυτά που ψάλεις και διαβάζεις κάθε κάστην? Εάν δεν ξέβρεις εσύ καθόλου, άκουσε εκείνον που λέγει «Ούγαρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλοί οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Αλλά για να μακρύνω τον λόγο, ας σας ενθυμίσω αυτά τα λόγια του Δαβίδ. «Ή αναβήσουμε επικλίνης τρομνής μου, ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνωμα το Θεό Ιακώβ». Και πάλιν, «Ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομία μου υπερήραν της κεφαλής μου, οσί φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζωσαν και εσάπησαν μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλεπόρησα και κατεκάφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην.
εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος, ομοιώθην πελεκάνι ερημικό της ποδών ως ιάρ των έφογων και το πόμο μου μετακλαθμού εκείρνων. Εκοπίασα εν το στεναγμού μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Λέγει και ο συγγραφέας της Κλίμακος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Συναήτης. Δίψα και αγρυπνία εξέθλιψαν καρδίαν. Καρδίες δε θλιβήσεις εξεπίδησαν ύδατα. Και πόσα άλλα έλεγε σε μας περί τούτον αυτός ο Άγιος Ιωάννης, όποιος θελήσει να διαβάσει με προσοχή τον βιβλίο της Κλίμακας, θα το μάθει. Λοιπόν, αν ίσως και εσύ κάμνεις αδιακόπως εξ όλης σου ψυχής με ταπεινοφροσύνη και πίστη εκείνα που κάθε μέρα ψάλεις και διαβάζεις ή ακούς από άλλους αυτά αδιακόπως με υπομονή, δηλαδή αν διψάς και αγρυπνείς, αν υποτάσσεται μέχρι θανάτου και υπακούεις τον δάσκαλό σου, χωρίς να αφιβάλεις μέσα σου και χωρίς υποκρισία και υποφέρεις κάθε θλίψη και ύβρι και κατηγορία και διαβολή και υπομένεις και μάστιγες και πληγές από μικρότερους σου αδελφούς και δεν έχεις σε αυτούς μνησικακία, αλλά τους ευχαριστείς με κάθε ευχαριστία και παρακαλείς τον Θεό για αυτούς χαίρε και αγάλου με χαρά μεγάλη και ανεκλάλητος. Διότι όχι μόνο το βράδυ και την αυγή και το μεσημέρι, αλλά και όταν τρώγεις και πίνεις και πολλές φορές και όταν συνομιλείς και όταν ψάλεις και αναγινώσκεις και προσεύχεσαι και όταν κοίτεσαι στο κρεβάτι σου, θέλει σε σένα αυτή η θεία και ανεκλάλητος χάρις των δακρύων και θα σε ακολουθεί όλες τις ημέρες της ζωής σου. Θα σε συντροφεύσει στη στράτα και θα κονεύσει και αυτή μαζί σου εκεί που θα κονεύσεις. Και όταν υπηρετείς, θα υπηρετεί και αυτή μαζί σου και θα σε παρηγορεί στις λύπες που λαμβάνεις από τους κόπους και τότε θα γνωρίσεις ότι πολύ καλά είπε ο Άγιος Σιμεών να μην κοινωνήσει κανείς ποτέ χωρίς δάκρυα και ότι αυτό είναι δυνατόν και κατά αλήθεια σε όλους αρμόδιον, διότι δεν το είπε αυτός εκείνος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο το είπε δι' αυτού και το έγραψε αυτό διαμέσου εκείνου. Διότι εάν είναι αληθινόν ότι ουδής αναμάρτητος ουδάν ημέρα μία η ζωή αυτού και ότι ουδής δύναται αγνήν έχει την καρδία, είναι φανερόν πως χρέος έχει ο άνθρωπος να μην περάσει ούτε μία και μόνη ημέρα σε όλη του τη ζωή χωρίς δάκρυα όσον εξαρτάται από τον ίδιο. Διότι αν και δεν έχει δάκρυα, όμως έχει χρέος όσο ζει να τα ζητά με όλη του την ψυχή. Δεν είναι δυνατόν κατά άλλον τρόπο να γίνει αναμάρτητος ούτε καθαρός κατά την καρδία. Είδε και δεν θελήσει κανείς να κοιμηθεί κατά γης και να γρυπνήσει ενθυμούμενος το πλήθος των αμαρτημάτων του και το βάρος των σφαλμάτων του και αν δεν στέρξει και ιατρεύσει τις βρωμισμένες και σαπισμένες υπό αμελίες και καταφρονήσεως πληγές της εμπαθούς του ορέξεως και των προλήψεων αυτού και των που τον φέρουν εις την αναισθησίαν, ότι τούτο είναι η αληθινή αφροσύνη που λέγει ο Δαβίδ, προσώζεσαν και εσάπησαν εμόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, πώς είναι δυνατόν να έλθει σε αίσθηση της μελούσης καταδίκης και κατακρίσεως των αμαρτωλών και να κλάψει με λύπη και πόνο της καρδίας του.

αν ίσως δεν θέλει κανείς να κακοπαθήσει και να ταλαιπωρηθεί και να καμπουριάσει παντελώς, ούτε θέλει να περιπατεί όλη την ημέρα σκυθροπός και να κακωθεί και να ταπεινωθεί κατά πολλά, δηλαδή να παιδεύσει τον εαυτό του με πείνα, με δίψα, με αγρυπνία, ξηροφαγία και ήτι όμοιον και να καταπέσει πολύ, ούτε θέλει να ορίεται από στεναγμού της καρδίας αυτού και να γίνει ως σαν το πολύ που κάθεται μοναχό πάνω στη στέγη του σπιτιού και να ομοιάσει με πελεκάνι ερημικό, δηλαδή να γίνει ξένος με την διάθεση της ψυχής του από όλα τα πράγματα του κόσμου, ούτε θέλει να γίνει απαρησίαστος σε μεγάλους και μικρούς και να κοπιάζει στον στεναγμό του και να τρώγει το ψωμί του σαν στάχτη και να ανακατεύει το πιωτό του με κλαθμό. Πώς είναι δυνατόν ο αδελφοί μου να λούει κάθε νύχτα το κρεβάτι του ή να βρέχει το στρώμα του με δάκρυα? Αλήθεια, δεν είναι δυνατόν παντελώς, όχι μόνον κάθε νύχτα να βρέχει το στρώμα του με δάκρυα, αλλά ούτε εις την προσευχή του δεν είναι δυνατόν να τα βρέει. Ούτε θα μπορέσει να ετοιμάσει τόπο στον Κύριο, ούτε κατοικία άξια στον Θεό Ιακώβ, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Κύριος, ο Σωτήρ και Θεός μας. Ιδέ, και δεν προετοιμάσει αυτά καλώς, είναι φανερόν ότι δεν είναι δυνατόν να κοινωνήσει τάχραντα μυστήρια, ούτε με δάκρυα, ούτε αξίως και καθώς πρέπει, ούτε να δεχτεί μέσα στον εαυτό του τον Βασιλέα και Θεό, κι αν μεταλάβει μία φορά τον χρόνο, διότι τα Άγια δίδονται της Αγίης, καθώς το λέγουν και το κηρύττουν κάθε μέρα στους ναούς οι ιερείς μας, φωνάζοντες με μεγάλη φωνή, άμποτε δε να το έλεγαν και στον εαυτόν τους. Και οι λοιποί το ακούν από τους ιερείς που το λέγουν, τα Άγια της Αγίης. Τι λοιπόν εκείνος που δεν είναι Άγιος, είναι και ανάξιος? Όχι, δεν είναι. Αλλά εκείνος που δεν εξομολογείται συχνά τα κρυπτά της καρδίας του, εκείνος που δεν δείχνει αξία μετάνοια για αυτά και για εκείνα που αμαρτάνει η αναγνία του, εκείνος που δεν περιπατεί πάντοτε πενθών και σκυδροπάζων και που δεν μεταχειρίζεται με προθυμία εκείνα που είπαμε προηγούμενα, αυτός δεν είναι άξιος. Και πάλι, εκείνος που κάμνει όλα αυτά και που περνά τη ζωή του με στεναγμούς και δάκρυα, είναι και πολύ άξιος, όχι μόνο κάθε εορτή να μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, αλλά και κάθε ημέρα από αυτή, εάν είναι τολμηρό να το πω, την αρχή της μετανοίας και επιστροφής του. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι συγχωρημένος να μεταλαμβάνει, εφόσον επιμένει με επιμονή έως τέλος της ζωής του σε αυτά τα έργα και σε άλλα παρόμοια, και περνά τη ζωή του με ταπείνωση και με συντετριμένη καρδιά. Διότι αν κάνει τέτοια πράγματα και αν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, φωτίζεται κάθε μέρα κατά την ψυχή, βοηθούμενος από την μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων και έρχεται πολύ γρήγορα σε τέλεια κάθαρση και αγιότητα. Αλλά κατά άλλον τρόπο δεν είναι δυνατόν να πληθεί και να καθαριστεί το ακάθαρτο αγκείο μας και η μεμολυσμένη κατοικία, διότι εγώ ούτε από τις Θείες Γραφές έμαθα τίποτα περισσότερο από αυτά, ούτε από λόγο μου μπόρεσα να γνωρίσω, διότι ακούμε κάθε ημέρα τον Απόστολο που λέγει «Δοκιμαζέ το έκαστο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινέτο». Ο γάραν αξίως εστίων και πίνων κρίμα ευτό εστίει και πίνει. Και πάλιν, ο δε αναξίως εστίων και το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ένοχος έστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου, μη διακρίνουν το σώμα του Κυρίου. Αν και εκείνος που δεν έδειξε άξιους καρπούς της μετανοίας, μαρτυρείται από όλη την Θεία Γραφή πως είναι ανάξιος, πες μου εσύ, πώς είναι δυνατόν να καθαριστεί χωρίς δάκρυα και να μεταλάβει αξίως όσον είναι δυνατόν σε αυτόν τα άχραντα μυστήρια? Διότι πρώτος καρπός της μετανοίας είναι τα δάκρυα, καθώς η βδελιρά ρεύση του κορμίου και η σμίξη της καρδίας με κάθε πάθος που γίνεται τρομποτινά με ειδονή,
προσφέρεται εις τον διάβολο από εμάς σαν θυσία, έτσι πάλι τα δάκρυα που βγαίνουν από την καρδία προσφέρονται στον Θεό θυσία ευπρόσδεκτος και καθαρίζουν την αισχρότητα και ασχημάδα εκείνης της εμπαθούς ειδονής. Και τούτο φανερώνει και ο ιεροψάλτης Δαβίδ εκεί που λέγει «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και θεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει». Και πρεπόντος, διότι όταν η ψυχή έλθισε τέτοια καλή κατάσταση και συνήθεια και ταπεινώνεται κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο και συντρίβεται, δεν περνά ποτέ ούτε μία μέρα χωρίς δάκρυα κατά τον Δαβίδ που λέγει «Λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου, τη στομνή μου βρέξου».

Γι' αυτό παρακαλώ σας αδελφοί μου, κάθε ένας από λόγους σας ας γυμνάσει την ψυχή του με προθυμία σε αυτά και τα παρόμοια έργα, η οποία, αφού κατανυχθεί και αλλοιωθεί λίγο-λίγο, γίνεται μία βρύση στη συνέχεια που αναβλύζει ποταμούς δακρύων και κατανύξεως. Αλλιώς και δεν επιμεληθούμε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε καθαροί, αλλά θελήσουμε να περνούμε τη ζωή μας με αμέλεια και οκνηρία, εγώ δεν θα πω κανέναν άλλον λόγο βαρετό για να μην λυπήσω την αγάπη σας. Εκτός από αυτόν, ότι αν ίσως συμβεί καμία φορά να κοινωνήσει κανείς με δάκρυα, δηλαδή να κλάψει ή πρωτύτερα από την Θεία Λειτουργία ή στον καιρό που θέλεις να μεταλάβει, τις δε λυπές ημέρες και νύχτες δεν επιμελείται να το κάνει αυτό, δηλαδή να κλαίει πάντοτε, δεν θα γίνει σε αυτόν καμία ωφέλη από αυτό που έκλαψε μία φορά, διότι αυτό το κλάψιμο μονάχα δεν είναι δυνατό να μας καθαρίσει αμέσως και να μας κάνει αξίους. Το να κλαίμε κάθε μέρα συνεχώς και ακατάπαυστα έως το τέλος της ζωής μας, καθώς επρόσταξε ο Κύριος μας να κάνουμε λέγοντας «Μετανοείτε, αιτείτε, ζητείτε, κρούετε, έως πότε, έως λέγει όπου να λάβετε και να ευρείτε και να ανοιχθεί σε εσάς». Τι να ανοιχθεί? Είναι φανερόν ότι η Βασιλεία των Ουρανών να ανοιχθεί σε εμάς, διότι αυτή η μετάνοια που γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όπως είπαμε, πάντοτε μέχρι θανάτου, με κόπο και θλίψη, μας κάνει λίγο-λίγο να χύνουμε πικρά δάκρυα με τα οποία σφογγίζει και καθαρίζει τον μολυσμό της ψυχής μας και ύστερα από αυτό προξενεί σε εμάς μετάνοια καθαρά και μεταβάλλει τα πικρά δάκρυα σε γλυκά και γεννά μέσα στην καρδία μας μία χαρά παντοτινή και μας κάνει να δούμε το απρόσιτο εκείνο φως, το φως το οποίο, εάν δεν αγωνιστούμε με κάθε προθυμία να το δούμε, δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε τελείως από όλα τα πάθη, ούτε να αποκτήσουμε όλες τις αρετές, ούτε να μπορέσουμε ποτέ αξίως ή με τα κατά Θεόν δάκρυα να μεταλαμβάνουμε κάθε μέρα τα Θεία Μυστήρια ή να δούμε το Θείο Φως που είναι μαζί με αυτά τα μυστήρια. Αλλά ούτε είναι δυνατόν να έχουμε ποτέ την καρδία μας καθαρά, ούτε το Πνεύμα του Άγιο να κατοικήσει με γνώση σε εμάς, ούτε να αξιωθούμε να δούμε τον Θεό καθώς τον είδαν οι Άγιοι, ούτε στην παρούσα ζωή, ούτε στην μέλουσα, καθώς μου φαίνεται με το να πηγαίνουμε τυφλή. Αλλά καθώς λέγει ο θεολόγος Γρηγόριος, «Το σούτον της εκείνου θέας εκπέσομαι κατά την αναλογία της εκάστου ημών απεντεύθεν αμβλιοπίας, καθώσον του φωτός αυτού εκουσίωσε αυτούς υστερήσαμεν εν την παρούση ζωή». Εμείς όμως, άμποτε να καθαριζόμεθα πάντοτε με την μετάνοια και αφού καθαριστούμε να αξιωθούμε να δούμε τον Θεό, διότι εκείνοι που βγαίνουν από την παρούσα ζωή χωρίς αυτά τα δύο, δηλαδή χωρίς την κάθαρση και την θεωρία του Θεού, άδειλο έχουν το τέλος της αποφάσεως που μένει να γίνει για αυτούς. Το δε άδειλον είναι και αβέβαιο και ανέλπιστο και απληροφόρητο. Εκείνος που δεν βεβαιώνεται στην καρδία του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσει ποτέ, καθώς μου φαίνεται, με κανέναν άλλο τρόπο την ακατέσχεντο και αδίστακτο ελπίδα. Και εκείνος που δεν έχει την ελπίδα, με τι άλλον είναι δυνατό να αρπαχθεί μαζί με τους Αγίους ή στον αέρα σε προϋπάντηση του Κυρίου, και με τι άλλον να ανάψει τότε η λαμπάδα μας που είναι σβησμένη από εδώ, πες μου, και από πού είναι δυνατόν να ευρεθεί τότε το λάδι και ποιο φως μέλει να ανάψει τη λαμπάδα μας ή από πού ή με ποιο τρόπο για να ετοιμαστούμε τότε και λαμπρή με λαμπρές τις λαμπάδες να προϋπαντήσουμε τον νηφίο Χριστό. Επειδή ευθύς όταν εγερθούμε σαν από ύπνο, καθώς ακούμε από τις Θείες Γραφές, αμέσως μέλουμε να τρέχουμε προς συνάντηση προς τον Κύριό μας. Το λοιπόν
όταν η σάλπη ξαλπίσει και μας αναστήσει από τα μνήματα, εάν δεν έχουμε από την παρούσα ζωή τις ψυχές μας σαν λαμπάδες αναμένες πρωτύτερα, αλλά σαν βρεθούν οι όντες σβησμένες ή να φέγγουν ολίγων και να μέλουν να σβήσουν κατά το λόγο του Ευαγγελίου, που μπορούμε να βρούμε τότε έλεον ή να ανάψουμε τις λαμπάδες που είναι παντελώς σβησμένες ή να προσθέσουμε κάτι σε εκείνες που θα σβήσουν γρήγορα προτά να μην έχουν λάδι. Αλήθεια, δεν είναι δυνατόν τότε να βρούμε πουθενά και τίποτα. Γι' αυτό ας επιμεληθούμε από εδώ να ανάψουμε λαμπρός τις λαμπάδες διαμέσου της μετανοίας και των δακρύων, για να προϋπαντήσουμε λαμπρή λαμπρός τον Υφείο μας Χριστό εις την Ανάσταση και να εισέλθουμε μαζί με Αυτόν εις την Βασιλεία των Ουρανών και να απολαύσουμε τα αιώνια αγαθά, τα οποία άμπονται να αξιωθούμε, να απολαύσουμε όλοι εμείς με την δύναμη του Χριστού και Θεού ημών, ό πρέπει, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ο δε λέγει προς αυτόν, άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος.

0: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. «Προήμιον, τον Σταυρόν σου προσκυνώ Χριστέ ο Θεός και την ταφήν σου δοξάζω αθάνατε και την Ανάστασήν σου εορτάζον κραυγάζωση ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τον Σταυρό σου προσκυνώ, ο Χριστέ και Θεέ, και δοξολογώ την ταφή σου αθάνατε, και την Ανάστασή σου γιορτάζοντας φωνάζω για σένα δυνατά, ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκη. 21. «Την οδόν σου σωτήρ μου την εισάδην, ουδής έγνωσα φως ημί ο Άδης, ειδινή θυγαρά αφών είδεν, άφων έπαθεν μαθήν σου την δύναμη. Αυτόν ουν πρώτον θέλω ερωτήσε ότι γέγονε, και τότε μετά τούτον τους φυλάξαντας το μνήμα σου, τι ίσο κλέψας το σώμα σου. Ήγαρ και έγνων ακριβώς πως ανέστησα τελεύθητε μαθών εκ των φίλων σου, όμως και εκ των μισούντων σε επίγομαι πιστώσαστε τους λόγους των κραζόντων ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Σωτήρα μου, το δρόμο σου για τον Άδη κανένας δεν εγνώρισε σαφώς παρά μονάχα ο Άδης, γιατί μπόρεσε με όσα είδε, με όσα έπαθε να μάθει εμπειρικά τη δύναμή σου. Θέλω λοιπόν πρώτον αυτό να ερωτήσω το τι έγινε και ύστερα τους φύλακες του τάφου σου ποιος έκλεψε το σώμα σου. Αν και στα σίγουρα γνωρίζω ακριβώς πως αναστήθηκες σε αιώνιε, πράγμα που έμαθα από τους φίλους σου, να διαπιστώνω όμως βιάζομαι και από τους ίδιους τους εχθρούς σου τα λόγια εκείνων που φωνάζουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 22. «Ο φιλόν γάρος φίλων μεγαλύνει, ο μισόν δε και ουθέλω να αληθεύει, καθώς γέγραπτε σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ των μισούντων ημάς. Υπέουν πρώτος Άδη, ο αΐ εχθρός του γένους μου, πώς είχες εν το τάφο τον ποθήσαντα το γένος μου, τι εσύ ούτως λελόγιστο. Πάντως ως πάντες η εκ γης ελογίστης ιό ταλέπορε, λοιπόν δε και άπορε. Ους γαρ είχες απόλυσας και όν κατέχειν έλεγες, ούχ έβρες, αληθώς γαρανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Είναι φυσικό εκείνος που αγαπάει να μεγαλοποιεί, ενώ εκείνος που μισεί χωρίς να θέλει λέει την αλήθεια. Όπως είναι γραμμένο, θα μας σώσουν οι εχθροί μας και αυτοί που μας μισούν. Λέγεται λοιπόν εσύ πρώτος, Άδη, ο παντοτινός του γένους μου εχθρός. Πώς κράταγες τον τάφο αυτόν που αγάπησε το γένος μου, για ποιον τον πέρασες? Σίγουρα τον ενόμισε σαν έναν άνθρωπο κοινό, ταλέπορε και στο εξής το χέ. Μιας κι όσους είχες έχασες και αυτόν που διαλαλούσες πως κατέχεις δεν ευρήκες, γιατί πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε». 23. «Είπε μου θέλει άνερ διδαχθήνε, πως εμή κατεπέβει ο φωνεύς μου, διαλέλει με και ούκ ισχύος ή ερεύξαστε ακμήν γάρ τεθάμβη με. Αυτό νομίζω βλέπει τον καιρόν εκείνον άνθρωπε, ενώ κατανοήσασε θεώρουν σαλευόμενον, του κειμένου το λείψανον, και με το λίγον δυνατό εξαλόμενον ανίσταντο, και χείρας ας έδισα το λαιμό μου επέθηκε, και πάντα σους κατέπιον εξέμεσα βοώντας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Θέλεις άνθρωπε να μάθεις από μένα πως εχθρικός κατέβηκε σε μένα ο φωνιάς μου. Έχω διαλυθεί και δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί ακόμα με κρατάει η κατάπληξη, μιας και νομίζω άνθρωπε πως βλέπω αυτόν εκείνη την ώρα που καθώς τον κοίταζα έβλεπα να κινείται του νεκρού το λείψανο, και έπειτα έξω να πηδά με δύναμη και όρθο να σηκώνεται, και τα χέρια που έδεσα στο λαιμό μου τα έβαλε και όλους όσους κατάπια τους έβγαλα και φώναζαν ο Κύριος αναστήθηκε». 24. «Τι δε κλαίω, νεκρούς ους αφηρέθηνε με αυτόν θρηνοδό πως εχλεβάστην, και ου κύρκεσε τούτο μόνον εις εσχήνιν μου αλότι και εμπέζομαι. Λίχνον γάρ και πανφάγων οι θυγόντες με καλούσιμε, και ρήμασι τι ούτης παροξήνουσι με λέγοντες, τι γαρχένεις υπέμετρα. Τι το λοιμό σου ενωθεί εσύ, τι δίποτε ως δίποτε ακόρεστε, άπλιστε, τι υπήχθης προσέδεσμα ταράσουν την γαστέρα σου, ιδού γάρ σε κενό σας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και γιατί να κλαίω τους νεκρούς που έχασα, θρηνώ τον εαυτό μου για το πώς περιφρονήθηκα, και δεν μου έφτανε αυτή μονάχα η ντροπή μου, αλλά και από πάνω με εμπέζουνε,
γιατί αχόρταγο και λέμαρχο με κράζουν εκείνοι που μου φύγανε και με ρεθίζουν με τέτοια λόγια που εκφράζονται, γιατί το στόμα σου τόσο πολύ ανοίγεις, τι πιέζεις το λαιμό σου, τι τέλος πάντων έπαθες αχόρταγε και άπλιστε, τι διάστηκες να φας και αναστάτωσες την κοιλιά σου, γιατί να άδειον σε άφησε ο Κύριος και αναστήθηκε. 25. Αλλοί δέχονται έχω αντιλέγειν και τι σάραου κι είχε πλανηθήνε, θεωρών αυτόν τη συνδόνι ενηλούμενον και τάφο διδόμενον, τι ούτω συν κτηνώδης μην οίσαι ότι τέθνηκεν, οπότε σμίγμα σμύρνης και αλόης επεχρίετο προς εμέ πορευόμενος, της είπε πάλιν μη νεκρών βλέπων λίθων επικείμενων, ου ειν ούτως κείμενος, τι εστι ούτων ενόησεν ή της ποτέ επίλπιζε βοήσε περί τούτου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αλλά αν θέλουνε μπορώ να απαντήσω, ποιος δεν θα ξεγελιότανε βλέποντάς τον στο σεντόνι να τυλίγεται και στον τάφο να μπαίνει, και ποιος τόσο ανόητος θα ήτανε για να μην καταλάβει πως επέθανε, όταν με σμυρναλόητον αλήφανε και προς εμένα ερχότανε, και ποιος ξανά θα έλεγε πως δεν είναι νεκρός πάνω στον τάφο βλέποντας να κοίταται η πλάκα. Ποιος τέτοιο πράγμα σκέφτηκε και ποιος ποτέ περίμενε να φωνάξει για εκείνον ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Παρεμοιούν ουδέν ον εγκαλούσι προς εμέγαρ αυτός εκών κατήλθε και τα πρώτα μένω δυνόμοι τελευταίων δε ουκίδα τι πέπονθα. Το άνθος το γλυκάζουνε μη γέγονε τη θύμαλος και όλος μου ο φάρινξ επικράνθη εκ της γεύσεως και ους ήχον απέπτησα. Ουδίστη ούτων κατεμούεν ενόησεν ή έπραξεν ως ούτως επίησεν. Βασιλέων εδέσποζον και προφητών εκράτησα και τούτων των κραζόντων ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εγώ λοιπόν δε φταίω για όσα με κατηγορούν, γιατί αυτός σε μένα μοναχός του κατέβηκε και στην αρχή στεναχωριόμουν, μα τελικά τι έπαθα δεν ξέρω. Το άνθος που μοσχοβολούσε εμετικό μου γίνε φάρμακο και ολόκληρος ο φάριγκάς μου πικράθηκε από τη γεύση και όσους είχα καταπιεί τους έβγαλα. Κανείς τέτοιο κακό δεν σκέφτηκε ούτε και έπραξε σε μένα σαν ετούτο που μου έκανε αυτός. Βασιλιάδες κυβέρναγα και προφήτες κρατούσα και αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού, πέλω δεσμότης ο δεσπότης και δουλεύω ο πρώην βασιλεύων. Και γεγέννημαι ο επίφοβος επίληπτος και πάσινης γέλωτα. Παντόθεν γυμνητεύω, τα γάρ πάντα μου αφύρπασεν. Εκέλευσε και άφνο τούτον άπαντε σε κύκλωσαν ως Κυρίων εμέλησε. Καμέ δε δίσας ισχυρός έλεγεν αυτής εμπέζιν μη και πέιν την κάραν μου. Και τον ότον συγκάπτην μου και την σκληράν καρδίαν μου συντρίβην και κραυγάζιν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και να τώρα εχμάλωτος ο κυρίαρχος είμαι και δούλος κατάντησα ο πριν βασιλέας. Κι εγώ που φόβος κόρπιζα εχμάλωτος πιάστηκα και έγινα σ' όλους γελίος. Όπου κι αν πάω είμαι γυμνός, μιας κι όλα μου τα πήρε. Εδιάταξε και ξαφνικά όλοι τον εκύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα. Και αφού με έδεσε σφιχτά τους έλεγε να με εμπέζουν και το κεφάλι μου να χτυπάνε και να λυγίζουνε την πλάτη μου και τη σκληρή καρδιά μου να κεντάνε και να φωνάζουν δυνατά ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ μεν ινότε ταύτα εκαρτέρουν, προς τον όρθρον δε άλλο εθεώρουν. Ως επίχθησαν εις την τούτου, η παπάντηση είναι πύρινη σύνοδη. Και έξωθεν μεν φόβη, έσωθεν δε μάχε ήχον με. Το βλέμμα μου δε πέμπιν ούδε τέρο κατεθάρισα, ότι πάντες υπήλουν μη. Δυο εγκρύψα στην μορφήν αναμέσων των γονάτων μου δακρύων εβόησα. Όταν σπήλα συντρίψας μου και τους μοχλούς συνθλάσσας μου πορεύου ή να κράζω ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μέσα στη νύχτα τα υπόφερα αυτά και άλλα έβλεπα μπροστά μου στο ξημέρωμα, καθώς να τον προϋπαντήσουν έτρεχαν οι αστραπόμορφοι ακόλουθοι. Και από τα έξω μεν με έζωναν οι φόβοι και από τα μέσα οι νεκροί με πολεμούσαν και δεν τόλμαγα κανένα να κοιτάξω γιατί με απειλούσαν όλοι. Γι' αυτό το πρόσωπό μου έκρυψα ανάμεσα στα γόνατά μου και δακρυσμένος σε φώναξα. Εσύ που μου σπάσες τις πόρτες και τις αμπάρες, τσάκισες, σήκω και φύγε για να κράζω, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μένουν επί τούτης μη διάσας, της οποίης οφυσήν ακολουθείτε, της δε έμπροσθεν έφη πάλιν προηγήστε μου διό και κατήλθατε, και άφνο ησυχία και δηλία κατεκράτησε της πίστεως απάσης. Ο δεσπότης γάρ της κτήσεως των μνημάτων εξήρχετο,
Προφήτε πάντες προ αυτού δευτερούντες απροέφησαν και πάση γνωρίζοντες ότι ούτως αυτός εστίν ο γνώμη κατά βάσης γην και γνώμην είναι εκ ταύτης ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και με τούτα λοιπόν ο Χριστός χαμογέλασε και στους πιστούς του λέει «Ακολουθείτε και στους μπροστά του ξανάπε, προχωρείτε αφού γι' αυτό κατεβήκατε» και ησυχία ξαφνικά και φόβος επικράτησε σε ολόκληρη την πλάση γιατί εκείνη τη στιγμή από το μνήμα έβγαινε του κόσμου ο Δημιουργός. Μπροστά του όλοι οι προφήτες όσα προφήτευσαν ξανάλεγαν και σ' όλους εφανέρωναν ότι αυτός εδώ είναι εκείνος που θεληματικά κατέβηκε στη γη και από τη γη τώρα θεληματικά ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Υψηλή τη φωνή οσοφωνίας το Αδάμ ανεβώα, ούτως εστίν όν υπέμεινας εις ημέραν Αναστάσεως, ον τρόπον προείπων σύ. Ναούμ δε μετά τούτον των πτωχών ευυγγελίζετο, εκ γης ανέβη λέγον εμφυσών σου εις το πρόσωπον ο εξαιρούμενος θλίψεως, και Ζαχαρίας χαριής κράζον ήλθες ο Θεός ημών μετά των Αγίων σου, και Δαβίδ ψάλλον εύσημα ως δυνατός εγίγερτε και όσπερα από ύπνου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο Σοφωνίας μεγαλόφωνας τον Αδάμε φώναζε «Αυτός είναι εκείνος που καρτέραγε σήμερα Αναστάσιμη να φέρει όπως σου το προφήτευσα». Και ακολούθως ο Ναούμ χαρμόσει να μιλούσε στο φτωχό και έλεγε «Από τη γη ανέβηκε και φύσιμα νέα ζωή στο πρόσωπο σου έδωκεν, αυτός που σου διώξε τη θλίψη». Και ο Ζαχαρίας έκραζε χαρούμενος «Ήρθες μαζί με τους Αγίους σου Θεέ μας». Και μελωδούσεν ο Δαβίδ κατάλληλο ψαλμό «Πανίσχυρο σηκώθηκε και έτσι σαν από ύπνο Κύριος αναστήθηκε». 21. Ραπιζόντων δε τούτων την μορφήν μου προφητείες ψαλμής και υμνοδίες, ανεφύσαν και γυναίκες προφητεύουσε εμού κατορχούμενε. Και τούτον μένει πρώτη Μωυσέως είναι σύγκονος, σκυρτώσα και δονούσα τη χειρή αυτή στο τύμπανον. Ω και πρώην επέφερε, και ως περάλλην ερυθράν διελθούσα μου τα δώματα, τερπνώσε την πάνιζεν. Άσομεν το Θεό ημών, εν δόξος γάρ δε δόξαστε, τον άδειν εδαφή σας, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και καθώς με χτυπούσαν όλοι αυτοί στο πρόσωπο με προφητείες και ψαλμούς και υμνοδίες, ξεπρόβαλαν τότε και οι γυναίκες που προφήτευαν και χόρευαν για να με περιπέξουν. Και η πρώτη ανάμεσά τους ήταν η αδελφή του Μωυσή, η Μαριάμ, που χοροπηδούσε και χτύπαγε δυνατά με το χέρι της το τύμπανο το οποίο κρατούσε και παλιά. Και αφού πέρασε στα κελιά μου ανάμεσα όπως και τότε στην ερυθρά θάλασσα, το τύμπανο χαρούμενη χτυπούσε και τραγούδαγε. Ευγνωμοσύνης άσματα ας πούμε στο Θεό μας, γιατί πολύ δοξάστηκε, τον Άδη κατεδάφησε και ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Ότι ούτων κακών μη ανοίξ μήτερ, και το σούτων δεινών πατήρης όρθρος, ημενέτε και ενωδευθά σας προστέθηκε το άλγη μου όνομα. Ανάστασιν επικαλούσι την ημέραν μου της πτώσεως, πανήγυριν τελούσι των καιρών της απολίες μου. Ήμι, ήμι τι έπαθον, τι αυτά άδεις προς εμέ εφώνησεν, όσε ρωτήσαντα ουρήμασι πείσας με, αλλά πράγμασι δείξας με ότι γυμνών και έρημων παντόθεν αυτόν δείξας, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αλίμον οποία κακά μπορεί μια νύχτα να γεννήσει, αλλά και πόσα βάσανα μπορεί να φέρει ένα πρωί. Η νύχτα μεν τα γέννησε τα δέγλυκο χαράματα, επρόφθασαν και έδωσαν στο βάσανό μου όνομα. Ανάσταση ονομάζουνε της πτώσεώς μου την ημέρα και πανήγυρι κάνουνε τότε που καταστράφηκα. Αλίμονο, τι έπαθα αλίμονο. Τέτοια ο Άδης φώναξε σε μένα που τον ρώτησα χωρίς με λόγια να με πείσει. Αλλά μ' απόδειξε με έργα ότι γυμνών και έρημο από παντού τον έκαμε και ο Κύριος αναστήθηκε. 23. Μετά δε τι αύτα και το σαύτα ως εύρον τους αντιφυλάξαντα στο μνήμα, εις ερώτησιν εκινήθην και επίγομαι πληρώσε άπρο ήλεγον, μη δίσουν ως λυρούντα ή από καιρού τι λέγοντα, η γη σητέ με φίλη, αναγκαίον γάρε νόμισα από δούνε αόφελον, είπατε ούν μη και ημί στρατιώτε, λιδωρέστατη τι είν το γενόμενον, τι εις τον λίθον εκύλησε και τον νεκρόν εσύλησε και είπε με τα ταύτα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και αφού τέτοια και τόσα ο Άδης αποκρίθηκε, εγώ μόλις αντάμωσα τους φύλακες του μνήματος, να τους ρωτήσω έτρεξα και βιάζομαι να συμπληρώσω εκείνα που προηγουμένως έλεγα. Κανένας όμως φλίαρο ή πως λαλό παράκερα φίλη μου μη με νομίσει,
μιας και απαραίτητο τον νόμισα να αποδώσω όσα όφυλα. Πείτε μου το λοιπόν και εσείς πολύ ανόητοι στρατιώτες, αυτό που έγινε τι ήταν, ποιος το λιθάρι κύλησε και έκλεψε το νεκρό και είπε το κατόπιν, ο Κύριος αναστήθηκε. 24. Αλλά ακούσαντες στάφτα οι τηρούντες των μνημείων ποτέ του αθανάτου, απεκρίθησαν ου φωνήμοι ομιλήσαντες, φυγή δε δηλώσαντες. Τι βλέπεις ημάς άνερ, ειρηνεύοντας ή φεύγοντας, εκ τούτου ούνε νόη ότι πάντως κατεπλάγημεν, ούγαρ ότι εκλάπημεν. Ούγαρ παρέσχεν εισταγμόν ο καθίσιμον της όμασιν, ούτες φρεσί θάμβημα, αλλά πάντες εγρήγοροι, πάντες αΐ εφυλάτωμεν και ουκ είδαμεν πως άφνο ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και μόλις άκουσανε τούτα οι φρουροί που φύλαγαν τότε το μνήμα του αθάνατου, απάντησαν όχι με λόγια μα δήλωσαν με τη φυγή τους. Σαν πώς μας βλέπεις άνθρωπε να είμαστε ειρηνικοί να το βάζουμε στα πόδια. Από αυτό λοιπόν κατάλαβε πως σίγουρα τα χάσαμε, όχι γιατί μας κλέψανε το σώμα, μιας και μάτι δεν κλείσαμε, ούτε εθόλωσε ο νους μας, αλλά όλοι αγρυπνούσαμε και συνεχώς φρουρούσαμε το μνήμα και δεν γνωρίζουμε το πώς ξαφνικά χωρίς να καταλάβουμε ο Κύριος αναστήθηκε. 25. Νι είναι μη απαράδεκτον το ρήμα, ο φατέ οι φυλάτοντες το μνήμα, και ου πείθομαι ότι πάντως υγνοήσατε Χριστού την Ανάσταση, οι πάντα πάντα χώθεν προς ασφάλειαν ποιήσαντες, πώς είχετε μη γνώνε, τι εγεγόνιο τηρούμενος, ως ουν γνώντες σημάνατε, ουδείς ισχύει ακριβώς άπερ θέλεις απαγγείλες ή θυσίμοι οι φύλακες, ουδείς εις τον ενσώματι, αλλού δε ο ασώματος, ο εν το τάφο λέξας ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τώρα αυτό που λέτε φύλακες του μνήματος δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν πείθομαι πως δεν αντιληφθήκατε καθόλου του Χριστού την Ανάσταση, εσείς που από παντού όλα τα μέτρα πήρατε, πώς δεν μπορέσατε να καταλάβετε εκείνος που φρουρούσατε τι έγινε, να φανερώσετε το λοιπόν πώς το αντιληφθήκατε. Δεν έχει δύναμη κανείς μακρύβεια να σου πει αυτά που συγγυρεύεις, οι φύλακες απάντησαν. Ούτε κανένας άνθρωπος, μα ούτε και ο άγγελος του τάφου που ανήγγειλεν, ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Ω περίδαμεν τούτο και δηλούμεν, καν ημείς γάρ αυτάν ειν σιωπόμεν. Η λύθη κράξουσι και ελέγξουσι την πόρωσιν ημών και την τύφλωσιν. Την ώραν με εκείνην της εγέρσεως σου κείδαμεν, εκ ταύτης δε της ώρας αϊπέστημεν γνωρίζομεν, αλλά νάσχου και άκουσον, επαγρυπνούντες την ταφή και σκοπούντες μύτη γέννητε εξέφνης, ευλέπομεν πυραυγής χείρας έλκοντας των λίθων εκ του μνήματος και το στόμα αλαλούν ταύτα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αυτό όμως που είδαμε αυτό και φανερώνουμε, μιας και αν εμείς τώρα δεν τα πούμε, θα φωνάξουν οι πέτρες και θα αποδείξουν τη σκληράδα και την τύφλωσή μας. Της Αναστάσεως την ώρα δεν γνωρίζουμε, ξέρουμε όμως όσα πάθαμε κατόπιν της. Κάθισε και άκουσε λοιπόν. Καθώς αγρυπνούσαμε πάνω στον τάφο και προσέχαμε μη γίνει τίποτα, βλέπουμε ξαφνικά χέρια λαμπρά, σαν φωτιά, να τραβούν το λιθάρι του μνήματος και στόμα να λέγει ετούτα, ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Είπε εκείνου ο λίθος εκυλίσθηκε ημών πάσο τόνος εξελίθη και ουδέν ημίν υπελήφθη προς βοήθειαν ου ρήμα ου νόημα. Νεκροί γαρήμεν πάντες ή νεκρών ποτέ φυλάσσοντες και πάσα η σοφία κατεπόθη ημών άθρων θεωρούντων το δρόμενον. Φωτοειδής γάρη μορφή του των λίθων εκυλίσαντος ημίν επεφαίνετο και θυμών επεφέρετο τη γη ως περθυμούμενος της μη ομολογούσιν ότι ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από εκείνον τον άγγελο το λιθάρι κυλίστηκε και η δική μας η δύναμη μονομιάς αφανίστηκε και δεν έμεινε μέσα μας τίποτα να μας δώσει βοήθεια, ούτε λόγος να πούμε ούτε σκέψη να κάνουμε γιατί είμαστε όλοι νεκροί εμείς που τότε το νεκρό φρουρούσαμε και χάσαμε τα λογικά μας καθώς αντικρίζαμε αυτά που γίνονταν με γρηγοράδα. Έλαμψε στα αλήθεια σαν το φως η μορφή στα μάτια μας εκείνου που το λιθάρι κύλησε και θυμωμένος κοίταζε στη γη και έμοιαζε οργισμένος με εκείνους που δεν έλεγαν «Ο Κύριος αναστήθηκε». 28. Α, εθέλης μαθήνει να θαυμάσεις γυναιξή προσιτός σύνοτι ούτος και απρόσιτος της αθλής ημίν γέγονεν εκείνος ο πύρινος. Εκείνες συνομήλοι και ημίν η πύλη θάνατον. Εκείνας εκρατέου και ημάς το φόβο έκαμπτεν και προτρέχον κατέθαπτε.
προς τας γυναίκας ηλαρός προς ημάς δε σοβαρότερος εξέφνησε γένετο. Και ημάς μεν ενέκρωσεν εκείνας δε ανέβρωσε, βοή σας μη φοβήστε ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Άκουσε δε όσα θέλεις να μάθεις και θα νιώσεις θαυμασμό. Ήταν προσιτός της γυναίκες ο άγγελος, και σε μας τους αθλίους απλησίαστος έμεινε ο πύρινος εκείνος. Στις γυναίκες εμίλαγε και σε μας θάνατον απειλούσε. Εκείνες εδυνάμωνε και εμάς με το φόβο παρέλυε και να μας θάψει κατά πάνω μας ερχότανε. Στις γυναίκες παρουσιάστηκε χαρούμενος και σε μας ξαφνικά φοβερότερος έγινε. Και ενώ εμάς ενέκρωσε, εκείνες εδυνάμωσε και είπε «Μη φοβάστε, ο Κύριος αναστήθηκε». 21. Ισταμένον δε τότε των θηλίων και σοφώς εμβλεπώντων το σπηλαίο, απεκρίνατο προς εκείνας ο ασώματος, ηγέρθη ον θέλετε. Είδε τι απιστείτε και ως φάσμα με νομίζετε, εμεί ακολουθείτε και τον τόπον θεωρήσατε όπου έκειτο ο Κύριος. Και τούτον ένδον εις ελθουσόν τότε και εμείς εφήγομεν και ταύτα εφήσαμεν. Ή ο δούλος ελήλυθε και γίν πάντων εσάλευσε, τι άραγε ποιήσας ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και χαθώς έστεκανε τότε οι γυναίκες και έβλεπαν με προσοχή μέσα στον τάφο, ο ασώματος απάντηση τους έδωκε. Εκείνος που ζητάτε αναστήθηκε, και αν σας απομένει αμφιβολία μη με νομίζετε για φάντασμα. Εμπρός, ακολουθήστε με και κοιτάξτε το μέρος όπου ήταν βαλμένος ο Κύριος. Όταν εκείνες μέσα μπήκανε, τότε και εμείς εφήγαμε και είπαμε αυτά. Αν εκείνος που ήρθε με δούλου μορφή εσάλεψε ολόκληρη τη γη κατά τη σταύρωσή του, τι άραγε έχει να κάνει τώρα που ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Νίουν άνθρωπε μη εγκαταλέξεις σ' αυτόν της παράφρωσιν εκείνης και πιστήσει μην ψευδομένης ότι κέκλεπτε Χριστός και ούκ εγίγερτε. Χρυσός εστιν οπίσας ημάς κρύψε την αλήθειαν. Χρυσός ο πάντα τρέπον άπερ θέλουσιν ως θέλουσιν ή εν τούτο καυχόμενη. Δυο πραθέντες ακριβώς και γενόμενοι του λίματος, το ρήμα του κλέματος παραπάσιν υπλώσαμεν καθάπερ ηγοράστημεν, μη λέγειν ότι όντως ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπε με εκείνους τους παράφρονες Εβραίους τον εαυτό σου μη συμπεριλάβεις και επιστέψεις σε μας που λέμε ψέματα πως ο Χριστός έχει κλεφτεί και πως δεν αναστήθηκε. Τα αργύρια είναι εκείνα που μας έπεισαν την αλήθεια να κρύψουμε. Το χρήμα που όλα όσα θέλουν τα κάνει όπως τα θέλουν εκείνοι που καυχόνται στο όνομά του. Γι' αυτό και εμείς που εξαγοραστήκαμε με σοβαρό και υπολογίσιμο ποσόν, επήραμε στα χέρια μας τα χρήματα και τις κλεψιάς το ψέμα το απλώσαμε παντού, αφού γι' αυτό μας πλήρωσαν για να μην λέμε ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε. 21. Ο μεν άδης τι αυτά μη προείπεν, οι δε φύλακες πάντατα τος αυτά επιτέθηκαν ως φραγίδα ή σελάλησεν εκείνος ο άπλιστος. Εγώ δε εκ των δύο το ζητούμενον εθέρισα και ψεύστον από ζεύγλη στην αλήθεια νετρίγησα. Δια τούτο και γέγηθα ότι ο είπεν ο Σαμψών πρώτος ούτων χρόνων πρόβλημα εγώ νύν εγνώρισα. Από άδου εστίοντος και από ισχυρού στρατού εξήλθε γλυκή ρήμα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο μεν άδης τέτοια μου είπε και οι φύλακες όλα τα όσα λάλησεν εκείνος ο αχόρταγος τα επιβεβαίωσαν. Κι εγώ από τους δύο αυτό που ζήταγα το έλαβα και από το ζευγάρι των ψευτών τρίγησα την αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι, γιατί τώρα κατάλαβα αυτό που εξέφρασε ως απορία ο Σαμψών πριν από τόσα χρόνια. Ότι δηλαδή από τον Άδη που καταπίνει τους νεκρούς και από στρατιώτες σκληρούς και δυνατούς γλυκό ευγήκε μήνυμα, ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Και τελευταίος. Σίουν άναρχε τέλος τε μη έχων, ποιητά και θεέ της αληθείας, ότον θάνατον θανατώσας των δε άνθρωπων ποιήσας αθάνατον, εν τη εσχάτη ώρα, όταν έρχει αναστήσε με, ελεύσιγαρ σωτήρ μου, ούχος άρτη εκ του μνήματος, αλλά εκ του στερεώματος. Διό, και τότε αυτόν βλέπον εν εμή φιλάνθρωπε, φιλών σε γάρ έχω σε, μιούν κρίνεις με δέομαι, ειν ύπο, ουκ εις κόλασιν, αλιστορίσαστε με, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσύ λοιπόν άναρχε, που τέλος δεν έχεις, δημιουργέ και θεέ της αλήθειας, εσύ που νίκησες το θάνατο και αθάνατο έκαμε στον άνθρωπο, στην τελευταία ώρα αυτής της πλάσης, αν έρθεις να με αναστήσεις,
μιας και σίγουρα σωτήρα μου θα έρθεις, όχι όπως τώρα από το μνήμα, αλλά από τα ουράνια. Γι' αυτό και τότε, φιλάνθρωπε, τον εαυτό σου μέσα σου θα βλέπεις, μιας και πραγματικά σε αγαπώ. Σε παρακαλώ λοιπόν, μη με καταδικάσεις, για να μπορώ να πω, όχι για να με κολλάσει, αλλά για να με σώσει ο Κύριος αναστήθηκε.

επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευτίας. Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου.